0: ήταν ακόμα και ένας μουσαφίρης, κάποιος γείτονας και κουμπάρος ταυτόχρονα. Πάνω από το τραπέζι κρεμόταν η λάμπα που έριχνε το ζωηρό της φως πάνω στα πιατικά του τσαγιού, στην μπουκάλα με την βότκα, στους μεζέδες και στους τούβλινους τοίχους που στη μια γωνία τους κρέμονταν τα εικονίσματα, πλαισιωμένα και από τις δύο πλευρές με διάφορες ζωγραφίες. Στην πρώτη θέση του τραπεζιού καθόταν ο Βασίλη Αντρέιτς με το μαύρο κοντογούνι του, μασολίζοντας τα παγωμένα μουστάκια του και περιφέροντας τα γουρλωμένα γερακίσια μάτια του στο εσωτερικό της κάμαρας και στους γύρω του. Στο τραπέζι καθόταν ακόμα ο γέρος, ο νοικοκύρης του σπιτιού, φαλακρός με κάτασπρα γένια. Φορούσε άσπρο φαντό πουκάμισο. Και κοντά του ο γιος του που είχε έρθει από τη Μόσχα για τη γιορτή, ένας γεροδεμένος άντρας που φορούσε ψηλό τσίτινο πουκάμισο. Κοντά σε εκείνον ο μεγάλος γιος που είχε την ευθύνη όλου του νοικοκυριού και παραπέρα, ο γείτονας, ένας λιπόσαρκος, κοκκινοτρίχης μουζίκος. Οι άντρες είχαν πιει και αποφάγει και ετοιμαζόντουσαν να πάρουν το τσάι τους. Το σαμοβάρι κόχλαζε και βούιζε εκεί που το είχαν στημένο κοντά στη σόμπα. Παιδιά φαινόντουσαν στριμωγμένα στο πατάρι και στα κρεβάτια. Δίπλα σε μια κούνια καθόταν μια γυναίκα και κοίμιζε το μωρό της. Η γριούλα νοικοκυρά, με το πρόσωπό της αυλακωμένο από τις ρητίδες που ζάρωναν ακόμα και τα χείλη της, περιποιόταν τον Βασίλη Αντρέιτς. Τη στιγμή που έμπαινε ο Νικήτας στο δωμάτιο, η γριούλα ό,τι είχε σερβίρει στο μουσαφίρι ένα χοντρό ποτήρι βότκα. «Δεν με συμπαθάς, Βασίλη Αντρέιτς», του έλεγε. «Δεν κάνει. Πρέπει να το πιεις για το καλό». Η θεά και η μυρωδιά της βότκας συγκίνησαν τρομερά τον Νικήτα, προπάντων εκείνη τη στιγμή, καθώς ήταν ξεπαγιασμένος. Ζάρωσε τα φρύδια του και τεινάζοντας τα χιόνια από το σκούφο του και το πανοφόρι του, στάθηκε μπροστά στα εικονίσματα, σαν να μην έβλεπε κανένα τριγύρω. Έκανε τρεις φορές το σταυρό του και μια βαθιά υπόκληση. Ύστερα στράφηκε, υποκλήθηκε πρώτα μπροστά στο γέρο νοικοκύρη, ύστερα στους αποδέλυπους και τελευταία στις γυναίκες που ήταν στριμωγμένες κοντά στη σόμπα, μουρμουρίζοντας χρόνια πολλά. Μετά άρχισε να βγάνει τα επανορουχά του, δίχως να κοιτάζει καλά το τραπέζι. «Έχεις δά ωστόσο πλούσια πασπαλιστή με το χιονάκι, Μπάρμπα», παρατήρησε ο μεγάλος γιος, βλέποντας το καταχιονισμένο πρόσωπο, τα μάτια και τα γένια του Νικήτα. Ο Νικήτας έβγαλε το πανοφόρι του, το τίναξε και το κρέμασε κοντά στη σόμπα. Ύστερα πλησίασε στο τραπέζι. Του πρόσφεραν αμέσως βότκα. Έζησε κάποια στιγμή βασανιστικής πάλης, παραλίγο να αρπάξει το ποτηράκι και να διάσει στο στόμα του το μυρωδάτο και διάφανο υγρό. Αλλά έριξε μια ματιά στο Βασίλη Αντρέιτς, θυμήθηκε την απόφαση που είχε πάρει, θυμήθηκε τα ποδήματα που παράτησε αμανάτη στο Κρασοπουλιό, θυμήθηκε το αγόρι του που του είχε υποσχεθεί ένα άλογο την άνοιξη, αναστέναξε και δεν άπλωσε το χέρι του. «Δεν πίνω, ευχαριστώ», είπε. Κατσούφιασε και κάθισε σε έναν πάγκο κοντά στο δεύτερο παράθυρο. «Πώς έτσι?», απόρρισε ο μεγάλος γιος. «Δεν πίνω, αυτό είναι όλο», αποκρίθηκε ο Νικήτα δίχως να σηκώσει τα μάτια του, παραέχοντας τα χαμηλωμένα κατά τα ανάρια μουστάκια και τα γένια του και προσπαθώντας να ξεκολλήσει τα κρυσταλάκια του πάγου που το στόλιζαν. «Πραγματικά δεν κάνει να πιει», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς ροκανίζοντας κάποιο κουλουράκι αφού άδειασε το ποτήρι του.
1: «Τότε ένα τσαγάκι», είπε καλοσυνάτα η γριούλα. «Θα έχει ξεπαγιάσει ο καψερός. Εσείς κυδακυράδες που πολεμάτε με το σαμοβάρι, τι χαζεύετε?» «Έτοιμο», αποκρίθηκε μια από τις νύφες και μισοσκεπάζοντας με την ποδιά της το σαμοβάρι που κόχλαζε, το έφερε με κόπο, το σήκωσε και το απίθωσε θορυβόδικα πάνω στο τραπέζι. Στο αναμεταξύ, ο Βασίλη Αντρέιτς διηγούνταν την περιπέτειά τους, πως έχασαν το δρόμο, πως ξαναγύρισαν δύο φορές στο ίδιο χωριό, πως περιπλανήθηκαν, πως αντάμωσαν εκείνους τους μεθυσμένους. Οίκοδες πότες απορούσαν, ξηγούσαν πού και γιατί έχασαν το δρόμο και ποιοι ήταν οι μεθυσμένοι που αντάμωσαν και δίνανε οδηγίες για το πως έπρεπε να τραβήξουν για να φτάσουν στον προορισμό τους. «Εδώ πέρα είσαι με τη Μολτσάνοβκα και ένα μικρό παιδί μπορεί να φτάσει μια χαρά. Φτάνει να πετύχει το στρίψιμο από το πλάτωμα, κάποιο χαμόδεντρο που φαίνεται από μακριά. Και εσείς δεν το καταφέρατε», έλεγε ο γείτονας. «Καλά θα κάνετε να μείνετε σε εμάς τη νύχτα. Οι κοπέλες μας θα σας ετοιμάσουν τα στροσίδια
0: συμβούλεψε η Γριούλα.

Και το πρωί πρωί ξεκινάτε. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, την υποστήριξε ο γέρος. Τον αδυνάτον αδύνατο, αδελφέ μου. Οι υποθέσεις βλέπεις, είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. Μια ώρα που θα χάσεις δεν την αναπληρώνεις με ένα χρόνο, πρόσθεσε, καθώς ήρθε στο νου του το δασάκι και οι έμποροι της πολιτείας που θα μπορούσαν να του πάρουν μέσα από τα χέρια του αυτή την αγορά. Θα τα καταφέρουμε οπωσδήποτε, ε? Στράφηκε στον Νικήτα. Ο Νικήτα αργοπόρησε να αποκριθεί, σαν πως να ήταν τρομερά απασχολημένος να ξεκολλήσει τα κρυσταλάκια από τα γένια και τα μουστάκια του. «Φτάνει μοναχά να μην ξαναχάσουμε το δρόμο», είπε κάποια στιγμή κατσουφιασμένος.

Ο Νικήτα ήταν κατσούφης, γιατί διψούσε τρομερά για βότκα και το μόνο που θα μπορούσε να κατασυγάσει αυτή του την επιθυμία ήταν το τσάι. Και δεν του είχαν σερβίρει ακόμα. Μα δεν έχουμε παρά να φτάσουμε ίσα με τη στροφή. Και από εκεί και πέρα δεν χάνουμε το δρόμο. Θα τραβήξουμε μέσα από το δάσος. Ίσα με το Γουριάτσκινο, είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. Εσείς ξέρετε, Βασίλη Αντρέιτς, σαν θέλετε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε, αποκρίθηκε ο Νικήτα, παίρνοντας επιτέλους με λαχτάρα το ποτήρι το τσάι που του πρόσφεραν. Θα πιούμε το τσαγάκι μας και Μάρς. Ο Νικήτα δεν είπε τίποτε. Παρακούνησε μονάχα το κεφάλι, γιατί επιδόθηκε στο τσάι του. Με προσοχή άδειασε λίγο μέσα στο πιατάκι και ζέστενε στον αχνό τα χέρια του, που τα δάχτυλά του ήταν πάντα πρισμένα από την πολλή δουλειά. Ύστερα δάγκωσε ένα μικροσκοπικό κομματάκι ζάχαρη, υποκλήθηκε μπροστά στον νοικοκυρέους λέγοντας: «Στην υγειά σας», και ρούφηξε απολαυστικά το θερμαντικό υγρό. «Αν μπορούσε μονάχα να μας συνόδευε κάποιος ίσα με τη στροφή», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Εύκολο πράγμα. Θα ζέψει ο Πετρούτσκα και θα σας ξεβγάλει ίσα με τη στροφή», είπε ο μεγάλος γιος. «Κάντε το καλό, αδερφέ μου, και εγώ θα σας ευχαριστήσω κατά πως πρέπει». «Τι είναι αυτά που λες, καλέ μου?», παρατήρησε αμέσως η γλυκομήλητη γριούλα. «Χρέος μας είναι και θα το κάνουμε μόλις μας την καρδιά». «Πετρούσκα, άντε να ζέψει τη φοράδα», πρόσταξε ο μεγάλος γιος. «Έφτασα κιόλας», αποκρίθηκε ο νέος χαρούμενα. Άρπαξε το σκούφο του που κρεμόταν σε ένα καρφί και έτρεξε να ζέψει. Την ώρα που ο Πετρούσκα βρισκόταν στο στάβλο, η κουβέντα ξαναγύρισε στο σημείο που είχε σταματήσει τη στιγμή που κατέφτασε το έλκυθρο του Βασίλη Αντρέιτς. Ο γέρος παραπονιόταν στο γειτονά του, που ήταν και πρόεδρος του χωριού, πως ο τρίτος γιος του δεν έστειλε εκείνου τον παραμικρό για τη γιορτή, ενώ στη γυναίκα του έστειλε ένα ολομέταξο φραντσέζικο μαντήλι. «Μα, οι νύες σήμερα ξεφεύγουν πια από τα χέρια μας», έλεγε ο γέρος. «Και με το παραπάνω», βεβαίωνε ο γείτονας. «Ποιος τους πιάνει? Γίνηκανε πολύ ξέροι πια και δεν ακούνε κανένα. Να, ο Διόμοτσκιν τις προάλλες έσπασε το χέρι του πατέρα του. Όλα αυτά από τις πολλές γνώσεις που αποκτάνε τελευταία». Ο Νικήτα άκουγε με προσοχή αυτά που λέγονταν. Παρατηρούσε τα πρόσωπα και ήταν φανερό πως πολύ θα ήθελε να πάρει μέρος στη συζήτηση. Όμως ήταν ολοκληρωτικά απορροφημένος με το τσάι του και μονάχα κινούσε επιδοκιμαστικά το κεφάλι του. Άδειαζε τα ποτήρια το ένα ύστερα απ' το άλλο και νιώθε όλο ένα πιότερο να απλώνεται μέσα του μια πολύ ευχάριστη ζεστασιά. Η κουβέντα κράτησε πολύ. Όλο γύρω στο ίδιο θέμα, στο κακό αποτέλεσμα δηλαδή που έχει η μοιρασιά. Και ήταν φανερό πως δεν το συζητούσαν ακαδημαϊκά, μα πως επρόκειτο για μοιρασιά που αφορούσε το ίδιο το σπιτικό και που την απαιτούσε ο δεύτερος γιος, που γι' αυτό το λόγο είχε έρθει από τη Μόσχα και καθόταν κατσούφης και σιωπηλός. Καταλάβαινε κάποιος που στο ζήτημα αυτό απασχολούσε οδυνηρά όλα τα μέλη της οικογένειας, αλλά δεν ήθελαν να ξενυχτούν μπροστά σε ξένα πρόσωπα και να μιλήσουν καθαρά για τις οικογενειακές τους υποθέσεις. Μα στο τέλος ο γέρος δεν άντεξε και με δάκρυα στη φωνή του δήλωσε πως όσο ζει δεν θα δεχτεί να μοιραστεί η περιουσία. Είπε πως ίσα μετά τώρα, δόξα τω Θεώ, πάει μια χαρά το σπιτικό του, έτσι που είναι. Όμως άμα γίνει μοιρασιά, κανένας τους δεν θα έχει τίποτα. «Να, σαν τους Ματβέγεφ», παρατήρησε ο γείτονας. «Ήταν ένα από τα πρώτα σπιτικά και καθώς κάνανε τη μοιρασιά, όλοι τους απομείνανε θεόφτωχοι». «Αυτό που πας να κάνεις κι εσύ τώρα», είπε ο γέρος του γιού του. Ο γιος δεν αποκρίθηκε και κάποια στιγμή κράτησε μια δυσάρεστη σιωπή. Τη σιωπή αυτή τη διέκοψε ο Πετρούτσκα που είχε ζέψει και πριν λίγα λεπτά γύρισε στο δωμάτιο πάντα γελαστός. «Ένα τέτοιο μύθο έχει ο Πούλσον», είπε. «Ένας πατέρας έδωσε στους γιους του τη σκούπα για να τη σπάσουν. Όσο και αν πασχίσανε, στάθηκε αδύνατο να το κάνουν. Όμως, σαν έπιασαν ένα-ένα τα βούρλα που τη σχημάτιζαν, τα έσπασαν στο λεπτό. Έτσι είναι και τούτο εδώ.
πρόσθεσε τριαμβευτικά. «Είμαι έτοιμος», δήλωσε ταυτόχρονα σχετικά με το ζέψιμο. «Σαν είναι έτοιμα, ας πηγαίνουμε το γρηγορότερο», είπε ο Βασίλη Ανδρέιτς. «Όσο για τη μοιρασιά, παππού, κράτα καλά. Μη δεχτείς με κανέναν τρόπο. Με τον κόπο σου το κέρδισες όλα. Δικά σου είναι. Ανάφερε το στο δικαστή και εκείνος θα τα κανονίσει δίκαια». «Μου έφαγε το μυαλό με την επιμονή του», έλεγε παραπονιάρικα ο γέρος. «Αδύνατο να πάρει με το καλό. Λες και τον κηρύψε ο σατανάς». Ο Νικήτας το αναμεταξύ, σαν απόπιε το πέμπτο ποτήρι τσάι, εξακολουθούσε να μην τον αποδογυρίζει μέσα στο πιετάκι, που θα σήμαινε πως δεν θέλει άλλο. Μα το κρατούσε κάπως λοξά, με την ελπίδα πως θα τους έργυραν και έκτο. Μα το νερό στο σαμοβάρι είχε τελειώσει. Για τούτο η νοικοκυρά δεν τον ξαναέβαλε. Και εκτός από αυτό, ο Βασίλη Ανδρέιτς σηκώθηκε και ντυνόταν. Θέλοντας και μη, λοιπόν, σηκώθηκε και ο Νικήτα. Έβαλε πίσω στη ζαχαρτιέρα το κομματάκι της ζάχαρης που του περίσσεψε, χιλιοδαγκωμένο από όλες τις μεριές. Σκούπισε τον υδρότα από το καναμουσκεμένο πρόσωπό του και πήγε να φορέσει το πανοφόρι του. Σαντήθηκε, βαριά να στέναξε, ευχαρίστησε τους εικόνες πότες, τους αποχαιρέτησε και βγήκε από το ζεστό και φωτεινό δωμάτιο στην πασιά που ήταν θεοσκότεινη, κατάψυχρη και καταχιονισμένη, γιατί ο αέρας που βούιζε έσπρωχνε μέσα από όλες τις χαραμάδες το χιόνι και την κρυάδα του. Από εκεί βγήκε στη θεοσκότεινη αυλή.

Ο Πετρούτσικα, τυλιγμένος στη γούνα του, στεκόταν κοντά στο δικό του έλκυθρο, κατά μεσής της αυλής, και χαμογελώντας απάγγελες στίχους από το βιβλίο του Πούλσον. Η θύελα κρύβει με καταχνιά τον ουρανό, οι χιονοστρόβιλοι χοροπηδάνε, και ο αέρας μια ουρλιάζει σαν το θηρίο, μια κλαίει σαν το μωρό. Ο Νικήτα κουνούσε επιδοκιμαστικά το κεφάλι του, παίζοντας τα γκέμια στα χέρια του. Ο γέρος, καθώς συνόδευε τον Βασίλη Αντρέιτς, κρατούσε ένα φανάρι αναμένο για να του φέγγει στην πασιά, ίσα με την εξώπορτα, μα ο δυνατός αέρας το έσβησε μόνο μιας. Και στην αυλή ακόμα ήταν φανερό πως η χιονοθύελα δυνάμωσε περισσότερο. «Καιρός μια φορά», στοχάστηκε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Ζήτημα είναι αν τα καταφέρω να φτάσω στο Γουριάτσκινο. Μα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Με υποθέσεις βλέπεις. Όμως, μιας και τα αποφάσισα και τούτη εδώ ζέψανε τα λόγω τους πια, κάποτε θα φτάσω εκεί που θέλω, πρώτα ο Θεός». Και το καλό γεροντάκι σκεφτόταν πως δεν έπρεπε να ξεκινήσει ο Βασίλη Αντρέιτς, όμως το συμβούλεψε με το παραπάνω να μείνει εκείνο το βράδυ και αυτός δεν θέλησε. Να επιμείνει ακόμα το έβρισκε περιττό, μιας και απαρχής δεν εισακούστηκε η γνώμη του. «Μπορεί καιρός εγώ να δηλιάζω τόσο από τα γεράματα για να έχει αυτός δίκιο. Α, και στον κάτω-κάτω, δίχως μουσαφυρέως θα πέσουμε να κοιμηθούμε στην ώρα μας. Δίχως φασαρίες». Μα ο Πετρούτσκα μήτε καν λογάριαζε τον κίνδυνο. Ήξερε τόσο καλά το δρόμο και ολόκληρη την περιοχή και ύστερα και το στιχάκι που οι χιονοστρόβιλοι χοροπηδάνε. Έκανε πιο έντονο το κουράγιο του, γιατί παράστενε ολοζώντανα εκείνο που γινόταν έξω. Μα ο Νικήτα δεν είχε καμιά διάθεση να ξεκινήσει, αλλά από χρόνια πολλά είχε πια συνηθίσει να μην έχει δική του θέληση, παρά να υπηρετεί άλλους. Κι έτσι, κανένας δεν εμπόδισε την αναχώρηση.

0: Ο Βασίλη Αντρέιτς προχώρησε με κόπο μέσα στο σκοτάδι να βρει το έλκυθρό του. Μπήκε μέσα και πήρε τα γέμια. «Τράβα μπροστά», φώναξε του Πετρούτσκα. Ο νέος γονατιστός μπροστά στο έλκυθρό του πήρε το δρόμο. Ο Μουχόρτη, που από ώρα χλιμίτριζε νιώθοντας την παρουσία της φοράδας παραμπρός, όρμησε εξωπίσω και έτσι τα δύο έλκυθρα βγήκαν στο δρόμο. Ξαναπέρασαν τον κεντρικό δρόμο του χωριού μπροστά από την αυλή με τα απλωμένα ρούχα, μπροστά από το μακρόστενο αμπάρι, που τώρα ήταν σχεδόν ολόκληρο σκεπασμένο από το χιόνι και από τη σκεπή του ο αέρας το ξεσήκωνε πυκνό, πλάι από εκείνα τα ίδια δέντρα που βούιζαν και σφύριζαν θλιμμένα και λύγιζαν στην ορμητική πνοή του και ξαναβρέθηκαν σε εκείνη τη θάλασσα από χιόνι που αναταραζόταν ακατάσχετα από πάνω και από κάτω. Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που όταν ερχόταν πλάγια έκανε τα έλκυθρα με τους ανθρώπους μέσα να γέρνουν στην πνοή του, καθώς και τα άλογα. Ο Πετρούτσκα τραβούσε μπροστά με γοργό ρυθμό χάρη στη γερή φοράδα του και ξεφώνιζε με κέφι. Ο Μουχόρτη ακολουθούσε. Σαν προχώρησαν έτσι κάπου 10 λεπτά, ο νέος στράφηκε και κάτι ξεφώνισε. Μα μήτε ο Βασίλη Αντρέιτς, μήτε ο Νικήτα άκουσαν τι είπε. Μάντεψαν όμως πως θα έφτασαν στη στροφή. Πραγματικά ο Πετρούτσκα έστριψε δεξιά και ο αέρας που τον είχανε πλάγια τους ήρθε φάτσα και ταυτόχρονα παρόλη την κοσμοχαλασιά του χιονιού διακρίθηκε κάτι να μαυρίζει δεξιά τους. Ήτανε τα χαμόδεντρα της στροφής. «Και τώρα ο Θεός μαζί σας», τους φώναξε ο νέος. «Σε ευχαριστούμε, Πετρούτσκα». «Η θύελα κρύβει με καταχνιά τον ουρανό», ξεφώνησε ο Πετρούτσκα και εξαφανίστηκε. «Ποιητής που μου κόπηκε», παρατήρησε ο Βασίλη Αντρέιτς και προχώρησε. «Καλό παλικάρι, μουζίκος σωστός», είπε ο Νικήτα. Και τράβηξαν παραπέρα. Ο Νικήτα κουκουλωμένος και με το κεφάλι χωμένο βαθιά στους ώμους, έτσι που τα ανάρια γένια του τυλίχτηκαν στο λαιμό του, καθόταν σιωπηλός, προσπαθώντας να διατηρήσει όσο πιο πολύ θα μπορούσε τη ζεστασιά που συγκέντρωσε πίνοντας το τσάι μέσα στο θερμασμένο δωμάτιο. Μπροστά του έβλεπε τις ίσχυες γραμμές που σχημάτιζαν οι δύο ρημοί και που αδιάκοβα τον ξεγελούσαν γιατί τις έπαιρνε για πατημένο δρόμο, τα νότα του Μουχόρτη που σάλευαν και έκαναν να κινείται πέρα δόθε η ουρά του σφιχτοδεμένη σε κόμπο και παραπέρα το κεφάλι του ζώου και το λαιμό με τη χέτη που ανεμιζόταν. Κάπου κάπου τύχαινε να διακρίνει κούτσουρα στημένα στις πλαγιές του δρόμου και σημάδια και έτσι καταλάβαινε πως για την ώρα πήγαιναν καλά και ησύχαζε. Ο Βασίλη Αντρέιτς κρατούσε τα γέμια, μα πιότερο άφηνε το άλογο στη δική του διάθεση για το που να τραβήξει. Ο Μουχόρτη, παρόλο που ξαπόστασε λιγάκι στο χωριό, έτρεχε άκεφα και κάπου κάπου έστριβε από το δρόμο και ο Βασίλη Αντρέιτς αναγκαζόταν να τον διορθώνει κάμποσες φορές. «Να, δεξιά ένα σημάδι, να, κι άλλο ένα, να κι άλλο, και τρίτο», μετρούσε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Και να πάρα μπρος στο δάσος». Στοχάστηκε καθώς ξεχώρισε κάτι να μαυρίζει παραπέρα. Αλλά εκείνο που πήρε για δάσος δεν ήταν παρά κάποιο μικρό χαμόδεντρο. Προσπέρασαν το χαμόδεντρο, έκαναν καμιά 20 οργίες ακόμη, όμως δεν υπήρχε μήτε τέταρτο σημάδι μήτε δάσος. «Όπου να είναι, πρέπει να βρίσκεται το δάσος εδώ τριγύρω», σκεφτόταν ο Βασίλη Αντρέιτς. Και ξαναμένος από τη βότκα και το τσάι, δίχως να σταματάει, βίαζε το άλογο και εκείνο, καλό και υπάκουο, καθώς ήταν, συμμορφωνόταν με τις προτροπές του. Και ποτέ πιο γρήγορα, ποτέ πιο αργά έτρεχε στην κατεύθυνση που του έδινε, παρόλο που ήξερε πως αυτή κάθε άλλο ήταν παρά εκείνη που έπρεπε. Πέρασαν ίσα με 10 λεπτά και δάσος πουθενά δεν φαινόταν. «Πάλι δεν μπερδέψαμε», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς και σταμάτησε το έλκυθρο. Ο Νικήτα κατέβηκε αμήλυτος από το έλκυθρο και συγκρατώντας το πανοφόρι του, που ο αέρας πότε το κολούσε στο κορμί και πότε κούντευε να τα αρπάξει από πανωθέτου, τράβηξε ψάχνοντας μέσα στα χιόνια. Τριγύρισε από τη μια μεριά, τριγύρισε από την άλλη. 2-3 φορές είχε ολότελα εξαφανιστεί. Τέλος γύρισε και πήρε τα γέμια από τα χέρια του Βασίλη Αντρέιτς. «Δεξιά πρέπει να τραβήξουμε», είπε με ύφος αυστηρό και αποφασιστικό και έστριψε το αμάξι. «Πάει καλά το λοιπόν. Τράβα δεξιά», συμφώνησε ο Βασίλη Αντρέιτς, παραδίνοντας τα γέμια και κρύβοντας τα χέρια του που είχαν ξεπαγιάσει μέσα στα μανίκια του. Ο Νικήτα δεν αποκρίθηκε. «Έλα, φιλαράκο μου, βάλε τα δυνατά σου», φώναξε στο άλογο. Μα εκείνο, παρόλη την παρόρμηση που του έκαναν τα ντιαμιά, προχωρούσε πολύ αργά. Κάπου-κάπου το χιόνι έφτανε ίσα με το γόνατο, και αυτό δυσκόλευε πολύ τη μετακίνηση του έλκυθρου. Ο Νικήτα πήρε το μαστίγι που κρεμόταν μπροστά και τράβηξε μια του αλόγου. Το καλό ζώο που δεν ήταν συνηθισμένο σε μαστίγωμα όρμησε και προχώρησε τρέχοντας, μα την ίδια στιγμή μετρίασε κάθε γρηγοράδα. Έτσι πέρασαν κάπου 5 λεπτά. Ήτανε τόσο το σκοτάδι και το χιόνι, στρουβιλιζόταν και από πάνω και από κάτω τόσο πυκνό, που συχνά δεν μπορούσαν να διακρίνουν ούτε το κεφάλι του αλόγου. Πότε-πότε νόμιζε κάποιος πως το έλκυθρο έμενε ακίνητο και πως ο κάμπος ξέφευγε προς τα πίσω. Ξαφνικά το άλογο σταμάτησε απότομα, νιώθοντας φαίνεται κάποια ανομαλία παραπέρα. Ο Νικήτα πήδησε πάλι ανάλαφρα κάτω, παρατώντας τα ντιαμιά, και έτρεξε να δει τι έβλεπε το άλογο μπροστά του και σταμάτησε. Όμως μόλις έκανε να πατήσει ένα βήμα μπροστά στο μουχόρτι, τα πόδια του γλίστρησαν και κατρακύλησε μέσα σε κάποιο γκρεμό. «Για σταμάτα, για σταμάτα», έλεγε μέσα του στον εαυτό του, καθώς έπεφτε και προσπαθούσε να σταματήσει, όμως δεν κατόρθωσε πουθενά να κρατηθεί και σταμάτησε μονάχα όταν στηρίχθηκε πάνω στο παχύ στρώμα του χιονιού που είχε σοριαστεί μέσα στον γκρεμό. Το χιόνι που είχε στιβαχτεί στο χείλος του γκρεμού αναταράχτηκε με το πέσιμο του Νικήτα και σκορπίστηκε πυκνό πάνω στο σβέρκο του. «Κοίτα, τι μουσκαρώνεται», παρατήρησε επιτιμητικά ο Νικήτα, μιλώντας στο χιονοσωρό και στον γκρεμό και τεινάζοντας το χιόνι πάνω θέτου.
1: «Νικήτα! Ε, Νικήτα!»
0: φώναζε από ψηλά ο Βασίλη Αντρέιτς. Μα ο Νικήτα δεν αποκρινόταν. Δεν είχε καιρό για κουβέντες. Τίναζε πάνω θέλου τα χιόνια όσο μπορούσε, ύστερα έψαχνε για το μαστίγι που του έφυγε από τα χέρια καθώς έπεσε. Αφού βρήκε το μαστίγι, δοκίμασε να ανέβει πάνω από την ίδια μεριά που κατρακύλησε, όμως στάθηκε αδύνατο. Όσο και αν προσπάθησε, με το πρώτο βήμα που έκανε, κουτρουβαλούσε πίσω. Κι έτσι αναγκάστηκε να προχωρήσει μέσα στον γκρεμό, ώσπου να βρει κάποια διέξοδο κάπου, για πάνω. Με μεγάλο κόπο και σε απόσταση σχεδόν 3 οργές από το μέρος που είχε πέσει, κατάφερε να βγει στο ψήλωμα. Και από εκεί, βαδίζοντας όλο το χείλος του γκρεμού, τράβηξε κατά το σημείο που έπρεπε να βρισκόταν το έλκυθρο. Δεν έβλεπε μήτε το άλογο μήτε το αμάξι. Επειδή όμως είχε αντιμέτωπο τον αέρα, προτού τα διακρίνει, άκουσε τις φωνές του Βασίλη Αντρέιτς και τα χλιμιντρίσματα του μουχόρτη που τον καλούσαν.
1: «Ε, έφτασε, έφτασε, πάψτε πια»,
0: φώναξε ο Νικήτα. Μονάχα σαν έφτασε πολύ κοντά, είδε το άλογο και δίπλα στο έλκυθρο όρθιο τον Βασίλη Αντρέιτς, που του φάνηκε τεράστιος.
1: «Στο διάολο, χάθηκε τόση ώρα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ας είναι και στο γρίσκινο»,
0: έλεγε θυμωμένο το αφεντικό.
1: «Καλά θα ήταν αν το μπορούσαμε. Μα από πού να πάμε τώρα, ε? Εδώ πέρα είναι ένας τόσο βαθύς γκρεμός που σαν πέσουμε μέσα πάμε χαμένοι. Πήρα μια τέτοια κουτρουβάλα που είδα και έπαθα να βγω. Ε, και τι θα γίνει το λοιπόν? Δεν μπορούμε βέβαια να στεκόμαστε εδώ πέρα. Κάπου πρέπει να πάμε», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς.
0: Ο Νικήτα δεν αποκρίθηκε λέξη. Κάθισε στο έλκυθρο με τη ράχη στον αέρα, έβγαλε τα υποδήματά του που είχαν γεμίσει χιόνι, τα τίναξε καλά-καλά, ύστερα πήρε μια φουχτιά άχυρο και προσπάθησε να φράξει με αυτό από μέσα την τρύπα που είχε το αριστερό πόδιμά του. Ο Βασίλη Αντρέιτς σώπαινε, σαν πως τώρα να παράδεινε πια κάθε πρωτοβουλία στον Νικήτα. Σαν φόρεσε τα ποδήματά του, ο Νικήτα πέρασε πάλι τα γάντια του, πήρε τα γκέμια στα χέρια και οδήγησε το άλογο παράπλευρα με τον γκρεμό. Όμως δεν πρόφτασαν να περάσουν μήτε 100 βήματα και το άλογο σταμάτησε απότομα πάλι. Μπροστά του βρισκόταν άλλος γκρεμός. Ο Νικήτα κατέβηκε πάλι και έτρεξε να ψάξει μέσα στα χιόνια. Περιπλανήθηκε αρκετή ώρα. Στο τέλος ξεπρόβαλε στην αντίθετη μεριά από εκεί που ξεκίνησε.
1: «Αντρέιτς, είσαι ζωντανός?»
0: έπηξε μια φωνή.
1: «Εδώ»,
0: του αποκρίθηκε ο Βασίλη Αντρέιτς.
1: «Λοιπόν, λέγε. Τίποτα δεν μπορεί να ξεχωρίσουν σκοτάδι. Κι όλο κάτι ρεματιές και γκρεμί. Πάλι θα πρέπει να τραβήξουμε κατά εκεί που φυσάει.
0: ξεκίνησαν πάλι. Και πάλι σταμάτησαν. Και πάλι ο Νικήτα πηγαίνει ερχόταν άσκοπα μέσα στα χιόνια και δίχως αποτέλεσμα. Αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές, ώσπου στο τέλος σταμάτησε αποσταμένος κοντά στο έλκυθρο. «Λοιπόν», ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς, «απόστασα. Δεν μπορώ άλλο. Μα και τ' άλογο, απόκαμε κι αυτό. Και τώρα τι θα γίνει?» «Μα να στάσω». Και ο Νικήτα απομακρύνθηκε ξανά και πολύ σύντομα γύρισε. «Κράτα καλά και ακολούθαμε», φώναξε ο Νικήτα, αδράχνοντας το μουχόρτι από το καπίστρι και σέρνοντας τον κάπου προς τα κάτω μέσα στα σοριασμένα χιόνια. Το άλογο αντιστάθηκε στην αρχή, μα ύστερα με μια μεγάλη προσπάθεια όρμησε, ελπίζοντας να τα πηδήξει, όμως δεν τα κατάφερε. Γονάτισε μέσα σε αυτά. «Πήδα έξω», φώναξε ο Νικήτα του Βασίλη Αντρέιτς, που εξακολουθούσε να κάθεται στο έλκυθρο. Και ύστερα άδραξε το ένα ξύλο του ρημού και προσπάθησε να φέρει το έλκυθρο πιο κοντά στο άλογο. «Τα βρήκαμε κάπως ζόρικα, αδερφάκι, ε?» στράφηκε στο μουχόρτι. «Αλλά τι να γίνει. Έλα, έλα, βάλε τα δυνατά σου να σε χαρώ». Το άλογο έβαλε πάλι μια προσπάθεια, την επανέλαβε αμέσως, μα και πάλι δεν τα κατάφερε. Και ξαναγονάτισε και απόμεινε εκεί δά, σαν πως να έκανε κάποιο υπολογισμό. «Πώς το έπαθες και δεν τα κατάφερες, αδερφάκι μου, ε?» έλεγε ο Νικήτα του μουχόρτη. «Έλα καλέ μου, άλλη μια φορά, ε, έλα». Πάλι ο Νικήτα βοηθούσε τραβώντας το ένα ξύλο ρημού και ο Βασίλη Αντρέιτς το άλλο. Το άλογο κίνησε το κεφάλι του, ύστερα όρμησε απότομα. «Έλα, έλα, δεν πρόκειται να πνιγείς, έλα», του φώναζε ο Νικήτα. Ένα πήδημα δεύτερο, τρίτο και στο τέλος το άλογο ξεπήδησε τα σοριασμένα χιόνια και σταμάτησε βαριά να σένοντας και τεινάζοντας τα χιόνια πάνω θέτου. Ο Νικήτα ήθελε να τραβήξουν παραπέρα, μα ο Βασίλη Αντρέιτς είχε τόσο απειβδίσει τυλιγμένος στις δύο γούνες του που ήταν αδύνατο να συνεχίσει και ρίχτηκε στο έλκυθρο. «Άσε να πάρω ανάσα, άσε», είπε, δίνοντας το μαντίλι του που με αυτό είχε δέσει το γιακά της γούνας του όταν ξεκίνησαν από το γρίσκινο. «Μπρο, μονάχος μου, μην εξαπλωμένο σε λόγου σου», είπε ο Νικήτα. Και με τα αφεντικό ξαπλωμένο μέσα στο έλκυθρο, έσυρε το άλογο από το χαλινό καμιά δεκαριά βήματα προς τα κάτω. Ύστερα, άλλα τόσα ανηφορικά και εκεί πέρα σταμάτησε. Το σημείο που σταμάτησε ο Νικήτα δεν βρισκόταν σε βαθούλωμα, που η ορμή του αέρα σοριάζει το χιόνι εκεί μέσα μόνιμα και θα κινδύνευαν να καταπλοκωθούν από αυτό ολότελα. Και είχε το πλεονέκτημα από τη μια πλευρά να είναι κάπως προφυλαγμένο με την ανηφοριά που σχημάτιζε το χείλος του γκρεμού. Ήταν στιγμές που ο αέρας σαν πως να ησύχαζε λιγάκι. Μα αυτό δεν διαρκούσε πολύ και λες σαν θέλοντας να αναπληρώσει τις στιγμές αυτές της ησυχίας, η θύελα ξεσπούσε μετά. Με δύναμη δεκαπλάσια και με πιότερη μανία ξέσκεζε και στριφογύριζε τα πάντα. Μια τέτοια ορμητική πνοή του αέρα ξέσπασε ξαφνικά τη στιγμή που ο Βασίλη Αντρέιτς, αφού ξανάσανε, βγήκε από το έλκυθρο και πλησίασε τον Νικήτα για να συνεννοηθεί μαζί του τι θα έπρεπε να κάνουν. Και οι δυο τους αυθόρμητα σκύψανε όσο μπορούσαν και απόμειναν σιωπηλοί, ώσπου να καταπραίνει ο αέρας. Ο Μουχόρτη και εκείνος ζάρωνε με αδειμονία τα αυτιά και τίναζε το κεφάλι του. Μόλις κατασύγασε κάπως η ορμή της θύελας, ο Νικήτα έβγαλε τα γάντια του, τα έχωσε στη ζώνη του, χουχούλησε τα ξεπαγιασμένα χέρια του και άρχισε να ξεζεύει το άλογο. «Τι κάνεις εκεί πέρα?» τον ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Το ξεζεύω, τι άλλο να κάνω. Απόκαμα πια», αποκρίθηκε ο Νικήτα, σαν πως να ζητούσε συγγνώμη. «Δεν θα μπορέσουμε τάχα της κάπου να βγούμε?» «Σίγουρα όχι. Μονάχα που θα βασανίσουμε άδικα το άλογο. Το καψερό κατάντησε χάλια», είπε ο Νικήτα δείχνοντας το άλογο που στεκόταν εκεί δα υπάκου και για όλα έτοιμο, κι ας ήταν αποκαμωμένο από την κούραση και μουσκεμένο στον υδρότα από την υπερβολική προσπάθεια που έβαλε όλη την ώρα. «Πρέπει να περάσουμε τη νύχτα μας», πρόσθεσε λες και ετοιμαζόταν να ξενυχτήσει σε κάποιο χάνι, και συνέχισε τη δουλειά του. «Και δεν θα παγώσουμε?» ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς. «Και τι με αυτό? Αν είναι να παγώσουμε, όχι δεν θα πούμε», είπε φιλοσοφικά ο Νικήτα.

Ο Βασίλη Αντρέιτς, καθώς ήταν τυλιγμένος στις δύο γούνες του, αισθανόταν πολύ ζεστά. Προπάντων ύστερα από την απασχόλησή του για ξεπέρασμα της χιονοστιβάδας. Όμως ένα παγερό ρίγος πέρασε την πλάτη του όταν κατάλαβε πως πραγματικά εκεί πέρα έπρεπε να περάσουν τη νύχτα τους. Για να ηρεμήσει κάθισε στο έλκυθρο και έβγαλε τα τσιγάρα του και τα σπίρτα του. Ο Νικήτας τώρα μεταξύ ξέζευε το άλογο και κάνοντας μεθοδικά αυτή τη δουλειά δεν έπαβε να μιλάει στο ζώο, σαν πως για να το ενθαρρύνει. «Έλα, έλα έβγα», του έλεγε, βγάζοντάς το από τα δύο ξύλα του ρήμου. «Να, θα σε δέσω εδώ, θα σου βάλω αχεράκι μπόλικο και θα σου βγάλω το καπίστρι», συνέχισε κάνοντας ταυτόχρονα εκείνο που έλεγε. «Άμα φας λιγάκι θα νιώσεις κάπως πιο καλά». Μα ο Μουχόρτη ήταν φανερό πως δεν καθησύχαζε με τα λόγια του Νικήτα και έμενε ταραγμένος. Κινούσε αδιάκοπα τα πόδια του. Κολούσε στο έλκυθρο με τη ράχη γυρισμένη στον αέρα και έτριβε το κεφάλι του πάνω στο μανίκι του Νικήτα. Σαν πως μονάχα για να μην χαλάσει το χατήρι του Νικήτα που του σέρβιρε το άχυρο, άρπαξε με μια ορμητική κίνηση λιγάκι στο στόμα. Μα την ίδια στιγμή σκέφτηκε πως εκείνη η ώρα δεν ήταν για λιχουδιές. Και το πέταξε αμέσως. Και ο αέρας το άδραξε, το σκόρπισε, το πέταξε μακριά. Και το σκέπασε με το χιόνι. «Και τώρα θα στήσουμε το σημάδι», είπε ο Νικήτα. Έστρεψε το έλκυθρο φάτσα στον αέρα, ανασήκωσε και έστησε ολόρθα τα δύο μακριά ξύλα του ρημού και τα στερέωσε όσο μπορούσε πιο γερά στη βάση τους. «Και τώρα, σαν μας καταπλακώσει το χιόνι, οι καλοί χριστιανοί από αυτό το σημάδι θα οδηγηθούν να μας ξεθάψουν», πρόσθεσε, χαϊδεύοντας τα γάντια του και περνώντας τα στα ξεπαγιασμένα χέρια του. «Έτσι δά μας μαθαίνανε οι γέροι». Ο Βασίλη Αντρέιτς τώρα μεταξύ μάτια προσπαθούσε να ανάψει το τσιγάρο του. Πολλά σπίρτα χάλασε ώσπου να το καταφέρει, γιατί ο αέρας ή του τα έσβηνε ή του τάρπαζε αμέσως από τα χέρια και τα πετούσε μακριά. Επιτέλους μπόρεσε να ανάψει και να κρατήσει αναμένο ένα σπίρτο που με τη φλογίτσα του φώτισε για μια στιγμούλα τη γούνα του, το χέρι του με το χρυσό δαχτυλίδι στο δίχτυ που τον κρατούσε γυρισμένο προς τα μέσα και το καταχιονισμένο άχυρο που πρόβαλε κάτω από την κάπα και το τσιγάρο άναψε. Τράβηξε με απληστία μια-δυο ρουφηξιά στον καπνό, τον αμόλυσε από τα ρουθούνια του, θέλησε να συνεχίσει, μα ο αέρας πέταξε και το τσιγάρο μακριά όπως και τάχυρο. Όμως και αυτό το λιγοστό κάπνισμα διασκέδασε κάπως τον Βασίλη Αντρέιτς. «Ας ξενυχτήσουμε λοιπόν, μια και δεν γίνεται αλλιώς», είπε. «Και τώρα στάσω να στήσω και μια σημαία», πρόσθεσε. Πήρε το μαντίλι που πρωτύτερα το είχε λύσει από το λαιμό του, έβγαλε τα γάντια του, ορθώθηκε, τεντώθηκε όσο μπορούσε και το έδεσε με διπλό κόμπο σφιχτά-σφιχτά πάνω σε ένα από τα στημένα κοντάρια. Το μαντίλι κυμάτισε απελπισμένα. Και πότε κολούσε πάνω στο κοντάρι, πότε ξεπετούσε με ορμητικά ξετινάγματα στον αέρα, τεντωνόταν και έτριζε. «Το πέτυχα μια χαρά», είπε ο Βασίλη Αντρέιτς καμαρώνοντας το έργο του και ξαναχώθηκε στο έλκυθρο. «Θα ζεσθενόμαστε καλύτερα αν καθόμαστε μαζί οι δυο μας, όμως δεν χωράμε», πρόσθεσε. «Εγώ θα βρω κάπου να βολευτώ», αποκρίθηκε ο Νικήτα. «Μόναχα το κακόμοιρο το ζωντανό ξεπάγιασε ολότελα και πρέπει να του ρίξω την κάπα στη ράχη του. Γεια σας σου», και πλησιάζοντας το έλκυθρο τράβηξε έξω από την κάπα που με αυτήν είχε σκεπάσει το στρωμένο άχυρο, αψηφώντας που ο Βασίλη Αντρέιτς ήταν καθισμένος πάνω. Δίπλωσε την κάπα στα δύο και την έριξε στη ράχη του Μουχόρτη. «Έτσι δα, όλο και κάπως πιο ζεστά θα νιώθεις, μικρέ μου μπουνταλά, ε?», έλεγε ο Νικήτα περνώντας πάνω από την κάπα το σέλμα και το κουλάνι και σφίγγοντας τα ρουριά καλά, έτσι που να μην κινδυνεύει να την συνεπάρει η ορμή της θύελλας. «Δώστε μου τώρα εκείνο το κομμάτι, το καναβάτσο. Και λίγο άχερο», πρόσθεσε ξαναγυρίζοντας κοντά στο Βασίλη Αντρέιτς, αφού βόλεψε όσο πιο καλά μπορούσε το άλογο. Και παίρνοντας και το ένα και τ' άλλο, αποσύρθηκε πίσω από το έλκυθρο. Άνοιξε με τα χέρια του μια γούβα μέσα στο χιόνι, έστρωσε το άχερο, έχωσε το σκούφο του όσο πιο βαθιά μπορούσε, σφιχτοτυλίχθηκε με το πανοφόρι του, κουκουλώθηκε με το καναβάτσο και χώθηκε στη γούβα με τάχυρο, ακουμπώντας στο πίσω μέρος του έλκυθρου που τον προφύλαγε και από τον αέρα και από το χιόνι.
Ο Βασίλη Αντρέιτς κουνούσε περιφρονητικά το κεφάλι του για όλα αυτά που έκανε ο Νικήτα. Όπως γενικά ποτέ δεν έβρισκε σωστά τα καμώματα των μουζίκων που ήταν αγράμματοι και κουτί, και στο αναμεταξύ προσπάθησε να βολευτεί και ο ίδιος μέσα στο έλκυθρο. Τακτοποίησε όσο μπορούσε το άχυρο που έμεινε, ζοριάζοντας το πιότερο κάτω από τα πλευρά του, έχωσε τα χέρια του στα μανίκια της γούνας του και ακούμπησε το κεφάλι του στη μια γωνία του έλκυθρου όσο πιο χαμηλά μπορούσε για να είναι προφυλαγμένος κάπως από τη μανία του αέρα. Δεν του ερχόταν ύπνος. Κοιτόταν και σκεφτόταν πάντα εκείνο το ίδιο που αποτελούσε το μοναδικό σκοπό, τη σημασία, τη χαρά και την περηφάνεια της ζωής του. Πόσα δηλαδή λεφτά κατόρθωσε να κερδίσει και πόσα μπορεί να κερδίσει ακόμη. Πόσα λεφτά κέρδισαν και έχουν διάφοροι άλλοι γνώριμοι του, πώς τα κέρδισαν και πώς τα κερδίζουν και πώς εκείνος όμοια με αυτούς μπορεί πολλά να κερδίσει ακόμα. Η αγορά του μικρού δάσους στο Γοριάτσκινο ήταν για αυτόν ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Έλπιζε από το δασάκι αυτό να κερδίσει με το πρώτο 10 χιλιαδούλες το λιγότερο. Και άρχισε νοερά να κάνει τη διατίμησή του, καθώς το είχε δει το φθινόπωρο τότε που πρόφτασε να μετρήσει όλα τα δέντρα που σκέπαζαν την περιοχή από 2 ντεσιατίνες. Οι βελανιδιές θα πάνε για βάσεις αμαξιών, τα κουσουράκια χώρια, και καυσόξυλα ίσα με 30 οργιές θα δώσει κάθε ντεσιατίνα, στοχαζόταν. Η κάθε ντεσιατίνα θα αφήσει κέρδος 225 ρουβλάκια, το πιο λίγο. 56 ντεσιατίνες και 56 κατοστάρικα και άλλα 56 κατοστάρικα και ακόμα 56 δεκάρικα και άλλα 56 δεκάρικα και ακόμα 56 πεντάρικα. Έβλεπε πως έβγαιναν πάνω από 12 χιλιάδες, όμως δίχως το αριθμητήρι δεν μπορούσε να βρει πόσο θα ήταν όλο το ποσό. Όμως δεν θα το δώσω 10 χιλιάδες, μα θα σταθώ στις 8 και να αφαιρεθούν τα ξέφωτα. Άμα βάλω στο χέρι του γεωμέτρη 1 ή 1,5 εκατοστάρικο, αυτός θα καταφέρει να υπολογίσει τα ξέφωτα ίσα με 5 ντεσιατίνες. Και τότε θα μου τα αφήσει 8. Και 3 χιλιαδούλες καπάρω, θα το καταφέρω, σκεφτόταν. Και με την ανάστροφη του χεριού χάιδευε το πορτοφόλι του που το είχε χωμένο βαθιά στην εσωτερική τσέπη. Πώς θα καταφέραμε ωστόσο να χάσουμε το δρόμο από τη στροφή και πέρα, ένας Θεός το ξέρει. Εδώ κάπου θα έπρεπε να είναι το δάσος και η καλύβα του δασοφύλακα. Θα έπρεπε να ακούγονται σκυλιά να λιχτάνε. Μα θα ρίσκε βουβαίνονται τα καταραμένα τότε ακριβώς που πρέπει να λιχτήσουν. Απομάκρυνε το γιακά της γούνας από το αυτί και αφουγκράστηκε. Δεν ακουγόταν τίποτα άλλο εκτός από τα σφυρίγματα του αγέρα, από τη φασαρία που έκανε το δεμένο μαντίλι καθώς το τρέλαινε η ορμή της θύελλας και εκείνη του παγωμένου χιονιού που χτύπαγε πάνω στη ράχη του έλκυθρου πέφτοντας άφθονο. Ο Βασίλη Αντρέιτς κουκουλώθηκε πάλι με το γιακά. Να το ήξερα θα έμενα να κοιμηθώ στο γρίσκινο. Α, μα το ίδιο κάνει. Θα φτάσουμε αύριο. Μόνο που έχασα μια μέρα. Με τέτοιο καιρό οι έμποροι της πολιτείας δεν πρόκειται να ξεμητήσουν. Και θυμήθηκε πως στις 9 του μήνα θα έπρεπε να του φέρει κάτι λεφτά ο Χασάπης. Μου είχε πει πως θα ερχόταν ο ίδιος και εγώ θα λείπω. Αχ, είναι η προκομμένη γυναίκα μου, δεν θα νιώσει να παραλάβει τα λεφτά. Είναι ένα ξύλο απελέκητο. Μην αναφερθεί σαν άνθρωπο, δεν είναι ικανή, συνέχισε τη σκέψη του, γιατί αναθυμήθηκε πόσο άσχημα φέρθηκε στον αστυνόμο τη περιφέρεια που είχε πάει να του επισκεφθεί χθε με την ευκαιρία τη γιορτή. Γυναίκα, τι να πει, μήπω είδε κόσμο, μήπω έμαθε φέρσιμο, πού να τα δει αυτά. Αχ, σα σκέφτομαι πω ήταν το σπιτικό μα όταν ζούσαν οι γέροι μου. Σχορεμένος ο πατέρας μου ήταν ένας πλούσιος μουζίκος, νοικοκυρεμένος, που κρατούσε ένα χάνι στο χωριό. Μα εγώ κοίτα τι κατάφερα να αποκτήσω μέσα σε 15 χρόνια. Μπακάλικο, 2 καπηλιά, μήλο, ταραποθήκες, 2 χτήματα με νίκη και σπίτι με αποθήκη και με σιδερένια σκεπή. Αράδιαζε με περηφάνεια. Όχι τα παραμικρά του πατέρα μου. Ποιανό όνομα βροντάει σήμερα σε όλη την περιοχή? Του Μπρεχούνοβ. Και γιατί αυτό? Γιατί τη δουλειά έχω πάντα στο νου μου. Γιατί αδιάκοπα πασχίζω, όχι σαν κάτι άλλο που τεμπελιάζουν ή το ρίχνουν έξω. Μα εγώ περνάω άγρυπνες νύχτες. Θύελα ξεθύελα στον δρόμο βρίσκομαι. Και έτσι πετυχαίνω πάντα στις δουλειές μου. Να μην φαντάζονται πως τα λεφτά κερδίζονται παίζοντας. Όχι, κύριε, όχι, όχι. Πρέπει να κοπιάσεις, να σπάσεις το κεφάλι σου. Να, έτσι δα.
να ξενυχτάς χειμώνα καιρό με χιονοθύελα μέσα στον κάμπο και να γρυπνάς νύχτες ολάκερες. Να στριφογυρίζει το μαξιλάρι σου κάτω από το κεφάλι σου καθώς γυρνάς από εδώ και από εκεί, αγρυπνώντας από τις σκέψεις. Στοχάζονταν με περίσσια περηφάνεια. Φαντάζονται πως από τυχερό τους πετυχαίνουν στη ζωή. Να, η Μιρόνοβ. Τώρα λογαριάζονται εκατομμυριούχοι. Και πως αυτό? Να δουλέψεις, να κουραστείς. Τότε σου δίνει και ο Θεός. Φτάνει μονάχα να είναι υγεία. Και η σκέψη πως μπορούσε και αυτός να γίνει ένας εκατομμυριούχος σαν τον Μιρόνοβ, που ξεκίνησε με το τίποτα, τον συγκίνησε τόσο πολύ που αισθάνθηκε έντονη την ανάγκη να κουβεντιάσει με κάποιον. Όμως ο συνομιλητής δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Αν κατάφερναν τουλάχιστον να έφταναν στο Γοριάτσπινο, θα τα έψελνε καλά του νεαρού χτηματία και θα του έβανε τα γυαλιά.

Ακούσατε το δεύτερο μέρος του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο Αφέντης και ο Δούλος. Στην επόμενη εκπομπή η συνέχεια και το τέλος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

μουσική στην Θύραθεν τέχνη. Με την Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, την μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210 7298 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με την γη στον κινηματογράφο. Τι εννοούμε με αυτό τον όρο, θα μας μιλήσει ένας από τους πλέον επαείοντες για αυτό το θέμα, σκηνοθέτης, ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης, γεννημένος στην Αθήνα, αλλά εκείνο τον οποίο τον χαρακτηρίζει είναι ο τόπος καταγωγής των προγόνων του, η καθολοκληρία Ήπειρος. Αυτόν τον έχει στοιχειώσει, μπορούμε να πούμε, τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Καλώς ορίσατε, κύριε Λαμπρίδη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γιατί έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Ήπειρο και με το πολυφωνικό τραγούδι και έτσι έχετε γίνει ιδιαίτερα γνωστός, παρότι υπήρξε το βοηθός του Αγγελόπουλου σε όλες του τις ταινίες, έτσι, μεγάλη.
1: Στις τελευταίες πέντε ταινίες.
0: Στις τελευταίες πέντε ταινίες, ναι. 23 χρόνια δεν είναι μια ζωή, μην τρελαθούμε. Υπότροφος βέβαια και της γαλλικής κυβέρνησης όσον αφορά τα θέματα που μας απασχολούν, δηλαδή τον κινηματογράφο. Πολύ περιληπτικά τα είπα για σας, για να πάρουν έτσι μια εικόνα οι ακροατές μας, και ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Τι σημαίνει για σας γη και κινηματογράφος, τι έννοια θα δίνατε?
1: Είναι μια τεράστια θεματική και το ερώτημα όταν μου τέθηκε περισσότερο σαν ερεθίσμα για αναζήτηση και αναστοχασμό πάνω στο υλικό του κινηματογραφικού υλικού. Με ρέθησε για να έρθω εδώ πέρα. Είναι τεράστιο το θέμα, γιατί η γη είναι καταρχήν το πρώτο συστατικό προσδιοριστικό των σκηνών κάθε κινηματογραφικής ταινίας, ο χώρος. Όταν γράφουμε ένα σενάριο, πρώτα αναφέρουμε το χώρο, τον χρόνο της κάθε σκηνής και μετά ξετυλίγει τη δράση. Η γη μας δίνει το χώρο. Η γη όμως, μέσα από τις διαφορετικές εκφάνσεις και προσεγγίσεις, μας δίνει και το ερέθισμα να ιχνηλατήσουμε διαφορετικά την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου και τις αναφορές του στην ίδια τη γη, με τις διαφορετικές μορφές και προσεγγίσεις που μπορεί να έχει. Η γη, πρώτα απ' όλα, σαν το πιο στοιχειώδες. Βέβαια, να ξεκινήσω λίγο, γιατί μπήκα χωρίς ανάσα κατευθείαν στο θέμα. Δεν είμαι από τους πλέον υπαγιούντες για να μιλήσω για το θέμα.
0: Και κάτι που δεν είπα όμως, ναι. Είσαι και συνάδελφος πρωτοπόρος στην ραδιοφωνία όταν ξεκίνησε ιδιωτικά με πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές και ίδρυσες και ραδιόφωνα κλπ. Και πάρα πολύ. Δηλαδή έχεις εμπειρία και φαίνεται αυτό και από τη φωνή σου. Ιδιαίτερος ραδιοφωνική. Οπότε το χωρίς ανάσα για σένα δεν συνηθισμένο.
1: Είναι και λόγω συγκίνησης να είμαι εδώ στην εκπομπή, γιατί το ραδιόφωνο είναι.
0: Σου έχει λείψει.
1: Μου έχει λείψει, ναι. Είναι αλήθεια. Δεν είμαι από τους πλέον επαγιούντες να μιλήσω για το θέμα.
0: Σκηνοθέτησα το όλο γι' αυτό. Okay. Εντάξει.
1: Απλά υπάρχει ένας συνειρμός που ίσως συνδυάζεται με το θέμα. Οι δύο σπουδές μου είναι από τη μία το σινέμα και από την άλλη μια επιστήμη που σχετίζεται ακριβώς με τη γη, σαν απόφοιτος του Πολυτεχνείου μεταλλιολόγος μηχανικός.
0: Αυτό δεν το είπα.
1: Και αυτή η συζυγία δεν είναι μοναδική μου περίπτωση. Μου κάνει εντύπωση. Σήμερα διάβαζα ξανά κάποια σημειώσεις του Αντρέι Ταρκόφσκι, ο οποίος και εκείνος ξεκίνησε πρώτα σπουδάζοντας γεωλογία και μετά αφιερώθηκε στο σινεμά, αποτελούντας έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές του.
0: Και λες ότι δεν είσαι ο πιο γνώστης για να μιλήσεις γι' αυτό. Ποιον άλλον σκηνοθέτη θα βλέπα βρίσκα στην Ελλάδα που να έχει τελειώσει μεταλλιολογία?
1: Αυτό δεν το έχω ψάξει, νομίζω δεν υπάρχει άλλος.
0: Δεν υπάρχει,
1: αλλά
0: και εγώ έτσι νομίζω.
1: Δεν έχει να κάνει, εντάξει.
0: Αλλά το όρισες από την αρχή, όταν μιλάμε για κινηματογράφο, όταν ξεκινάς, όταν στείνεις για να κάνεις σκηνές, γη.
1: Γη. Η γη σαν χώρος, σαν αποκλειστικός χώρος που μας έχει δοθεί μέχρι τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας, για να μπορούμε να ταξιδεύουμε με όλους τους τρόπους, με όλα τα εργαλεία, με όλες τις τέχνες και όχι μόνο. Η γη όμως, ας το πάρουμε λίγο πεζά, ή μάλλον ας πάρουμε τις αυταπόδεικτες ενοιολογικές προσεγγίσεις της. Η γη σαν πλανήτης. Και πώς σχετίζεται αυτή με το σινεμά? Από τα πρώτα βήματα του κινηματογράφου και μάλιστα στο πρώτο καταξιωμένο εγχείρημα μυθοπλαστικού κινηματογράφου από τον Ζορζ Μελιές, από το 1902, δηλαδή 7 χρόνια μόλις το παιδί που λέγεται σινεμά, να αποτελεί εκείνη η χρονιά την αφετηρία της αναφοράς της γης σαν τίτλος σε κινηματογραφική ταινία αλλά και σαν αφετηρία για το ταξίδι του κινηματογράφου. Τότε είχε γυρίσει το ταξίδι Σελήνη ο Ζος Μελιές, αυτός ο πρώην ταχυδακτυλουργός, μάγος της εποχής, ο οποίος γοητεύτηκε από την εφεύρεση των αδερφών Λιμιέρ και στην πορεία της ζωής του έκανε πάνω από 500 ταινίες με διάρκεια από μία ώρα μέχρι μία μισή ώρα. Αυτός ο κινηματογραφιστής πάνω στον οποίο στηρίχθηκαν όσοι αναζήτησαν να στηρίξουν μια μυθοπλασία στο σινεμά και όχι απλά την αναπαράσταση όσων συμβαίνουν μπροστά στο κινηματογραφικό φακό. Τότε λοιπόν ο Μελιές έκανε διασκευή ελεύθερη και ποιητική του γνωστού μυθιστορήματος του Ιουλίου Βέρνα από τη γη σε Σελήνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη αναφορά, πιθανότητα είναι η πρώτη πραγματικά, της γης μέσα από το σινεμά, λειτουργεί σαν αφετηρία του κινηματογραφικού ταξιδιού και όχι σαν επιστροφή στην ίδια τη γη. Δεν εστιάζει στην ίδια τη γη. Τη χρησιμοποιεί σαν αφετηρία ο Μελιές. Όμως, αν διατρέξουμε τις αμέσως κατοπινές δεκαετίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, βλέπουμε ότι μια σειρά ταινίες που χρησιμοποιούν τον όρο «γη» στον τίτλο τους και αποτελούν μέρος της ανθολογίας του παγκόσμιου σινεμά, όντας διακεκριμένο στο είδος τους η κάθε μια, προσδιορίζουν και μέρη της οπτικής μας για τη γη. Ξεκινώντας από τη γη του Αλεξάνδερ Ντοβζένκο του 1930, την τελευταία ταινία στην εποχή του βοβού κινηματογράφου για τον Ντοβζένκο, ένα από τους σημαντικότερους πιονέρους του σοβιετικού σινεμά μετά τον Άιζενστάιν και τον Μπουντόβκιν, αυτό η τρόικα η κινηματογραφική της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Η γη γίνεται τίτλος ταινίας. Μια ταινία που μνημονεύεται ακόμα και σήμερα από την παγκόσμια κινηματογραφική κριτική σαν μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία του σινεμά. Μια ταινία που πέρα από το προφανές θέμα που έχει να κάνει με την κολεκτιβοποίηση της αγροτικής οικονομίας στην τότε Σοβιετική Ένωση, τα προβλήματα με τους κουλάκους στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ντοβζένκο, την Ουκρανία, που έχουν καταγραφεί και ιστορικά μέσα από επιθέσεις, δολοφονίες στην προσπάθεια κολεκτιβοποίησης. Πέρα από αυτό όμως ο Ντοβζένκο κινηματογραφεί με τρόπο τέτοιο την φύση και τη σχέση των ανθρώπων με τη γη τους μέσα από τη δουλειά των αγροτών, των γεωργών της Ουκρανίας, που χαρίζει αθανασία στα πλάνα του και διεκδικεί την θέση τους μέσα στην παγκόσμια ανθολογία του σινεμά. Η πρώτη και μόνη ταινία η οποία είναι φερόνιμη η γη στον τίτλο της είναι η γη του Ντοβζένκο. Αμέσως μετά και πάλι στα όρια του βοβού κινηματογράφου, δύο χρόνια μετά, ο Λουί Μπουνιουέλ, αυτός ο κορυφαίος Ισπανός σκηνοθέτης, γυρίζει την τρίτη του ταινία

επιστρέφομενη τα καλοκαίρια μαγριοκέρασα, κινηματογραφεί τον θάνατο από εξαθλίωση και από ασιτεία ζώων μέσα στην ταινία. Παιδιά εξαθλειωμένα, μια ταινία που ήταν τόσο βίαιη που είχε απαγορευθεί από την τότε ισπανική κυβέρνηση, η προβολή της. Γη χωρίς ψωμί, η τροφός γη. Το πρώτο συστατικό της μάνας γης, που από τότε αποτελεί διαρκή αναφορά του σινεμά σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς τρόπους, είτε μυθοπλασίας είτε ντοκιμαντέρ. Χρησιμοποιώ αυτούς τους δύο πρώτους σταθμούς της αναφοράς της γης σε τίτλους ταινιών, δηλαδή «Η γη του Ντοφζέγκο» και «Το γη χωρίς ψωμί» του Λουί Μπουνιουέλ, που είναι ουσιαστικά συνομήλικα 1930 και 1932, πριν κάνουμε ένα μεγάλο πέρασμα δύο δεκαετιών και φτάσουμε σε δύο άλλες αναφορές. «Στη γη τρέμει» του Βισκόντι το 1948. Είναι η δεύτερη ταινία του Λουκίνου Βισκόντι μετά το «Ψεσιόνε». Τη γύρισε εξ ολοκλήρου σε ένα ψαροχώρι στην Τρέτσα, στη Σικελία. Και εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε μια σειρά κοινά χαρακτηριστικά των ταινιών που προσπαθούν να πλησιάσουν με διαφορετικούς τρόπους την ίδια τη γη. Για να τη γυρίσει, αφιερώνει 6 μήνες από τη ζωή του, ο Βισκόντι, στην παρακολούθηση της ζωής των ψαράδων σε αυτό το λιμανάκι της Σικελίας. Έχει στο μυαλό του ένα διήγημα που του αρέσει, το οποίο είχε γραφτεί το 1880, κάνει ένα ρεπεράζ, όπως λέμε στο σινεμά, αναζήτηση χώρου σε όλο τον Ιταλικό Νότο, βρίσκει στη Σικελία το χωριό, βλέπει ότι οι συνθήκες από το 1880 μέχρι το 1948, όσον αφορά τη δυσκολία της επιβίωσης στον αγώνα αυτό το διαρκεί με τη φύση την ίδια, των ψαράδων δεν έχει αλλάξει, και προσπαθώντας να μιλήσει γι' αυτό, να διασκευάσει κινηματογραφικά το μυθιστόρημα, καταλαβαίνει πως δεν θα άντεχε τίποτε μυθοπλαστικό πέρα από τους ίδιους ανθρώπους που θα αναπαραστήσουν την ίδια τη ζωή τους. Και είναι η πρώτη ταινία ουσιαστικά που εξ ολοκλήρου βασίζεται σε ασιτέχνες ηθοποιούς και είναι ο θεμέλιος λίθος όλου αυτού που επηρέασε παγκόσμια το σινεμά, που ονομάστηκε ιταλικός νεορεαλισμός, μαζί με το «Ρώμη ανοχήρωτη πόλη» του Ρομπέρτο Ροσελίνη, μαζί με τον «Κλέφτη ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντεσίκα. Ήταν οι τρεις ταινίες που αποτέλεσαν πυλώνα και επηρέασαν πολλαπλά την κινηματογραφία σε μια σειρά χώρες και στη δική μας. Δεν είναι τυχαίο ότι 4 χρόνια μετά ακριβώς από αυτή την ταινία, που μιλάει για τις δυσκολίες του φτωχού νότου στην Σικελία της εποχής, στην Ελλάδα γυρίζεται μια ταινία μυθοπλασίας ενός ανθρώπου που θεωρήθηκε πρόδρομος του νεορεαλισμού στην Ελλάδα. Είναι ο Στέλιος Τατασόπουλος, ο οποίος είχε σπουδές μάλιστα στο Παρίσι αρχικά, και να σημειώσω ότι και ο Βισκόντι ξεκίνησε σαν βοηθός στο Ρενουάρ. Βλέπουμε ότι πώς συνδέονται κάποια ποτάμια, κάποιες οσμώσεις, κάποια δάνεια και αντιδάνεια μεταξύ κινηματογραφιών και ρευμάτων που γεννιόντουσαν εκείνη την εποχή στο παγκόσμιο σινεμά. Ο Τατασόπουλος λοιπόν μέσα της δεκαετίας του 30-35, αν θυμάμαι καλά, γυρίζει την «Κοινωνική σαπίλα». Θεωρείται η πρόδρομη νεορεαλιστική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Το 52, 4 χρόνια μετά το «Λατέρα τρέμα», που λένε οι Ιταλοί το «Η γη τρέμει», γυρίζει τη «Μαύρη γη». Η «Μαύρη γη», γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην απείρανθο της Νάξου, αναφέρεται στις συνθήκες δουλειάς, μέσα από μια ιστορία αγάπης βέβαια, των εργατών στα σμυρικδορυχεία εκεί. Μάλιστα είναι η ταινία που μας συστήνει τον κατοπινά γνωστό, τον Γιώργο Φούντα, ο οποίος τότε ήταν ακόμα εργάτης, ο οποίος βρέθηκε στο σινεμά. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα η γη απασχολεί στους τίτλους, άλλο στην ουσία, θα πάμε εκεί, την ανθολογία του παγκόσμιου σινεμά και του ελληνικού κινηματογράφου σαν ένας διαρκής αγώνας επιβίωσης, σαν το πλαίσιο της δουλειάς του μόχθου για αυτή την επιβίωση, σαν μια διαρκής διαλεκτική του ανθρώπου με το ανθρωπογενές του περιβάλλον, είτε αφορά το ψαροχώρι στην Σικελία, είτε αφορά τα σμυρικδορυχεία, δηλαδή τα ορυχεία στην Άξο,

0: είτε αφορά, πάμε σε μια ταινία που δεν έχει στον τίτλο της θυγία, αλλά είναι μια από τις πιο όμορφα κινηματογραφημένες ταινίες που καταγράφουν τη σχέση του ανθρώπου με τη γη του, με το περιβάλλον του, με την ίδια τη φύση. Είναι ο Νανούκ του Βορρά, 1922. Ρόμπερτ Φλάερτι, ο σκηνοθέτης. Από ό,τι βλέπεις, για να δεν κάνουμε τηλεόραση, είμαι χωρίς χαρτιά. Είναι ερέθισμα για την μνήμη και για όλα αυτά που αγαπού μέσα από το παγκόσμιο σύνολο. 1922, ο Ρόμπερτ Φλάερτι γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο, και εδώ είναι πάλι ένα κοινό χαρακτηριστικό, για παράδειγμα με τον Βισκόντι, που κάθισε 6 μήνες πριν γυρίσει, πριν ρίξει την πρώτη κλακέτα στη Σικελία. Ο Φλάερτι, στον οποίο χρεώνεται κατοπινά η σπερματική παρακαταθήκη για να γεννηθεί αργότερα πολύ το εθνογραφικό σίνεμα. Μάλιστα, ο κορυφαίος του Ζάρους μνημονεύει πάντα το Φλάερτι ως την πηγή έμπνευσής του για ό,τι ακολούθησε, η τεράστια σχολή του Ζάρους που ακόμα και σήμερα καρποφόρει με επιγόνους και συνεχιστές αυτής της ματιάς του εθνογραφικού κινηματογράφου, του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ. Ο Φλάερτι λοιπόν πάει για 1,5 ολόκληρο χρόνο στους Εσκιμώους, στον Αρκτικό κύκλο, καταγράφει επίμονα τη ζωή των ανθρώπων, τους βάζει συμμέτοχους, τους θέτει συμμέτοχους στο ίδιο του εγχείρημα, προβάλλοντας τα υλικά των γυρισμάτων κάθε τόσο στους ανθρώπους στους οποίους κινηματογραφεί, για να τους δείξει και να εμπνευστεί από αυτούς και να πάρει τη γνώμη τους. Αυτό θεωρείται σαν θεμέλιο του εθνογραφικού σινεμά στην περίπτωση του Φλάερτι, ακριβώς γιατί κάνει συμμετοχική και όχι σκέτη παρατήρηση, συμμετοχική κινηματογράφηση, και αφήνει πίσω του μια από τις πιο μνημειώδεις κινηματογραφήσεις της σχέσης ανθρώπου με τη φύση του, με τον χώρο του, με τη γη του, τη γη στη συγκεκριμένη περίπτωση του αρκτικού κύκλου, και την τόσο δύσκολη επιβίωση σε αυτές τις συνθήκες. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτούς τους σταθμούς αναπαρχεί. 1902, ο Μελιές, απλά σαν αφιτηρία. 1922, ο Φλάερτι με τον Νανούκ του Βορρά. 1930, η γη του Ντοβτσέγκο. 1932, το γη χωρίς ψωμί του Μπουνιουέλ. 1948, η γη τρέμει του Βισκόντι. Με αυτές τις αφετηρίες βλέπουμε να θεμελιώνεται και να διευρύνεται διαρκώς μια θεματική, η οποία συνεχίζεται με πολλούς τρόπους από πολλούς δημιουργούς σε πολλές κινηματογραφίες τα επόμενα χρόνια, δίνοντας άλλοτε δείγματα σαφέστατα υπερθετικής γραφής στους ίδιους άξονες, και άλλοτε γεννώντας ερεθίσματα για άλλες αναζητήσεις που πάντα σχετίζονται με τη γη. Βλέπουμε εδώ όμως ότι αυτές οι 5 ταινίες, οι 4 χωρίς του Μελιές, ουσιαστικά περιγράφουν τη διαρκή μάχη του ανθρώπου, προσπαθώντας να κάνει συνένοχό του τη φύση για να επιβιώσει μέσα σε αυτήν, σε οριακές συνθήκες. Γιατί τέτοιες είναι, παράδειγμα, οι σκηνές του Φλάερτι. Ας δούμε όμως λίγο πώς πάει αυτό το πράγμα και πώς προεκτείνεται στα επόμενα χρόνια.
1: Διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική, να ξεκουραστείς λίγο.
0: Ωραία.
1: Φοβόμουν να σταματήσω τη ροή του λόγου σου, αλλά θα το κάνω.

0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Υγεία στη Θύρα Θεντέχνη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το θέμα μας σήμερα είναι υγεία στον κινηματογράφο και κοντά μας είναι ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Λαμπρίδης και όχι μόνο σκηνοθέτης, έτσι. Λοιπόν, μέχρι στιγμής μας μίλησες για τις απαρχές του κινηματογράφου από το 1902 μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Έκανες λόγο για παγκόσμιο κινηματογράφο μιλώντας μας για Ευρώπη. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Μίλησες παγκόσμιο, αλλά μίλαγες μόνο για Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, η απαρχή του κινηματογράφου ήταν στην Ευρώπη.
1: Ήταν
0: και
1: στην
0: όταν
1: Γαλλία.
0: Μιλάμε για Ευρώπη και για ευρωπαϊκό κινηματογράφο και ενέτη 21ου αιώνος, έχει μεγάλη διαφορά από τις άλλες ηπείρους. Μιλάμε για ποιότητα. Πες μου αν κάνω λάθος. Είναι άλλο το βλέμμα και η ματιά.
1: Άλλο, και τρομακτικά όμως ενδιαφέρον από την άλλη, ό,τι προέκτηνε το σινεμά σε άλλες ηπείρους από κορυφαίους δημιουργούς πάλι στην ίδια θεματική. Έλεγα πριν για
0: ας έρθουμε λοιπόν στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, νομίζω εκεί θα μας πας.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ξεκινάει με τέτοια διαπραγμάτευση του θέματος γη, τουλάχιστον σε ταινίες που μνημονεύουν τη γη στον τίτλο τους, περνώντας τα χρόνια και διευρύνοντας τον κινηματογραφικό χάρτη και συμπεριλαμβάνοντας και άλλες κινηματογραφίες και άλλους δημιουργούς από πολύ πιο μακρινούς τόπους, βλέπουμε πως η φύση, η γη η ίδια, γίνεται πρωταγωνίστρια σε ταινίες μυθοπλασίας, αφήνοντας μνημειώδη αριστουργήματα που συγκαταλέγονται από τότε στην κορυφαία συγκομιδή του παγκόσμιου σινεμά. Για παράδειγμα, Ακίρα Κουροσάβα, σκηνοθέτης από την Ιαπωνία. Σε μια εποχή που παρουσιάζει ύφεση η δικιά του καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του 70, λόγω και των προβλημάτων παραγωγής στον ιαπωνικό κινηματογράφο εκείνη την εποχή, του δίνεται η δυνατότητα να κινηματογραφήσει μια ταινία σε μια διασκευή, σε ένα διήγημα του Αρσένιεφ, ενός σοβιετικού Ρώσου
0: άλλο Σοβιετικός και άλλο Ρώσος.
1: Ρώσου. Ρώσου. Αυτός ήταν Ρώσος.
0: Okay.
1: Ενώ ο Ντοζέγκο που είπαμε πριν ήταν Ουκρανός. Στη Σιβηρία. Στην περιοχή, την μεθόρια περιοχή μεταξύ Σιβηρίας και Κίνας. Εκεί ο Κουροσάβα στείνει μια από τις σημαντικότερες ταινίες του, του Ντερσού Ουζαλά, που παρακολουθεί τη ζωή ενός ανθρώπου που ζει εκεί σε συνθήκες οριακές με 40 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν και προσπαθεί να επιβιώσει, και ταυτόχρονα τον Ευρωπαίο περιηγητή ο οποίος παρακολουθεί τον Ουζαλά στον αγώνα του αυτό. Καταγράφει δηλαδή και την διάδραση με αυτούς που παρακολουθούν τον Ουζαλά στο φυσικό του χώρο. Ο Ουζαλά, ο οποίος στους Ευρωπαίους, ακριβώς τώρα μπαίνουμε στο ερώτημα Ευρωπαίοι και μη,
0: όχι, τους διεθνής κινηματογράφος,
1: ναι, και τους ξενίζει τους Ευρωπαίους συνταξιδιώτες τους στην Σιβηρία το γεγονός ότι ο Ουζαλά μιλάει με τη φύση, μιλάει με τη φωτιά, συνομιλεί με το νερό, και στην αρχή της ταινίας τον αντιμετωπίζουν περιπεκτικά, θεωρώντας αυτό σαν στοιχείο αφέλειας. Σταδιακά καταλαβαίνουν τη σοφία αιώνων σωματώνει η στάση του Ουζαλά απέναντι στη φύση, απέναντι στο σπίτι του, σε αυτή τη διάσταση της γης που θέλει την γη σαν το σπίτι και του ανθρώπινου είδους. Το Ντερσού Ουζαλά είναι μια ταινία μυθοπλασίας που μένει μέχρι σήμερα σαν κορυφαία ταινία μυθοπλασίας, αποκλειστικά αφιερωμένη και με πρωταγωνίστρια την φύση, την ίδια τη γη. Το Ιαπωνέζικο σινεμά έχει στην πορεία του καταγράψει με εκπληκτικό τρόπο την ίδια τη γη, ακόμη και σε ταινίες που δεν έχει θέμα του, ούτε καν είναι κύριο θέμα αυτό. Θα ξεχώριζα μια ταινία που κατά τη γνώμη μου ο τρόπος κινηματογράφησης αξίζει σε όποιον μελλοντικά προσπαθήσει να διερευνήσει και να προσεγγίσει αυτό το θέμα να την αναζητήσει. Έχει ένα περίεργο τίτλο. Στην Ελλάδα ήρθε σαν Ουγκέτσου Μονακατάρι. Ο σκηνοθέτης είναι ο Μιζογκούση. Στη Γαλλία το συνάντησα με τον τίτλο «Conte la ligne vague après la pluie», δηλαδή «Ιστορίες του χλωμού φεγγαριού μετά τη βροχή». Αυτός είναι ο πραγματικός τίτλος και στα Ιαπωνέζικα, από ό,τι έμαθα. τεράστιος τίτλος που να κάνει καριέρα στην Ελλάδα.
0: Αλλά και, το Γκέτσι.
1: Του Μονογκατάρι είναι τόσο δύσκολο όσο τον Τερσού Ζαλά. Ο Μισογκούτσι ήταν ένας τεράστιος σκηνοθέτης. Θυμάμαι ακόμα τώρα το Θόδωρο Αγγελόπουλο που μνημονεύσαμε στην αρχή να μου αφηγείται ότι όταν πρώτη φορά τον βραβεύσαν στην Ιαπωνία, στο πρόγραμμά του ζήτησε να βρεθεί κοντά στον τάφο του Μισογκούτσι για να προσκυνήσει. Δεν το έκανε εύκολα, αλλά ήταν μια σπονδή σε έναν άνθρωπο από τον οποίο κοντά μαθήτευσε μέσα από τη θέαση των ταινιών του πολλά στοιχεία. Οι σκηνές του δάσους στην ταινία «Ο Γκέτσου Μονακατάρι», το λέω με τον ελληνικό τίτλο, απεικονίζουν εκπληκτικά τη σχέση του ανθρώπου με τη γη. Το ιαπωνέζικο σινεμά γενικά, ακριβώς γιατί έχει άλλους αφηγηματικούς κώδικες, άλλη σχέση, αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στο σινεμά, στην ίδια την ποιήση και στο θέατρο του ιαπωνέζικου πολιτισμού, βλέπουμε μια άλλη ματιά πάνω στην ίδια τη φύση, πάνω στην ίδια τη γη. Και ίσως μαζί με το αφρικάνικο σινεμά, το οποίο δεν είναι το ίδιο γνωστό, αξίζουν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για να γίνει μια μελλοντική διερεύνηση στο πόσο διαφορετικά προσεγγίζουν τη γη οι κινηματογραφίες από ήπειρο σε ήπειρο. Γιατί ενσωματώνουν μέσα τους αυτές οι προσεγγίσεις την βιοθεωρία, την κοσμοθεωρία των λαών από τους οποίους γεννήθηκαν αυτοί οι σκηνοθέτες. Τερσού Ζαλά, λοιπόν, στα μέση της δεκαετίας του 70. Από εδώ και πέρα αρχίζει μια εξακτίνωση εγχειρημάτων που αφορούν όλα τα είδη κινηματογραφικής γραφής, και το ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία, τους δύο βασικούς άξονες, και το ντοκιμαντέρ φιξιών που τα ουσιαστικά δημιουργεί μια συζυγία του ντοκιμαντέρ με τη μυθοπλασία, που όπου η φύση είτε αποτελεί αναφορά, είτε προνομιακό πεδίο, είτε θέμα. Όμως, έχει αξία όταν κανείς κουβεντιάζει το θέμα γη και κινηματογράφους να ξανοιχτεί και σε αυτά που δεν είναι προφανή. Η γη μάνα, η γη τροφός είναι αυταπόδεικτα. Η γη πατρίδα, η γη ρίζα φαίνονται όχι μόνο στις ταινίες που μνημονεύουν την ιδιαίτερη σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα του καθένα, αλλά και μέσα από όλο αυτό το ρεύμα που διαρκώς διωγγώνεται, όπως το ίδιο το κοινωνικό φαινόμενο στον παγκόσμιο χάρτη, στο σινεμά της μετανάστευσης. Εκεί που ο καθένας κομίζει τη μνήμη της γης του κάτω από ξένους ουρανούς. Έλεγε ο Σεφέρης που γεννήθηκε, πέθανε σαν χθες, ο Γιώργος Σεφέρης, 20 του Σεπτέμβρη του 71. Έλεγε, που πας με τις εικόνες σου κάτω από ξένους ουρανούς. Αυτό χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της κινηματογραφίας, ειδικά των τελευταίων 2 δεκαετιών, που έχουμε πολύ έντονα τα φαινόμενα της ευρύτερης μετανάστευσης. Αυτές οι ταινίες σχετίζονται με τη γη. Σχετίζονται με την άλλη ιδιότητα της γης, της γης της περιπλάνησης. Όλο αυτό το πολιτισμικό κύμα, το οποίο διαρρέει από ήπειρο σε ήπειρο στοιχεία, ιστορίες, μνήμες, λαούς, κοινότητες ανθρώπων. Και εδώ υπάρχουν πολλές ταινίες που μπορεί να μνημονεύσει κανείς, από εκείνες που είναι οι αναφορές τους εξαιρετικά επίκαιρες στην εποχή τους, και άλλες οι οποίες μπορούν να μνημονεύσουν μνήμη δεκαετιών ή και αιώνων ανθρώπινης ιστορίας και μπορούν να αντέχουν στον χρόνο. Θα έκανα μια υπέρβαση για να φτάσω σε ταινίες που δεν έχουν άμεση σχέση με τη γη, αλλά όμως μνημονεύουν την ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Το λιβάδι που δακρύζει, του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ταινία που ξεκινάει με μια σκηνή στη Νέα Οδυσσό, όπως έλεγε το σενάριο της ταινίας, που τη γυρίσαμε στη λίμνη Κερκίνης. Σε μια no man's land της τότε εποχής, μια αποξηραμένη λίμνη, όταν φτάνουν οι πρώτοι πρόσφυγες από την Οδυσσό. Η ταινία είναι σχετικά πρόσφατη, οπότε ίσως οι ακροατές μπορούν να φέρουν στη μνήμη τους σκηνές που σχετίζονται με τη ματιά των ανθρώπων στην ίδια τη φύση, στην ίδια τη γη. Τη σκηνή, για παράδειγμα, της πλημμύρας. Τη σκηνή που η φύση, με τους νόμους της, τιμωρεί συμβολικά την ανομία που έχει συμβεί στην ιστορία των ανθρώπων σύμφωνα με τη ματιά των κατοίκων της Νέας Οδυσσού. Βλέπουμε ότι οι κορυφαίοι δημιουργοί επαναδιαπραγματεύονται διαρκώς το θέμα της σχέσης των ανθρώπων με το ανθρωπογενές περιβάλλον, με το φύση, με τη γη την ίδια, με πολλούς τρόπους που σχετίζονται με τη δικιά τους ιδιαίτερη γραφή, αλλά που μεταξύ τους αναπτύσσεται στη διάρκεια των χρόνων αναπτύσσονται κοινοί τόποι που συναντιούνται αυτές οι γραφές. Περίπτωση άλλη. Αντρέι Ταρκόφσκι. Ο Αντρέι Ταρκόφσκι, βλέπουμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ την υλικότητα του γήινου περιβάλλοντος στην ταινία Καθρέφτης, που είναι μια από, σύμφωνα με τον ίδιο, πιο προσωπικές του ταινίες, μιας και μνημονεύει μια σειρά μνήμες και της παιδικής του ηλικίας, το πρώτο θάμπος της ζωής του. Εκεί που η γη, σαν φύσημα του αέρα πάνω στα στάχια, μέσα στις σημείδες του δάσους, σαν η ροή των νερών δίπλα στη μάνα, εκεί που βλέπουμε ότι η γη είναι όλο αυτό το οποίο είναι μέρος της ψυχής μας έξω από εμάς. Είναι λίγο σχήμα αυθαίρετο αυτό, αλλά στο σινεμά του Αντρέι Ταρκόφσκι αυτή η υλικότητα που περιβάλλει το ανθρώπινο είναι κινηματογραφημένη με τέτοια ευκρίνεια που είναι δύσκολο να το αυτονομήσεις από τη φύση του. Το ανθρώπινο είναι. Δεν είναι μόνο στον Καθρέφτη αυτό, είναι και στο Στάλκερ, ιδιαίτερα η σκηνή της απαγορευμένης ζώνης, αυτής της διαδρομής προς το δωμάτιο, αυτό το άβατο του Στάλκερ που δείχνει, αν καθίσουμε και το ξαναδούμε με μια τέτοια ματιά, και την ιστορικότητα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και με τη γη, που αλλάζει, που μπορεί να γίνεται απαγορευτική και απαγορευμένη, που αρχίζει να δημιουργεί ζώνες άβατες για το ανθρώπινο είδος, που δημιουργεί, και όπως ιστορικά συνέβηκε, όχι μόνο μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά καθεστώτα, αλλά και μέσα από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές καταστροφές αργότερα, ζώνες που σιγά σιγά, ζώνες γης, άβατες στην ανθρώπινη παρουσία, είτε από το Τσερνομπίλ είτε από την Ιαπωνία και το τελευταίο τεράστιο ατύχημα. Καταγράφει τη σχέση με την γη, το σινεμά, αναπόφευκτα, θέλει δεν θέλει, γιατί σε αυτό γιώνεται σαν σχήμα λόγου. Από την άλλη, όταν επιχειρεί να μιλήσει ολικά για τη σχέση με τη γη, το κύριο που προσπαθεί να ενσωματώσει είναι ίδιος ο βιωμένος χρόνος. Αν δούμε λίγο τα παραδείγματα που αναφέραμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, για την μακρά περίοδο γυρισμάτων όσων προσπάθησαν να μιλήσουν για τη σχέση με τη γη, 1,5 χρόνο Βισκόντι, 1,5 χρόνο Φλάιρτι κτλ. 6 μήνες ο Βισκόντι. Και πάμε σε παραδείγματα πολύ πιο πρόσφατα, όπου βλέπουμε τη σχέση του ανθρώπου με το ανθρωπογενές περιβάλλον, όχι με την έννοια του χώματος, συνολικά γίνεται τα πάντα γύρω μας. Θα δούμε ότι και εκεί, για να μιλήσει για τη γη, να μιλήσει για το χώρο, πρέπει να ενσωματώσεις το μακρά βιωμένο χρόνο. Τυπική περίπτωση, το εξαίρετο ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσάφτη, «Η Αγέλαστος Πέτρα». Ένα ντοκιμαντέρ που γυρίζεται όταν σχεδόν για 10 χρόνια στην Ελευσίνα. Που για να μιλήσει για τη σχέση των ανθρώπων με το περιβάλλον τους, με τη γη τους, που πλέον είναι η Ελευσίνα και το θριάσιο πεδίο του 2000, με ό,τι κουβαλάει αυτό στην αλλοτινή γη της Περσεφόνης, βλέπουμε ότι προσπαθεί να ενσωματώσει τη ροή του χρόνου, που στη μακροκλίμακά της μπορεί να μας δώσει μια στιγμή ιστορίας της γης. Στη γεωλογία και στις επιστήμες της γης αλλάζει η κλίμακα του χρόνου. Χρειάζονται αιώνες για αυτά που σε άλλες κλίμακες είναι το δευτερόλεπτο. Έτσι είναι και η προσπάθεια του σινεμά όταν προσπαθεί να διαπραγματευτεί θέματα, να εστιάσει τη σχέση ανθρώπου με τη γη. Εάν θέλει να αποτυπώσει με όρους διαχρονικότητας την προσέγγιση του. Από την άλλη όμως, το σινεμά έχει αξία κανείς να το προσεγγίσει στη σχέση του με τη γη και με ένα άλλο τρόπο. Το σινεμά που γίνεται με γήινους όρους, δηλαδή σχεδόν χειροποίητο, το σινεμά που λασπώνεται για να διαπραγματευτεί τα ίδια του τα εργαλεία και να παράξει εικόνες, το σινεμά που μυρίζει χώμα. Εδώ είναι πολλές οι περιπτώσεις, αλλά δεν είναι οι πιο προφανείς, γιατί αυτό το σινεμά είναι το πιο φτωχό σινεμά. Όμως αξίζει την προσοχή μας, γιατί σε μερικές περιπτώσεις παράγει εικόνες και ιστορίες υψηλής ποιήσης. Θέλω να μνημονεύσω εδώ έναν Έλληνα κινηματογραφιστή που έφυγε νωρίς, τον Σταύρο Τορνέ. Ο Σταύρος Τορνές, που με μια σειρά ταινίες διαπραγματεύτηκε αλλιώς τη σχέση, την πρωτογενή σχέση με τη γη, με τη δικιά του ιδιαίτερη ποιητική γραφή, τον Παλαμός, την Καρκαλού, ιδιαίτερα αυτές τις δύο ταινίες. Όταν έβλεπα πρώτη φορά τον Παλαμό και την Καρκαλού, στην Καρκαλού μάλιστα ήταν τέτοιο το σοκ για αυτό το τόσο διαφορετικό σινεμά που για πρώτη φορά στην ζωή μου, στην Αλκιονίδα, μπήκα να δω μια ταινία μια ώρα και 10 λεπτά, γιατί είχα ένα κενό και έμεινα και είδα και τις 3 προβολές συνέχεια. Ήτανε σοκ αυτό το άλλο σινεμά του Σταύρου Τορνέ. Εκεί λοιπόν βλέπεις πώς η σχέση του ανθρώπου με την ίδια τη γη του, τους Θεσσαλικούς κάμπους στον Παλαμό και τα προάστια της Αττικής στην Καρκαλού, τα νταμάρια της, τη σχέση με τα ζωντανά της γης, πώς μπορεί να γίνει ακόμα και στο σινεμά που είναι τελευταία από τις τέχνες, η 7η, με όρους πρωτογενής. Πώς μπορείς να επανανακαλύψεις την πρωτογενή σχέση με την ίδια σου τη φύση, με το ίδιο σου το περιβάλλον, με τη γη, με τη ζωή σου. Ο Τορνές είναι μια περίπτωση ελληνική. Μια περίπτωση πάλι αντικρινή στην άλλη όχθη του Ιωνίου είναι η αδερφή Ταβιάνη. Ο Πάολο και ο Βιτόριο Ταβιάνη. Που αν καθίσουμε και ακολουθήσουμε τη διαδρομή του έργου τους σε ταινίες από το Αλιόν Ζανφά μέχρι το Χάος, βλέπουμε πολύ έντονο το αποτύπωμα της σχέσης της γης των της ίδιας με τις ταινίες τους, που άλλοτε μπορεί να δώσει ακόμα και τον τίτλο του ταινίας, το Χάος για παράδειγμα, Κάος στα Ιταλικά, ιστορίες που έγραψε ο Λουίτσι Πιραντέλο και κινηματογραφικά διασκεύασαν οι αδερφοί Ταβιάνη, που αναφέρονται στο τοπονύμιο Κάος στην περιοχή ευρύτερα, στη Σικελία, γενέθλιο τόπο του ποιητή, που βλέπεις από μια ιστορία της αναχώρησης για την ξενιτιά μέχρι μια ιστορία έρωτα ενός μαλντιλούν, ενός φεγγαροχτυπημένου, πως ο ίδιος ο τόπος, η ίδια η γη αποτελεί όχι το πλαίσιο αλλά τον πρωταγωνιστή που παίζει δραματουργικό ρόλο στο ίδιο το σινεμά τους, στο σινεμά των Ταβιάνη. Και αυτή είναι μόνο μία από τις ταινίες που αν ακολουθήσουμε την διαδρομή από ταινία σε ταινία, φτιάχνουμε μια μικρή τοπογραφία του Ιταλικού ιδιαίτερα Νότου μέσα από τις ταινίες του Ταβιάνη. Κινηματογράφος και γη, τοπογραφία ουσιαστικά, και το σινεμά που παράγει τη δικιά του τοπογραφία και η οποία μπορεί να μην είναι άδειλη στον θεατή, αλλά υπάρχει, ελοχεύει και είναι ένα στοιχείο για διαρκή επανανακάλυψη αν θέλει. Εμένα μου κάνει εντύπωση για παράδειγμα όταν ταξιδεύω στη Βόρεια Ελλάδα και περνάω από σημεία που ξέρω πως γυρίστηκαν ταινίες πως το σινεμά στο πέρασμά του αναπλάθει μια άλλη γεωγραφία. Σκέφτομαι δηλαδή κάτι βιτζινάδικα στην Πτολεμαΐδα με τον Θοδωρο Αγγελόπουλο, το γεφυράκι του Σακουλέβα στην Φλόρινα, τη γέφυρα της Βιρόνια στην Κερκίνη. Πως το σινεμά γεννάει τόπο, γεννάει τη δική του κινηματογραφική γη μέσα από το πέρασμά του. Από την αρχή του, από τις πρώτες του δεκαετίες, διατυπώθηκε με όρους κινηματογραφικής γεωγραφίας η δυνατότητα του κινηματογράφου να συνδέει τόπους πολύ μακρινούς μεταξύ τους. Το σινεμά λοιπόν στη διαδρομή του όχι μόνο συνδέει τόπους με το κλασικό σκηνοθετικό εύρημα της σύνδεσης της κινηματογραφικής γεωγραφίας, αλλά γεννάει γη με το δικό του τρόπο. Το θέμα ήταν ερεθιστικό για συζήτηση, για αναζήτηση, και αν διστάζω να μιλήσω με όρους θεωρητικούς είναι γιατί είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ έντονα, μιας και καιρό τώρα σκηνοθετικά ένα εγχείρημα που σχετίζεται με ένα νησί στο Αιγαίο έχει να κάνει με την ζωντανή σχέση μιας κοινότητας με τον χώρο, με τη γη της. Μια σχέση όμως που βασίζεται στη χρονικότητα της γης, σε μια γη που αλλάζει, μια υφιστιογενή.
0: Νήσιρος.
1: Ναι. Πώς επηρεάζει δηλαδή η εφήμερη εικόνα της Νησίρου που διαρκώς αλλάζει την ίδια την κοινότητα στη σχέση της μαζί της. Είναι ένα εγχείρημα, μια σχέση με την Νήσιρο 30 χρόνια που κινηματογραφώ χρόνια, γιατί προσπαθώ να ενσωματώσω και αυτό που είναι το μεγάλο ζητούμενο στη σχέση μας με τον χώρο, που είναι ο χρόνος. Αυτή η αδιάλυτη διαλεκτική ενότητα χώρου και χρόνου, αυτό που προσδιορίζει, αυτό που λέγαμε στην αρχή, κάθε μας πλάνο στο σινεμά, όταν μας λένε πώς γράφεται ένα σενάριο, λέει πρώτα το χώρο, μετά το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό το οποίο ανακαλύπτεις, ότι πρέπει από αυτό το βάσανο να περάσεις αν θέλεις να μιλήσεις για το χώρο, να ενσωματώσεις τον βιωμένο συλλογικά χρόνο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Νήσιρος τόσα χρόνια. Ένας τόπος που μυρίζει στην ανάσα της γης και ακούς το χτυποκάρδι της. Είναι φοβερός. Νομίζω θα σου φτάσουν όλα τα χρόνια εκεί.
1: Είναι εκεί, σου θυμίζει η γη την ψυχή της.
0: Πάλι,
1: την ψυχή.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι.
1: Δεν σου, δεν σε, δεν μπορεί, εκεί σε φέρνει ενώπιο με το είναι σου τον κάτω χώρο. Έτσι
0: είναι,
1: ονομάζεται
0: φοβερός,
1: η ταινία.
0: Είναι φοβερός τόπος. Και καθότι πειρώτησες εσύ από περιοχές και όπου υποτίθεται ότι είναι είσοδος του κάτω κόσμου, πηγαίνει στην Ίσυρο.
1: Έχουμε πολλούς κοινούς τόπους, όσο μακρινή και να είναι.
0: Πολλά έχεις να μας πεις. Μια ακροάτρια ρωτάει και για την ταινία «Γη ποτισμένη με υδρότα», προφανώς παίρνοντας αφορμή από τον τίτλο της ταινίας, έτσι, και όχι από το.
1: Ναι, είναι μια από τις πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι μια σειρά ταινίες που δεν μνημονεύσαμε, γιατί πήγαμε λίγο νεολογικά. Το «Γη και ελευθερία», για παράδειγμα, του Ken Loach. Το «Χώμα βάφτηκε κόκκινο» του ελληνικού σινεμά. Υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι τεράστιο το θέμα, όσο τεράστιο είναι το σινεμά.
0: Γιατί... Και στην παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα, όπου συναντάς τη λέξη «γη» ή ό,τι έχει να κάνει με αυτήν, και στον τίτλο των ταινιών.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό να αποτελέσει αφιέρωμα κινηματογραφικό και να δούμε με συζητήσεις κάποια στιγμή τις διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Δεν θα τελειώσετε ποτέ.
1: Είναι ανεξάντλητο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι, ναι. Όντως. Σου δώσαμε ρέθισμα, νομίζω, για το μέλλον, τι θα κάνεις. Δεν ξέρω, δικό σου θέμα.
1: Ελπίζω να απαντήσω με κινηματογραφικούς όρους μέσα από την ταινία για την Ίσυρο. Για να δούμε.
0: Η τελευταία κουβέντα σε σένα. Τελειώσαμε.
1: Να είσαι καλά. Καλή αντάμωση σε επόμενα.
0: Και σε έργα δικά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας, που έτσι μοιράστηκες τον πολύτιμο χρόνο σου, γιατί είσαι ένας σκηνοθέτης σε εν ενεργεία που λέμε, και πραγματικά τρέχεις, και ήταν τιμή και χαρά που σε είχαμε σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Χαρά μου και τιμή μου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά, και γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός που από όπου εκπέμπει εκπομπή δείχνει ευαισθησία σε θέματα που δυστυχώς είναι δυσδιάκριτα στο ευρύτερο πεδίο συχνά, όλο και πιο δυσδιάκριτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Λαμπρίδης και το θέμα μας «Η γη στον κινηματογράφο». Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η γη στην θύραθεν τέχνη» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

τραπεζώνεται τους εχθρούς ημών. Για την αγάπη μπορεί κανείς πολύ εύκολα να πει θαυμάσια πράγματα. Ειδικά στο ενδιάμεσο των πολέμων, μου είπε κάποτε ένας απόστατος βετεράνος στρατηγός το διάλειμμα ενός συνεδρίου στην Αγγλία. Και συνέχισε. Είναι σαν να το παίζεις χορτοφάγος μετά από κάθε γεύμα και πριν το επόμενο. Βάλε όμως τον εαυτό σου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν εγώ και οι συνομιλικοί μου αντιμετωπίζαμε τους Ναζί και οι βόμβες έπεφταν πάνω στα σπίτια μας, εσύ ήσουν νεογέννητο. Τι περιμένεις να κάνουμε? Να φορτώσουμε τα αεροπλάνα με αντίτυπα της Αγίας Γραφής και να τα ρίξουμε στη Γερμανία? Όχι, πολύ αργότερα, επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμα, βρέθηκα στο Κίεβο και συνάντησα έναν Ουκρανό Εβραίο. Είμαι ο μόνος που γλίτωσε από την οικογένειά μου, εξομολογήθηκε σε σπαστά αγγλικά. Ο μόνος. Και οι γονείς μου και οι παππούδες μου, τα αδέλφια μου και τα ξαδέλφια μου, όλοι τους είναι νεκροί. Δεν περνάει από το νου σου τι μας έκαναν. Ποιος θα μπορούσε να μην έχει αντισταθεί, να μην πολεμήσει? Εσύ τι θα έχεις κάνει? Και στις δύο περιπτώσεις έδωσα την ίδια απάντηση. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Όταν γεννήθηκα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει. Τελείωσε πριν καν γίνω 4 χρονών. Αν ήμουν μεγαλύτερος, μπορεί να γινόμουν στρατιώτης ή και θελοντής ακόμη. Όμως η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ μικρός για να ξέρω τι ακριβώς σημαίνει πόλεμος. Για μένα σήμαινε ακριβώς ότι ο μπαμπάς μου έλειπε μακριά, για την ακρίβεια ότι ήταν στρατιώτης σε ένα νησί κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Μόνο σεβασμός και θαυμασμός αρμόζει σε όσους διακινδύνευσαν τη ζωή τους ή και πέθαναν ακόμη, παίρνοντας τα όπλα ενάντια στο φασισμό. Μανά που μου συμβαίνει συχνά να συλλογίζομαι με έκπληξη όλους εκείνους που αντιστάθηκαν στον ναζισμό άοπλοι και να αναρωτιέμαι. Αν ήμουν στη θέση τους, θα είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο? Ωστόσο, δεν είναι αυτή η σωστή διατύπωση του ερωτήματος. Περισσότερο ίσως από τους γονείς και τους παππούδες μας. Το ζήτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι να μεμφθεί όσους δεν βρήκαν άλλο μέσο άμυνας πέρα από τη βία, ούτε να διαρωτάται τι θα είχε πράξει η ίδια, παρά μονάχα το εξής. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και στο μέλλον για να αποτρέψουμε τον πόλεμο και να σβήσουμε τα ίδια ενεργά μέτωπα? Από την άλλη, βέβαια, και η μελέτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποβαίνει διδακτική, καθώς υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια στους Ναζί, χωρίς να καταφύγουν σε βίαιες μεθόδους. Το παράδειγμα και το σθένος τους ενδέχεται να αποτελέσουν οδοδείκτες για μελλοντικές λύσεις εναλλακτικές του πολέμου. Ένας λοιπόν από τους άοπλους αντίπαλους του Χίτλερ ήταν ο Κάσπερ Μάιερ, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης για τη Συμφιλίωση, ενός οικουμενικού κινήματος που υιοθετεί μη βίαιες προσεγγίσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Τον ίδιο δεν τον γνώρισα ποτέ. Η κόρη του όμως, η Χίντεγκαρντ Κοσμάιερ, ήταν μια παλιά φίλη και συνεργάτης μου. Μαζί με τον άντρα της Τσιν έχουν προταθεί πολλές φορές για Νόμπελ Ειρήνης, χάρη στο έργο του στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την περιοχή των Φιλιππίνων και την Ασία. Στα 12 της χρόνια η Χίντεγκαρντ, μαζί με χιλιάδες άλλα παιδιά, σχημάτισαν ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχτεί τον Χίτλερ κατά την είσοδό του στη Βιέννη, μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία το Μάρτιο του 1938. Ειδού πώς μου αφηγήθηκε αυτή την εμπειρία. Η αυτοκινητοπομπή έκανε την εμφάνισή της. Ο Χίτλερ στεκόταν όρθιος σε ένα από τα αυτοκίνητα και όλοι γύρω μου φώναζαν με τα χέρια σηκωμένα «Χάιλ Χίτλερ! Χάιλ Χίτλερ!». Τότε αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι στα αλήθεια υπάρχει μια ισχύ του κακού, κάτι δυνατότερο από οποιοδήποτε άνθρωπο. Βίωσα τη σαγήνη που εξέπεμπε ο Χίτλερ, τη χειραγώγηση των ανθρώπων. Το κακό μπορεί να ασκεί μια τρομακτική γοητεία. Χάρη στην αγωγή που είχα λάβει από τους γονείς μου, ήμουν αποφασισμένη να μην σηκώσω το χέρι μου, ούτε να φωνάξω μαζί με τους άλλους. Σκεφτόμουν ότι ακόμα και να με σκοτώσουν, εγώ δεν θα σηκώσω το χέρι μου. Ήταν απίστευτα δύσκολο. Για να αντισταθεί και να μην συμπράξει αυθόρμητα με το πλήθος, κρατούσε με τα αριστερό χέρι το δεξιό της καρπό και μάλιστα τόσο σφιχτά που στο τέλος γέμισε μελανιές. Τόσο ηλικιώδης ήταν ο αγώνας της για να νικήσει τον αυτοματισμό του πλήθους.

Το σπίτι της οικογένειας Μάιερ, με το μεγάλο κήπο και τα οποροφόρα δέντρα, βρισκόταν στα περίχωρα της Βιέννης. Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησίαζαν, οι κάτοικοι της Βιέννης, μιας από τις κεντρικότερες εστίες του Τρίτου Ράιχ, είχαν κάθε λόγο να φοβούνται, ακόμη και αν ανήκαν σε εκείνη τη μικρή μερίδα που είχαν αντισταθεί στον ναζισμό όπως η Μάιερ. Και αυτό γιατί οι χιτλερικές στρατιές, τις οποίες εντάχθηκαν και χιλιάδες Αυστριακοί, είχαν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 20 εκατομμύρια νεκρούς στη Σοβιετική Ένωση, ενώ είχαν φροντίσει να καταστρέψουν ολόκληρα βιομηχανικά κέντρα και να ισοπεδώσουν πολλές πόλεις. Ήταν νικητές, θυμάται η Χίλντεγκαρντ, και μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της πόλης θα εκδικούνταν και θα βίαζαν. Έτσι ο πατέρας μου αποφάσισε να κλείσει την πόρτα του σπιτιού μας, χωρίς όμως να την κλειδώσει. Η γυναίκα και η κόρη του μαζί με κάποιους οικογενειακούς φίλους που φιλοξενούνταν κατέβηκαν στο κελάρι, ενώ εκείνος έμεινε πάνω και προσευχόταν. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Όταν οι Ρώσοι πλησίασαν και χτύπησαν δυνατά την πόρτα με τα όπλα τους, ο πατέρας μου τους άνοιξε και τους αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται να τον περίμεναν. Παραμένησε τα ντουφέκια τους και τους έκανε νόημα να περάσουν μέσα, λες και ήταν καλεσμένοι. Φυσικά κάθε στρατιώτης είναι καχύποπτος μπροστά σε μια τέτοια συμπεριφορά. Πολεμούσαν επί 6 χρόνια, πάλευαν για τη ζωή τους. Ήταν έτοιμοι να πυροβολήσουν πριν πυροβοληθούν, κι όμως. Υπήρχε κάτι στη χειρονομία του πατέρα μου που τους έπεισε ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται. Έλεγξαν όλο το σπίτι για να σιγουρευτούν ότι δεν τους την είχαν στημένη. Πίστηκαν. Ο πατέρας μου κατάλαβε ότι ανακουφίστηκαν. Μας κάλεσε να ανέβουμε από το υπόγειο. Εκείνοι παράτησαν τα τουφέκια. Ήταν πολύ ικανός στο να διαμορφώνει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα γεμάτη εμπιστοσύνη, αγάπη και ένα αίσθημα ενότητας. Αντί να βιάσουν τις γυναίκες και να σκοτώσουν τους ενίκους, προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν και το λιγοστό τους φαγητό. Έβλεπαν πόσο πεινασμένοι και αδυνατισμένοι ήμασταν. Η πόλη εδώ και καιρό ήταν απροσπέλαστη. Από την τροφή που είχαν για τους ίδιους, έδωσαν και στην οικογένειά μου και στους φιλοξενούμενούς μας. Κάποια στιγμή ένας στρατιώτης είδε μια ρωσική εικόνα στον τοίχο του σαλονιού. Έκανε το σταυρό του και προσευχήθηκε μπροστά της. Σε λίγο τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Όπως όμως επισημαίνει η Χίλντεγκαρντ, αν ο πατέρας μου είχε καταφύγει στα όπλα, δεν θα κατάφερε να μας προστατέψει. Πιθανότατα θα μας βίαζαν, ίσως και να μας σκότωναν. Αν ήταν οπλισμένος, οι φόβοι των στρατιωτών θα επιβεβαιώνονταν. Εκείνος έκανε το αντίθετο. Με την εσωτερική δύναμη και γαλήνη που διέθετε, τους είπε κατ' ουσίαν ένα μεγαλειώδες «Ναι, σας αναγνωρίζω ως ανθρώπους» και τους απεγκλώβησε από την άθλια στενοπό του πολέμου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άγγελος. Ειδικά δε στον πόλεμο, εκεί βγάζει συχνά το χειρότερο εαυτό του. Η στάση του πατέρα μου τους διευκόλυνε να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα γίνει. Δεν αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του, να μας είχαν φερθεί βία. Όταν βέβαια πιστεύεις στη δύναμη της αλήθειας και της αγάπης, έτσι πρέπει και να ενεργείς, όποιον κίνδυνο και αν διατρέχεις. Πρέπει να προτιμάς να σκοτωθείς εσύ παρά να σκοτώσεις κάποιον άλλον. Είμαστε επομένως σε θέση να ισχυριστούμε ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που κινούμενοι από αυτό το υψηλό κίνητρο μπορούν να πετύχουν κάτι μοναδικό. Πρόκειται ασφαλώς για εξαιρετικές περιπτώσεις, για ήρωες ή για αγίους και όχι για συνηθισμένους ανθρώπους. Υπάρχει ακόμη μια εντυπωσιακή ιστορία από εκείνη την εποχή. Το Σαμπόν Σουλινιό είναι σήμερα μια μικρή πόλη στα βουνά της Νότιας Γαλλίας. Οι 700 κάτοικοι αυτού του τόπου μαζί με 2.000 χωρικούς που ζούσαν στις απομακρυσμένες φάρμες τους κατάφεραν να σώσουν χιλιάδες Εβραίους από το ολοκαύτωμα. Εμπνευσμένοι από ένα χωρίο του βιβλίου των αριθμών, αποφάσισαν να μετατρέψουν το Σαμπόν σε πραγματικό φυγαδευτήριο. Ένα άσυλο, ένα μέρος όπου όσοι κινδύνευαν θα έβρισκαν στήριξη. Ο προτεστάντης πάστορας τους Αντρέ Ντοσμέ και η σύζυγός του Μάγδα κάλεσαν τους συμπολίτες τους να μην εκχωρήσουν τη συνείδησή τους συμμετέχοντας στο μίσος, στην προδοσία και στους φόνους όπως έκανε η συνεργαζόμενη με τους Ναζί κατακτητές γαλλική κυβέρνηση αλλά να προσφέρουν φιλοξενία και αρρωγή στους Εβραίους που εγκατέλειπαν τις εστίες τους. Υπολογίζεται ότι εκεί, μεταξύ του 1942 και του 1945, περίπου 3.500 Εβραίοι εξασφάλισαν τροφή, στέγη και πλαστά έγγραφα, ενώ μέσω ενός δικτύου συνεννοημένων συνεργατών διάβηκαν κρυφά τα σύνορα και βρήκαν την πολυπόθητη ασφάλεια στην Ελβετία.
Η ειρηνική τους αντίσταση θεμελιώθηκε σε δύο απαρασάλευτες αρχές, στις οποίες ο Τροσμέ επανερχόταν τακτικά με αφορμή το κυριακάτικο κηρύγμά του. Η πρώτη ήταν ότι ο χριστιανός είναι πρωτίστως πιστός στο Θεό και το Ευαγγέλιο, ακόμη και αν αυτή η πίστη συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παρακούσει κάποιο νόμο. Η δεύτερη αρχή είναι ότι όταν αντιστέκεσαι στη βία με βία, στην πραγματικότητα συνεργάζεσαι με τον

και αργότερα να πεθάνει στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μάντανεκ στην Ανατολική Πολωνία. Κάθε κάτοικος αυτού του χωριού κινδύνευε να συλληφθεί, να φυλακιστεί, ακόμα και να εκτελεστεί. Ο κίνδυνος ήταν οξύτατος, διότι το έργο τους είχε λάβει τέτοια έκταση που ήταν αδύνατο να κρατηθεί μυστικό. Συλλογικός ηρωισμός λοιπόν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και μάλιστα από ανθρώπους καθόλου συνηθισμένους. Η σύλληψη του Αντρέ Τοσμέ το χειμώνα του 1943 λίγο έλειψε να του στοιχήσει τη ζωή. Ενώ επισκεπτόταν ορισμένους ενορίτες που κατοικούσαν στα περίχωρα, η αστυνομία έφτασε στο σπίτι του, αφού πρώτα φρόντισε να κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές και να εγκαταστήσει φρουρού σε όλα τα στρατηγικά σημεία του χωριού. Οι ώρες περνούσαν. Ο πάστορας επέστρεψε την ώρα του φαγητού. Η Μάγδα επέμενε να του επιτρέψουν να γευματίσει και κάλεσε τους αστυνομικούς να φάνε και αυτοί. Την ίδια ώρα στη σοφίτα του σπιτιού κρύβονταν 7 Εβραίοι που περίμεναν γεμάτοι αγωνία να δουν τι θα γίνει. Η παρουσία της αστυνομίας στο σπίτι του Τροσμέ δεν πέρασε απαρατήρητη και σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος. Όλοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον πάστορά τους. Μόλις βγήκε από το σπίτι, έτριξαν όλοι κατά πάνω του για να τον αγκαλιάσουν και να γεμίσουν τις τσέπες του με τα πιο πολύτιμα καλούδια που μπορούσε κανείς να φανταστεί εκείνη την εποχή της ακραίας ένδυας. Κεριά, ζεστές κάλτσες, σοκολάτες, μπισκότα, μια κονσέρβα σαρδέλες, ακόμα και ένα λουκάνικο. «Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τέτοιον αποχαιρετισμό», αναφώνησε ένας αστυνομικός. Έκλαιγαν οι πάντες, μαζί τους και ο Τροσμέ. Στην επίσημη αναφορά του, ο αρμόδιος για τη σύλληψη αστυνομικός βρήκε το θάρρος να αναφέρει πως οι κάτοικοι του Σαμπών ήταν γεμάτοι αγάπη. Καθώς ο πάστορας ξεμάκρυνε, μια γυναίκα άρχισε να ψέλνει «Το απόρθετο φρούριο είναι ο Θεός μας», για να ακολουθήσει αμέσως όλο το χωριό. Στην ανάκριση, παραδέχτηκε ότι περιέθαλπτε Εβραίους και αρνήθηκε να υπογράψει ότι στο εξής θα εφάρμοζε τον νόμο. «Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για βοήθεια και προστασία», αντέτεινε στις αρχές. «Είμαι ο ποιμένας τους. Ο ποιμένας δεν εγκαταλείπει το ποιμνιό του. Δεν γνωρίζω τι θα πει Εβραίος. Εγώ βλέπω μονάχα ανθρώπους». Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 4 εβδομάδες κράτησης τον άφησαν ελεύθερο. Πιθανότατα δεν ήξεραν πώς να τον χειριστούν. Ορισμένοι μπορεί και να τον λυπήθηκαν. 2 φορές έχουμε πάει προσκύνημα οικογενειακό στο Σαμπόν. Παρότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια από το θάνατό του και ακόμη περισσότερο από τότε που ήταν πάστορας, οι μεγαλύτεροι το θυμούνταν και μας διηγήθηκαν τις μακρινές διαδρομές που έκανε με τα πόδια μέσα στη βροχή και στο χιόνι για να επισκεφτεί τους αρρώστους. Κυρίως όμως κρατούσαν ακόμα στο νου τους τα κυριακάτικα κηρύγματά του. «Μου είχε μείνει αξέχαστη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη», μας εκμυστηρεύτηκε ένας ηλικιωμένος αγρότης. «Όλα εκείνα τα χρόνια η παραβολή του καλού Σαμαρίτη έγινε για μας τρόπο ζωής. Στα μάτια μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενήσαμε ή βοηθήσαμε να διαβούν τα ελβετικά σύνορα ήταν σαν τον ταξιδιώτη της παραβολής. Γυμνοί, χτυπημένοι, αφημένοι να πεθάνουν στα χαντάκια του δρόμου. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην τους ανοίξουμε τα σπίτια μας, να τους πούμε όχι και να εξακολουθούμε να λέμε πως είμαστε χριστιανοί? Ακόμα και την Αγία Γραφή στα σπίτια μας με ποιο δικαίωμα θα την κρατούσαμε αν τους διώχναμε?» Να λοιπόν ένα από τα μικρά θαύματα του πολέμου. Ο Τροσμέ όχι απλώς αποφυλακίστηκε και έζησε πολλά ακόμη χρόνια, αλλά παρέμεινε επίμονος αγωνιστής της ειρήνης και διακόνησε το ποιμνιό του ως πάστορας μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να οδηγεί στην ειρήνη. «Η ειρήνη είναι ο δρόμος», υπογράμμιζε σε ένα κήρυγμά του που απομνημονεύεται κατά κόρον. Κατά την τελευταία του επίσκεψη εκεί, η γυναίκα του, η Μάγδα, ζούσε ακόμη. Πέθανε το 1996. Παρέμενε ίδια και παράλλαχτη, ο τύπος ανθρώπου που δεν θα δίσταζε καθόλου να καλέσει στο οικογενειακό τραπέζι τους εχθρούς του. Πόσο μάλλον που εντυπωσιαζόταν στη σκέψη ότι μπορεί ποτέ κανείς να διανοηθεί να μην προσφέρει φαγητό στους εχθρούς του. «Πρέπει και αυτοί να φάνε», μου έλεγε στο μεσημερινό, «να θυμάσαι ότι συνήθως κάνουν ό,τι κάνουν επειδή φοβούνται. Δεν θέλουν να κάνουν το κακό. Στην πραγματικότητα ντρέπονται, αλλά φοβούνται αυτό που θα τους συμβεί αν τελικά δεν το κάνουν».

Πρώτα θα συμφιλιωθούμε και μετά θα κοινωνήσουμε. Ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους μας είναι τόσο θεμελιώδης στη διδασκαλία του Ιησού, ώστε θεωρεί τη λατρεία προς το Θεό και τη λήψη της Θείας Κοινωνίας ασύμβατες με τη μνησικακία και την εχθρότητα, όποια απόχρωση αν έχουν. Στην επί του όρους ομιλία το λέει ρητά: «Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριο κακή μνηστής, ότι αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου». Μην ξεχνάμε ότι η αρχαιότερη Θεία Λειτουργία του Χριστιανισμού, αυτή που τελούμε ακόμη, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τον 4ο αιώνα, αρχίζει ως εξής: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Αυτό είναι το πρώτο από τα ειρηνικά και επαναλαμβάνεται σε κάθε λειτουργία και σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς ανά τη γη. Η ειρήνη λοιπόν δεν είναι απλώς ένας στόχος, αποτελεί προϋπόθεση της λατρείας. Διότι διαφορετικά πώς θα συμπροσευχηθούμε ως κοινότητα αν μας έχει διχάσει η εχθρότητα? Πώς θα μετάσχουμε σε μια ακολουθία στην οποία υποτίθεται ότι αναζητούμε την ευχαριστιακή κοινωνία με το Θεό, αν δεν είμαστε σε κοινωνία μεταξύ μας? Στην κοινή λατρεία της πρώτης εκκλησίας, μετά το τέλος της λειτουργίας των κατηχουμένων, οι άνθρωποι έδιναν ο ένας τον άλλο τον ασπασμό της ειρήνης. Αυτή η σωματική έκφραση διατρανώνει πως η εχθρότητα δεν μολύνει την καρδιά κανενός. Κατάλοιπα αυτού του τελετουργικού διασώζονται ακόμα σε πολλές εκκλησίες. Αξίζει να σταθούμε στην κέρια σημασία που απέδιδε η πρώτη εκκλησία στην έννοια της ειρήνης, την οποία οι χριστιανοί καλούνταν πάντοτε να διαφυλάττουν, όχι μόνο έναντι των άλλων πιστών και των φίλων τους, αλλά και έναντι όσων απειλούν τη ζωή τους. Ακόμα και μετά τη συμμαχία του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον χριστιανισμό, η εκκλησία θεωρούσε ότι όσοι είχαν αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή είχαν αποκόψει ήδη τον εαυτό τους από την κοινωνία και για να μπορέσουν να μεταλάβουν ξανά έπρεπε να προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος αυστηρών επιτιμίων. Σημασία είχε η μεταστροφή των εχθρών, όχι ο θάνατός τους. Όπως κηρύττει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ασφαλώς κομψότερο και πιο εντυπωσιακό να μεταστρέψεις τους εχθρούς σου, να τους κάνεις να σκέφτονται αλλιώς παρά να τους σκοτώσεις. Πρέπει να ντρεπόμαστε λοιπόν που ενεργούμε αντίθετα με το παράδειγμα των Αποστόλων και ορμάμε σαν λύκη στους εχθρούς μας. Όσο είμαστε πρόβατα, η νίκη είναι με το μέρος μας. Αν όμως γινόμαστε λύκοι, χάνουμε. Και χάνουμε γιατί η βοήθεια του ποιμένα μας εγκαταλείπει, αφού εκείνος μονάχα πρόβατα ποιμένει. Τι δικαιολογία έχουμε εμείς που μεταλαμβάνουμε σώμα Χριστού και φερόμαστε σαν λύκοι? Τι δικαιολογία έχουμε να φερόμαστε σαν λυσασμένα λιοντάρια, όταν ο Κύριος μας οδηγεί σαν πρόβατα σε βοσκοτόπι? Για να μετάσχουμε στην ευχαριστία, πρέπει να ξεπληθούμε όχι μόνο από τη βία, μα και από την εχθρότητα, ακόμα και την πιο ανεπαίσθητη, γιατί αυτό είναι το μυστήριο της ειρήνης. Στο πέρασμα των αιώνων, αμέτρητοι ήταν οι χριστιανοί που έζησαν σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους και κατάφεραν να μεταστρέψουν ακόμα και ολόκληρους λαούς. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στα δελτία των Αγίων μετά το θάνατό τους. Και στις μέρες μας δεν λείπει η τέτοια κατανόηση της αποστολής της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος της Χάιφα, Ηλίας Σακούρ, είναι ένα εξαιρετικό τέτοιο παράδειγμα, αφού χαίρει τέτοιες εκτίμησεις από Παλαιστίνιους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους και Εβραίους, που αποτελεί έναν από τους πιο σεβαστούς θρησκευτικούς ηγέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Όταν το γνώρισα ήταν απλώς ο πατήρ Ηλίας, ο ιερέας του Ιμπελέν, ενός παλιού ορεινού χωριού της Γαλιλαίας μεταξύ Χάιφα και Ναζαρέτ. Το Ιμπελέν περιστοιχίζεται από ελιές και από όλες τους οι ντόπιοι ξεχωρίζουν τις ρωμαϊκές ελιές, επειδή στέκονται όρθιες από την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής και είναι συνομήλικες του χριστιανισμού. Σήμερα η τοπική ενορία ανθεί, χάρη στο τοπικό γυμνάσιο, στο πνευματικό της κέντρο και στη μεγάλη βιβλιοθήκη. Καθοδόν προς την είσοδο της βιβλιοθήκης υπάρχει μια όμορφη επιγραφή γραμμένη στα αραβικά, όπου διαβάζουμε το εξής απόσπασμα από τον Άγιο Αβά Δωρό Θεογάζες: «Ο Θεός είναι δημιουργός όλων των ανθρώπων, με όλες τις διαφορές, τα χρώματα, τις φυλές και τις θρησκείες τους. Προσοχή! Κάθε φορά που πλησιάζεις τον πλησίον σου, πλησιάζεις το Θεό. Και πάλι προσοχή!
Κάθε φορά που ξεμακραίνεις από τον πλησίον σου, ξεμακραίνεις από το Θεό. Σαν πρωτοπήγε στο χωριό ο πατήρ Ηλίας, δεν βρήκε ούτε πνευματικό κέντρο, ούτε βιβλιοθήκη. Όσο για τους κατοίκους, ζούσαν μεν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά οι ψυχές τους απήχαν χιλιόμετρα η μία από την άλλη. Η εκκλησία ήταν υποκατάρρευση, το μικρό εκκλησίασμα μια από τα ίδια. Το πρώτο βράδυ δεν βρέθηκε ούτε ένας ντόπιος να τον φιλοξενήσει και ο πατήρ Ηλίας αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο μικρό του Volkswagen. Η περιγραφή που μου έκανε είναι ενδεικτική. Όταν οι ενωρίτες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, η διχόνοια που τους μάστιζε αντικατοπτρίστηκε καθαρά στο πώς κάθισαν μέσα στο ναό. Χωρίστηκαν σε 4 ομάδες απομονωμένες μεταξύ τους. Τα πρόσωπα όλων ήταν βλοσιρά, ενώ στο χώρο που έμενε κενός ανάμεσά τους σχηματιζόταν το σημείο του σταυρού. Κατά κύριο λόγο, πηγή της συμφοράς ήταν η διχόνοια 4 αδελφών. Ακόμα και ο θάνατος της μάνας τους δεν ήταν αρκετός για να μονιάσουν και να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Κυριακή των Βαΐων. Πρώτη χρονιά στο χωριό. Ο πατήρ Ηλίας παρατηρεί από την ωραία πύλη τα μαρμαρωμένα πρόσωπα. Στην πρώτη σειρά κάθεται ένας αστυνομικός με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εγώ τους διάβαζα από την Αγία Γραφή και εκείνοι τελείως αδιάφοροι, ίσα που με ανέχονταν, θυμάται. Τέτοια άγια μέρα και το μόνο που έκαναν ήταν να ζεσταίνουν τα στασίδια, τίποτα παραπάνω. Ως που ήρθε η ώρα και ο πατήρ Ηλίας έκανε κάτι τελείως απροσδόκητο. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, πριν το κήρυγμα, κατέβηκε και κλειδαμπάρωσε με λουκέτο την πόρτα της εκκλησίας. Ύστερα γύρισε στην ωραία πύλη και τους είπε: «Το ότι κάθεστε σε αυτό το κτίριο δεν σας κάνει αυτόματα και χριστιανούς. Είστε διαιρεμένοι, λογομαχείτε και μισείτε ο ένας τον άλλον. Κουτσομπολεύετε και διαδίδετε ψέματα. Η πίστη σας είναι ψεύτικη. Αν δεν μπορείτε να αγαπήσετε αυτόν που βλέπετε, τον αδελφό σας, πώς μπορείτε να λέτε ότι αγαπάτε αυτόν που δεν βλέπετε, τον Θεό? Έχετε ετοιμάσει το σώμα του Χριστού. Μήνες τώρα προσπαθώ να σας φέρω κοντά. Απέτυχα. Ένας άνθρωπος είμαι και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει βέβαια κάποιος που μπορεί να σας φέρει σε γνήσια ενότητα μεταξύ σας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τη δύναμη να σας συγχωρήσει. Εγώ σταματώ για να τον αφήσω να σας προσφέρει αυτή τη δύναμη. Αν δεν αλληλοσυγχωρηθείτε, θα μείνουμε κλειδωμένοι εδώ μέσα. Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να φαγωθείτε άνετα μεταξύ σας. Την κηδεία θα σας την κάνω τζάμπα». «Και πόση ώρα έμεινα σιωπηλή?» τον ρώτησα. «Δεν ξέρω», ήταν η απάντησή του. «Δεν τόλμησα να κοιτάξω το ρολόι μου. Ίσως κράτησε 10 λεπτά, μπορεί και 12. Μου φάνηκε σαν να πέρασαν ώρες». Στο τέλος, ο αστυνομικός σηκώθηκε από τη θέση του, κοίταξε το εκκλησίασμα, έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Συγχωρήστε με. Είμαι ο χειρότερος όλων. Τόσο καιρό μισούσα τα ίδια μου τα αδέλφια, τόσο πολύ που ήθελα να το σκοτώσω. Εγώ έχω ανάγκη τη συγχώρηση περισσότερο από όλους. Πάτερ, μπορείτε να με συγχωρήσετε?» ρώτησε γυρίζοντας προς το μέρος μου. Ο πατήρ Ηλίας τον κάλεσε κοντά του και έδωσαν τον ασπασμό της ειρήνης. «Τώρα πήγαινε να χαιρετήσεις τα αδέλφια σου», συμπλήρωσε. Τα 4 αδέλφια έτρεξαν ορμηκτικά στη μία πτέρυγα του ναού και πνιγμένα στα δάκρυα συγχώρησαν το ένα το άλλο. Στη στιγμή οι αγκαλιές και οι μετάνοιες έδιναν και έπαιρναν. Σ' όλο το ναό στήθηκε αληθινό πανηγύρι, θυμάται ο πατήρ Ηλίας. «Αγαπητοί φίλοι», φώναξε, «αφού κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει από το εφρόσινο σταματά, δεν θα περιμένουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Θα τη γιορτάσουμε από τώρα. Ήμασταν νεκροί ο ένας για τον άλλο και τώρα ζωντανέψαμε ξανά. Όλοι μαζί άρχισαν να ψέλνουν το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος». Ο πατήρ Ηλίας ξεκλείδωσε την πόρτα και το εκκλησίασμα ξεχύθηκε στους δρόμους του χωριού. Μέχρι αργά το απόγευμα το χωριό ήταν ένα κουβάρι. Πετύχαινα τους ανθρώπους στο δρόμο να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και από πόρτα σε πόρτα, ζητώντας συγχώρεση για κάποια αδικία του παρελθόντος. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να αρνηθεί τη συγχώρεση. Αναστήθηκε όλο το χωριό. Όλα τα κατοπινά καλά που πετύχαμε εκεί είχαν ριζώσει. Σε εκείνη την Κυριακή των Βαΐων.

Προσευχή για τους εχθρούς. Εγώ δε λέγω ημίν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ των διοκόντων ημάς. Μέσα σε δύο προτάσεις ο Ιησούς συνδέει την αγάπη προς τους εχθρούς με την προσευχή για αυτούς. Στην πραγματικότητα, η προσευχή συνιστά το αναγκαίο πρώτο βήμα, χωρίς το οποίο η αγάπη για τους εχθρούς ήταν σχεδόν αδύνατη. Έτσι, αν μας ενδιαφέρει να προσπαθήσουμε να τους αγαπήσουμε, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι έχουμε εχθρούς και στον βαθμό που μπορούμε να τους κατονομάσουμε. Άπαξ και παραδεχτώ μέσα μου ότι έχω εχθρούς, η αρχή έχει γίνει. Μέχρι τότε όμως, η εντολή του Ευαγγελίου παραμένει κενό γράμμα. Καταστάσεις εχθρότητας υπάρχουν στην καθημερινή ζωή όλων μας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά. Αν τα παιδιά μας είναι στην εφηβεία, τότε όλο και θα σας έχει συμβεί να σας κοιτάξουν με μάτια έτοιμα να εκραγούν από το μίσος, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να καθρεφτιστεί στα δικά σας μάτια. Ανοίξτε μια εφημερίδα. Κάθε σελίδα της είναι και μια ζωηρή υπενθύμηση της εχθρότητας και της βίας που μας περιβάλλουν. Στις ίδιες σελίδες θα πληροφορηθούμε το κόστος που έχει ο πόνος, η απελπισία και ο θάνατος. Εδώ ούτε στα μοναστήρια δεν λείπουν οι συγκρούσεις. Είχα παρακολουθήσει κάποτε το Βουβό Τσακωμό δύο δόκιμων βενεδικτίνων μοναχών, εκατέρωθεν της τραπεζαρίας, ο ένας τακτοποιούσε το αλάτι και το πιπέρι. Ο άλλος τους άλλαζε αμέσως θέση και πάει λέγοντας. Όση ώρα κράτησε αυτό το βιολί, η ταπεινή αλατιέρα και η ταπεινή πιπεριέρα αναβιβάστηκαν σε πολεμικά πιόνια πάνω στη σκακέρα του τραπεζιού. Παρότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά για να βρούμε σχέσεις αντιπαλότητας, οι περισσότεροι διστάζουμε να χαρακτηρίσουμε εχθρούς μας ανθρώπους που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πάρτε λοιπόν μολύβι και χαρτί, γιατί σας έχω μια άσκηση. Καθίστε για λίγο και σκεφτείτε ανθρώπους που γνωρίζετε και οι οποίοι σας τιμώνουν ή σας φοβίζουν, που τους αντιπαθείτε και τους αποφεύγετε. Άτομα από την οικογένεια, τη γειτονιά, τη δουλειά ή την ενορία σας, που σας θλίβει να τα βλέπετε, που σας έχουν πληγώσει ή πληγώνουν αυτούς που αγαπάτε. Ανθρώπους που σας τη δίνουν τρελά, για τους οποίους σε τελική ανάλυση θα προτιμούσατε να μην προσευχηθείτε. Επίσης, σκεφτείτε τους ανθρώπους εκείνους που ταξινομείτε σε ομάδες βάσει μιας ταμπέλας, εθνικής, φυλετικής, πολιτικής ή θρησκευτικής, καθώς και όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται ή πιθανόν βρεθούν στο μέλλον στο στόχαστρο των οπλικών συστημάτων και των στρατευμάτων που εσείς υποστηρίζετε παθητικά ή ενεργά, πρόθυμα ή απρόθυμα, με την εργασία, τις πολιτικές σας συμμαχίες, τους φόρους που πληρώνετε ή τις λοιπές δραστηριότητές σας. Σημειώστε τα όνομα που σας έρχονται στο νου, ακόμα και αν η λέξη εχθρός σας φαίνεται παρατραβηγμένη, όπως επίσης και τη σχετική ταμπέλα, σε περίπτωση που δεν έχετε εύκαιρο κάποιο όνομα. Είστε έτοιμοι. Το πρώτο σχεδίασμα του καταλόγου σας ολοκληρώθηκε. Τώρα προσπαθήστε να προσεύχεστε για όλους αυτούς η καθημερινή βάση. Ξανακοιτάξτε τον κατάλογο και πάρτε την κάθε εγγραφή ξεχωριστά. Για τα ονόματα, φέρτε στο νου σας το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ για τις ταμπέλες επιστρατεύστε μια ταιριαστή εικόνα. Δώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον από ένα λεπτό κάθε φορά και όσο μπορείτε εξετάστε για κάθε περίπτωση το πώς ξεκίνησε η εχθρότητα. Συλλογιστείτε περιστατικά ή αιτίες που εξηγούν ή δικαιολογούν τα συναισθήματά σας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η εχθρότητα έχει καθορίσει, περιορίσει, βλάψει ή θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική σας ζωή όσο και των αγαπημένων σας προσώπων. Περνάμε στο επόμενο βήμα. Κάντε μια προσπάθεια και δείτε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνιά. Είναι στα αλήθεια εχθροί σας? Ή αληθεύει μάλλον να πούμε ότι εσείς είστε εχθροί τους? Μήπως τα πράγματα είναι κάπου στη μέση? Όπως και να έχει, τι ήταν αυτό που κάνατε ή δεν κατορθώσατε να κάνετε και που να εξηγεί ή να δικαιολογεί την εχθρότητά τους απέναντί σας? Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια ζώρικη ερώτηση. Είστε χριστιανοί? Ο Χριστός μας έχει πει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Πότε προσευχηθήκατε για κάποιον από τους ανθρώπους του καταλόγου? Τακτικά, αραιά, που και που, σπάνια, μήπως ποτέ? Ψάξατε να βρείτε κοινούς τόπους ή ακόμα και ευκαιρίες συμφωνίες μεταξύ σας? Επιτρέψατε στον εαυτό σας να αποκτήσει επίγνωση των αξιοθαύμαστων γνωρισμάτων τα οποία διαθέτουν αυτοί που φιγουράρουν στη λίστα σας, ή προτιμήσατε να δείτε μονάχα ότι στα δικά σας μάτια είναι σκάρτο πάνω τους?
Επιπλέον, σταθμίστε τις συνέπειες που θα έχει για σας και για τους άλλους η συνέχιση της εχθρότητας. Χωρισμός, διαζύγιο, δικαστικές μάχες, παιδιά που μπαίνουν στη μέση και δέχονται διασταυρούμενα πυρά, διαλυμένες φιλίες, διχασμένη ενορία, διαιρεμένοι συνάδελφοι, κακό κλίμα στο χώρο εργασίας, απώλεια δουλειάς. Σχετικά με τις εθνικές διαφορές, μήπως συμμετέχετε κι εσείς με κάποιο τρόπο στην εχθρότητα? Μήπως αν οξυνθούν τα πράγματα, οι έρηδες ξεσπάσουν υπό τη μορφή πολέμου? Για σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό το κακό σενάριο του πολέμου σε έναν κόσμο με χιλιάδες πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής. Εργάζεστε με κάποιο τρόπο για να απομακρύνετε αυτή την πιθανότητα ή για να λήξει ένας πόλεμος που ήδη μένετε? Η προσευχή που δεν συνοδεύεται από αλλαγή, από το φέρσιμό μας, δεν μετράει και πολύ. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε ο Θεός να την εισακούσει όταν επιδρά ελάχιστα ή καθόλου στη συμπεριφορά μας? Ποιες κινήσεις κάνατε προκειμένου να αλλάξουν οι σχέσεις σας με αυτούς που είναι στον κατάλογό σας? Αναζητήσατε άραγε τη βοήθεια τρίτων, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή να παρέμβουν επικοδομητικά? Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Όλο και κάτι θα υπάρχει να κάνετε για να πάψει η εχθρότητα και γιατί όχι να τραπεί και σε φιλία. Αναγνωρίζοντας τους Αγίους, η Εκκλησία μας προσφέρει μια πληθώρα πραγματώσεων της Αγιότητας, αφού και εκείνοι, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κλήθηκαν να τα βγάλουν πέρα με εχθρούς. Μελετώντας το βίο τους, ενδέχεται να αντλήσουμε πολύτιμη βοήθεια. Ας πάρουμε για οδηγό μας τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, έναν από τους γίγαντες της πνευματικής ζωής του περασμένου αιώνα. Επρόκειτο για έναν αγράμματο Ρώσο χωρικό που γεννήθηκε το 1866 και πέθανε το 1938. Στα νιάτα του διακρινόταν για την απίστευτη σωματική ρώμη και τον ευέξαπτο χαρακτήρα του. Μια μέρα που το χωριό γιόρταζε τον Άγιό του και όλοι οι κάτοικοι μιλούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών, ο Άγιος Σιλουανός, περπατούσε με ένα φίλο του στον κεντρικό δρόμο παίζοντας ακορντεόν. Δύο αδέλφια, οι τσαγκάριδες του χωριού, έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του. Ο πιο μεγάλος άντρας, με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός σκανδαλοποιός, ήταν στα κέφια του. Όταν πλησίαζε, άρχισε περιπεκτικά να προσπαθεί να αρπάξει το ακορντεόν από το Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στο σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στο τζαγκάρι και προσπάθησε να τον πείσει να τραβήξει το δρόμο του. Αυτός όμως, θέλοντας καθώς φαίνεται να δείξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού, και μάλιστα τέτοια μέρα που τα κορίτσια ήταν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε εναντίον του Σιμεών. Να πως το διηγείται ο ίδιος ο γέροντας. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβήθηκα τις ηρωνίες των κοριτσιών και τον χτύπησα στο στήθος. Το σώμα του εξακοντίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτομαι, τον σκότωσα. Και μένω ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Πρόφθασα να γυρίσω, αλλά η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω: «Λοιπόν, τι, θέλεις να πάθεις κι εσύ το ίδιο?» Και όρμησε εναντίον του, αλλά μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε ξαπλωμένος κάτω στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν και τον βοήθησαν, του έχυναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερη από μισή ώρα, ώστε ότι μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία σπίτι του. Σχεδόν δύο μήνες έμεινε σοβαρά άρρωστος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του τσαγκάρη και οι φίλοι τους παραμόνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων, αλλά ο Θεός με φύλαξε. Έκτοτε ο Σιλουανός αισθανόταν σε όλη του τη ζωή ότι ελάχιστα μόνο διέφερε από έναν δολοφόνο. Είχε ενδώσει σε μια φωνική παρόρμηση και το τρομερό του χτύπημα μόνο κατά τύχη δεν απέβη θανατηφόρο. Δεν είναι τυχαίο που καθώς τα χρόνια περνούσαν ανέπτυξε μια κλίση προς την προσευχή και τη μετάνοια. Αφού το έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος, μέσα του πάλεψε έντονα και για πολλά χρόνια με το πρόβλημα της βίας και των αιτίων της. Στην πορεία των ετών
καλλιέργησε βαθιά την αίσθηση ότι υπάρχει μία διασύνδεση μεταξύ όλων των ανθρώπων, επειδή με την αγάπη του Θεού ο καθένας γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας αιώνιας ύπαρξης, αφού ο Υιός του ανθρώπου σήκωσε στους ώμους του όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν χρειάζεται βέβαια κανείς να θεολογεί ή να μονάζει σε κάποιο απομονωμένο μοναστήρι για να κατακλειστεί από αυτή τη συνέστηση. Σκέφτομαι συχνά το Ράσελ Σβέικορτ, αστροναύτη του Απόλλου 9, ο οποίος κοιτώντας έξω από το παράθυρο του διαστημοπλοίου αισθάνθηκε πως οι άνθρωποι είναι τελικά ένα και κατάφερε να χωρέσει αυτή την εμπειρία σε λέξεις. Βλέπεις τη γη όχι σαν κάτι μεγάλο, μα σαν ένα μικρό πράγμα εκεί έξω. Η αντίθεση ανάμεσα σε αυτό το μπλε άσπρο χριστουγεννιάτικο στολίδι στο μαύρο ουρανό, στο απέραντο σύμπαν, είναι στα αλήθεια εκοφαντική, και ως προς το μέγεθος και ως προς τη σημασία της. Είναι τόσο μικρή και εύθραυστη αυτή η πολύτιμη κουκίδα μέσα στο σύμπαν, ώστε μπορείς με τον αντίχειρά σου να κάνεις το περίγραμμά της. Και συνειδητοποιείς ότι πάνω της, πάνω σε αυτό το μικρό μπλε άσπρο πραγματάκι, βρίσκεται κάθε τι που πονάς, όλη η ιστορία, η μουσική, η ποίηση, η τέχνη, ο θάνατος και η ζωή και η αγάπη, όλα τα δάκρυα και οι χαρές και τα παιχνίδια, όλα πάνω σε αυτή τη μικρή κουκίδα που σκεπάζεις με τον αντίχειρά σου. Υπ' αυτό το πρίσμα αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις αλλάξει, ότι κάτι καινούριο υπάρχει εκεί, ότι η σχέση σου με τους άλλους δεν είναι πια αυτή που ήταν. Ο Άγιος Σιλουανός δεν έβλεπε ασφαλώς από το παράθυρο του διαστημοπλοίου και πιθανότατα δεν είχε φανταστεί ποτέ του ότι κάποιος θα πέταγε στη σελήνη. Μα να που μέσα από τη ζωή της προσευχής τις ίδιες ανακαλύψεις αξιώθηκε. Η γη είναι μία. Τα πουλιά αγνοούν τα σύνορα που φτιάχνουμε στο χάρτη και πετάνε από πάνω. Είμαστε στα αλήθεια παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι είμαστε μια οικογένεια και στα μάτια του Θεού η γη μας δεν είναι μεγαλύτερη από το τραπέζι της κουζίνας. Σιγά σιγά ο Σιλουανός συνειδητοποιούσε ότι η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι απλώς μια προαιρετική επιλογή στη χριστιανική ζωή, μια δυνατότητα που λίγοι θα δράξουν και λιγότεροι θα εκπληρώσουν, αλλά το θεμελιώδες κριτήριο της αληθινής πίστης και της αληθινής κοινωνίας με το Θεό, του εραστή των ψυχών και του ανθρώπινου γένους. Ή όπως έλεγε άλλοτε, κανείς δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό χωρίς να αγαπήσει τους εχθρούς του. Λόγια που δεν μας είναι πρωτάκουστα βέβαια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα ίδια μας λέει. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφό αυτού μισή, ψεύστησες την. Τι πιο απλό και ξεκάθαρο. Το μίσος για τον διπλανό μας αποκλείει την κοινωνία με τον Θεό. Ωστόσο, χωρίς την προσευχή για τους εχθρούς μας, είμαστε ανέτοιμοι να τους αγαπήσουμε. Δεν έχουμε σημείο κίνησης. Από μόνη της η προσευχή είναι πράξη σχετισμού. Τη στιγμή που προσεύχομαι για κάποιον, όσο απρόθυμα και αν το κάνω, ιδρύω μια μύχια σχέση μαζί του. Ακόμη και το πιο ανεπαίσθητο νιάξιμο που αναδύεται από την προσευχή μου αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα προς την αγάπη. Συνάμα δε, συνιστά και μετοχή στην αγάπη του Θεού για αυτό το πρόσωπο.

Η προσευχή μας εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγάπη του Θεού προς εκείνους που διαφορετικά θα αντιμετωπίζαμε με αδιαφορία, ενόχληση, φόβο ή έμπραχτη εχθρότητα. Επομένως, αν η αγάπη για τους εχθρούς μας μας εκκινεί από την προσευχή μας για αυτούς, ίσως πρέπει να στοχαστούμε εκ νέου τη φύση της προσευχής. Μεταξύ των βιβλίων που με έχουν συνδράμει στον αδιάκοπο αγώνα του να γίνω πιο συμπονετικός, ιδιαίτερη αξία κατέχει το φωτογραφικό λεύκωμα «Η οικογένεια του ανθρώπου», καθώς και το έργο «Το πρόσωπο της προσευχής». Προσπαθώντας να εμβαθύνω στις εικόνες που περιέχει, εντυπωσιάστηκα από τα σχόλια του φωτογράφου Άμπραχαμ Μένασε. «Η προσευχή είναι βαθύτατα προσωπική πράξη με την οποία κοινωνούμε, δεόμαστε, απλώνουμε το χέρι προς το Θεό, τον ευχαριστούμε. Είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται. Βρίσκουμε καταφύγιο στην ησυχία και στην υπέρτατη γυμνότητά μας. Δεχόμαστε μέσα μας μια δύναμη ζωής η οποία μας στρέφει, μας θεραπεύει, μας κάνει ξανά πλήρης. Στο μέτρο που έχουμε τη δύναμη να επιζητούμε στιγμές μοναξιάς και να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, ένα φως που ζει εντός μας θα μας καθοδηγεί. Θα γνωρίσουμε έτσι μια αγάπη που δεν απογοητεύει, μια ειρήνη που δεν προσφέρει ο κόσμος αυτός. Η προσευχή μας αποκαλύπτεται μόνο μέσω της προσευχής, όπως η γεύση ενός πορτοκαλιού μαθαίνεται μόνο αν το φάμε. Με τα λόγια του Μένασε, όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται. Παρότι η απαγγελία ιερών κειμένων είναι σημαντική σε κάθε θρησκευτική παράδοση, διαπιστώνουμε από νωρίς ότι ενώ τα λόγια όντως βοηθούν, η προσευχή είναι κάτι παραπάνω. Συχνά δεν περιλαμβάνει καθόλου λόγια, μονάχα μια σιωπή που καιροφυλακτεί. Η προσευχή μας φέρνει ενώπιον της παρουσίας του Θεού, κάτι που εύκολα λέγεται, αλλά ενίοτε γίνεται πολύ δύσκολα. Το μυστήριο Θεός είναι κάτι παραπάνω από μία λέξη και κανένας ορισμός του Θεού, δημιουργός, προνοητής, σωτήρ, θεμέλιο ζωής, ανωτέρα δύναμη, εραστής του ανθρώπινου γένους, δεν επαρκεί. Τα βιβλικά και τα θεολογικά κείμενα βασίζονται σε μεταφορές, οι οποίες αποτελούν το βασικό εκφραστικό μέσο που μας επιτρέπει να ψηλαφίσουμε τον ακατάληπτο και απερινόητο Θεό. Έτσι, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, κατέφυγε στη μεταφορά του νερού. Πόσο μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό? Όσο και ένας άνθρωπος μπορεί μέσα στη νύχτα να δει τον απέραντο ωκεανό κρατώντας στο χέρι ένα μικρό κερί που του προσφέρει φως ανυδρό. Πιστεύετε ότι μπορεί να δει πολλά? Μάλλον ελάχιστα, σχεδόν τίποτα. Ακόμη και έτσι βέβαια, το νερό το βλέπει πολύ καλά. Ξέρει ότι εκεί μπροστά του απλώνεται ένας απέραντος ωκεανός που αδυνατεί να συλλάβει την αρχή και το τέλος του. Το ίδιο αληθεύει και για τη γνώση του Θεού. Παρ' όλα αυτά και ο ωκεανός δεν πάβει να είναι μια σταγόνα μπροστά στο Θεό. Πολλές μεταφορές είναι χρήσιμες, αλλά καμιά δεν φτάνει από μόνη της. Ο Θεός είναι ταυτοχρόνως κοντά και μακριά μας, ελεήμων και ζηλωτής, δίκαιος και συγχωρητικός, πατέρας και μητέρα μας, παλαιός των ημερών, αναλύωτος και πηγή κάθε αλλαγής. Θεός τόσο των ερήμων όσο και των καταρακτών. Τα λόγια και οι εικόνες μπορούν μονάχα να μας συνδράμουν στο προσκύνημα ταξίδι αποκάλυψης του Θεού. Όποιος κολλάει στις λέξεις καταστρέφεται, έλεγε ο Τόμας Μέρτον στους δόκιμους μοναχούς που είχε υπό την καθοδήγησή του. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε το Θεό σαν έναν υφαντή, ή μάλλον σαν τον υφαντή. Όλη η δημιουργία από το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας μέχρι το πιο απομακρυσμένο γαλαξία μετέχει σε αυτή την αδιάκοπη συνεχιζόμενη ύφανση. Εγώ και εσείς είμαστε μέρος του υφάσματος και το ίδιο ισχύει για τους εχθρούς μας. Προσεγγίζουμε το Θεό ξετρυπώνοντας συνδέσεις, όπως ας πούμε αυτήν ανάμεσα σε μένα και τον εχθρό μου, που δενόμαστε ο ένας με τον άλλον σαν διασταυρούμενα νήματα στο ίδιο υφαντό. Τη στιγμή που στρεφόμαστε προς τον υφαντή Θεό, στρεφόμαστε ταυτόχρονα προς τη θεία αγάπη που συνδέει τους πάντες, από την καλόγρια που μεριμνά για τον ετοιμοθάνατο ζητιάνο μέχρι τον ψυχοπαθή, ο οποίος μόλις βίασε και σκότωσε κάποιον.
Όταν ο Θεός μας λέει πως η βροχή και το φως του ήλιου δόθηκαν σε όλους και όχι μονάχα στους ενάρετους, αυτή την οικονομία της χάρης περιγράφει. Στην ενότητα του ανθρώπινου γένους, που τα μέρη του συνδέονται το ένα με το άλλο, είμαστε κι εμείς ένα μέρος, κι άλλο τόσο είναι και ο χειρότερος εχθρός μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός αδιαφορεί για τις αμαρτίες μας ή για τις αμαρτίες των εχθρών μας. Ωστόσο, παραμένουμε αποδέχτες της ζωογονού αγάπης του Θεού και ωφελούμαστε από τη Θεία Ελπίδα ότι παρά τις πτώσεις μας, ίσως καταφέρουμε να γίνουμε όπως μας προορίζει ο Θεός. Για αρχή, πρέπει στην προσευχή μας να είμαστε ειλικρινείς προς το Θεό, δηλαδή να παρουσιαζόμαστε μπροστά Του όπως είμαστε στην πραγματικότητα και όχι καλοπισμένοι, ούτε όπως θα θέλαμε να είμαστε, ούτε όπως νομίζουμε ότι μας θέλει. Πρέπει να σταθούμε γυμνοί σαν τον Αδάμ και την Εύα. Στη Φιλοκαλία ο Άγιος Ιωάννης Καρπάθιος γράφει ότι αν θέλουμε πράγματι να ευαρεστήσουμε το Θεό και να συνάψουμε την τρισμακάριστη φιλία μαζί Του, ας παρουσιάσουμε το νου μας γυμνό σε Αυτόν, χωρίς να σέρνουμε μαζί μας κανένα πράγμα αυτού του αιώνα, ούτε τέχνη, ούτε νόημα, ούτε τέχνασμα, ούτε δικαιολογία, ακόμη και αν γνωρίζουμε όλη τη σοφία του κόσμου. Αν λοιπόν θέλουμε να παρουσιάσουμε το νου μας καθαρό στον Θεό, δεν χρειάζεται να υποκριθούμε ότι αγαπάμε τον εχθρό μας με την έννοια της στοργής, της τρυφερότητας. Είναι καλύτερο να εκφράσουμε τα πραγματικά μας συστήματα ενδεχομένως κάπως έτσι. Θεέ μου, γνωρίζεις ότι τον τάδε δεν τον αντέχομαι τίποτα. Ώρες-ώρες εύχομαι να πέθαινε ή τουλάχιστον να δυστυχούσε και να ήταν μακριά από εδώ. Ωστόσο προσεύχομαι για αυτόν, διότι αυτή την εντολή μου έδωσες, να προσεύχομαι για τους εχθρούς μου. Για να είμαι ειλικρινής, προσωπικά δεν το πολύ θέλω. Αυτό που στα σίγουρα επιθυμώ είναι να είμαι μαθητής σου και προσπαθώ να υπακούω στο λόγο σου. Βοήθησέ με να τον δω όπως τον βλέπεις κι εσύ. Κάνε να δω στο πρόσωπό του εσένα. Μακάρι η ζωή μου να είναι τέτοια, ώστε και οι δυο να κάνουμε πέρα την εχθρότητά μας και να συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον. Μακάρι τουλάχιστον να μην γίνω εμπόδιο για τη σωτηρία του. Παραδέχομαι ότι μου είναι δύσκολο να σκεφτώ κάτι καλό για αυτόν. Όμως βοήθησέ με να το κάνω, βοήθησέ με να προσεύχομαι για αυτόν. Έπειτα και οι πιο απλές προσευχές αποβαίνουν πολύ χρήσιμες. Για παράδειγμα, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» ή παραλλαγή του σε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τον ή την». Εδώ που τα λέμε, απαιτείται υπομονή. Μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα, ίσως ούτε καν αργά. Μπορεί να προσεύχεστε χρόνια για ένα πρόσωπο ή για ένα σύνολο ανθρώπων και να μην δείτε καμιά αλλαγή ή έστω καμιά αλλαγή από αυτές που περιμένατε. Είναι αλήθεια εξάλλου ότι η προσευχή για μια αλλαγή, ακόμη και αν αφορά τη συμπεριφορά του ίδιου μας του εαυτού, προϋποθέτει επιμονή. Στην προσευχή για τον εχθρό επέρχεται τουλάχιστον μια αλλαγή σε εμάς τους ίδιους, αφού οικοδομείται ένας δεσμός έγνοιας για τον άλλο. Ο Χριστός μας καλεί να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Αλλά η ίδια η προσευχή μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη. Όση και αν είναι η συγκέντρωσή μας, η προσευχή μας υπενθυμίζει ενίοτε το υπόγειο ρεύμα των αμφιβολιών μας. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Μόνο ευγνώμων αισθάνομαι για αυτά τα λόγια. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος που τα πρωτοείπε είχε το μεγάλο προνόμιο να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ιησού. Εμείς ζούμε 20 αιώνες αργότερα, σε μια εποχή που το ζήτημα του ιστορικού Ιησού απασχολεί άπειρα βιβλία, των οποίων οι συγγραφείς σπανίως συμφωνούν μεταξύ τους. Ορισμένοι μάλιστα απορρίπτουν τον Ιησού της Καινής Διαθήκης, ισχυριζόμενοι πως πρόκειται για θρύλο ή επινόηση. Από όσους πάλι αναγνωρίζουν την ιστορικότητά του, κάποιοι πιστεύουν πως πρόκειται για κάποιον περιπλανόμενο ραβίνο, ο οποίος εκτελέστηκε εξαιτίας των ριζοσπαστικών του απόψεων και αναστήθηκε υπό την έννοια ότι οι αφηγήσεις για τη ζωή του και οι διδαχές του επιβίωσαν, αποτελώντας τη βάση για μια νέα θρησκεία. Πέρα όμως από την παραπληροφόρηση γύρω από τον Ιησού, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πουν τη λέξη «Θεός». Η εκφορά αυτών των τεσσάρων γραμμάτων παράγει έναν σκέτο ήχο, κενό περιεχομένου. Δεν ρίχνει γέφυρες στο απέραντο μυστήριο του Δημιουργού. «Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν». Επιπλέον, η λέξη «Θεός», που τόσο συχνά κακοποιούμε και χρησιμοποιούμε απρόσεκτα,
μπορεί να πυροδοτήσει πικρές μνήμες, να μας θυμίσει δηλαδή τις τεράστιες αμαρτίες που διαπράχθηκαν εν ονόματι του Θεού υπό ανθρώπων που κατήχαν κέρυες θέσεις σε θρησκευτικούς οργανισμούς. Ιερά εξέταση, βασανιστήρια, καύση αιρετικών, σταυροφορίες και λοιποί θρησκευτικοί πόλεμοι κτλ. Οι χριστιανοί έχουν προδώσει επανειλημμένα τα θεμελιώδη της διδασκαλίας του Ιησού. Γι' αυτό και θα είναι μάλλον ισόβιος ο αγώνας να αναπτύξουμε εντός μας μια κάποια αίσθηση του Θεού, απαλλαγμένη από τα στίγματα που αφήνει πάνω του η κακομεταχείριση, την οποία του επιφυλάσσουν ο εκκλησιαστικός οργανισμός και το σώμα της Εκκλησίας. Χαλάλη, είναι τόσο αυτά που μας έλκουν προς το Θεό. Αυτόν που όμως μας θυμίζει η Ορθοδοξία είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Η ομορφιά μας ανοίγει από μόνη της μια πόρτα προς τον Παράδεισο. Από τον μικρό κόσμο μέχρι τον μακρόκοσμο, κάθε ομορφιά είναι και μια μαρτυρία για τον Θεό. Στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει μια κλίση προς τον Θεό. Ο Άγιος Αυγουστίνος είχε δίκιο να διακηρύττει ότι για σένα μας έπλασες, Θεέ, και η καρδιά μας δεν ησυχάζει μέχρι να αναπαυθεί μέσα σου. Η ολόκαρδη προσευχή μπορεί να γίνει η πιο κρίσιμη δύναμη στη ζωή μας. Όχι μόνο θα μας ενδυναμώσει με ποικίλους τρόπους, αλλά σαν υπόγειο ρεύμα που κυλά σε κρυφές διαδρομές, θα μας επιτρέψει να πλησιάζουμε στους άλλους και φυσικά αυτούς που θεωρούμε εχθρούς μας. Προσευχόμενοι για αυτούς δεν εκτοξεύουμε άγιες σκέψεις στο πρόσωπό τους, ούτε ζητάμε από το Θεό να τους κάνει σαν και εμάς. Αντίθετα, τους βάζουμε στο πιο βαθύ και εύθραστο κομμάτι του εαυτού μας. Παρακαλούμε το Θεό να ευλογεί αυτούς που κάποτε θα θέλαμε να δούμε άρρωστους ή να βλάψουμε. Ουσιαστικά δηλαδή ζητάμε από το Θεό να μας αξιοποιήσει για το καλό των ανθρώπων που φοβόμαστε. Ταυτόχρονα ζητάμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια όσων φοβόμαστε, ώστε να κατανοήσουμε την εχθρότητα και από την απέναντι πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο εχθρούς, είμαστε και εμείς εχθροί για κάποιους. Καλό θα ήταν να μην προσευχόμαστε μόνο για τη μεταστροφή των άλλων, αλλά και για τη δική μας. Ίσως αυτή να είναι δυσκολότερη και πιο αναγκαία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Το πνεύμα της αληθείας πάντα που παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής του οργός, ερθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνας, ελέησον Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και σώμα στον όρμα μη. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Ελλάς, αμαρτήσιμο, δέσπτος σηκώς της χρόνης. Άγιε Επίσκεψε και Ιέσαι τα ασθενία σημών. Έρε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και σώμα στον όρμα μη. Πάτερ ημών εξ ουρανής, Αγίες το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτη γης. Παράτων ημών των επλούσιων, δώσιμη σήμερα και άδεσιμη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέλθει ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και δωσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως την επωνύμωση και την πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δόξε Χριστέ ο Θεός, έπρεπε τη δυνάμεις του Χριστούς βασιλισσιμό. Νίκας πολιών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει της ίν, όπλου ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νύν και ίδια σώνα στον όρο να μείνει. Προστασία φοβερά και κατέσχυτε. Μη παρήγησα κατά την ασχεσία Σιμών, παρήγητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξον πολιτεία, σώζε ουσεγγέλευσον βασιλεύει, και χωρίγει να πει στου ουρανό την νύχη, διότι έτσι.

0: Ετιδωμεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
0: Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την Ίγκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν τις λιβοντές μου. Πολύ επανίστατε επ' εμέ, πολύ λέξου την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία που εν το Θεό αυτού. Συρή, Κύριε, αντιλήπτον μου, ειδόξον και ψών κεφαλή μου. Πολύ προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνωσα. Ξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω από μιλιάδων από το κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Τι σε επάλαξες πάντα στο χρονοντάς μου, Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου, Κυρία, και επιτολόγων σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει με μηδέν τη οργής παιδές μου. Ότι τα βέλησα εν πάλι σαν μου και πεστήριξας με δε τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχή μου από προσώπου της οργής μου. Και στην ειρήνη σου εν της οστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Και αν μη περίεργη διαβαλή μου. Συγχωρτίο βαρία βαρύνησαν επ' εμέ. Προσώδησαν και σάψαν μονοπές μου. Από προσώπου της αφροσύνης μου. Και ταλαιπώρησαν και κατεκάθουν έως θέλους. Όλη την ημέρα σιγροπάζουν επορευόντια. Τέψε με πλήσαν παιγμάτων και βγες την ίεση της αρχή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως όδρα, οριόμην από σταραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε τη μία μου, και ως ταραγμός μου από σου καπεκρίνει, καρδία με τα ράχτια κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου, κι αυτό βγες τη μετεγού μου. Φίλοι μου και πλησίων μου, ξεραντίας με ήγησαν και έστησαν, και αγγιστά μου από μακρότερα έτσαν, ξεβιάζουν και ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με δάλεις αρματιότητας και δονιότητας όλη την ημέρα με μελέτησα. Εγώ δε ο συγκοφός σου κύκλου και ο άλλος σου κανήκω το στόμα αυτού και οι ενόμινοι ως άνθρωπος που κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ερεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήπησα, σύς ακούσε Κύριε ο Θεός μου, τύπου, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και το σαλευτήν επόδο με βεβαίμα γνωριμόνισα. Το εγωισμάστηκας έτοιμος και αλληλών με ενωπιών με στη διαπαντός για να μη αμαμάνα καιρό και με ρημίσω περ της αμαρτίας μου. Ιρέ κύριε μου ζώστε κρατεώντα υπέρ εμέ και επιθύνησαν με συντελμένα δίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντι αγαθών ενή ευαλών με μη κατεδίω κρακατοσύν. Μη εγκαταλείπινε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πεμού, πρόσχες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπινε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα πεμού, πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό τρίζω, έλλειψης εσύ ψυχή προς απλώς σάρξη μου, εν ιερή μου και αβάτω και ανίδω. Το σε το Άγιο Όπτης του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Τη κρίση μου το λέω σε πεζοάς, τα χείλη με περέσεις εσύ, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου. Και το ονοματίσω όλο τα σχήρα μου, σε αξιθέατος και ποιότητος εμπληστή ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σας ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε επιστρομήν μου, εν εισόδησε με δε τον Ισέ, δε γεννήν βοηθόν μου και εν εισκέπτει τον περίγον σου αγαλιάσαμε. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, έμω δε ανελάτε τη δεξιά σου. Τη δελισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε ρέσθεται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσω τη ισχύρα τροφέα σου, μέλη της ενωπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς, ευραντήσετε επί το Θεό, παιδίσετε πάσο μνήον εν αυτό, τεν εφράγει στόμα να λούν τον άδικα. Εν εισόδησε με δε τον Ισέ, τε γεννήν βοηθόν μου, και εν εισχέπει τον περίγωρο σου αγαλιά σου. Πολύ η ψυχή μου πίσω σου, έμον δε ανελάδε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε έκλεξα και ελικεί εναντίον σου. Σε ερθέτω να πιώ σε προσευχή μου, πρώτο ου σου πηδεησί μου, ότι εμπλήστηκα κόλλη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσολογήθηκε των καπελανών των Ισβάκων, εγεννήθηκε ως άνθρωπος απολύτως, έκλεισε ελεύθερος, συντραυματίε καθέτοντες εν τάφο, όνου και μνήσεις έτη και αυτή εκ της κρός απόστησα, ελεντών με λάκου κατ' οτάτω, σκοτεινή σχεσιά θανάτου, πεμές με στηρίχθη ο θυμός σου και πάντας με τους νους επήγε και σε πεμέ, εμάχνες τους νοστούς να πεμούεθε εν τόμερ δεν είμαι αυτής, παρεδόθηκε και ποιος επορευόμει, ποιος θα λύμει στένης ανομπτωχίας, και έκραξα προς τα Κύριε όλη την ημέρα, διεμέντωσα προς τα σχήρας μου. Μη την εγκρίνεις ποιείς τα αυμάσια, ιατρία να στήσω και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε έτσι σε το τάφο το νεό σου και την αληθιά μου στην διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα δονοσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καθώ προς τα Κύριε και έκραξα.

τον εμπιπλώντα, έλα αυτή την επιθυμία σου, άρα και εμείς είσαι το σάι του νεότου σου. Ποιόνε δημοσύνας ο Κύριος και κλίμα πάσης αντικουμένης, εάν όρισε τα σώτους αυτού το Μωυσή και σύζυγκρενη τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο ο Κύριος, ακρόθυμος και πολυέλεος, κι στέρος ο Γησής ετεγωδές των αιώνα μηνύ, που κατά τα σωνομίας ημών επίσης ελμή, που δε κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδω και ελμή, κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έρεος αυτού, εμπισπομμένος αυτό. Κατά τους αναπέμπους ανατολέ αποδεισμών, εμάκνα θυμών τα σωνομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου πήρσε Κύριος, σφωμένος αυτόν και αυτός έγινε το πλάσμα ημών, πλάσμα ημών εμπίστη ότι κούσες με άνθρωπος ο συγχόρτος, ημέρα αυτού. Σε άνθρωπος του αγνού τους εξαρτήσει, και πρέμα δίθεν είναι αυτό και έχει υπάρξει και πληρώσετε δι' των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, σφωμένος αυτόν και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλά στη διαθήκη αυτού και με μημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, κοίμασε τον θρόνο αυτού. Και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει, ευλογείται τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άξιο της προσευχής μου, ερώτησε την αισθήμα και αληθεία σου, σαν ξόμη τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρθεις κρίσης πεταδούς σου και ούδη και οδήσε τον όποιό σου πάσχον. Την κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάθισε ένα σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κυρίασε με το πνεύμα μου, ερεμία ταράχτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμερέτησα εν πάση έρχη σου, πείμα στο χειρό μου σε μελέτα μου. Διεπέτασα προς τα σχήρα την ψυχή μου ως Γιάννη Δρόση. Τα χείρι σου άκουσαν, Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνες της λάμπη. Στον μίσον το πρωί το λιό σου την ψήφισα. Γνώρισε όμοι, Κύριε, όταν την παρέσουν, την προσέγγιση την ψυχή μου. Ξέρουμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προς εγκατέλειο. Διδαξόν με το πει το θέλημά σου. Τσι ο Θεός μου, πνεύμα στο αγαθό μου, οδηγήσει με ευκαιρία. Έργε το όνομα σου, Κύριε, ζήσουμε. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξε κρύψω στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξορροτρέψε στα κρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας στην ψυχή μου και εγώ δούλος σου ήμουν σαν ψώ μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρθεις κρίση με τα δούλους σαν ψώ μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρθεις κρίση με τα δούλους πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με διευθεία το ξαπατρί και Υιό και Υιό πνεύματι και νύν και ήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός.

της Αγίας Μονής Τάχτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εμπορίας των καρπών

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, τότε Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

πατιών αχισπάτιε, ισοπούμεν σε αείν ίση ανάξη, ίνατες ημών δε είσαι συντυχής εις ημάς, σκέπη των τερίγων της αείνου σου δόξης, φρόνημας προσπίπτοντας, εκτερός και βόντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς, ως ταξιάρχης των άνω δυνάμων.

0: Υιόδης εις Πεδρόδης, ημάς τυφάνος σου.
1: Ρίτια η της ουσεώνας χωρεών αμήν, το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Διά σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός εν ασυγχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως, υπερ ημών κατά δεξάμενος, διού αναστήριος.

κατά κείμενος αμαρτημάτων πολλών, σύλλομε την ελπίδα της σωτηρίας σου, ο γαρύπνος της εμείς, Ραθυνίας, προξενήνου την ψυχή.

των απόφασιν, η συνείδηση και γάρα η ελέγχημε, τη αμελία δε σιζών απορώ και δίλιο, πρεσβείες οι μοναγίες, εκλυτρώσεις του πυρό.

τα μέβεδε, όσο δεν το πλήθο, το τιμό σου, εξάρι σου, μόνο με πλοία, αφήνω μεσομίε μου, και άπε αμαρτίε μου, καθαρίσω με όλη την ομή μου, γνώσκω και αμαρτία μου. Ενώπιο με στη διαπαντοσύμωνα ύματα και το παρελθόν, ο οποίο σε πείσα, όπω αν και τη τη λόγη σου, κοινική σου, την εσέσαι, οι δου γαρνομίε, συνερήφθη και να αμαρτίε εκεί στη σέμε η μύτη μου. Η δου γαρνήθην ηγάπησε στα άδεια, τα κρύα σοφία σε εσά, με ροντιζή με ισόπο, εκαθαρίσω με και υπέχει ώρα που καθίσομαι. Ακουτίζει μια καρδία σε την αγαπητιά σου, στα πεδομένα. Από όσο σου προσωπώ σου, από όντιό μου και πα, συνεχίζει με εξάρισο. Καρδία καθαρά ανθίσω, ο Θεός και πνεύμα της εγγένειας εγκράτης μου. Μια απορρίψω τους όπως ο πνεύμα στο Άγιο, μηδέσαι εμώ. Απόδοση με την αγαπητία σου, Υιός και πνεύμα και μονικός θα ειδείξω με. Διδάξω ανώσους, η ρίση μισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάλλον ο Θεός του Δίας μου, αγαπητιάστη, γνώση μου και οσύνη σου. Κύριε, δε χείρι μου ανοίξει το στόμα μου, αναγκεί την ενέσή σου. Ό,τι θέλει, θα σε εσύ, ανακοπτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό που να είμαστε με αγαπητέ στη μέρη, και τα πειραμένα Θεό σου ξενό σε ράθμο, κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών, και οικοδομηθεί το δίκαιο σαλήν. Τότε ευδοκίσει, εσύ είναι και ο σύνη αναπάνω και ανακοπτώματα σου με πει, το θυσιαστή δυο σου μόσου. Άσου με το Κυρία του πίσω ότι θα μας τα τέλα τέλα και θα θαλάσσουν οι ποινοί και νότιοι δόξεστε. Δόξες ο Θεός ημών, δόξες ή των πορέας απάντες εξερχόμενων και δελεασούμενων πιστέ του αλωτρία επίστεψον ήκτηρα, όσο το δύναμος. Δόξα Θεός ημών, δόξες ή. Ότο κοφού τα ότα διανοίξας Χριστέ της ψυχής μου, δε με κοφεύματα τα ότα, διάλυσον όπως σου τους λόγους ενωτιστών. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε παιδημών. Νεαφανίσαστε συμμαθήσοντες του Ιδίου μάρτυρες του της δικαιοσύνης, ως πρώτος και δράζονται των καρδιών ημών. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε παιδημών. Επιραμένα βέληθη εις άνθραξη του Αγίου Πνεύματος εθιτέ διχθέντες, τα βέλη στην δίδωση πάντου ο Θεός. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πύλη της Θείας δόξης μετανοίας μη, πύρας αναπέτασον και φυλών του άλλου, εξέπασον δέον με την ταπεινή μου ψυχή. Άγιε Αρχάγγελε πρέσβη περιμόν, ως φως κλιματιζοντάτες ως το φως του Αθώνατον Αΐδης μετέξε σύνθιαν και άγινον κοιτέβασε, Αρχάγγελε τον νόμου φωτίσε πρεσβείες σου όπως εμίσωσε. Άγιε Αρχάγγελε πρέσβη περιμόν, στη σώμεθα σήμερα χωρούσε Θεός γεθόμενοι των πρώτων γερένοντες, των ασωμάτων νόων, των τριάριτων χαράν με μηνικότα, ενικώς οφητήσε σαν διακαθοδητά. Άγιε Αρχάγγελε πρέσβη περιμόν, προστάθησε άγιστο και προς Θεόν αντιλήπαρα και τείχος και στήριγμα αγαπηροί δέχοντες, υποθούντες σε ριώνωθεν κινδύνων και βράβες του όφεως ανεφημούντεσαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, αγρίσε πονάωμενο βαβίδο σε ώρα και το χέρι συνδέσινα, λαυρό σε βόηση να πηδόκα με ευρωτών η σωτηρή αγία το κάφημα και σε ευρωλόγημα. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, εσύ τη σύστα μάκαρ διδαχή χαρέω του κομίζοντε, να μην πίνει από την εμένη στέφανο εγγονίων πνέκοντε. Σύ δε είδε ούρου του δεγμένου που νόμοι έντε σε εκκλησίε χάρη παράσου του πνεύματο. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, ωραία όλων μου παθών πάθη κατεμάρανα, ω λογισμό ανοιχτημένου διόχων να ευμενεί γαργέγονα, Έχθο σίγουρο πω συνείστε και πώ μειω λόγω τη σοφία τέχανε και γνώση ω τεχόμενο. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, ενώ σε κόρου σε αυτόν πάτε διαγνώσεω και εμπλακτική ενεργεία χαρίσματο, θεωρείων στέφανε εφιέμενο στο στεφάνο τη δόξη Χριστού, όθεν σε ελπίδο άριστον δάκαρτο δήμαρτε. Και νίκαια ήκη σαν στον νεοεμνομήν. Τον δυσμάτων σύ ο Σαλήθος υπερτέρα απέφυνα στον ορατόν και ράχον πάνωγνε. Τον γάλλον και στην τέτο κάσο σύ βόκησε σαν κοθήν ερμήτα σου. Ως την παρησία πέζε ζωθήνε τα ψυχά σημών. Επί το έθνιο Θεός εμβασίλευσε, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού και ψάρωμεν αυτό συνεχώς ο προσταρήκε Θεό. Δόξα Θεός ημών δόξα σύ. Σύ ο μηδέν απορέσει το δρόμενο σαν καθέ κύρια απορρίμενων ήτυρων και σώσον με ραβή πανηθήμων του εδέου σου. Δόξα Θεός ημών δόξα σύ, ότι η γνώση και η αγνία η μάρτη καρασί Χριστέ Κύριε το πάντα γινώσκοντι, προσθήτως υγωών, δέξε με όσο φανάζονταν. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Είναι την ζώση του αμαρτία νεκρώσετε και νεκρών μάρτυρες του εχθρών αποδείξετε.
νεκρόσεως σωμάτων μακάρι ουκ εφελίσσεται. Άγιοι μάτερες του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνο. Επικυρμένοι της παθήμας ημάτερες και στορές εμάς ηρωμένες κοσμούμενοι, το πάντον βασιλείστε επιφόρην υπαρήσασε. Παραγία Θεοτόκη και σώσον ημάς, παρθενομήτωρη Θεός, ο καθώς εσά, τα σωνάς πρόσδεξε τον μόντος υπάνονται και δίδωσε ημάς των ποικίλων περιστάσεων. Άγιοι Αρχάγγελοι πρέσβευε περί μόνο. Με θέση φωτός, αηρωτάτος, άειλος όντως Γαβριήλ, αείος οντιζόμενος ως καθαράς ελεύθερον, τους ελληνικούς εκάστοτε ευρωτούς φωτίζον ημούντασε. Άγιοι Αρχάγγελοι πρέσβευε περί μόνο. Με γης της ευφυΐας αξιώθης των μέρων μυστήριων ημίν, ανακαλύψας μέγιστε αγγέλων, διουίστη μεν η απογής προς μέγιστον, ύψος μεγάλος ημούντασε. Άγιοι Αρχάγγελοι πρέσβευε περί μόνο, επίφανον πάσιμον ανώθεν της πόθος ζητούσε σε αΐ, επάψουν το κλειδόνιο των καθημών κινούμενων, των πειρασμών και θλίψεων ο Γαβριήλ αρχιστάθηκε. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γνωρίζουν το πάρε και κειμένο μυστήριον χώρις υποτέ, ο Γαβριήλ εκλάβασε χαίρε Θεού παράθειον, ενώ οικείς ασάφαντας, ρωτούσε ως Υιος έσπερνος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν, εξέγραψε ο Δίος του Καφόρε Στέφανε, ο Λαμιντής ο Σύριος, εν ακούσουν και αδεχόντισε του ή πίστηκε πρώτα πως ανέχοντας. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν, φωτίζονται τα πέρα τα χέρια σου, όσοι ως γάλαφος την εξέγραψα στη οφόρη την Εκκλησία Χριστού, ενίε στερεώθη καρδία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Αδούλο τον ετήρησα στην ψυχή σου πάθηση και οι δονές του σώματος σε χώρα στέφανε τίμιε. Διόν είναι παξίως επιούμενες σε γενή και αή και ψωνός των νεοενδομήν. Εφάνης καθ' ότι ο συγκρίνον έσπινα τον αγκαθόν εκλάσσασα, λάβει δώσεις παρθενίες σου εν μέσω το και παρσεβάσμιε.

0: Μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Θυσί ο Θεό ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό.

ημών σώσον, εστί Υιές πρεσβείες σου. Αέγας οικονομίας σου, Κύριε, ξέρεις αν ολοπήρα λαβακών, έτσι της γράφει και δίαν τα ούς τους ώρας ο Χριστούς ερήθας. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ τα έργα άπαιρα το δία τέρεσα, υπάρχουν σε καλεπά και πονηρά, εξών Χριστέ ο Θεός, φύτρος έμε, μετάνοια αγνησία παρέχομαι. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ απάσιν το δίσαι αυτής κατεχώνησα, το φόβο σου παρουσάμενος Χριστέ και δεν έκα παραλάβει τόσο βήμα, ενώ μη κατακτήρεις με έσπαθρε. Άγιοι Μάδες του Χριστού βεζεύσε περιμόν. Ημάς υπαταχώθεν όντως τηνόμενοι και μας συνδεδεμένοι εις φοβλός, οι όλοι καταξιόμενοι λόγοι οι αθητές σου πίστη γάλατο. Άγιοι Μάδες του Χριστού βεζεύσε περιμόν. Σαρεύσε αθητέ η μοναστία σαν σε οσού και εσύ σε πατερός ο πονηρός, δύο πυρών σου λεγωμένου γενναίοι, στρίγματα εν Θεέω σε δίχεται. Ελεγχία Θεοτόχιο σώσουν ημάς. Σ' ακούτε εξ αγνών εμάδος σου, Κύριος, με δάνειο της τιμός σιδηρούς, πανήγεται εσύ Χριστή με σιτία, ως θες παθμός και μόνος φιλάνθρωπος. Άγια Αρχάγγελε πρέσβε περιμόν, είστε σώμεθα εξιθαρχικές, πάντα καβήν αξιάγνωστε κατά φεδρίνων των προφήτων Δανιήλ και ενδυθήστε τη δηλωσήν των αγνωμένων πνεύματι. Άγια Αρχάγγελε πρέσβε περιμόν, στόμας υπηρήνησε χαρμονικός, πήραν τη φύση υπάρχουν τα ανεφημούμεν. Εξεδί μας πειράς δυναικώς προγίζοντος, θείες γράβε οι μεσητείες σου. Άγια Αρχάγγελε πρέσβε περιμόν, την υπέ των ίδιων θείων στορήν, δόξη από εσύ το αποστάδωσαν, εμφιεσμένος, τα διγέ των λειτουργών, το βασιλεί παρήθεσε το επουρανείο γεθόμενος. Περαγία Θεοδόρκες όσον ημάς, όλης το πνεύμα του Γαβρί, περιγνισμένη πανάμου με κατανοή σας, εκβάσει εφανώς και διαράσει το σύσιο των Παπατώρων ενάρκησης. Όσοι του Θεού πέζε περιμόν, εσύ στέφανε ο μοναζό των Αιγαίνου στεφάνωμα, ως ρίθων πολύτιμο την αρετή περικείμενος, όχις γαλ μακάρι εν Θεό χαΐ τον ούντος εν καρόπισμα. Όσοι του Θεού πέζε περιμόν, την ένθια θεοφόρη σου θεία ανετήμητας, διότον χαρίτος σου εαυτή στεφάνη σε λάμπινε, δόξα την αιώνια σου είπω, ξενήσεσα πάντε πασεβάσμι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγεία Πνεύματι, αμάραγον ο Δεσπότης ο Μάκας η Στέφανον, ως δίκαιος έπαιξε σαρετής αμοιβόμενος, Σάββα του Θεόφανος ή μαθητής γαλεγένου γενισιότητος. Την ίδια ο ίδιος ονός των νεών των νύμ. Νεκρός ο Ιωσον Καρπόμι έμπα από σύνεγγε, ζωή δε γεννήσεσαι την ενυπώσα των πάνταγνε. Άφησμε ανόρθωσας διόχα βάρωση και αεπάρθουνε δέσμινον.

0: ελέησαντε σε αυτούς και ελλήνους και πάσαν τη ζωή ημών. Θό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήν των ψυχών ημών και σιτή δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον ασωμάτων του γόνος ποτέγων, το προαιώνων οριστενόντος μέγα, σύγαβε η πεπίστευση μυστήριο, το όγκοντον απόρριτον της Αγίας Παρθένου, και έβρισκον αυτή και χαϊτωμένη. Πρεωστικούσε όθεν η πιστή, εν εχρουσίνη αεί μακαρίζομεν. Τη δεκάτη τρίτο του μηνός, η σύναξη στερίδιο του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, δοσούν αγαθών ως Περού και Ευρωπόρων, ως προεορτών Γαβριήλ άλλων δεκάτη σε τρίτη συναγείο χωέμ ο δε Γαβρίλ. Και αυτή με ρίτου σοδρό ημών στεφάνου σαβαίτων, και σκόρα και θύρατρα και πάγα βίο, φεγόν στέφανο ει εδέν λόχ μα έδι. Και αυτή με ρίτου σε γέα μόντε γορυγού τη βεδρομαστή ει Μαρία. Σκηνή γορυγού ει εδέν, σκηνέ δε εσύ, θα του παραάμ ω κοιάω σε νάπεν. Θα σ' αυτόν Αγίες Θεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των παιδεών και αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτων, ευλαβών προσκυνητών και των δούλων του Θεού, Αθανασίου Ταξιά.

των εφηλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον εφηνή και διάρθρου γενέσαι των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποινείς ημών Θεοτόκου και Πατέρου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου, δυνάμει να σωμάτου, του Παμεγίστου, Ταξιάκου, Γαβρίλου, τη σύναξη είναι ορτάζομεν, και εσύ του Τιμίου και δόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίων Εδόξου, υπάρχει Αποστόλων, τον Αγίων Εδόξου και Νίνικο Μαρτίων, Σιού και Θεοφόρου, Πατέρων ημών, τον Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, του Σιού Πατρός ημών, Στεφάνου, του Σαβαΐτου, της Αγίας Εδόξου Μάρτυρος Γολίνδου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου τον Αγίων, ευπρόσδεκτο πίσω τη δέηση ημών.
1: Αμήν.
0: Την άφηση των παραπτωμάτων ημών.
1: Αμήν.
0: Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη

Δουλέψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

Κύριος της αυτού μαθητές, ο ακούει μόνε μου ακούει, και ο αθετών είμασαι με αθετήν, ο δε με αθετών αφεντή, τον αποστήλαντά με. Υπέστρεψαν δε εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν, εν το όνομα σου. Είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδομη με την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων, και βιπάσαν τη δύναμη του εχθρού, κι ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλήν εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγκαλιάσονται το πνεύμα του Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεση Πάτε, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκτυψα στάφτα από σοφών και συνετών και απέκτυψα

Πάλι και πολλά και εσύ προσκύπτομαι και σου δω μετά αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί τη δέηση μου, καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μορισμούς αρκώς και πνεύματος, και εδώ εσύ είναι ανένοχον και ακατάκριον την παράσταση του Αγίου Συστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη με προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρέμιση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της υπορρονίας του Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ευχαριστώ που επικοινωνούμε συνολικά διαπρόσδεξη και μόνο να την ΔΕΗΣΗ. Προσάγει το γύρο τη στιγμή και σε εμά προ ενεργήσει εδώ τη θρησκεία πνευματικά υπέρ των ημετέων αναμαρτημάτων και του λαού γνωριμάτων και καταξιώσεων μα ευρύ χαρενόπιών σου. Του γενέσει η ευπρόσδεξη του θυσία μου και τη σημειώση του πνεύμα τη καρδιά στο αγαθό θυμά και επί τα προκείμενα δώρα τάφη και πάντα του λαού σου. Για τον νυχτερμό του μονογενού σου, ο μεθου ευλογητό και το Παναγίο και αγαθό.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δημάσου ανθρώπους η την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

όσοι και απονογίνησε το πνεύμα σου το Άγιο, όσοι και το μειώντο σου σπαρίγα τη παρεπεστώντα ανέστη πάλι, του καπέσει πάντα πιο ανθεό εμά του ουρανού ανήγαγε και βασιλεία σου χαρίσω τη μέρουσα. Υπερτούτων απάνω ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο, υπερπάντων ονείσμα και ονοπίσμα, στο πανερό και πανανεβελουσιών, των εσημά και γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και πέτρε του υγεία στάθη. Είναι το χειρόνιμο δέξα και καταξίω σα και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αγγέλων και μιλιάδε αγγέλων. Τα χειρουργίνη και τα σεραφίν, εξαπτέρια, απολυώματα, μετάσια, αυτερωτά.

0: Παρακατά τη θέμα τη ζωή μου, άπασα και δεν πήρε στα ταφλά. Παρακαλούμε, σκεδεώμαστε και κατέβομαι. Κατά τσιού σου μα μετά λαβίν τον ουρανίου και φρικτό μυστηρίο τάχτη τη ιερά τη πνευματική τραπέζη. Με τα καθαρού συνειδότο, η σάφηση των αμαρτιών, η συγχώρηση των πλημμυρημάτων, τη πνεύματο Αγίου κοινωνία, τη βασιλεία ουρανοκληρονομία, τη παρησία τη προσέ, μη κρίμα, τη κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σα κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των υπηούσιων δώσιμη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνουμε τους οφειλέτες

συμβέσματα τα προκείμενα πάσης αγαθών εξομάλυσεων κατά την εκάστοτε διαχρία της πλαίσιου σύμπλεξων της οδοπορούς των συνόδευσεων του νοσοκασίας, ο γιατρός των ψυχών των σωματισμών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία

πρεσβυτερίου σου και από εδώ τη βασιλεία σου και θέση του αγιάσι μα. Ο άνοτο πατή συγκαθήμενο και ο διμηνό σύνο και καταξίωσον. Την κρατεάω και μεταδόνει με τα φράτα του σώματό σου και του κοινού αίματο και δήμο πατή το λαό. Θεό συλλάσσεται με το παντολό και λεϊσόμε. Θεό συλλάσσεται με το παντολό και λεϊσόμε. Θεό συλλάσσεται με το παντολό και λεϊσόμε.

σκληρωθείτε το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστήριον.

0: Ουρανίων και ζωπιών χρητών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτωρο ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σήμερα που τα φυλάχνουμε για τον ψυχό τιμών, όχι για την παρούση μέρα καταξιώση μας των πορεδίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθού των μισών μόντιων οδών στηρίξουμε μας τους φόρους τους πάντους που βρίσκουν τη ζωή να σπαρισμούν τα διαβήματα. Ευχές και εκκλησίες είναι δόξα εδώ και πατέρων μας και πάντων Αγίους. Ότι εσύ ο Αγίος Μόσημον και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέρχομεν. Κυρίου δαϊθόμεν,
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογώντες στην Κύριε και αγιάζουν τους επιπληθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγίας τους αγαπώντας την εχθρέπη του οίκου σου. Σε αυτούς ότι δόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου εκπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς, της άρχου σου δημότητας στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα ραδί και πάνε δόλυμα τέλει άνωθεν στην καταβήξη πατροστοθόντων. Και σε τη δόξα για περιστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

δόξα σοι ο Θεός, επίσημο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός, ο σημών της παιδείας, Παναχράντου και Παναποπαγίας Αυτομητρός, ειν άμοι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, του Παμεγίστου Ταξιάρχου Γαβρίλου, τη σύναξη νεορτάζομεν, και εσείς του Τιμίου και Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων

0: μαντρός ημών σε πάντους αβαΐντου και το σχέσμα της Αγίας Εδόξου Μάτιος Γορινδού, όν και την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί αδελφοί, επιθυμίζουμε ότι απόψε θα τελεστεί η ράγα πνευσοταφαγικών της μονής μας από ένα της Βαδημής έως πρώτης πρωινής, έδει την μνήμην Δροσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου.
0: Διευκόμη των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Δευτέρα, είναι 13 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού, περιοδικό σύναξη». Στις 11, Εθνικά Πάρκα, Δρυμή και Γεωπάρκα, Εθνικός Δρυμός, Έμου και Φαλονιάς με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το Αλάτι της Γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Ελλάδα, Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και την Ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4, η μουσική των Αγγέλων με τον Μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Συνολική αποτίμηση του έργου του Νικηφόρου Βρετάκου» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 6, ο Κώστας Παπάς παρουσιάζει την εκπομπή «Ο Δράκοντας στην Καινή Διαθήκη». Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7, είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος Α, του Νικηφόρου Βρετάκου, από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Φιλανθρωπία» στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι το μικρό απόδειπνο και στις 9.30 ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 13 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία ορτάζει τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τη μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Σαββαΐτου, της Αγίας Μάρτυρος Γολυνδούχ από την Περσία, η οποία μετονομάστηκε Μαρία, και της Αγίας Μάρτυρος Συρίης από την Περσία, που ήταν συγγενής της Αγίας Γολυνδούχ, της Οσίας Σάρας, η οποία έζησε στην έρημο της Αιγύπτου, των Οσίων Ηλιοφώτου, Αυξουθενίου, Επαφροδίτου και Ευθενίου, οι οποίοι έζησαν και στην Κύπρο.

Η Αγία Γολυνθούχ καταγόταν από ευγενή οικογένεια μάγων και ήταν παντρεμένη με έναν φανατικό οπαδό της μασδαϊκής θρησκείας κατά τους χρόνους του βασιλιά της Περσίας Χοσρόη του Πρώτου. Συμμορφώθηκε με την πίστη του συζύγου της, αλλά νιώθοντας μια ενστικτόδη αποστροφή για τη λατρεία του ήλιου και της φωτιάς, λακταρούσε ολόψυχα μια αγνή και αληθινή θρησκεία. Σε ανταπόκριση του πόθου της, ένας άγγελος της έδειξε σε ένα όραμα που κράτησε τρεις ημέρες έναν τόπο σκοτεινό και φλεγόμενο όπου τιμωρούνταν οι ειδωλολάτρες προγονεί της. Της υπέδειξε στη συνέχεια μέσω ενός φεγγίτη έναν άλλον τόπο φωτεινό όπου εφρενόταν και χόρευε το πλήθος των εκλεκτών. Εκείνη θέλησε να μπει εκεί, αλλά ο άγγελος την εμπόδισε λέγοντας ότι στον τόπο εκείνο μπορούσαν να εισέλθουν μόνο όσοι είχαν λάμβει το Άγιο Βάπτισμα του Χριστού. Καθώς στην καρδιά της άναψε η φλόγα της πίστης, η Γολυνθούχ, βγαίνοντας από την έκσταση αυτή, αποφάσισε να γίνει χριστιανή και ζήτησε από το Θεό να της δείξει τον τρόπο. Προφασιζόμενη μια επίσκεψη στους γονείς της, αποχαιρέθησε το σύζυγό της και αφού κατηχήθηκε στις χριστιανικές αλήθειες, βαπτίστηκε και μετονομάστηκε Μαρία. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, θέλησε να συμμορφώσει τον βίο της κατά την πίστη της και διέκοψε κάθε συζυγική σχέση με το σύζυγό της. Εκείνος, ανίκανος να κατανοήσει το κάλεσμα αυτό σε μια πνευματική ζωή, προσπάθησε με όλα τα μέσα να την πείσει να εγκαταλείψει την πίστη της στο Χριστό και να επιστρέψει στις απολαύσεις της σαρκός. Απέτυχε όμως και έξαλλος κατήγγειλε την αποστασία της στο βασιλιά. Ο Χοσρόης έστειλε έναν ανώτερο αξιωματούχο της αυλής του, ο οποίος της υποσχέθηκε ότι ο ηγεμόνας θα τη συναριθμούσε στις συζύγους του αν δεχόταν αποκηρύξει το πιστεύω της. Σ' αυτό η Γολυνθούχ αποκρίθηκε. «Εγώ νυμφεύθηκα έναν αιώνιο βασιλέα και εσύ μου προτείνεις ένωση με ένα θνητό». Ο βασιλιάς την εξόρισε στο κάστρο της Λήθης, στο Μπεθ Χουζάιε, που ονομαζόταν έτσι γιατί καταδικασμένοι που βρίσκονταν εκεί. Ήταν ξεγραμμένη από τα κατάστοιχα των ζωντανών και επειδή απαγορευόταν επί ποινή θανάτου να προφέρεται ακόμη και το όνομά τους. Η Αγία παρέμεινε εκεί 18 χρόνια χωρίς να λιγοστέψει ποτέ ο ζήλος της. Συνυπάρχοντας με άλλους χριστιανούς μπόρεσε να μάθει από αυτούς τους ψαλμούς και τις ιερές γραφές στα Συριακά και με τις παρενέσεις της προσήλκυσε στη χριστιανική θρησκεία πλήθος ειδωλολατρών φυλακισμένων. Ο βασιλιάς το πληροφορήθηκε και διέταξε να υποβληθεί σε άγρια βασανιστήρια. Μετά το θάνατο του Χοσρόη, ο γιος του, Ορμίσδας ο τέταρτος, διέταξε να βγάλουν την Αγία από την φυλακή και την παρέδωσε σε άλλους βασανιστές, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα μέσα της δαιμονικής φαντασίας τους για να τη βασανίσουν.

Υπομένοντας καθημερινά τα μαρτύρια, η Γολιδούχ παρέμεινε ακλόνητη και με τη Θεία Χάρη βρισκόταν θεραπευμένη θαυματουργικά από τις πληγές της. Την έκλεισαν σε ένα τσουβάλι γεμάτο καυτή στάχτη από καμίνι, αλλά εκείνη ένιωσε να μεταφέρεται σε ολόφωτη και βοδιαστή νηφική παστάδα. Την έριξαν σε ένα λάκκο που βρισκόταν ένας δράκος που γέμιζε τρόμο όσους τον πλησίαζαν. Έμεινε εκεί 4 μήνες, αλλά αντί να καταβροχθιστεί από το τέρας, εκείνη το εξημέρωσε σε σημείο που το ζωντανό κοιμόταν ακουμπώντας τρυφερά στα γόνατά της σαν αρνή. Όλον αυτό τον καιρό δεν έδωσαν στην Αγία να φάει οτιδήποτε. Εκείνη όμως είχε λάβει από τον Άγγελο Κυρίου που την είχε κατηχήσει στην πίστη τη χάρη να μην ενοχλείται από πείνα ή δίψα, κάνοντας πάνω στο στόμα της το σημείο του σταυρού, έτσι ώστε εφ' εξής δεν έτρωγε παρά μόνο κάθε 10 μέρες ή πιο σπάνια. Οι ειδωλολάτρες την ανέσυραν από το λάκκο και μένοντας ανέστητοι απέναντι σε τόσα θαυμαστά πράγματα, την παρέδωσαν σε πορνοστάσιο δίνοντας διαταγή σε ακόλουθους να την ατιμώσουν. Κάθε φορά που αυτοί έμπαιναν στο δωμάτιό της ήταν αδύνατο να τη βρουν, διότι η Αγία παρέμενε αόρατη στα μάτια τους. Πεπισμένοι ότι είχαν να κάνουν με μάγισσα, οι Πέρσες την καταδίκασαν σε αιώνια εξορία και έβαλαν την Αγία σε φάλαγγα κακοποιών με κλειό γύρω από το λαιμό της. Ένας άγγελος εμφανίστηκε στο δεσμοφύλακα και τον διέταξε να τη λύσει. Καθώς εκείνος αρνήθηκε λέγοντας ότι θα έχανε το κεφάλι του, ο άγγελος έβγαλε άθικτη τη βούλα και την έδωσε στο φύλακα, με συγχωρείτε, λέγοντάς του να πάει να την παραδώσει στο βασιλιά ως ένδειξη ότι η Αγία είχε αποκεφαλιστεί. Απελευθερωμένη από τη φυλακή με την παρέμβαση αγγέλου, όπως άλλοτε ο Απόστολος Πέτρος, η Γολινδούχ εξέφρασε τη λύπη της που στερήθηκε το στέφανο του μαρτυρίου και πήρε το δρόμο για την Ίσιβη. Ο άγγελος εμφανίστηκε πάλι σε αυτήν και για να εκπληρώσει την επιθυμία της, της έκοψε ελαφρά το λαιμό με ένα ξύφος. Το αίμα που χύθηκε κοκκίνησε τα ρούχα της που απέκτησαν την ιδιότητα να ποιούν πλήθος οι άσεις. Φθάνοντας στην Ίσιβη, έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη, μέχρι την ημέρα που ο βασιλιάς Ορμίσδας ο Τέταρτος δολοφονήθηκε από το γιο του Χοσρόη το Δεύτερο, το λεγόμενο Νικηφόρο, που άφησε ελεύθερος τους κρατούμενους της προηγούμενης βασιλείας. Δεν πρόλαβε αυτός να ανέβει στο θρόνο και η εξουσία του αμφισβητήθηκε από τον Μπαχράμ Τσουμπίν. Υποχρεώθηκε έτσι να ζητήσει άσυλο και προστασία από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο με την υπόσχεση να γίνει χριστιανός. Η Αγία Γολινδούχ, την οποία αποκαλούσαν ζωντανή μάρτυρα που έχερε εξαιρετική τιμή, προσκλήθηκε να πάρει μέρος στην πομπή. Προηγουμένως είχε πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπήκε σε μια εκκλησία την οποία λειτουργούσαν αιρετικοί μαθητές του Σεβίρου Αντιοχίας. Καθώς προχωρούσε για να μετάσχει των θείων μυστηρίων, οι μοναχοί την απόθυσαν βία. Στη συνέχεια φανερώθηκε σε αυτήν ένας άγγελος που κρατούσε 2 ποτήρια.

Από εκεί η Αγία πήγε στην Ιεράπολη της Εφρατισίας, βορειοανατολικά του Χαλεπίου δηλαδή, για να περιμένει την άφιξη του Χοσρόη, που είχε πάει στον τάφο του Αγίου Σεργίου στη Ρουσάφα με σκοπό να επιστρέψει έναν χρυσό σταυρό που είχε πάρει ο πατέρας του κατά τη λαιλασία του ιερού. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Δομετιανός Μελιτινής και ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας Γρηγόριος, που είχαν σταλεί εκεί για να κατηχήσουν τον ηγεμόνα, συνάντησαν την Γολυνδούχ και έμαθαν για τους γενναίους αγώνες της. Χάρη στη μεσολάβηση των μακαρίων αυτών ιεραρχών, ο βασιλιάς της Περσίας έκλεισε ειρήνη με τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, που έστειλε στρατό για να αποκαταστήσει το Χοσρόη στο θρόνο. Εισέδειξε ευγνωμοσύνης, ο τελευταίος επέστρεψε στην πόλη Μαρτυρούπολη και το οχυρό δαρά στους Ρωμαίους. Ο Άγιος Δομετιανός παρακάλεσε την Αγία να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να παρουσιαστεί εκεί στον αυτοκράτορα. Εκείνη όμως αρνήθηκε την πρόσκληση, λέγοντας πως πλησίαζε η προς Θεόν εκδημία της. Ξεκίνησε εν τούτης να πάει στο ναό του Αγίου Σεργίου, που βρισκόταν ανάμεσα στην Ίσιβη και τη Δαρά. Φθάνοντας στο ιερό αυτό, ανέπεμψε την τελευταία της προσευχή στο Θεό και κοιμήθηκε ειρηνικά στις 13 Ιουλίου του 591. Η Αγία Σιρήη, τώρα η Σιρήνη, ήταν συγγενής της Αγίας Γολυνδούχ. Γεννήθηκε στην Περσία, στο Κάρκα του Μπέιθς Λοκ, σημερινό Κυρκούκ, από γονείς Μασδαϊστές. Προσελκύστηκε στη χριστιανική πίστη σε ηλικία 18 ετών και πήγαινε κρυφά στην εκκλησία για να παρακολουθεί την ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Αποστρεφόμενη τα θέλκυτρα του κοσμικού βίου, σκληραγωγούσε το σώμα της με την νηστεία και κάθε είδους καταμπόνηση, δίχως ωστόσο να τολμά να ομολογήσει ανοιχτά την πίστη της. Ασθένησε και γιατρεύτηκε, αγγίζοντας με βλάβια τα ενδύματα του ιερέα που την είχε αποπέμψει ως ειδωλολάτρησα. Αντιστεκόμενη στους πειρασμούς του διαβόλου που την κατηγορούσαν ότι καταφρονούσε την παράδοση των γονέων της, οραματίστηκε τον εαυτό της να υψώνει ένα ποτήριο για σπονδές πάνω από το πλήθος που είχε συναχθεί προς τιμήν της. Στερεωμένη στην απόφασή της από τον επίσκοπο Ιωάννη, έσπασε τα σύνεργα που χρησιμοποιούνταν στη μαγική λατρεία που της πρότεινε η μητριά της, σκόρπισε τη θυσία και έσβησε την ιερή φωτιά. Ομολόγησε ανοιχτά την πίστη της μπροστά στον πατέρα της και εκείνος, αφού έβαλε να τη βασανίσουν άγρια για πολλές ημέρες, τη φυλάκισε μαζί με μάγους, απαγορεύοντας να της δώσουν να φάει και να πιει. Βλέποντας να επιμένει στην απόφασή της, απευθύνθηκε στον αρχιμάγο, ο οποίος κάλεσε την Αγία στο ναό της Φωτιάς παρουσία όλων των μάγων της περιοχής. Σε όλες τις ερωτήσεις απαντούσε με στίχους από τους ψαλμούς, ενώ βάζοντας το χέρι της πάνω στο λαιμό της είπε: «Δες, έχεις εξουσία να τον κόψεις, ήδη σου τον έχω παραδώσει».

Λυγίζοντας το λαιμό της μέχρι τα πόδια της, οι μάγοι την αλυσόδεσαν και την έριξαν σε ένα υπόγειο, υγρό και δυσόδη λάκκο. Μόλις όμως η Σιρή βρέθηκε εκεί, ένα ουράνιο φως κατάβγασε το λάκκο και τα δεσμά της έπεσαν από μόνα τους. Την ανέσυραν από τον λάκκο μετά από 15 ημέρες και τότε βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Ιωάννη. Βλέποντας την ακλόνητη αποφασιστικότητά της, οι μάγοι την έστειλαν στο βασιλιά Χοσρόη τον Πρώτο, στο Χολουάν. Η Αγία παραδόθηκε πρόθυμα και με χαρά στα δεσμά, δηλώνοντας ότι αν κάποιος ήθελε να τη γλιτώσει από τους δήμιους της, εκείνη θα τον εμπόδιζε για να μη στερηθεί τα μελλοντικά αγαθά. Καθώς ο βασιλιάς είχε αλλάξει το τόπο διαμονής, την έστραναν από επαρχία σε επαρχία και η Αγία υπέμεινε τρομερά βασανιστήρια, χωρίς ωστόσο να κλονιστεί στην ομολογία της αληθινής πίστης. Τέλος, καταδικασμένη σε θάνατο, μεταφέρθηκε στη Σελεύκεια Κτισιφόντα για να στραγγαλιστεί μαζί με άλλους Άγιους Μάρτυρες στις 28 Φεβρουαρίου του 559. Ο Δήμιος μέχρι την τελευταία

στιγμή της πρότεινε να αρνηθεί το Χριστό για να σώσει τη ζωή της. Και η Αγία Συρή αποκρίθηκε: «Ολοκληρώστε αυτό που σας διέταξαν για να μην παραβείτε τους νόμους σας». Το σώμα της Αγίας ρίχτηκε τροφή στα σκυλιά, αυτά όμως παρέμεναν μακριά χωρίς να το αγγίζουν. Το πέταξαν σε έναν απόμερο τόπο, όπου ήλθαν να το πάρουν οι πιστοί για να το καταθέσουν σε ναό που αναγέρθηκε προς τιμήν της. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα από το Συναξάρι της ημέρας μιλήσαμε για την Αγία Γολυνδούχ από την Περσία που ονομάστηκε Μαρία και την συγγενή της, την Αγία Συρή.

Ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα, αγαπητοί ακροατές. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας επίσης στην έξοδο, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Για να δούμε και την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35, τοπικά τους 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική Μακεδονία, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρες στην Κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 35 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και η θερμοκρασία από 22 έως 33 και στη Νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, αίθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα και την πρόγνωση για αύριο Τρίτη. Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες όμως νεφώσεις τις πρωινές ώρες, τις Ποράδες και την Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είναι η καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι σήμερα στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη και στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην προς Ρωμαίους επιστολή θα σταθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Είναι το 6ο κεφάλαιο, όπου εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η ένωση με τον Χριστό είναι ασυμβίβαστη με την αμαρτία και χρησιμοποιεί κάποια παραδείγματα για αυτό το θέμα. Χρησιμοποιεί καταρχάς ένα παράδειγμα από τη δουλεία. Στίχος 18 του 6ου κεφαλαίου πάντα, «Ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη». Τι να σημαίνει αυτός ο στίχος, τι είχε να πει στους ανθρώπους της εποχής, στους Ρωμαίους απευθύνεται κατά βάση σε αυτήν την επιστολή ο Απόστολος Παύλος και τι έχει να πει σε μας σήμερα. Να καλωσορίσουμε τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα από τον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιερχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σας ευχόμαστε.
3: Αμήν, ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πάτερ. Η αλήθεια είναι ότι λίγο μας έχει δυσκολέψει αυτός ο στίχος και το νόημα, αν θέλετε, αυτού του κεφαλαίου και του παραδείγματος που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από την εποχή του, έτσι δεν είναι, γιατί η δουλεία είναι καθεστώς εκείνα τα χρόνια.
3: Ναι, και βεβαίως τον επόμενο στίχο από αυτόν που είπατε, τον 18, ναι, το εξηγεί αμέσως ότι εγώ χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Ούτως ή άλλως η γλώσσα της εποχής είναι εικονογραφική και της Παλαιάς Διαθήκης και της εποχής του Κυρίου. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν και πολλοί άνθρωποι τη σημερινή εποχή και λένε μας στέλνουν στην εκκλησία δούλους, μας στέλνουν πρόβατο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ο στίχος αυτός έχει να κάνει με την καρδιά της προδομέως επιστολής, η οποία, να θυμίσω εδώ, ότι είναι μία από τις πολύ σημαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γιατί θέτει επιτακτικά το μεγάλο ζήτημα που τον απασχολεί, γιατί το έζησε στην ίδια του τη ζωή, ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται από τον νόμο, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Οπότε, την ενότητα αυτή των στίχων, γιατί έτσι πάλι πρέπει κάθε φορά πριν μελετήσουμε ένα στίχο να ξέρουμε πού ανήκει.
0: Μάλιστα.
3: Γενικότερα και σε ποια ενότητα ανήκει και τι θέλει ο συγγραφέας να πει στους συγκεκριμένους στίχους. Εδώ είναι ένα μεγάλο μέρος παρανοήσεως που γίνονται και από εντός και από εκτός εκκλησίας αναγνώστες της λεξής, όταν είναι αυθαίρετη δηλαδή η ερμηνεία. Στην ενότητα λοιπόν αυτή των στίχων 15 έως 23, το κεντρικό νόημα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δούλοι της αμαρτίας,
0: ναι,
3: όλοι είμαστε δούλοι της αμαρτίας, ή έχουμε την επιλογή να υποδουλωθούμε στη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί εφόσον κάποιος επιλέξει ελεύθερα να μην βρίσκεται υπό τον νόμο αλλά υπό τη χάρη, και αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό, τότε αυτό σώζεται. Δηλαδή, είναι μια επιστολή, γενικότερα θα λέγαμε και εδώ η ενότητα, που είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για τον άνθρωπο ο οποίος θα αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, όχι απλώς θρησκεύοντας ή ακολουθώντας κάποιες ιεροπραξίες, αλλά με το να υποδουλωθεί, δηλαδή να γίνει υπάκουος, δηλαδή να κόψει το θέλημά του όσο αφορά την αμαρτία και το θέλημά του να το υποτάξει στο θέλημα του Θεού, την ελευθερία όμως, και μόνο έτσι σώζεται ο άνθρωπος. Οπότε, παίρνοντας τις λέξεις του συγκεκριμένου εδαφίου, βλέπουμε τη λέξη ελευθερία, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθηκε τη δικαιοσύνη. Η λέξη ελευθερία καταρχάς, να απελευθερωθούμε εννοεί από οτιδήποτε έχει να κάνει με την αμαρτία, όπως έχει πει και στις προηγούμενους στίχους, που λέει ότι οι άνθρωποι ήταν υπόδουλοι, αλλά και σε πιο κάτω, στην ίδια ενότητα, στο στίχο 23, έχει την περίφημη φράση «Ο ψώνιο της αμαρτίας θάνατος». Δηλαδή, εδώ ο Παύλος μας λέει κάτι, θυμίζοντάς μας ότι είναι ένας πνευματικός νόμος, ότι όταν είσαι υποδηλωμένος στην αμαρτία, ο ψώνιο, ο μισθός δηλαδή, το αποτέλεσμα της αμαρτίας, ναι, θα είναι ο πνευματικός θάνατος. Αλλά αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος θα εν ελευθερία πάλι θα υπακούσει στο λόγο του Θεού, στη δικαιοσύνη του Θεού, τότε αυτό σώζεται. Εδώ έχουμε μία αντίφαση. Χρησιμοποιεί τη λέξη ελευθερία και δουλεία με δύο διαφορετικούς τρόπους. Εάν είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία, άρα υπενήσεται εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι θέλει έναν αγώνα, θέλει να ενεργήσουμε για να απελευθερωθούμε από την αμαρτία, η οποία είναι στον άνθρωπο κοινή και καταναγκαστική, γιατί μας οδηγούν τα αισθητά μας, και μετά βάζει την έννοια της ελευθερίας στη σχέση με τον Θεό, την έννοια της δουλείας. Είναι αντίφαση εδώ. Όμως εδώ υπονοεί την ελεύθερη υπακοή. Η ελεύθερη υπακοή σημαίνει ότι αποφασίζω όχι απλώς όλη μου την επιθυμία, αλλά όλη μου τη ζωή να τη συνδέσω με τον Ιησού Χριστό. Και εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η λέξη δικαιοσύνη είναι μια ενέργεια, με δικά του λόγια, που προέρχεται και μας καθιστά δικαίους εξαιτίας της αμαρτίας καταδικασμένους ανθρώπους, οι οποίοι αποφασίζουν να πορευτούν στο Ιησού Χριστό. Είναι με δηλαδή ενέργεια η δικαιοσύνη, αλλά για να μπορέσουμε εμείς να την προσλάβουμε αυτή την ενέργεια, πρέπει να ενεργήσουν και εμείς αντίστοιχα, κάνοντας πράξη το λόγο, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού.
0: Ναι, αυτό σημαίνει το εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, πιο κάτω όπως μας είπατε που λέει δουλωθέντε στο Θεό. Ναι. Απλά όπως είπατε, αν ας πούμε το διαβάσει κανείς μόνο το δουλωθέντε στο Θεό, μπορεί να δυσκολευτεί στην ερμηνεία. Πρέπει να διαβάζουμε τα προηγούμενα και τα επόμενα για να καταλάβουμε.
3: Ποια είναι η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Εδώ επαναλαμβάνω, είναι πια μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν και εκτός εκκλησίας άνθρωποι που διαβάζουν τη Γραφή και εντός εκκλησίας πολλές φορές με κάποιες στενόμυαλες, εντελώς στενοκέφαλες ερμηνείες. Ο Απόστολος Παύλος το υπέστη στη ζωή του αυτό. 30 τόσα χρόνια προσπάθησε να σωθεί με τον νόμο. Είδε ότι ο νόμος ήταν παιδαγωγός σε Χριστό, του έδειχνε δηλαδή την αμαρτία, αλλά δεν τον έσωσε. Και αυτό το οποίο ευαγγελίζεται ο Παύλος μέσα από την ίδια του τη ζωή και τη μεταστροφή του εν Χριστό είναι ότι όσο και να ακολουθούμε τον νόμο, τους κανόνες, ας το πούμε, στη σημερινή εποχή της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να σωθούμε, γιατί μας σώζει χάρη. Αλλά η χάρη προϋποθέτει, δεν δίνεται, όπως είπα και πριν, επειδή απλώς πάμε στη λειτουργία ή κάνουμε κάποιες αιροπραξίες, όπως θα μας πει και στην προς Κορινθίους, ούτε ακόμα και αν δώσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, ακόμα και κάνουμε θαύματα και δώσουμε το σώμα μας να καεί. Αλλά όταν αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή τη διδασκαλία που μας φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός, προσπαθήσουμε να την κάνουμε δική μας ζωή. Άρα υποδηλώνουμε εν ελευθερία το θέλημά μας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι διαφορετικά θα είμαστε δούλοι στην αμαρτία, την οποία έχουμε γευτεί. Αν κάποιος δηλαδή από εμάς θεωρεί ότι είναι αμαρτητός επειδή είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί, ήταν πάντα το καλό παιδί της μαμάς και του μπαμπά, το καλό παιδί της εκκλησίας και του κατηχητικού, μετά γίνει ένας καλός παπάς που κάνει αγαθά έργα, δεν έχει καταλάβει τι δουλειά. Αν δεν συναισθανθούμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, κανείς δεν ξεφεύγει από αυτό. Το επαναλαμβάνει συνεχώς ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Και ότι αν αυτό τη δικαιοσύνη που φανερώνει ο Ιησούς Χριστός δεν προσπαθήσουμε να την κάνουμε πράξη, εδώ ο νόμος ως κανόνες αντικαθίσταται από τον νόμο της αγάπης, ο οποίος είναι ο υπέρτατος νόμος, το επαναλαμβάνει συνεχώς η χωρία των Αγίων της Εκκλησίας, να θυμηθούμε και το κεφάλαιο περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μόνο η αγάπη είναι υπέρτατη άσκηση και ο υπέρτατος στόχος και σκοπός, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ομοιωθούμε κατά χάρη βεβαίως με τον Θεό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι να αγαπήσουμε. Όλοι ζητάμε να αγαπηθούμε, όλοι λένε δεν μας αγαπάνε, λυθόμαστε στον εαυτό μας ή λειτουργούμε ναρκισσιστικά και προσπαθούμε να κερδίσουμε την αγάπη των άλλων με διάφορους τρόπους, αλλά η υπέρτατη πορεία, η υπέρτατη άσκηση και υπέρτατος σκοπός που κηρύσσει ο Ιησούς Χριστός είναι να μάθουμε εμείς να αγαπάμε ανεξαρτήτως τι κάνουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν, το να δουλωθούμε στη δικαιοσύνη σημαίνει μια ενελευθερία πορεία, ενεργητική πορεία προς το κακτομοίωση, προσπαθώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να υποτάξουμε το θέλημά μας που είναι εντελώς εγωκεντρικό στο θέλημα του Θεού που είναι σωτήριο. Γι' αυτό αμέσως τον στίχο των επόμενων σπέβδει να εξηγήσει ότι χρησιμοποιώ το παράδειγμα της δουλείας. Δηλαδή, δεν σας λέω να γίνετε δούλοι, εγώ σας λέω να ελευθερωθείτε. Αλλά παίρνω το παράδειγμα της δουλείας, γιατί αυτό έχετε μάθει στη ζωή σας, να είστε δούλοι, δούλοι στην αμαρτία. Όπως είστε δούλοι στην αμαρτία και δεν μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά, τώρα εγώ σας λέω εν ελευθερία να γίνετε δούλοι στον Ιησού Χριστό, άρα να ελευθερωθείτε.
0: Ναι, γιατί λέει ότι όταν είσαστε δούλοι της αμαρτίας, το τέλος είναι ο θάνατος. Ενώ όταν είστε δούλοι του Θεού, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, το τέλος είναι η αιώνια ζωή.
3: Ναι, και στο στίχο 22 παρακάτω λέει: ναι. Τώρα είστε ελεύθεροι από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Ναι. Καρπός της καινούργιας ζωής είναι αγιοσύνη και το τέλος της πορείας είναι αιώνια ζωή. Δηλαδή αυτή η ενελευθερία, η πακοή, θα λέγαμε, αφήσουμε τη λέξη υποδούλωση. Ας το βάλουμε στη λέξη πακοή, η οποία είναι ελευθερία, δεν είναι μια κατάσταση καταναγκαστική, όπως δυστυχώς και πολλές φορές τα εκκλησιαστικά πράγματα την εκλαμβάνουμε, ότι η πακοή είναι ότι θα υποταχθώ σε ένα γέροντα, θα μου διαλύσει το εγώ βάζοντάς μου διάφορες βαριές ποινές και έτσι θα σωθώ. Αλλά είναι μια ελευθερία η πακοή εδώ και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν συνισταθώ τη δική μου αμαρτία, τη δική μου αστοχία, δεν θα επιδιώξω ποτέ αυτή η πακοή να είναι ελευθερία η πακοή. Γι' αυτό βλέπουμε και η σχέση των Αποστόλων με τον Χριστό ήταν μια ελεύθερη σχέση. Ο Χριστός δεν ανάγκασε κανέναν να τον ακολουθεί. Οι μόνες στιγμές που τον βλέπουμε να είναι αυστηρός προς τους Αποστόλους είναι τις στιγμές που λέει: αν δεν σου αρέσει, φύγε. Τίποτα άλλο. Ούτε οι πακοές τύπου σκληρού μοναχισμού, όπως πολλές φορές κατά παράβαση της Ορθόδοξης παράδοσης βλέπουμε, για παράδειγμα, εκείνη η περίφημη, το έχουμε δει σε ρώσικα μοναστήρια. Σιδερένια, σχετώνες που φορούσαν από πάνω για να βασανίζονται, ούτε αυτομαστιγώματα, ούτε βαριές ποινές και επιτίμια. Είναι μια ελευθερία πορεία που η βασική κινητήρια δύναμη είναι να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε δούλοι στην αμαρτία, μας κινούν τα αισθηκτά μας. Είτε μιλάμε για τον καταναλωτισμό μας, είτε μιλάμε για την υποδήλωση στην εικόνα και στα κοινωνικά δίκτυα, είτε μιλάμε για την υποδήλωσή μας στο πολύ φαγητό, είτε για την αυτονόμηση της ειδονής που την κυνηγάει τόσο πολύ ο σημερινός άνθρωπος, την υποδήλωση στο χρήμα και στη δόξα. Αν δεν το νοήσει κανείς και προσπαθεί να είναι και εδώ και εκεί, τότε πέφτει σε αυτή την φρικτή κατάσταση που εξηγεί πάλι ο Κύριος όταν λέει ότι δεν μπορεί να έχει δύο αφέντες, δεν γίνεται να έχει και το Μαμονά και το Χριστό, γιατί εκεί την έχουμε βέβαια πατήσει περισσότερο, ειδικά στην εποχή μας. Ζούμε σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, ως καταναλωτικά όντα που κυνηγάμε τις ειδονές ασταμάτητα. Και είναι ως αποτέλεσμα, ακόμα και αν πηγαίνουμε στην εκκλησία, ακόμα και αν φοράμε ράσα, να είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Αν λοιπόν δεν συναισθανθούμε ότι μας κινούν τα αισθηκτά μας τυφλά και δεν επιδιώξουμε αυτή την ελευθερία, την ενελευθερία υπακοή στο λόγο του Χριστού, δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Μας δώσατε έτσι πολλές αφορμές για σκέψη σήμερα, Πατέρα Χριστόδουλο, με αυτά που μας είπατε και όπως μας εξηγήσατε αυτούς τους στίχους.
3: Ναι, ήθελα να συμπληρώσω πριν τελειώσουμε.
0: Ναι.
3: Ότι χρησιμοποιώντας πάλι ένα στίχο που λέει λίγο νωρίτερα ο Απόστολος Παύλος, να το θυμίσω σε όλους μας, σε εμάς που θρησκεύουμε και σε εμάς τους κληρικούς, ότι λέει πριν τα πει όλα αυτά, μην νομίζετε, λέει, ότι επειδή τώρα δεν είστε υπό τον νόμο, μπορείτε να μαθάνετε. Μην έχετε αυτή. Τι λοιπόν λέει, εφόσον δεν είμαστε την κυριαρχία του νόμου, αλλά βρισκόμαστε στη δωρεά της χάρη του, θα αμαρτήσουμε επειδή είναι εύκολο να λάβουμε άφεση, μη γέννητο. Εμείς συνήθως αυτά, όταν το ακούμε αυτό το στίχο, έχουμε στο μυαλό μας το δεκάλογο, να μην κλέψω, να μην κτλ. Όμως εδώ, ο Απόστολος Παύλος μιλάει και γενικότερα για την αμαρτία ως μια οντολογική κατάσταση. Μπορεί να μην κλέβω, μπορεί να μην μοιχεύω, μπορεί να μην κάνω αυτά που λέει ο Δεκάλογος, αλλά μπορεί όλη μου επιθυμία να είναι υποδηλωμένη στο Μαμονά. Γενικότερα, στη δόξα, στο χρήμα, το βλέπουμε συνεχώς και βλέπουμε και τα γεροντικά ότι μιλούν συνεχώς σαν το πιο δύσκολο να επιτευχθεί από τον πνευματικό άνθρωπο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται, το να πολεμήσει τη δόξα, την καινοδοξία δηλαδή, γιατί αυτό βλέπει, λέει, να πέφτουν ακόμη και αυτοί που οδηγούνται στην τελειότητα. Μη θεωρεί λοιπόν κανείς μας ότι έχει φτάσει πουθενά πνευματικά, και να θυμάται πάντα ότι παραμένουμε υπόδουλοι στην αμαρτία και ότι ακόμα και αν δεν κάνουμε κάποιες φυσικά κακές πράξεις, είμαστε πάλι υπόδουλοι κατά το βαθμό που δεν προσπαθούμε κάθε μέρα τη ζωή μας να κάνουμε αρχή μετανοίας, να ελέγχουμε τον εαυτό μας με βάση την αγάπη του Χριστού και να κοιτάμε μην πέφτουμε στην καινοδοξία. Το λέει και συνεχώς ο Απόστολος Παύλος αυτό, μην γίνεστε καινόδοξοι. γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τη νιώθουμε καθημερινά στη ζωή μας, να μας φέρνει ευχαριστία, χαρά για την κάθε στιγμή, αντί να πέφτουμε στην αμφιμηρία, στο φόβο για το αύριο, και να μεταφέρουμε στους ανθρώπους αντί τη χαρά και την αισιοδοξία, το φόβο για το μέλλον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χριστόδουλε, για αυτή τη συνομιλία.
3: Εγώ να απολογηθώ, γιατί είναι τόσο τεράστια αυτά τα ζητήματα και σε 10 λεπτά δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Αναγκαστικά θα πούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την καρδιά των σκέψεων που μας φέρνουν αυτή η συγκλονιστική στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Εγώ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμαγής των Ταξιαρχών Μοσχάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Το λέμε συχνά ότι είμαστε στο μέσον του καλοκαιριού. Παρατηρούμε ότι πραγματικά είναι σε πληθώρα πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά, και η αλήθεια είναι ότι είναι η ώρα τους για να τα καταναλώσουμε. Τώρα δεν είναι και περίοδος νηστείας. Ζητήσαμε λοιπόν από την πρόεδρο του Γενικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, να τα συνδυάσει όλα αυτά, δηλαδή υλικά της εποχής, μια ωραία συνταγή με γαλακτοκομικά προϊόντα, μια και δεν είναι περίοδος νηστείας, και επειδή κάποιοι από τους ακροατές μας ενδεχομένως έχουν ξεκινήσει την άδεια τους και είναι πιο χαλαροί και ξεκούραστοι, να είναι και μια λίγο πιο δύσκολη συνταγή, καθώς όσοι ξεκινήσατε διακοπές θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα επίσης.
0: Νομίζω ότι η συνταγή που θα μας δώσετε τα συγκεντρώνει όλα αυτά.
1: Έτσι. Παραδοσιακή καλοκαιρινή.
0: Το παραδοσιακή ξέχασα.
1: Λίγο εμείς θα την εξυγχρονίσουμε έτσι να είναι λίγο πιο υγιεινή. Βέβαια ο καθένας μπορεί να την κάνει εντελώς παραδοσιακή.
0: Πάντως θέλει λίγο χρόνο. Δεν έχουμε αναφέρει τη συνταγή. Περιμένουμε από εσάς να το αποκαλύψετε.
1: Ναι, ναι. Θα δώσουμε συνταγή για μουσακά λοιπόν σήμερα. Μπορούμε να μοιράσουμε τις δουλειές αν θέλουμε, ναι. Να μην πέσουν όλες μαζί σε μία μέρα. Αλλά εντάξει, όπως αναπαύεται ο καθένας.
0: Πολύ ωραία, σας ακούμε.
1: Θα χρειαστούμε λοιπόν τα λαχανικά μας. Θα είναι 4 φλάσκες μελιτζάνες, 4 πατάτες μέτριες. Να πούμε εδώ ότι μπορούμε να προσθέσουμε αν θέλουμε και 2 κολοκυθάκια, ή να μην βάλουμε καθόλου τις πατάτες και τα κολοκυθάκια και να τον κάνουμε μόνο με μελιτζάνες. Εγώ θα προτιμούσα πατάτες μελιτζάνες, ας πούμε, και αυτή τη συνταγή δίνουμε σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι τα κολοκυθάκια, επειδή το έχω δοκιμάσει, πολλές φορές αφήνουν υγρά και δεν γίνεται μετά, δεν κόβεται τόσο ωραίο το κομμάτι. Αν θέλουμε τέλος πάντων να επιτύχουμε ένα πολύ ωραίο και εμφανισιακό αποτέλεσμα, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 φλάσκες μελιτζάνες, 4 πατάτες μέτριες έτσι σε μέγεθος, 800 γραμμάρια κιμά μοσχάρι, ένα κρεμμύδι μεγάλο, μια σκελίδα σκόρδο, 4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, μισό ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι πιπέρι. Για την μπεσαμέλ τώρα θα χρειαστούμε 1200 ml γάλα, 2 αυγά, 100 γραμμάρια αλεύρι, 120 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι, αλάτι πιπέρι, παραδοσιακά μοσχοκάριδο, αλλά προαιρετικά σε όποιον αρέσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είναι λοιπόν τα υλικά μας.
0: Να τα, ωραία, ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε, ναι.
1: Να κάνουμε μια επαλήθευση. 4 λοιπόν φλάσκες μελιτζάνες, 4 πατάτες, 800 γραμμάρια μοσχάρι, ένα κρεμμύδι, μια σκελίδα σκόρδο, 4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, μισό ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ 1200 ml γάλα, 2 αυγά, 100 γραμμάρια αλεύρι, 120 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι, αλάτι, πιπέρι, προαιρετικά μοσχοκάριδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παραδοσιακά τα λαχανικά τηγανίζονται.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει μπορεί να τα τηγανίσει βεβαίως. Εγώ θα δώσω μια... τα ψητά λαχανικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τα οποία αν δεν έχουμε πολύ χρόνο μπορούμε να τα ψήσουμε από βραδύ. Κάποιοι τα ψήνουν τώρα ή τα τηγανίζουν και τα βάζουν στην κατάψυξη και τα χρησιμοποιούν και το χειμώνα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα κόψουμε τις μελιτζάνες και τις πατάτες φέτες, λεπτές, μισό εκατοστό περίπου πάχος. Στρώνουμε μια λαδόκολλα στο ταψί της κουζίνας, στρώνουμε από πάνω τα λαχανικά μας, πρώτα μάλλον τις πατάτες και στη συνέχεια τις μελιτζάνες, και ψήνουμε στο γκριλ 10 λεπτά την κάθε πλευρά. Αυτά τα αφήνουμε στην άκρη και ετοιμάζουμε τον κιμά μας τώρα.
0: Ναι.
1: Βάζουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο τα σοτάρουμε έτσι ελαφρά, τον πελτέ ντομάτες να βγάλει τα αρώματά του. Συνεχίζουμε με τον κιμά, τον οποίο ροντίζουμε έτσι καλά.
0: Ναι.
1: Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι. Μισό ποτήρι νερό προσθέτουμε σε αυτή τη φάση, σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσει για 20 λεπτά. Ενώ βράζει ο κιμάς μας, μπορούμε να ετοιμάσουμε την μπεσαμέλ. Βάζουμε να βράσει λοιπόν το 1 λίτρο γάλα και σε ένα άλλο σκεύος τα υπόλοιπα 200 ml κρύο γάλα, τα χτυπάμε με τα 2 αυγά, προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Και μόλις έχουν ομογενοποιηθεί και αρχίζει να βράζει και το γάλα μας, ρίχνουμε πρώτα το βούτυρο και μετά το μείγμα των αυγών αλεύρου και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Πίζει εύκολα έτσι και δεν έχουμε φόβο να μας βολιάσει η μπεσαμέλ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εύκολος τρόπος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Προσθέτουμε και το μισό κεφαλοτήρι μέσα και είναι έτοιμη. Οπότε τώρα... στο ταψί μας λαδώνουμε ελαφρά, στρώνουμε τις πατάτες, βάζουμε το μισό κιμά από πάνω, συνεχίζουμε με τις μελιτζάνες, τον υπόλοιπο κιμά και από πάνω την μπεσαμέλ μας και πάνω από την μπεσαμέλ το υπόλοιπο κεφαλοτήρι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα στις αντιστάσεις. Αφήνουμε να κρυώσει, κόβουμε και σερβίρουμε.
0: Μάλιστα. Είναι μια πλούσια συνταγή, όπως είπατε και εσείς κυρία Ιωαννίδου, το γεγονός ότι δεν τηγανίζουμε τα λαχανικά, μειώνει τις θερμίδες. Ήθελα να σας ρωτήσω για το κιμά. Θέλουμε να είναι τελείως στεγνός.
1: Ναι, θα
0: να είναι τελείως. Μάλιστα.
1: Άλλος, ναι. Mm-hmm. Αυτό το 20 λεπτό που θα βράσει. Ναι.
0: Πολύ ωραία συνταγή. Κυριακάτικη.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακή.
1: Και
0: τη
1: όσο πιο
0: πολύ
1: απλά μπορώ. Mm-hmm. Νομίζω η μπεσαμέλ με αυτόν τον τρόπο γίνεται πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Με σίγουρη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία σε όσους τη δοκιμάσουν τις επόμενες ημέρες. Σας
1: ναι,
0: ευχαριστούμε
1: ναι.
0: πολύ κυρία Ιωαννίδου. Επίσης, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
4: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε την Ιεράμονη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και προσκύνησε στον τάφο του Οσίου Παϊσίου, τιμώντας τη μνήμη και την πνευματική του παρακαταθήκη. Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την αδελφότητα της Μονής και να αναφερθεί στη διαχρονική ακτινοβολία του Αγίου Παϊσίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του πνευματικού του έργου για τη σύγχρονη κοινωνία. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους θα έχει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλής επικινδυνότητας, εντάσσονται περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Λόγω των πυκνών καπνών εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αεροπορικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς στο σημείο αυτού της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ηλιόπουλο, τον καθηγητή γεωργικής εντομολογίας και διευθυντή του εργαστηρίου διαχείρισης και φυτοπροστασίας. Το θέμα που θα συζητήσουμε μαζί του έχει να κάνει με τα χημικά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, τα οποία τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν τόσο, χρησιμοποιούνται σε τόσο μεγάλη έκταση πραγματικά. Βέβαια διαβάζουμε ότι είναι καλύτερα σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνταν κατά το παρελθόν, και πάλι όμως στην εποχή μας νομίζω ότι λίγο πολύ ακόμη και εμείς οι μη ειδικοί έχουμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη να χρησιμοποιούμε βιολογικά λιπάσματα και όχι βέβαια φυτοφάρμακα. Αυτό είναι εφικτό να γίνει σε μεγάλη παραγωγή? Γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι κάποιος που έχει ένα χωραφάκι μπορεί εύκολα να το κάνει. Όμως όταν κάνουμε λόγο για μεγάλη παραγωγή, τι γίνεται? Να καλωσορίσουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Χουζούρη, καλημέρα στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ
0: σε εσάς κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για μια ακόμα φορά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το τόσο κρίσιμο, και για την υγεία μας και για το περιβάλλον και για την τσέπη μας βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά την ερώτησή σας την πρώτη, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι δεν υπάρχει κάποιο μαγικό προϊόν το οποίο θα μας επιτρέψει από τη μία μέρα στην άλλη να εξαφανίσουμε τα χημικά από τη φυτική παραγωγή. Όπως σωστά είπατε, αυτό μπορεί να γίνει σε ένα επίπεδο πολύ μικρής παραγωγής, ερασιτεχνικής παραγωγής, αλλά όταν μιλάμε για εκτατικές καλλιέργειες όπου τα στρέμματα είναι χιλιάδες, η λύση αυτή δεν είναι τόσο εύκολη.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, το γεγονός ότι η αγορά ζητάει μεγαλύτερες ποσότητες συνεχώς, ναι, αυτό είναι καθοριστικό, αυτό το γεγονός είναι καθοριστικό για τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των χημικών λιπασμάτων?
1: Χαρακτηριστικά θα σας πω, κυρία Χουζούρη, ότι σε σχέση με το 1990 έχουν υπερδιπλασιαστεί οι ποσότητες χημικών στη γεωργική παραγωγή σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτά που ρίχαμε δηλαδή το 1990 είναι τα μισά και λιγότερα από ό,τι ρίχνουμε τώρα. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στην αύξηση της έκτασης, όσο στην μετατικοποίηση της γεωργίας. Παίρνουμε δηλαδή πολύ υψηλότερες παραγωγές και σε ποσότητα κυρίως, αλλά και σε ποιότητα. Οπότε εκεί οδηγούμαστε πολλές φορές λανθασμένα, κατά τη γνώμη και κατά τη γνώμη της επιστημονικής κοινότητας, σε ακραία χρήση, σε αλόγιστη χρήση χημικών.
0: Μάλιστα.
1: Για τις εκτατικές καλλιέργειες, όπως είναι αυτές δηλαδή που περιεχούν σε πολλά στρέμματα, όπως είναι τα σιτηρά, το βαμβάκι, το καλαμπόκι, τα ψυχανθή κλπ. Εκεί το πρόβλημα είναι ποιο? Ότι είναι μικρό το περιθώριο κέρδους. Ακούτε και εσείς, φαντάζομαι, ως δημοσιογράφος, τι δείχνει, παραπονιούνται οι αγρότες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για ένα ελάχιστο κέρδος που έχουν στα σιτηρά κλπ. Οπότε εκεί δεν μπορούν να πάνε σε πιο ακριβές λύσεις λίπανσης και φυτοπροστασίας. Μοιραία λοιπόν καταφεύγουν σε φθηνές χημικές λύσεις, οι οποίες όμως πολλές φορές ούτε αποτέλεσμα έχουν, έτσι, και βέβαια επιβαρύνουν και, όπως γνωρίζουμε, το περιβάλλον, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ίδιων των αγροτών που τις εφαρμόζουν κλπ. Η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει σε κάποια βασικά σημεία, για να δώσω και κάποιες πρακτικές, ας το πούμε, κατευθύνσεις στους παραγωγούς, όπου θα μπορούσε να μειωθεί αρκετά, όχι να εξαφανιστούν τα χημικά βέβαια από τη γεωργία, να μειωθεί όμως η χρήση τους. Το ένα λάθος που κάνουν πολλοί παραγωγοί είναι οι άσκοποι ψεκασμοί με φυτοφάρμακα. Λέει, μας πάμε να ψεκάσουμε για καλό και για κακό. Ναι. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ψεκάζουμε μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, όταν δηλαδή η ασθένεια είναι εκεί, όταν ο εχθρός είναι εκεί, και αυτό το κάνουμε με βάση επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχουν σήμερα μέσα και πολύ φτηνά να παρακολουθούμε τι γίνεται στο χωράφι, με παγίδες, με επιτοπιούς ελέγχους. Η επιστήμη μας έχει δώσει όρια επέμβασης, πότε πρέπει να κάνουμε επέμβαση και πότε δεν πρέπει. Οπότε όταν εφαρμόζουμε κάτι, να γίνεται στο σωστό χρόνο. Άλλο σημαντικό είναι το έδαφος. Ακούμε συνέχεια για την υγεία του εδάφους, το οποίο το έχουμε παραβλέψει τα τελευταία χρόνια, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι παραγωγοί να γνωρίζουν τι έδαφος έχουν, να κάνουν αναλύσεις εδάφους, να ξέρουν τι οργανική ουσία έχει, αν χρειάζεται να κάνουν αμύψεις σπορές, να κάνουν καλλιέργειες καλύψεως. Οπότε η λίπανσή τους να είναι ακριβής και όχι τα τυφλά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες που είχα μια επικοινωνία, έχουμε συνεργαστεί με πολλούς εταιρισμούς εδώ στη Θεσσαλία. Και κάποιοι μου στείλανε κάποιες αναλύσεις εδαφών, να τους πω μια γνώμη, αν και δεν είναι η ειδικότητά μου, διότι εγώ είμαι στην φωτοπροστασία, όχι στην εδαφολογία. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να διαβάσω μια ανάλυση εδάφους και είδαμε έκπληξη. Από τα 12 δείγματα, 12 χωράφια που ελέγχθησαν, τα 10 είχαν περίσσια αζότη. Άζωτο το είναι το βασικό λιπαντικό στοιχείο που ρίχνουν οι αγρότες στα χωράφια τους. Γιατί ήταν αυτοί, γιατί και αυτοί ξεχειολουθούσαν και ρίχναν άζωτο. Ναι. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Το έδαφος ήδη ήταν υπερκορισμένο από άζωτο, από τις προηγούμενες υπερβολικές λιπάσεις που κάναν. Και τους είπα ότι σε αυτά τα χωράφια δεν πρέπει να ξαναρίξετε άζωτο για αρκετά χρόνια. Σας βεβαιώνω ότι με βέβαιος θα το κάνουν. Ναι.
0: Πάντως, καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά, από αυτά που μας λέτε ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα, αλλά κυρίως είναι οικονομικό, λοιπόν.
1: Βεβαίως.
0: Το ζήτημα.
1: Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η ουρία είναι το βασικό συστατικό των αζωτούχων λιπασμάτων, η οποία είναι ορυκτή. Παράγεται σε χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Ουκρανία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυσκολία τώρα του εμπορίου. Το 2020 ένας τόνος ουρία, η χοντρική τιμή, ήταν $229. Το 2025 ήταν $423 ο τόνος, και τον περασμένο Απρίλιο έφτασε τα $857 τον τόνο, λόγω και των πολέμων κλπ. Καταλαβαίνετε το κόστος που πήγε των λιπασμάτων αυτών για τον παραγωγό, όταν η χοντρική, το βασικό συστατικό, έχει εκτοξευθεί. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε εμείς ότι πρέπει η παραγωγή, και σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν και οι γεωπόνοι, οι επαγγελματίες και οι γεωργικοί σύμβουλοι που υπάρχουν σήμερα, και σιγά σιγά οργανώνεται και αυτό το μέτρο, να περάσει αυτή η επιστημονική καθοδήγηση στον παραγωγό. Ένας από τα πανεπιστήμια δεν είναι εύκολο να περάσει κατευθείαν στον παραγωγό. Θα πρέπει να περάσει διαμέσου των γεωπόνων με τον οποίο συνεργάζονται. Να ψεκάζουν όταν πρέπει. Ναι. Με το προϊόν που πρέπει και στην ποσότητα που πρέπει, και όπως επίσης και να λιπαίνουν αντίστοιχα. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια να βάλουμε και τα βιολογικά προϊόντα, που σήμερα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, είναι πολύ πιο οικονομικά και μπορούν όχι να αντικαταστήσουν τα χημικά, αλλά μπορούν να μειώσουν τα χημικά. Σήμερα έχουμε ωφέλιμους μύκητες, ωφέλιμα βακτήρια, έχουμε μυκόριζες, έχουμε βιολογικά σκευάσματα πολλών ειδών, και θα βγουν και άλλα στο μέλλον, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές καλλιέργειες, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, όπως πάμε των χημικών στην αποτελεσματικότητα.
0: Κύριε καθηγητά, είναι λοιπόν και θέμα ενημέρωσης, γιατί αναφερθήκατε, ας πούμε, στο πώς η επικοινωνία του γεωπόνου που συμβουλεύεται ο αγρότης θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το θέμα.
1: Όχι μόνο ενημέρωση, εγώ θα έλεγα εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση, μάλιστα.
1: Δυστυχώς, ως χώρα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτών που είναι καθαρά εμπειρικοί. Δεν έχουν καμία εκπαίδευση, καμία επιστημονική γνώση, και ό,τι έχουν μάθει το έχουν μάθει από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους, το έχουν μάθει στο χωράφι. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμη γνώση, κανείς δεν την μειώνει, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται και με μια βασική, δεν λέμε να τους κάνουμε γιοπόνους στους αγρότες, αλλά να έχουν μια βασική επιστημονική γνώση. Δυστυχώς αυτό έχουμε μείνει πολύ πίσω ως χώρα. Έχουν γίνει προσπάθειες και μέσα από το Ελγό Δήμητρα, και το Υπουργείο έχει προσπαθήσει να οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια κλπ. Αλλά επειδή έχω συμμετάσχει ως εκπαιδευτής και σε κάποια σεμινάρια, δεν γίνονται όπως πρέπει. Δεν υπάρχει μετάδοση γνώσης. Το βλέπουν οι αγρότες σαν υποχρέωση να πάνε να πάρουν ένα χαρτί για να γίνουν νέοι αγρότες, να πάρουν ένα πιστοποιητικό για να μπορούν να ψεκάζουν. Δεν το βλέπουν ως ευκαιρία να μάθουν κάτι.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή η κατάσταση, έτσι όπως μας την περιγράφετε, ισχύει και στις άλλες μεσογειακές χώρες?
1: Όχι σε αυτό το βαθμό, σε καμία περίπτωση. Άμα δούμε τα στατιστικά, δηλαδή σε σχέση με το, με το background, με το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών σε άλλες χώρες, θα δείτε ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ πίσω δυστυχώς και στο, στο ηλικιακό κομμάτι. Είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός γερνάει της Ελλάδος, γερνάει πολύ και ο αγροτικός πληθυσμός. Δηλαδή οι νέοι που θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν πιο εύκολο να τους προσεγγίσουμε και να τους εκπαιδεύσουμε, δεν επιθυμούν να μπουν στο επάγγελμα. Για πολλούς λόγους βέβαια. Κυρίως για τη δυσκολία του, του επαγγέλματος και την αβεβαιότητα που έχει ένας αγρότης σήμερα.

0: Κάπως έτσι πιο υγιεινά, δεν ξέρω ναι. ποια είναι η γνώμη ναι. σας.
1: Κοιτάξτε, ναι, ο καταναλωτής θα πρέπει να κοιτάει και κατά τη γνώμη τη δική μου, και εγώ πάω πολλές φορές στη Λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ, και δεν με απασχολεί άμα το πορτοκάλι επάνω θα έχει μερικά σημαδάκια ή άμα το μήλο επάνω θα έχει και κάποια εντομάκια. Αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία μας, ούτε αποτελεί δείκτη χαμηλής ποιότητας του προϊόντος. Απλώς αποτελεί ένδειξη, απόδειξη ότι αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σε ένα χωράφι, στο οποίο χωράφι υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί. Θα πρέπει ίσως να μην είμαστε τόσο απαιτητικοί στην αισθητική του ενός προϊόντος. Σήμερα βλέπετε για παράδειγμα ντομάτες, οι οποίες είναι όλες ομοιόμορφες, πανομοιότυπες, στο μάτι είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά όταν πάμε να τις γευτούμε δεν μένουμε και τόσο ικανοποιημένοι.
0: Πείτε το ξεκάθαρα, δεν έχουν γεύση. Ειδικά για τις ντομάτες είναι πραγματικά ναι. πολύ δύσκολο να γευτεί κανείς ντομάτα που να του θυμίσει η γεύση της στο συγκεκριμένο λαχανικό.
1: Θυσιάστηκε η γεύση προς χάρη της εμπορευσιμότητας. Γιατί αυτά τα, η φύση, ξέρετε, κύριε Κουζούρη, κάτι δίνει, κάτι παίρνει πάντα. Ναι. Συνήθως αυτές οι ποικιλίες, τα υβρίδια που είναι πολύ όμορφα στο μάτι, δεν έχουν τόσο πλούσια συστατικά έτσι, που δίνουν τη γεύση που θέλουμε σε ένα φρούτο, σε ένα λαχανικό. Σε αυτό το κομμάτι γίνεται προσπάθεια. Πρόσφατα μπορείτε να διαβάσετε και εσείς ότι η Ευρώπη θα δώσει άδεια για κάποιας μορφής γενετικώς τροποποιημένων φυτών, όχι τα γενετικά τροποποιημένα που ξέρουμε που μπαίνουν μέσα γονίδια από ναι. έντομα γονίδια από ξένους οργανισμούς. Θα δώσει άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για φυτά τα οποία έχουμε πειράξει λίγο τα δικά τους τα γονίδια. Δεν έχουμε βάλει δηλαδή μέσα ξένο DNA στο φυτό. Απλώς μία μετάλλαξη που θα μπορούσε να συμβεί σε ένα φυτό και να το δώσει κάποια καλά χαρακτηριστικά, η οποία μετάλλαξη θα απαιτούνταν χιλιάδες χρόνια για να γίνει, μπορούμε σήμερα με τη γενετική μηχανική, με τη βιοτεχνολογία, να το πετύχουμε πολύ πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Και να φτιάξουμε ποικιλίες με επιθυμητά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να είναι αυτό που γνωρίζουμε ναι. ως γενετικό τρόπο, να έχουν μέσα ξένο DNA. Να έχουν μόνο mm-hmm. το δικό τους DNA. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή χώρισε τα γενετικώ τροποποιημένα σε δύο κατηγορίες. Αυτά που έχουν το δικό τους DNA, μόνο που θα τα επιτρέψει να κυκλοφορήσουν, να καλλιεργηθούν τα χωράφια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στα άλλα που παραμένουν απαγορευμένα, τα οποία δεν καλλιεργούνται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα ας χαρούμε τουλάχιστον όσοι το καλοκαίρι αυτό μπορέσουμε να βρεθούμε σε κάποια χωριά, σε κάποια πατρικά, όπου μπορεί εκεί να έχουμε την δυνατότητα να γευτούμε ντομάτα, φρούτα, λαχανικά, οτιδήποτε υπάρχει από έναν διπλανό κήπο.
1: Είμαστε τυχεροί σε αυτό. Έτσι. Είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό.
0: Που να μην χρησιμοποιούν λιπάσματα και άλλα χημικά, τουλάχιστον να έχουμε αυτή την αίσθηση της γεύσης, του πώς ναι, είναι πραγματικά ναι. η ντομάτα, το αγκούρι, το καρπούζι, το πεπόνι.
1: Και της ασφάλειας.
0: Και της ασφάλειας, βέβαια, έχετε δίκιο. Έχετε
1: βέβαια.
0: Δίκιο. Μεγάλο θέμα, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι κάθε φορά που το συζητάμε, δεν ξέρω, είναι σαν να μην μπορεί κανείς να καταλήξει κάπου, γιατί, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα.
1: Είναι πάρα πολλοί που εμπλέκονται σε αυτό το πρόβλημα, οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν, και για να δώσουμε και έτσι μια κατακλίδα
0: ναι.
1: Στο ερώτημά σας, μπορούμε να μειώσουμε τα χημικά φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, όχι βέβαια με μια μαγική λύση, μπορούμε να το μειώσουμε με επιστημονική, με κοινωνική καθοδήγηση, με πολύ καλύτερη διαχείριση του εδάφους που δεν την κάνουμε τόσα χρόνια, με βιολογικά και με άλλα καινοτόμα σκευάσματα και με στοχευμένη χρήση των χημικών. Ο στόχος δεν είναι μια γεωργία χωρίς χημικά, είναι μια γεωργία με ασφαλέστερα και πιο έξυπνα και με καλύτερα εργαλεία για τους παραγωγούς μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιόπουλο, τον καθηγητή γεωργικής εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα νέα μέρα». Κατά κάποιον τρόπο το θέμα που συζητήσαμε πριν με τον καθηγητή, τον κύριο Ηλιόπουλο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συνδέεται με το επόμενο θέμα, δηλαδή μιλήσαμε για το αν είναι εφικτή η αντικατάσταση των χημικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων με βιολογικά. Το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια είναι η αναγεννητική γεωργία. Τι είναι η αναγεννητική γεωργία, ποιες είναι οι βασικές αρχές της, στην Ελλάδα εφαρμόζεται? Βέβαια εδώ είναι και ένα ερώτημα αν εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες μεσογειακές χώρες. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βολουδάκη, ο οποίος είναι γεωπόνος και γενικός διευθυντής του προγράμματος του οργανισμού Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Βολουδάκη. Κύριε Βολουδάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Βολουδάκη, τι είναι η αναγεννητική γεωργία?
1: Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για το θέμα που έχετε επιλέξει για να παρουσιάσετε και στους ακροατές σας. Η αναγεννητική γεωργία επί της ουσίας είναι ένα σύστημα πρακτικών που στοχεύει κατά κύριο λόγο στο έδαφος και στην υγεία του εδάφους. Περιλαμβάνει μια σειρά από κάποιες πρακτικές, όπως είναι το ελάχιστο όργωμα που μπορούμε να κάνουμε, το να έχουμε συνέχεια καλυμμένο το έδαφος με άλλα φυτικά υπολείμματα, το να προσπαθούμε να διατηρούμε ζωντανές τις ρίζες των φυτών που καλλιεργούσαμε, έτσι ώστε να έχουμε ένα μικροβίωμα ενεργό, να έχουμε ποικιλία καλλιεργειών σε ένα χωράφι και αμύψεις φορά, και επίσης να ενσωματώνουμε τα ζώα, τα παραγωγικά ζώα, με ελεγχόμενο τρόπο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτή λοιπόν, το σύνολο αυτών των πρακτικών, δημιουργεί ένα σύστημα καλλιέργειας που λέγεται αναγεννητική γεωργία και στοχεύει, όπως είπαμε και στην αρχή, στην αποκατάσταση της υγείας του εδάφους.
0: Ξέρετε κύριε Βολουδάκη, ακούσατε, λέγαμε ότι πριν από τη δική σας συνέντευξη μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Ηλιόπουλο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συζητήσαμε το αν είναι εφικτή η αντικατάσταση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με βιολογικά. Και ο κύριος καθηγητής μας ανέλησε όλες τις παραμέτρους του θέματος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν μιλάμε για αναγεννητική γεωργία, χρησιμοποιούμε εδώ χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα?
1: Η αναγεννητική γεωργία δεν είναι η βιολογική γεωργία. Mm-hmm. Η βιολογική γεωργία μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια σειρά μόνο φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία επιτρέπονται, προέρχονται συνήθως από χυλίσματα ή πιο ήπια βιοδραστικά μέσα. Στην αναγεννητική γεωργία μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιου είδους φυτοπροστατευτικά.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπαμε πριν, ο στόχος είναι να διατηρούμε την υγεία του εδάφους. Άρα χρησιμοποιούμε φυτοπροστατευτικά τα οποία δεν προκαλούν βλάβη στους μικροοργανισμούς του εδάφους. Έχουμε ένα επομένως ζωντανό χώμα. Χρησιμοποιούμε χημικά τα οποία δεν σκοτώνουν τις ρίζες των φυτών που καλλιεργούμε. Άρα σε κάθε περίπτωση, αν και δεν απαγορεύεται η χρήση,
0: ναι,
1: τέτοιων υλικών, μιλάμε για πολύ ήπια εφαρμογή και πάντα τηρώντας όλες τις προδιαγραφές που έχουν να κάνουν σχέση με την υπολοιμοντικότητα και τους χρόνους εφαρμογής.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν συνδέονται άμεσα τα δύο μεταξύ τους. Εννοώ τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα με την αναγεννητική γεωργία, αλλά ο γεωργός που την εφαρμόζει θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και μόνο βιολογικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει και πιο ήπια χημικά. Μάλιστα. Θα θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε αυτές τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η αναγεννητική γεωργία. Να ξεκινήσουμε με αυτό που μας είπατε για το έδαφος, ότι δηλαδή είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι πρέπει να αποφεύγετε το βαθύ όργωμα. Τώρα για εμάς που δεν ασκούμε αυτά τα επαγγέλματα και μας φαίνονται έτσι λίγο δύσκολο να τα καταλάβουμε, να σας ρωτήσω το εξής: γιατί το βαθύ όργωμα κάνει κακό στη γη?
1: Θα σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η σημασία του εδάφους στην διαχείριση των φυτών και των καλλιεργειών είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήταν και είναι, απλώς τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται και ο ρόλος που έχει το έδαφος, όχι μόνο ως εκείνος ο φυσικός πόρος που συγκρατεί το φυτό για να αναπτυχθεί, αλλά μιλάμε και εκείνο τον φυσικό πόρο ο οποίος παρέχει στο φυτό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και το νερό που χρειάζεται, και πέραν τούτου ένα υγιές έδαφος έχει τη δυνατότητα να κατακρατεί, να συγκρατεί διοξίδιο του άνθρακα, που όπως γνωρίζουμε είναι ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του εδάφους γενικότερα για το οικοσύστημα. Τώρα, αναφορικά με την ερώτησή σας, ποια είναι η διαφορά ενός οργώματος που είναι βαθύ με ένα όργανο επιφανειακό ή καθόλου όργωμα?
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι στο γεγονός ότι ένα βαθύ όργωμα επί της ουσίας μοχλεύει πάρα πολύ όλο το σύστημα των σκουλικιών, να το πω έτσι, απλά, ναι, των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο έδαφος, καταστρέφει όλους τους πόρους μέσα από τους οποίους μπορεί να κινείται ο αέρας και το νερό, και το σημαντικότερο είναι ότι ένα βαθύ όργωμα αποδεσμεύει και κάποια ποσότητα διοξιδίου άνθρακα που έχει συγκρατηθεί. Και αν θέλετε να πούμε και για καθαρά οικονομικούς λόγους, φανταστείτε ένα τραχτέρ το οποίο οργώνει ένα χωράφι. Η αντίσταση που συναντάει ο κινητήρας όταν το όργανο είναι βαθύ, έτσι, σε σχέση με την αντίσταση που συναντάει ένας κινητήρας, ένας τραχτέρ, όταν το όργανο είναι αρκετά επιφανειακό, κάποιους πόντους, 10 πόντους, 15 πόντους στην επιφάνεια του εδάφους, το καύσιμο που καταναλώνεται στην πρώτη περίπτωση είναι αρκετά μεγάλη, περισσότερο από το καύσιμο στη δεύτερη περίπτωση. Άρα έχουμε και το οικονομικό σκέλος. Συνεπώς, το βαθύ όργωμα, όταν εφαρμόζουμε αρχές αναγεννητικής γεωργίας, το αποφεύγουμε διότι διαταράσει όλο το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον του εδάφους.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για την εδαφοκάλυψη, αν έχω καταλάβει καλά, εννοείται ότι εκεί που υπάρχει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη καλλιέργεια, να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε ελιές, ένα χωράφι με ελιές, ότι είναι καλό για το ριζικό σύστημα της ελιάς γύρω από την κάθε ελιά να έχουμε φυτέψει κάποια φυτά. Καταλαβαίνω, όχι άσχετα, προφανώς κάτι που ό,τι προτείνετε εσείς οι γεωπόνοι. Αυτό τώρα, πέρα από το ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ όμορφο για κάποιον που θα μπει σε ένα ελαιόνα και θα δει, παραδείγματος χάρη, γύρω από κάθε ελιά να έχουν φυτευθεί αρωματικά φυτά, δεν ξέρω τι. Σε τι βοηθάει το φυτό, σε τι βοηθάει το δέντρο εννοώ και το ριζικό του σύστημα?
1: Πολύ ωραία η ερώτηση. Με την ερώτησή σας, πρώτα απ' όλα ενσωματώνεται δύο αρχές της αναγεννητικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την ποικιλία των καλλιεργειών.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε έναν ελαιόνα, ο οποίος εκ πέραν των δέντρων ελιάς έχει και άλλα φυτά μέσα, άρα υπάρχει μεγαλύτερη βιοποικιλότητα μέσα στον ελαιόνα. Αυτό τι σημαίνει, πρώτα απ' όλα, όπως είπατε και εσείς, ξεκινάμε από το απλό, ως θέαμα. Μπαίνεις μέσα σε ένα τέτοιο είδους χωράφι και δεν βλέπεις μία μονοκαλλιέργεια, δεν βλέπεις μία ποικιλία φυτών, ακούς πουλιά, προφανώς περισσότερα πουλιά, βλέπεις περισσότερα χρώματα, μυρίζεις σε περισσότερες μυρωδιές. Άρα και αισθητικά, αν θέλετε, ένας τέτοιος ελαιόνας έχει μεγαλύτερη αξία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παραγωγικούς όρους. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για συγκαλλιέργειες. Συνεπώς, ο καλλιεργητής, ο γεωργός, στο ίδιο χωράφι μπορεί να έχει μία ή δύο περισσότερες καλλιέργειες μαζί με την ελιά. Άρα, μιλάμε για ένα επιπλέον εισόδημα. Έτσι, ναι. Είπατε για τα αρωματικά φυτά. Επομένως, μπορεί να συγκομίζει τα αρωματικά φυτά και να δεν μπορεί. Μπορεί να είναι και άλλου είδους φυτά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί, όπως κτηνοτροφικά φυτά. Αν είναι και ο ίδιος κτηνοτρόφος, μπορεί να καλλιεργεί κάποια κτηνοτροφικά φυτά ανάμεσα στις ελιές. Άρα έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα. Και πάμε τώρα και στο τρίτο, ότι αυτά τα φυτά και αυτό το ριζικό σύστημα, εφόσον τα συγκομίσεις, μπορεί να αφήσει στο στέλεχος, θα ξεραθεί το στέλεχος, θα καλύψει το χώμα, αλλά καλύπτοντας το χώμα συγκρατιέται και η υγρασία του εδάφους. Συνεπώς, είναι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι εντελώς γυμνά εδάφη, χωρίς καθόλου εδαφοκάλυψη, η εξάτμιση που γίνεται από το νερό που υπάρχει μέσα στο έδαφος είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη. Εάν το έδαφος αυτό είναι καλυμμένο με φυσικά υλικά, δηλαδή με φυτά τα οποία έχουν ξεραθεί, κρατιέται, συγκρατάται με περισσότερη υγρασία. Συνεπώς, είναι πολύ βοηθητικό αυτό και για το φυτό, ειδικά για ξηροθερμικές περιοχές. Μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τέτοιου είδους συνθήκες. Άρα, είναι μια πρακτική την οποία την θέλουμε. Καταναλώνουμε λιγότερο νερό ακολουθώντας αυτή την πρακτική και είναι πολύ ωφέλιμη και για τον παραγωγό και για το περιβάλλον.
0: Πώς ενσωματώνονται τα ζώα σε όλο αυτό?
1: Βλέπετε ότι μία ερώτηση οδηγεί στην άλλη.
0: Ναι.
1: Μου είπατε εσείς τώρα ότι να καλλιεργούμε μαζί με τις ελιές.
0: Ναι, το παρατήρησα ότι είπατε πριν ότι μπορούμε να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να επιλέξει να καλλιεργήσει φυτά και χόρτα που θα φάνε τα ζώα του. Οπότε πετυχαίνει έναν διπλό σκοπό ή ενδεχομένως θα τα πουλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τα ζώα εννοείται λιπαίνουν, ας πούμε, και τα ίδια το έδαφος? Πώς είναι όλος αυτός ο κύκλος?
1: Πολύ σωστά μιλάμε, επομένως, για έναν κύκλο αυτών των βασικών αρχών. Δεν πρέπει να τις βλέπουμε απομονωμένες τη μία αρχή που σας ανέφερα πριν στη σχέση με την άλλη. Είναι ένας κύκλος που βλέπετε και εσείς ότι με λογικές ερωτήσεις που μου κάνετε βγαίνει και μια λογική ροή δράσεων. Τα ζώα, έτσι, μιλάμε για παραγωγικά ζώα, από κότες μέχρι κάποια
0: πράγματα.
1: Είπαμε πριν ότι ανάμεσα στους ελαιώνες μπορούμε να καλλιεργούμε αρωματικά φυτά. Αυτά τα αρωματικά φυτά μπορούν επιπλέον να αποτελούν μέρος ενός συντηρησίου, παραδείγματος χάρη, για τα πτηνά. Πέραν τούτου όμως, αν καλλιεργούμε και κάποια κτηνοτροφικά φυτά, κτηνοτροφικό ρεβίθι για παράδειγμα, δίνουμε τη δυνατότητα και στα ζώα μας να βόσκουν εκείνη τη στιγμή μέσα σε έναν ελαιώνα, και παράλληλα με την κοπριά που παράγεται να ενσωματώνεται στη γη, παρέχοντας επιπλέον θρεπτικά στοιχεία στα δέντρα μας. Και ξαναέρχομαι και στο τρίτο, για κάποιους και αυτό ως εικόνα και ως αίσθηση έχει μεγαλύτερη αξία από έναν απογυμνωμένο ελαιώνα,
0: όπως είναι συνήθως αυτοί που βλέπουμε, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι θέματα επιλογής όχι μόνο που έχουν να κάνουν σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της εκμετάλλευσης, αλλά έχουν να κάνουν σχέση και με την αν θέλετε, με την προσέγγιση που έχει ο παραγωγός και ο γεωργός για το περιβάλλον γενικότερα. Γιατί ένας γεωργός πλέον δεν τον αντιλαμβανόμαστε ως τον επαγγελματία που μας παρέχει μόνο τροφή, αλλά είναι και ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται και το φυσικό περιβάλλον. Συνεπώς έχουμε έναν ελαιώνα, πρέπει να δούμε και εμείς πως αντιλαμβανόμαστε τον ελαιώνα αυτόν ως μόνο ένα χωράφι που παρέχει καρπό, ως ένα οικοσύστημα γενικότερο το οποίο βοηθάει στην βιοποικιλότητα, βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εάν πάμε στη δεύτερη επιλογή, τότε το να ακολουθήσουμε τις βασικές αρχές της αναγεννητικής γεωργίας είναι πλέον μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Να πω σε αυτό σήμερα, αν μου επιτρέπετε, ότι βεβαίως η αναγεννητική γεωργία σε σχέση με τη βιολογική γεωργία που αναφέρθηκε πριν δεν είναι τόσο γνωστή. Έτσι, είναι κάπως σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, όπως η Γαλλία και στην Αμερική, με την έννοια του Regenerative Agriculture είναι πιο γνωστό. Στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον κάποιες ομάδες παραγωγών, κάποιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί αλλά και επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει να επενδύουν στην αναγεννητική γεωργία.
0: Θα σας ρώταγα, αυτό το έχω αφήσει για το τέλος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Βολουδάκη. Στις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας, επειδή όπως μας είπατε είναι ένας κύκλος και καταλαβαίνω ότι το βασικό είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή καλλιεργειών που ενδεχομένως μπορεί να απαιτούν λιγότερο νερό? Γιατί ξέρουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με το νερό και τις γεωργικές καλλιέργειες, και επειδή το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας και με άλλους συναδέλφους σας, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τη γεωργική παραγωγή και το πώς χρησιμοποιείται το νερό, πώς οικονομία γίνεται, πόσο νερό χάνεται, και είναι ζητήματα που νομίζω ότι από εδώ και πέρα και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Να σας πω ότι οι μονοκαλλιέργειες γενικότερα δεν...
0: Συγγνώμη, έτσι επειδή εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε καλά και δυστυχώς δεν έχουμε επαφή πολλοί από εμάς με τη γη και με το χώμα, να υποθέσω ότι όταν λέτε μονοκαλλιέργειες εννοείται ότι εγώ είμαι γεωργός, έχω αποφασίσει ότι θα έχω αυτή την καλλιέργεια και δεν αλλάζω με τίποτε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία.
1: Το περιγράψετε πολύ όμορφα. Όταν λοιπόν έχουμε μια μονοκαλλιέργεια κάπου, το έδαφος, άρα κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο φυτό, αυτό σημαίνει ότι το έδαφος σταδιακά εξαντλείται από θρεπτικά συστατικά, και επιπλέον όταν έχεις μια περιοχή όπου συνέχεια καλλιεργείς το ίδιο φυτό, δίνει τη δυνατότητα και σε διάφορα παθογόνα, σε διάφορους εχθρούς, να αποκτήσουν ανθεκτικότητα στα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, και να έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα επομένως στην καταπολέμηση αυτών των εχθρών και των ασθενειών. Αντίθετα, όταν κάνεις εναλλαγή των καλλιεργειών, όταν προχωράς σε άμυψη σπορά, όπως λέγεται, δίνεται η δυνατότητα στο έδαφος να διατηρεί με κάποιον τρόπο τα θρεπτικά του στοιχεία, να μην εξαντλούνται επομένως από μία μονοκαλλιέργεια, και εξαιτίας αυτής της ποικιλότητας που υπάρχει όσον αφορά τα φυτά, υπάρχουν καλύτερες, ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για να αντιμετωπίζεις εχθρούς και ασθένειες από τη στιγμή που δεν έχεις για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την ίδια καλλιέργεια, άρα να δημιουργούνται συνθήκες ανθεκτικότητας.
0: Μάλιστα. Κύριε Βολουδάκη, όλα αυτά που μας εξηγείτε σήμερα εσείς ως επιστήμονας, θέλω να σας ρωτήσω αν οι γεωργοί τα γνωρίζουν, αν γνωρίζουν τι είναι αναγεννητική γεωργία, ποιες είναι αυτές οι βασικές αρχές, αν γίνονται κάποιου είδους σεμινάρια, αν υπάρχει κάποια εννοώ συντονισμένη ενημέρωση.
1: Κοιτάξτε, η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή γίνεται κυρίως μέσα από ιδιωτικούς φορείς ή μέσα από διάφορα προγράμματα,
0: ναι,
1: τα οποία κατά καιρούς μπορεί να χρηματοδοτούνται είτε από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναγεννητική γεωργία δεν είναι τόσο γνωστή όπως άλλα συστήματα καλλιέργειας, όπως για παράδειγμα η βιολογική. Και επειδή, επαναλαμβάνω, το να ασχοληθεί κάποιος με την αναγεννητική γεωργία δεν έχει ως πρώτο μέλημα το οικονομικό κέρδος,
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχει μια γενικότερη αντίληψη για το φυσικό περιβάλλον και για την αισθητική. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει μια ανερχόμενη μια τάση αυτή τη στιγμή στην αγορά,
0: ναι,
1: για την αξιοποίηση προϊόντων που παράγονται μέσα από την αναγεννητική γεωργία. Υπάρχει αγροτικός συνεταιρισμός στην Θεσσαλία που καλλιεργεί βαμβάκι μέσα ακολουθώντας τις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας και πιστοποιώντας το σύστημα καλλιέργειας αυτό, και υπάρχει μια γαλλική εταιρεία η οποία θέλει να αγοράσει το βαβάκι αυτό, γιατί ακριβώς κάνει branding, κάνει marketing.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το βαβάκι. Και επίσης υπάρχουν και στην Ελλάδα ξενοδοχεία τα οποία συνεργάζονται με παραγωγούς, τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι τοπικοί παραγωγοί ακολουθούν τις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας. Και επομένως τα προϊόντα που διατίθενται μέσα στα ξενοδοχεία, είτε για πρωινό είτε για άλλου είδους γεύματα, έχουν και αυτά την πιστοποίηση ότι παράγονται μέσα από αυτές τις αρχές.
0: Υπάρχει κάποιος δημόσιος φορέας στον οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποιος που μας ακούει και θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες?
1: Σίγουρα υπάρχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ελληνικές, οι ελληνικές γεωπονικές σχολές, όπου σχεδόν σε όλα τα ιδρύματα υπάρχουν επιστήμονες εξειδικευμένοι πάνω στην αναγεννητική γεωργία, ή εν πάση περιπτώσει μπορούν να παρέχουν κάποιες βασικές γνώσεις και πληροφορίες πάνω στην αναγεννητική γεωργία. Υπάρχει ο λιγό Δήμητρα, επίσης πολλοί επιστήμονες έχουν άποψη και γνωρίζουν πώς μπορούν να ενσωματωθούν αυτές οι βασικές αρχές για τις διάφορες περιοχές και για τις διάφορες καλλιέργειες. Άρα υπάρχει επάρκεια στις υπηρεσίες τις κρατικές, αν κάποιος απευθυνθεί, να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει κάποια, κάποια κεντρική δομή που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο για την αναγεννητική γεωργία.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν μόνο δημόσιοι φορείς, υπάρχουν και ιδιωτικοί. Mm-hmm. Έτσι. Και εμείς μέσα από τον οργανισμό Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά έχουμε διάφορα προγράμματα ανά την Ελλάδα που συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, συνεταιρισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες, όπου υλοποιούμε στην πράξη και στο πεδίο τέτοιου είδους αρχές της αναγεννητικής γεωργίας και βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Βολουδάκη, σας κρατήσαμε παραπάνω σήμερα. Εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο σας, αλλά είχαν τόσο ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ γι' αυτό και να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενήσατε και να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι αναδεικνύετε μέσα από την εκπομπή σας τόσο ενδιαφέροντα θέματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Βολουδάκης, γεωπόνος και γενικός διευθυντής του προγράμματος του οργανισμού Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 13 Ιουλίου. Το 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Παλαιολόγος ανακτά την Κωνσταντινούπολη από τους Ενετούς, τους οποίους και εκδιώκει από τα παράλια του Βοσπόρου. Το 1814 ιδρύεται το Σώμα των Καραμπινιέρων στο Βασίλειο της Αβοίας. Από το 1861 θα αποτελέσει το βασικό αστυνομικό σώμα της Ιταλίας. 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Την ίδια χρονιά, στη Νέα Υόρκη, οι αντίπαλοι της υποχρεωτικής στράτευσης ξεκινούν 3 ημέρες ταραχών που αργότερα θα θεωρηθούν ως οι χειρότερες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 1865 ο Άγγλος ορειβάτης Έντουαρτ Ουίμπερ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει στην κορυφή Μάτερχορν στις Άλπεις. 1878 υπογράφεται η Συνθήκη του Βερολίνου, μέσω της οποίας η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία ανεξαρτητοποιούνται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1908 γυναίκες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σε αυτούς συμμετέχουν 23 χώρες, 1999 αθλητές και 36 αθλήτριες. 1913, κατά το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Δεδέαγατς, ενώ οι Τούρκοι παρελάφρουν μέχρι τα παλιά βουλγαρικά σύνορα. Την ίδια χρονιά ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη. 1916 γεννιέται ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου. 1920 σε συμφωνία καταλήγουν οι συνεννοήσεις Ελλήνων και Τούρκων για την παράδοση της Ανδριανούπολης στην Ελλάδα. 1922 αρχίζει μεγάλη τουρκική αντεπίθεση στο μέτωπο Αφιών Καραχισάρ Εσκή Σαχίρ, που θα καταλήξει στη Μικρασιατική καταστροφή. 1941, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Μαυροβούνιοι εξασπούν σε λαϊκή εξέγερση εναντίον των δυνάμεων του Άξονα. 1943, οι Σοβιετικοί κατατροπώνουν τους Ναζί στη Μεγάλη Μάχη των Τεθαρακισμένων στο μέτωπο κοντά στο Κούρσκ. 1951, πεθαίνει ο Αυστριακός συνθέτης Άρνολντ Σένμπεργκ. 1960 ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι κερδίζει το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. 1978 η Κομμουνιστική Αλβανία του Ενβέρ Χόντζα διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Κίνα. 1965 πεθαίνει ο συγγραφέας και ζωγράφος Φώτης Κόντογλου. 1993 σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 100 άτομα.

0: Η συνθήκη του Λονδίνου, 1η ή 13 Ιουλίου 1863, παλαιό νέο ημερολόγιο, και η επισφράγηση της ανάρρησης του Γεωργίου του Πρώτου στον ελληνικό θρόνο. Σε αυτό το θέμα θα αναφερθούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Μετά την επανάσταση του Οκτωβρίου του 1862 και την έξωση του βασιλιά Όθωνα, σχηματίστηκε η προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδος που ανέλαβε την άσκηση όλων των εξουσιών και το ζήτημα της αναζήτησης νέου βασιλιά. Παρά το δημοψήφισμα των Ελλήνων, με το οποίο επέλεξαν ως νέο βασιλιά τον πρίγκιπα της Αγγλίας Αλφέδρο, που επικυρώθηκε από την εν Αθήνες Δεύτερη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων τον Ιανουάριο του 1863 και εν μέσω διαφωνιών των προστάτηδων δυνάμεων της Ελλάδας, επιλέχθηκε για το θρόνο του ελληνικού βασιλείου ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος Γεώργιος του Σλέβιχ Χολστάιν Σόντεμπουργκ Γκλίξμπουργκ. Με ψήφισμα της Δεύτερης Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων τον Μάρτιο του 1863, ο Γουλιέλμος Γεώργιος αναγορεύτηκε βασιλιάς των Ελλήνων και όσχι βασιλιάς της Ελλάδος όπως ο Όθωνας, με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος. Οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στην ανάρρηση του Γεωργίου στον ελληνικό θρόνο με σχετικά πρωτόκολλα που υπέγραψαν στο Λονδίνο και την επικύρωσαν τον Ιούλιο του 1863 με την τριμερή συνθήκη του Λονδίνου. Η συνθήκη αυτή επιβεβαίωνε τη συνένεση των δυνάμεων στην εκλογή του Γεωργίου, αναγνώριζε την Ελλάδα ως κράτος μοναρχικό, ανεξάρτητο και συνταγματικό, προέβλεπε την ένωση των Ιωνίων Ίσων με την Ελλάδα, δήλωνε ότι οι διάδοχοι του Γεωργίου όφυλαν να πρεσβεύουν το ορθόδοξο χριστιανικό ανατολικό δόγμα και κανόνιζε τα ζητήματα της βασιλικής επιχορήγησης. Ο Γεώργιος ο Πρώτος υπήρξε ο μακροβιότερος βασιλιάς των Ελλήνων, βασιλεύοντας από το 1863 έως τη δολοφονία του στην Θεσσαλονίκη το 1913. Όμως στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε την Ιεράμονη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και προσκύνησε στον τάφο του Οσίου Παϊσίου, τιμώντας τη μνήμη του. Κατά την επίσκεψή του, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την αδελφότητα της Μονής και να αναφερθεί στη διαχρονική ακτινοβολία του Οσίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταπεινότητάς του. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέου θα έχει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς. Ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία 4 εντάσσονται περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, ενώ στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται μεταξύ άλλων η Αττική. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Πολύ θερμό τον περιμέναμε τον Ιούλιο. Μέχρι τώρα φαίνεται πως έχει πάει αρκετά καλά σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, όπως και ο προηγούμενος μήνας. Δεν ξέρουμε πως θα είναι οι επόμενες ημέρες, πόσο ζέστη θα έχουμε, αν θα έχουμε καύσωνα, γιατί στην περίοδο του καύσωνα υπάρχει και το φαινόμενο της θερμοπληξίας. Και τι γίνεται με αυτό, τι είναι η θερμοπληξία, πώς το αντιμετωπίζουμε? Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Καλιακμάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Κουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Και θέλουμε πραγματικά σήμερα να σας ζητήσουμε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για το τι είναι θερμοπληξία, όπως επίσης καταρχάς...
1: Και τι καύσωνας, ναι.
0: Και τι καύσωνας, ναι, να δούμε πώς τα λέμε από τώρα που δεν έχουμε καύσωνα, για να είμαστε προετοιμασμένοι αν τυχόν... και έχουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού υψηλές θερμοκρασίες, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση?
1: Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει καύσωνα σε όλη την Ευρώπη, κύριε.
0: Βέβαια, Ευρώπη. Βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, να σας αρχίσουμε λέγοντας ορισμένες βασικές πληροφορίες για το κέντρο θερμοκρασίας και θερμορύθμισης του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό βρίσκεται στον υποθάλαμο του εγκεφάλου. Λειτουργεί αυτό το κέντρο σαν ένας εσωτερικός θερμοστάτης, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος στα 36-37 βαθμούς Κελσίου. Ο υποθάλαμος λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες από τους θερμοϋποδοχείς, που είναι νευρικές απολύξεις και βρίσκονται στο δέρμα, στα εσωτερικά όργανα, και αντιδρά ανάλογα. Όπως σε υψηλή θερμοκρασία, που είναι υπερθερμία, λέγεται υψηλή θερμοκρασία, έτσι ορίζεται, οι εντολές του εγκεφάλου προς το υπόλοιπο σώμα είναι η πρόκληση αγιοδιαστολής. Δηλαδή, η αιμοφόρα αγία του δέρματος διαστέλλονται και αποβάλλουν με αυτόν τον τρόπο τη θερμότητα. Επίσης, με την φύδρωση και με την παραγωγή του υδρότα από τους υδροτοπιούς αδένες αποβάλλεται η υπερβάλλουσα θερμότητα που ταλαιπωρεί το σώμα. Όταν έχουμε αντιθέτως υποθερμία, χαμηλή θερμότητα, γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή γίνεται μία σύσπαση των αγγείων, μία συστολή των αγγείων του δέρματος με σκοπό τον περιορισμό της αποβολής θερμότητος. Ο στόχος λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις είναι η διατήρηση θερμότητος στα ζωτικά όργανα του σώματος, κυρίως στον εγκέφαλο και στην καρδιά. Και αυτό εκδηλώνεται με ρίγος, συστολή και διαστολή των μειών και προσπαραγωγή θερμότητας όσον αφορά την πτώση της θερμοκρασίας. Επίσης πρέπει να θυμηθούμε ότι και οι ενδοκρινείς αδένες, παραδείγματος χάρη ο θυρεοειδής, παίζει ένα βασικό ρόλο στη θερμορύθμιση. Όπως έχει παρατηρηθεί ότι οι μικρές μεταβολές στη λειτουργία του θυρεοειδού αδένα αλλάζουν τον τρόπο αντιδράσεως, των συνολικών αντιδράσεων του σώματος έναντι στη θερμοκρασία. Παραδείγματος χάρη, ο υπερθυρεοειδισμός αυτός καθ' αυτός κάνει μια αύξηση της βασικής θερμοκρασίας του σώματος. Εκείνο το οποίο είναι απροσδόκητο και μη αναμενόμενο, κυρία Χουζούρη, είναι, φαίνεται ότι ο καύσωνας επηρεάζει και το ψυχικό κόσμο του κάθε ατόμου. Τελευταίως, επίσημα στοιχεία στατιστικά αναφέρουν ότι κατά την περίοδο του καύσωνα συμβαίνει το εξής. Όταν συμβαίνει μια αύξηση ενός βαθμού Κελσίου της θερμοκρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον, εμφανίζεται, κυρία Χουζούρη, 4,17% αυξημένο ποσοστό ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό είναι ένα πρόσφατο στοιχείο το οποίο δεν είχαμε βρει μπροστά μας μέχρι τώρα. Ναι. Ο καύσωνας λοιπόν τι είναι? Είναι παρατεταμένα κύματα καύσωνα που προκαλούν εκ νέου αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα, ενώ επιβαρύνουν τα ήδη υπάρχοντα τέτοια προβλήματα. Ο καύσωνας με συνδυασμό παρατεταμένης περίοδου ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών αυξάνουν και εμφανίζονται στους μήνες του καλοκαιριού, φαίνεται ότι δημιουργεί περισσότερες προβλήματα στα άτομα. Χαρακτηριστικά, ο μήνας Ιούνιος στην Αγγλία ήταν ο θερμότερος μήνας εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, η υψηλή της θερμοκρασία σημειώνεται στην Ιταλία, 42%, στην Ισπανία, 42%, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ινδία, όπου σημειώθηκε 48 βαθμοί Κελσίου. Ενώ η υπερθέρμανση προκαλεί ο άνθρωπος, θεωρείται ο κύριος λόγος της ανόδου της επιπέδου της θερμοκρασίας της θάλασσας, επίσης και η άνοδος της θερμοκρασίας έχει σχέση με την εμφάνιση του φαινομένου El Niño, το οποίο είναι ένα φυσικό φαινόμενο και το οποίο ενδέχεται να έχει τη χειρότερη εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών εάν συνεχιστεί αυτή η επιδημία του καύσωνα. Το El Niño, να πούμε δύο κουβέντες, είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε λίγα χρόνια και συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των υδατίνων επιφανειών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, μάλλον του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού ωκεανού, μεταβάλλοντας τα ρεύματα της ατμόσφαιρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ονομασία El Niño προέρχεται, κυρία Χουζούρη, από το 17ο αιώνα, ναι, από ψαράδες Ισπανούς που σημαίνει ότι El Niño είναι μικρό παιδί, είναι μικρό βρέφος, είναι θείο βρέφος, και τούτο διότι οι συνηθισμένες εκδηλώσεις του El Niño γινόταν κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Οκτώβριο. Μπορούμε να συνεχίσουμε?
0: Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Μετεωρολογικό φαινόμενο λοιπόν, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις παραπάνω ασυνήθιστα μεγάλες θερμοκρασίες ο καύσωνας, και ορίζεται σαν και στην Ελλάδα και γενικά στο εξωτερικό σαν μια διάρκεια διαστήματος τριών διαδοχικών ημερών όπου η μεγίστη θερμοκρασία φτάνει και ξεπερνάει τις 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας οφείλεται σε έντονη θερμική μάσα μεγάλης κλίμακος, οι οποίες μεταφέρονται συνήθως στη χώρα μας από τη Βόρεια Αφρική και συνδυάζονται με άπνοια και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Πάντως, είναι γεγονός ότι οι καύσωνες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με πρώιμη αλλά και όψιμη εμφάνιση κατά τη διάρκεια τους. Ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπίου.
0: Μάλιστα.
1: Η εξήγηση των παραπάνω αποδίδεται στην υπερθέρμανση της ατμοσφαίρας του πλανήτη και στην υπερθέρμανση της θάλασσας. Χωρίς την υπερθέρμανση του πλανήτου και της θάλασσας, ο καύσωνας που βιώνουμε θα είχε πολύ μικρότερη διάρκεια. Ταυτίζεται επίσης και η θερμοκρασία της θάλασσας, όπου αυξάνεται σημαντικά παράλληλα με τη θερμοκρασία της γης. Κανονικά, αυτές οι διακυμάνσεις πρέπει να έχουν μία σχέση μεταξύ τους. Συζητήσαμε επίσης πριν από λίγο την σχέση του καύσωνος με το φαινόμενο El Niño. Επαναλαμβάνω, το El Niño είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο συνήθως γινόταν κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου και τέλος του χρόνου, και γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε από τους Ισπανούς ψαράδες του 17ου αιώνα σαν μικρό παιδί, υπονοώντας το θείο βρέφος. Μπορούμε να συνεχίσουμε?
0: Ναι, ναι, γιατρέ. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
1: Η θερμοπληξία. Η θερμοπληξία, ναι, είναι υπερθέρμανση. Υπερθερμία του σώματος. Αύξηση θερμοκρασίας που φτάνει σε υψηλά και επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό επίπεδα. Πρόκειται για βαριά και επίγουσα κατάσταση σε περιόδους καύσωνα, κατά την οποία ιδίως τα μεγάλης ηλικίας άτομα με χρόνια νοσήματα, αναπνευστικά νοσήματα, καρδιαγγειακά προβλήματα χρειάζονται μεγάλη προσοχή και φροντίδα. Και τούτο διότι πολλές φορές τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας μιμούνται, μπορούν να είναι όμοια με τα συμπτώματα της επέλευσης ενός αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου. Επίσης, το τρίπτυχο της υψηλής θερμοκρασίας, της υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και της άπνοιας χαρακτηρίζει τη θερμοπληξία, αλλά και ανυψώνει τις τιμές του καύσωνα. Από τη δεκαετία του έτους 1980 και μετά, τα μέσα ενημέρωσης υιοθέτησαν τον όρο καύσωνα, υπονοώντας υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν θερμοπληξία. Η θερμοπληξία προηγείται μια κατάσταση που λέγεται θερμική εξάντληση, που οφείλεται σε μεγάλη απώλεια υγρών και ηλεκτρολιτών λόγω ζέστης και λόγω εφίδρωσης.
0: Ναι.
1: Παρατεταμένη έκθεση επίσης σε ψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι μια έντονη στρωματική άσκηση κατά τη διάρκεια του καύσωνος, προκαλούν αυτή την κατάσταση, η οποία λέγεται ή προστάδιο θερμοπληξίας ή μια θερμική εξάντληση. Διακρίνονται από τη θερμοπληξία, η ιστορία της θερμικής εξάντλησης δεν έχει εφίδρωση, το δέρμα είναι υγρό, δροσερό, πυρετός είναι χαμηλός ή και απόν. Συμπτώματα ήπια, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν όμως, οδηγούν ταχύτατα σε θερμοπληξία, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο πυρετό, υψηλό πυρετό, 40 βαθμούς Κελσίου, και κατάργηση του θερμοθύρμανση των θερμοκινητικών μηχανισμών του σώματος, δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία εκφράζεται με σύγχυση, ψευδέστηση, λίθαργο, σπασμούς, αλλά και πολυοργανική ανεπάρχεια, η οποία μπορεί να είναι κριτική για τη ζωή του αρρώστου. Εκείνο το οποίο, τελειώνοντας, πρέπει να έχουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό, και πρέπει να το κάνουμε, είναι ότι τα διάφορα φάρμακα τα οποία παίρνουν κυρίως οι μεγάλες ηλικίες και τα οποία αφορούν ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, ειδικά, κυρία Χουζούρη, τα φάρμακα τα οποία είναι για την αρτηριακή υπέρταση, όπως και τα διουρητικά φάρμακα τα οποία λαμβάνονται για τα καρδιακιακά νοσήματα αλλά και για την υπέρταση, πρέπει να ρυθμιστούν από τον γιατρό και μόνον να ελαττωθούν οπωσδήποτε οι δόσεις τους, ώστε να μην προκληθεί

0: Α,
1: μάλιστα.
0: Είμαι ενάντια, γιατί θα σας το εξηγήσω αυτό. Παρότι υπήρξα καθηγήτρια για 8 χρόνια στη σχολή ξεναγών για προϊστορικά, κλασικά και βυζαντινά, για όλη την Ελλάδα, έτσι, είμαι ενάντια στην ξενάγηση αυτή, κυρίως όταν αφορά τα έργα τέχνης στα σύγχρονα, τα σημερινά, γιατί γίνεται παθητικός δέκτης ο θεατής και δεν αυθενεργεί.
1: Μάλιστα.
0: Το ένιγμα της εικόνας είναι ότι πρέπει εσύ να συμμετάσχεις και κυρίως να σε οδηγήσω, και έχω φρασούλες που είναι, εγώ τις γράφω μέσα, δεν είναι είναι σαν μικρά λεζαντοκείμενα, τα οποία σε καθοδηγούν να στοχαστείς. Γιατί αν δεν αυθενεργήσεις, δεν μπορείς να αποκτήσεις μέσα από την πρόσβασή σου στην εικόνα αυθενέργεια. Και όταν δεν αποκτήσεις αυθενέργεια, δεν αποκτάς αυθεπίγνωση. Η τέχνη λοιπόν μας βοηθάει να αποκτήσουμε αυθεπίγνωση. Δέστε, όταν πάει κανείς στο θέατρο ή στο σινεμά, επειδή είναι παθητικός δέκτης, το ρωτάς, ρε παιδί μου, πώς ήταν η ταινία, πες μου λίγα λόγια, και λέει, α, να πας να τη δεις, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν μπορεί να σου πει.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν δεν μπορεί να σου πει, είπα να πει, δεν το έχει μέσα της περάσει το θέμα και δεν έχει συμβάλει ως προς αυτό. Και μας το λέει πολλές φορές και πολύ συχνά μια πολύ ωραία φράση που είχε γράψει κάποτε ο Μαξίμ Γκόρκι, και τελικώς διαδόθηκε, την πήρε ο Κοντάρ και την ανέπτυξε περισσότερο. Αυτό είναι η φράση, η αισθητική είναι η ηθική του μέλλοντος. Δηλαδή το θέμα είναι πού θα βάλεις τον θεατή. Θα τον κάνεις παθητικό δέκτη ή με τον τρόπο σου, με την επιμέλειά σου, με τους δρόμους που θα του ανοίξεις, θα τον κάνεις συμμέτοχο, συνεργό στην υπόθεση αυτή. Βλέπετε και ο Χριστός στην αγκαλιά του, στο βιβλίο που κρατάει, τι γράφει, εγώ είμαι ο δρόμος. Έτσι λοιπόν σου φωτίζει δρόμους η τέχνη κανονικά. Εσύ αυθενεργείς και εσύ βρίσκεις τις λύσεις των ενιγμάτων.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είναι πρόκληση.
0: Είναι η ευθύνη να το βρούμε. Και δεν είναι του καθενός που θα μας πει και θα
1: μάλιστα
0: δούμε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Κυρία Σχοινά, δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα, αλλά μας κινήσατε το ενδιαφέρον, έχω να πω, για αυτή τη νέα σας έκθεση. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα εγγένεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Αθηνά Σχοινά, η ιστορικός της τέχνης και θεωρίας του πολιτισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

βασικό και ουσιαστικό στοιχείο κάθε ευχαριστιακής λειτουργίας είναι το μνημόσυνο. Δεν υπάρχει ευχαριστία στην οποία να μην μνημονεύεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γεγονότα, κυρίως το της κτίσεως του κόσμου και εκείνα της επηγής ζωής του Χριστού, αλλά και ονόματα. Τι νόημα έχει αυτό το μνημόσυνο των ονομάτων στην ευχαριστία;

όπως έχει διαμορφωθεί η λειτουργία μας, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το νόημα του μνημοσύνου των ονομάτων. Τρία είναι κυρίως τα σημεία στα οποία μνημονεύονται σήμερα ονόματα στη λειτουργία. Το ένα είναι στην προσκομιδή, όταν δηλαδή οι πιστοί παραδίδουν τα δώρα στους λειτουργούς, ιερείς και διακόνους, πρώτης θείας λειτουργίας, για να προετοιμάσουν από αυτά την ευχαριστία. Το σημείο αυτό έχει επικρατήσει για λόγους πρακτικούς να είναι η κατεξοχήν στιγμή μνημονεύσεως ονομάτων, κατά την οποία εξάγονται οι μερίδες των μνημονευμένων προκειμένου να τοποθετηθούν στο δισκάριο δίπλα στον αμνό και τελικά μαζί με αυτόν στο Άγιο Ποτήριο. Η όλη ακολουθία, όπως τελείται τώρα, στερείται εμφανούς αναφοράς στη μέλουσα βασιλεία. Οι δε συμβολικές αναφορές της είναι κυρίως στη σταυρική θυσία του Χριστού. Η ακολουθία αυτή εισήχθη σιγά σιγά μόλις από τον 8ο αιώνα και εξής. Δεν αποτελεί δε μέρος της ευχαριστιακής αναφοράς, η οποία ως προσφορά και θυσία του εσχατολογικού αμνού πραγματοποιείται αργότερα. Έτσι και το «Μνήσθητι Κύριε», που συνοδεύει την εξαγωγή των μερίδων την ώρα εκείνη, δεν πρέπει να θεωρείται ως το κυρίως μνημόσυνο των μνημονευμένων, ζώντων ή και κοιμημένων.

Η άλλη στιγμή κατά την οποία μνημονεύονται ονόματα είναι σήμερα ή της μεγάλης εισόδου, κυρίως όταν λειτουργεί αρχιερεύς. Το ότι μνημονεύει ονόματα ο λειτουργός επίσκοπος την ώρα εκείνη που παραλαμβάνει από τους ιερείς και τους διακόνους τα δώρα του λαού, πρέπει να συνδέεται με το γεγονός ότι ο επίσκοπος δεν είναι παρόν κατά την προπαρασκευή των δώρων, αφού εισέρχεται στο ναό μόνον κατά την μικρά είσοδο. Έτσι και το μνημόσυνο αυτό των ονομάτων δεν πρέπει να θεωρείται ως το κυρίως ευχαριστιακό μνημόσυνο, αλλά ως μία προέκταση του μνημοσύνου της προσκομιδής, η οποία αρχικά ετελείτο την ώρα εκείνη και η οποία επίσης δεν είναι μέρος της αναφοράς με την ακριβή έννοια. Είναι πάντως άξιο προσοχής το ότι η εκφώνηση «πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός», καθώς και η μνημόνευση κατά αυτήν των ονομάτων, κάνουν σαφή αναφορά στη βασιλεία, εν τη βασιλεία αυτού.

Έτσι απομένει η τρίτη στιγμή μνημοσύνου, η οποία και είναι η κατεξοχήν στιγμή της ευχαριστιακής αναμνήσεως. Πρόκειται για τη στιγμή της αναφοράς. Αποτελεί αληθινό δυστύχημα το ότι το μνημόσυνο των ονομάτων έπαυσε πλέον να γίνεται την ώρα εκείνη και μετατοπίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην προσκομιδή για πρακτικούς λόγους. Γιατί ολόκληρο το θεολογικό νόημα της πράξεως αυτής εξαφανίζεται με τον τρόπο αυτόν? Ποιο είναι το νόημα αυτό?

αν ανατρέξουμε και πάλι στους πατέρες της Εκκλησίας, όπως κάνουμε πάντοτε στη μελέτη αυτή, θα αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες από τον Κύριλλο Ιεροσολύμων. Ερμηνεύοντας την ευχαριστιακή αναφορά, ο Άγιος Κύριλλος τη θεωρεί ολόκληρη ως ένα μνημόσυνο, ανάμνηση. Κατά την ευχή της αναφοράς, η οποία αρχίζει ευθύς μετά το «ευχαριστήσομεν το Κυρίο» και την απομάκρυνση του λαού, «άξιον και δίκαιον μνημονεύομεν», λέγει, «ουρανού και γης και θαλάσσης και πάσης κτίσεως λογικήστε και αλόγου, αγγέλων, αρχαγγέλων κτλ.» Δηλαδή, της δημιουργίας του Θεού, η οποία με το μνημόσυνο αυτό συμμετέχει κατά κάποιον τρόπο στο μυστήριο της ευχαριστίας. Μετά δε την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη μεταβολή των στοιχείων σε σώμα και αίμα του Χριστού, επί της θυσίας εκείνης και ηλασμού, μνημονεύομεν πρώτα των ζώντων, Εκκλησία βασιλέων, στρατοπέδων, ασθενών και άπαξ απλώς υπέρ πάντων των βοηθείας δεωμένων, και ύστερα των κεκοιμημένων πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, επισκόπων και πάντων απλώς των ημίν προσκεκοιμένων μεγίστην όνησης πιστεύοντες, έσθε τες ψυχές ο περ ον ιδέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικοδεστάτης προκειμένης θυσίας.

από τα λόγια αυτά και από όσα στη συνέχεια γράφει ο Άγιος Κύριλλος, συνάγεται εις το μνημόσυνο τόσο των ζώντων όσο και των κεκοιμημένων, συνδέεται οργανικά και παίρνει το νόημά του από την Αγία φρικοδεστάτη προκειμένη θυσία, δηλαδή από την αναφερόμενη στο Θεό τη στιγμή εκείνη θυσία. Εκείνη, συνεπώς, είναι η στιγμή της μνημονεύσεως των ζώντων και τεθνεόντων, η οποία συνεπάγεται μεγίστην όνησιν για αυτούς. Γιατί τότε, στην Αγία Αναφορά της Θυσίας, τίθενται ενώπιον του Θεού εις μνημόσυνον αιώνιον, οι μνημονευόμενοι, οι οποίοι χάρη στη θυσία του αρνίου όχι μόνο συγχωρούνται αλλά και λαμβάνουν αιώνιαν ζωήν, δηλαδή αληθινή υπόσταση. Στο ερώτημα «Τι ωφελείται ψυχή με τα αμαρτημάτων απαλλασσομένη του δε του κόσμου, ιού με τα αμαρτημάτων εάν επί της προσφοράς μνημονεύεται?» Το αιώνιο δηλαδή ορθολογικό ερώτημα, το οποίο υποτάσσει την ελευθερία της Θείας Χάριτος και τη δύναμη της ευχαριστίας, την οποία διαβάλλει ως δήθεν μαγική πράξη στην ομοτέλεια της αμαρτίας. Ο Κύριλλος δίνει την κατηγορηματική απάντηση. Εμείς πιστεύομεν, ακράδαντα ότι με την ευχαριστία εξιλεούμεθα υπέρ αυτόντε και ημών των φιλάνθρωπων θεών, ακόμα και αν είναι αμαρτωλοί, διότι Χριστόν εσφραγιασμένον υπέρ των αμαρτιών ημών προσφέρομεν.

στο σημείο αυτό τίθεται το θέμα των διπτύχων και της τύχης, την οποία είχε τελικά το τόσο ουσιαστικό αυτό στοιχείο της ευχαριστίας. Δεν θα μας απασχολήσει εδώ το πρόβλημα της ιστορικής εμφανίσεως και διαμορφώσεως των διπτύχων στη λειτουργική πράξη. Θα σημειώσουμε μόνον ορισμένες γενικής φύσεως παρατηρήσεις που διαφωτίζουν το θέμα της μελέτης μας.

έχει επικρατήσει τα λεγόμενα δίπτυχα να εκφωνούνται σήμερα μόνον όταν λειτουργούν αρχηγοί αυτοκεφάλων εκκλησιών ή κατά το επίσημο ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν λειτουργεί αρχιερεύς σε μεγάλη πανήγυρη. Αυτός ο περιορισμός συντελεί στην ενίσχυση της αχριστεύσεως που επήλθε με την πάροδο του χρόνου ενός πολύ ουσιαστικού στοιχείου της ευχαριστίας.

Στην αρχαία εκκλησία τα δίπτυχα είχαν κεντρική θέση και η σημασία στη Θεία Λειτουργία, όπως μαρτυρούν εκτός άλλων ο Χρυσόστομος και ο Μάξιμος, όπως δε συνάγεται από την περίπτωση της εξορίας του Χρυσοστόμου, τουλάχιστον η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια εκφωνούσαν δίπτυχα στην αναφορά αμέσως μετά την επίκληση. Η θέση τους αυτή στη λειτουργία μαρτυρεί σαφώς ότι τα δίπτυχα δεν είχαν μόνον το σπουδαιότατο σκοπό να δηλώνουν την αμοιβαία αναγνώριση και κοινωνία των εκκλησιών, αλλά και αποτελούσαν οργανικό μέρος του ευχαριστιακού μνημοσύνου, στο οποίο αναφερθήκαμε προλίγου.

Προφανώς, επειδή επικράτησεν ο πρώτος από τους δυο αυτούς λόγους, η διακήρυξη της ενότητας και κοινωνίας των κατατόπους εκκλησιών, θεωρήθηκε τελικά αρκετό τα δίπτυχα να περιλαμβάνουν μόνον ιεράρχες και να εκφωνούνται μόνον όταν λειτουργούν αρχηγοί αυτοκεφάλων εκκλησιών. Ο δεύτερος όμως λόγος, μνημόσυνο αρχιερέων, βασιλέων και πιστών, ζώντων και κεκοιμημένων, είναι εξίσου σημαντικός. Η ευχαριστιακή αναφορά απαιτεί το μνημόσυνο αυτό, όπως είδαμε από την ίδια της τη φύση.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο Εθνικός Δρυμός Ένου Κεφαλινίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Ξεκινάμε από σήμερα αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη αναφορά, μια σειρά εκπομπών ουσιαστικά στα εθνικά πάρκα, τους δρυμούς και τα γεωπάρκα της Ελλάδας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον, ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον βεβαίως που τονίζει όχι μόνο την τοπική ιστορία, όχι μόνο το φυσικό κάλος αυτών των περιοχών με την ιδιαίτερη και ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα τους, αλλά και την ιδιαίτερη, θα λέγαμε, γεωμορφία που έχει να κάνει βεβαίως με την γεωλογία αυτών των περιοχών. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, πάρα πολλά εθνικά πάρκα, δρυμή και γεωπάρκα τα οποία αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Πολλά από αυτά βεβαίως έχουν μια ξεχωριστή ιστορία, παρουσιάζουν όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επειδή έχουν και ιδιαίτερες δράσεις, δράσεις για όσους επισκεφθούν αυτούς τους προορισμούς. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Εθνικό Δρυμό Ένου Κεφαλινίας. Ίσως έτσι ο Ένος ένα από τα πιο γνωστά βουνά του Ιωνίου και όλης της Ελλάδος. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να αναφερθούμε στον Εθνικό Δρυμό αυτής της περιοχής, στο νησί της Κεφαλονιάς, με την βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Ξανθάκη, αναπληρωτή προϊσταμένου της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Ένου και προστατευόμενων περιοχών Ιωνίων Νήσων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Κύριε Ξανθάκη, καλώς, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σήμερα για τον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή κατά τη γνώμη σας, κύριε Ξανθάκη, από πού θα μπορούσαμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι λίγο έτσι της ιστορίας?
1: Θα πούμε λίγα λόγια, ναι, για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου. Βρίσκεται στην Κεφαλονιά, στο νησί της Κεφαλονιάς, στο Ιόνιο Πέλαγος. Mm-hmm. Είναι από τους μικρότερους εθνικούς δρυμούς της Ελλάδας, μαζί με τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. Mm-hmm. Έχει μια συνολική έκταση 22.620 στρέμματα και εξαπλώνεται με δύο πυρήνες, διακριτούς, mm-hmm, με δύο πυρήνες, στο όρος Ένος, ναι, και στο γειτονικό όρος Ρούδι της Κεφαλονιάς. Mm. Ο λόγος ο οποίος ιδρύθηκε ο Εθνικός Δρυμός στην Κεφαλονιά είναι το περίφημο δάσος εδώ της Κεφαλονιακής Ελλάδας. Mm. Ο Εθνικός Δρυμός ιδρύθηκε το 1962 με βασιλικό διάταγμα και το όρος Ένος έχει ένα υψόμετρο 1628 μέτρα, είναι το υψηλότερο στα Ιόνια νησιά, ενώ ο άλλος πυρήνας, το όρος Ρούδι, έχει ύψος 1125 μέτρα. Ο Εθνικός Δρυμός του Ένου είναι από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και των Ιωνίων Νήσων, μαζί με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, mm-hmm, και διαχειρίζονται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και από την τοπική μονάδα διαχείρισης εθνικών πάρκων Ζακύνθου Ένου και προστατευόμενων περιοχών Ιωνίων Νήσων, mm-hmm, με έδρα τη Ζάκυνθο και δύο παρατήματα στο Αργοστόλι και στην Κέρκυρα. Ο Εθνικός Δρυμός του Ένου έχει χαρακτηριστεί ως ευρωπαϊκό βιογενετικό απόθεμα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι είναι μια περιοχή η οποία προστατεύεται για τους σημαντικούς γενετικούς πόρους. Δηλαδή έχει ένα δάσος κεφαλαιοκής ελάτης, το οποίο είναι αμυγές, δηλαδή υπάρχει μόνο αυτό το είδος, δεν έχει υπάρχει μίξη με άλλα δασικά είδη. Επομένως θα συναντήσουμε μόνο την κεφαλαιοκή ελάτη. Και επίσης στο όρος Ρούδι υπάρχει ένα τμήμα το οποίο έχει τους περίφημους μεσογειακούς θαμνώνες αϊφύλων πλατυφύλων, πυκνά δάση δηλαδή από θάμνος που έχουν ύψος από 1 ως 3 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ενταχθεί ο Εθνικός Δημόσιος του Ένους στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών Natura 2000 και στο Δίκτυο της Ειδικής Προστασίας Περιοχών για την Ορνηθοπανίδα. Επομένως, προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία η βιοποικιλότητά του και τα προστατευτικά αντικείμενα. Έχει επίσης οριστεί ως καταφύγιο άγριας ζωής, επομένως απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα θύρευσης, και επίσης από το 2022 αποτελεί τμήμα του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Κεφαλονιάς Ιθάκης και από το 2023 έχει ανακηρυχθεί και ως Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού, ώστε να προστατεύεται ο ουρανός πάνω από τον Εθνικό Δρυμό του Ένου από την φωτορύπανση.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα όσα μας λέτε σε αυτή την εισαγωγή σήμερα, κύριε Ξανθάκη, για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου στην Κεφαλονιά. Αναφερθήκατε σε δύο όροι, σε δύο βουνά, νομίζω πολύ σημαντικά για την Κεφαλονιά και για το Ιόνιο, για όλο το Ιόνιο και για την Ελλάδα βεβαίως, στον Ένο και στο Ρούδι. Ο Ένος βεβαίως έχει μεγαλύτερο υψόμετρο, είναι το υψηλότερο βουνό, όπως μας είπατε, στα Ιόνια, στην περιοχή του Ιωνίου. Το όρος Ρούδι είναι λίγο χαμηλότερο. Παρουσιάζουν όμως μία, θα λέγαμε έτσι, ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον που έχει να κάνει με το φυσικό κάλος, έχει να κάνει με από μια πλευρά με την κεφαλαινιακή ελάτη, όπως είπατε και εσείς, και από την άλλη πλευρά με δάση, πυκνά δάση από θάμνους. Αυτά τα βρίσκουμε μόνο σε αυτή την περιοχή?
1: Όχι, όχι. Αυτά τα δάση βρίσκονται σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Αλλά να πω κάτι για το πολύ σημαντικό είδος της κεφαλαινιακής ελάτης. Το είδος πήρε το όνομά του από την Κεφαλονιά, καθώς περιγράφηκε επιστημονικά ως νέο είδος το 1838 από τον Άγγλο βοτανικό Λουντόνι. Είναι βασισμένο δηλαδή από σπέρματα που πήρε από την Κεφαλονιά. Επομένως είδε ότι ήταν ένα νέο είδος και το ονόμασε κεφαλαινιακή ελάτη. Ο Ένος λοιπόν γι' αυτό το λόγο θεωρείται το locus classicus, δηλαδή ο τόπος πρώτης περιγραφής του είδους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα είδος 25 με 30 μέτρα. Το ξύλο του είναι λευκό και ευκατέργαστο, μεγάλη οικολογική και αισθητική και οικονομική αξία. Να πούμε τώρα όμως ότι η κεφαλαινιακή ελάτη είναι ενδημικό ελληνικό είδος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα είδος δηλαδή το οποίο μπορούμε να το βρούμε στην Ελλάδα και πουθενά άλλου στον κόσμο. Δεν βρίσκεται όμως μόνο στην Κεφαλονιά. Είναι από το όρος, από το Άγιο Όρος, από το όρος Άφωνα, έως το όρος Ταΐγετο σε όλη την Ελλάδα. Τι συμβαίνει όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα? Στην υπόλοιπη Ελλάδα σχηματίζει μεικτά δάση κεφαλαινιακής ελάτης και του υβριδίου, της υβριδογενής ελάτης. Στην Κεφαλονιά όμως υπάρχει μόνο αμυγές δάσος κεφαλαινιακής ελάτης. Και αυτό είναι το σημαντικό, και γι' αυτό τον λόγο το 1962 δημιουργήθηκε ο Εθνικός Δρυμός του Ένου.
0: Ναι.
1: Πέρα βέβαια από την κεφαλαινιακή ελάτη, ο Εθνικός Δρυμός του Ένου έχει πολλά σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας. Έχουμε κάνει μια έρευνα βιβλιογραφικά ότι στην Κεφαλονιά υπάρχουν πάνω από 1200 είδη και υποείδη χλωρίδας. Βέβαια, νεότερες μελέτες θα αυξάνουν σε 1600.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα λοιπόν ο Ένος φιλοξενεί περίπου από αυτά τα 450 είδη και υποείδη. Θα λέγαμε γύρω στο 15% αυτών βρίσκεται υπό καθεστώς κάποιες προστασίας, αυστηρής προστασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Εθνική Νομοθεσία. Θα μιλήσω λίγο για δύο ξεχωριστά είδη που μπορεί κάποιος επισκέψεις να συναντήσει στον Εθνικό Δρυμό του Ένου. Αυτά είναι στενότοπα ενδημικά. Τι θα πει αυτό? Βρίσκονται μόνο στον εθνικό δρυμό του ένα και πουθενά άλλο στον κόσμο. Το ένα είναι, βρίσκεται στην θέση Χιονίστρα, σε υψόμετρο 1600 μέτρα, δίπλα στο πάρκο των κεραίων του εθνικού δρυμού του Ένου, και είναι κεφαλνιακή βιολέτα, η βιόλα κεφαλόνικα. Έχει χαρακτηριστεί κρισίμως κινδυνεύων και είναι από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο φυτικό είδος του εθνικού δρυμού Ένου, από άποψη σπανιότητας και κρισιμότητας. Και μπορεί ο επισκέπτης να το συναντήσει τον Ιούνιο. Είναι μια μικρή ποά η οποία υφίεται στις κορυφές του εθνικού δρυμού του Ένου και έχει μοβ άνθος και δεν ξεπερνάει σε ύψος λίγα εκατοστά πάνω από το έδαφος. Επομένως κάποιος επισκέπτης πρέπει να είναι προσεκτικός, ειδικά εκείνη την περίοδο του Ιουνίου, μέσα Μαΐου, μέσα Ιουνίου, που το είδος ανθίζει.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο είδος είναι η σκουτελάρια ρουπέστης στα ψήσεις κεφαλόνικα, είναι η σκουτελάρια δηλαδή, χαρακτηρισμένη και αυτή ως κινδυνεύων, η οποία έχει και αυτή έναν πληθυσμό εκεί κοντά που βγαίνει και η κεφαλινιακή βιολέτα. Και βέβαια στον εθνικό δρυμό του Ένου υπάρχουν και άλλα ενδημικά είδη και υποείδη της Ιωνίου χλωρινικής περιοχής.
0: Μάλιστα. Αυτά τα δύο έτσι φυτά που μας είπατε, η κεφαλνιακή βιολέτα και η σκουτελάρια, είναι από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε Ξανθάκη, είναι τα πιο σπάνια, έτσι, και μάλιστα κινδυνεύοντα, όπως είπατε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι ένα είδος το οποίο χρειάζεται έτσι μια ιδιαίτερη φροντίδα για να μπορέσει να, για να μην χαθεί, θα έλεγε κανείς.
1: Είναι είδη τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία, γιατί υπάρχουν δύο απειλές οι οποίες είναι πολύ έτσι σημαντικές. Η μία απειλή έρχεται από τις υποδομές που φτιάχνει ο άνθρωπος στον εθνικό δρυμό του Ένου και επομένως μειώνει την έκταση των οικοτόπων στα οποία φύονται, παραδείγματος χάρη να πω για το πάρκο των κεραιών, και είναι επίσης και η τουριστική επισκεψιμότητα του εθνικού δρυμού Ένου. Συνεχώς αυξάνεται αυτή η τουριστική δραστηριότητα και επομένως μέρη τα οποία ήταν απάτητα τώρα πλέον είναι επισκέψιμα από τους τουρίστες. Επομένως διαβλέποντας αυτό, η μονάδα εδώ έχει φτιάξει μια περίφραξη δίπλα στο πάρκο των κεραιών, μια περίφραξη στην οποία έτσι εκεί έχουμε, να πούμε ότι είναι ένα μικροαπόθυμα στο οποίο, ας πούμε, μελετάμε αυτά τα δύο είδη, φύονται σε αυτή την περιοχή, τα μελετάμε, τα προστατεύουμε από όλες αυτές τις απειλές και βλέπουμε πώς εξελίσσονται ανεμπόδιστα, χωρίς να έχουν, ας πούμε, κάποια πίεση.
0: Ναι.
1: Περίπου, να σας πω έτσι μια εκτίμηση, ότι έχουμε βρει περίπου 1.300 άτομα που φύονται μέσα στην περιοχή αυτή, στην κλειστή περιοχή, 300 άτομα κεφαλνιακής βιολέτας που φύονται σε αυτή την κλειστή περιοχή.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες απειλές εκτός από αυτές που αναφέρατε?
1: Ναι,
0: αυτά τα είδη.
1: Γενικάτερα στον εθνικό δρόμο του Έννη υπάρχει η απειλή των δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξεσπούν κάποιες πυρκαγιές στην Κεφαλονιά και σίγουρα πάντα έχουμε την αγωνία μήπως επεκταθούν εντός του πυρήνα του εθνικού δρόμου του Έννου. Γιατί όπως ξέρετε, η κεφαλνιακή ελάτη είναι ένα πολύ ευαίσθητο είδος σε τέτοιου είδους απειλές, διότι είναι δύσκολο να αναγεννηθεί μετά από κάποια πυρκαγιά. Επομένως αυτό είναι η μία απειλή. Προσπαθούμε όσο γίνεται με δράσεις όπως υδατοδεξαμενές, παρακολούθηση, πρόληψη, να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι σίγουρα κάτι πολύ, με την υποβοήθηση και της κλιματικής αλλαγής, είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας ανησυχεί.
0: Βέβαια. Και προκαλεί προβληματισμό σε κάθε περίπτωση. Και εγρήγορση. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Ξανθάκη, όταν επιστρέψουμε από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον Εθνικό Δρυμό Ένου Κεφαλινίας με τον κύριο Μιχάλη Ξανθάκη, αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Ένου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιωνίων Νήσων. Ήδη έτσι έχουμε δώσει μια μικρή, νομίζω, εικόνα εισαγωγική για τον Εθνικό Δρυμό εκεί στον Ένο της Κεφαλονιάς, με τη βοήθειά σας, κύριε Ξανθάκη. Προηγουμένως επικεντρώσαμε κυρίως το ενδιαφέρον μας σε μερικά σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας, όπως η κεφαλινιακή βιολέτα και η σκουτελάρια, όπως μας είπατε, σε υψηλό υψόμετρο. Είναι αλήθεια ότι φύονται έτσι αυτά τα φυτά που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βεβαίως αντιμετωπίζουν και απειλές και από την ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι μόνο. Αν θα θέλαμε να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση στο τι είναι αυτό που βλέπει πρώτα μπαίνοντας, ερχόμενος στον Δρυμό ο επισκέπτης, τι θα μπορούσαμε να πούμε, ποια είναι η πρώτη του έτσι εντύπωση?
1: Η πρώτη του εντύπωση είναι αυτό το περίφημο έτσι δάσος κεφαλινιακής Ελλάδας, το οποίο, ας πούμε, ενώ βρίσκεται, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στο νησί της Κεφαλονιάς, διότι έχοντας και τον ήλιο και τη θάλασσα, μπορεί σε μισή ώρα, ας πούμε, από τις παραλίες να βρεθεί ο επισκέπτης σε ένα άλλο τοπίο, σε ένα άλλο μικροκλίμα, σε ένα άλλο προστατευόμενο τοπίο, το οποίο είναι ένα δάσος το οποίο μπορεί να το περπατήσει, μπορεί να περπατήσει στα μονοπάτια του. Ο Εθνικός Δρυμός του Ένου διαθέτει 5 μονοπάτια, τα οποία έχουν συνολικό μήκος 26,5 χιλιόμετρα, και επομένως μέσα από αυτά τα μονοπάτια μπορεί να βρει θέσεις θέας, με απέραντη θέα στα γύρω νησιά του Ιωνίου, με θέα προς τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα, και επίσης μπορεί να περπατήσει μέσα από σκιές Ελλάδης και να γνωρίσει και να δει πτηνά και άλλα ζώα τα οποία βρίσκονται εντός του Εθνικού Δρυμού του Ένου. Αυτή την περίοδο ο επισκέπτης, βέβαια, μάλλον οι τοπικοί και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, υπάρχει μια περιοχή στο Φαγιά, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ένου στο Φαγιά, στην οποία αυτή την περίοδο φύεται ένα αρωματικό είδος του Εθνικού Δρυμού, πολύ χαρακτηριστικό, που είναι η ρίγανη του Ένου, με υψηλή θρεπτική αξία. Κατά αυτή την περίοδο οι κάτοικοι μπορούν να ανεβαίνουν πάνω στο βουνό και έτσι το συλλέγουν, και όσο γίνεται έτσι ο ΦΠΚ προσπαθεί να γίνεται η συλλογή του ορθολογικά, δηλαδή να μην ξεριζώνεται αλλά να κόβεται με ένα ψαλίδι, ώστε του χρόνου πάλι να έχουμε πάλι αυτή την ρίγανη που έχουμε στον Εθνικό Δρυμό του Ένου.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει βέβαια και το θυμάρι, το οποίο είναι και αυτό ένα αρωματικό φυτό. Επομένως, με αυτές τις δράσεις βλέπουμε πόσο ο άνθρωπος είναι συνυφασμένος στη ζωή του με το Εθνικό Δρυμό του Ένου και το βουνό εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι ουσιαστικά το δάσος αυτό της κεφαλινιακής Ελλάδας, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς, έτσι, βλέπει επισκέπτης φτάνοντας στον Δρυμό του Ένου. Αμέσως μετά τι μπορεί να δει, προχωρώντας δηλαδή όλο και περισσότερο προς τα πιο πάνω, ας πούμε, και υψομετρικά?
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι ο Εθνικός Δρυμός του Ένου είναι πάρα πολύ σημαντικός και για την ορνηθοπανίδα. Μπορεί δηλαδή κάποιος παρατηρητής, περπατώντας τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, κοιτώντας ψηλά, να παρατηρήσει κάποια από τα πιο σημαντικά αρπακτικά και είδη της ορνηθοπανίδας, η δασόβια είδη της ορνηθοπανίδας, που υπάρχουν στην περιοχή. Έχουμε μια εκτίμηση ότι την περίοδο σήμερα έχουμε 245 είδη πουλιών στην Κεφαλονιά. 72 από αυτά χρήζουν προστασίας και προστατεύονται ήδη από την νομοθεσία, και μέσα στον Εθνικό Δρυμό του Ένου απαντούν περίπου 100 είδη. Κυρίως είναι δασόβια. Αλλά έχουμε μια σημαντική παρουσία αρπακτικών ειδών. Ο Εθνικός Δρυμός του Ένου είναι πάρα πολύ σημαντικός για τα αρπακτικά είδη. Κάποιος, ας πούμε, κοιτώντας ψηλά, μπορεί να παρατηρήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον φιδαετό αυτή την περίοδο. ή τον χρυσαετό, που είναι ένα είδος που βρίσκεται όλο τον χρόνο στην Κεφαλονιά και αποτελεί ένα είδος δείκτης της υψηλής οικολογικής αξίας του περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρόμο του Ένω. Όμως και άλλα είδη, και νυκτόβια είδη όπως είναι ο μπούφος, αλλά και το είδος προτεραιότητας που υπάρχει στην περιοχή, που είναι το χρυσογέρακο, ένα μικρό γεράκι, το οποίο θα το βρούμε στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ένω. Όσον αφορά βέβαια τα θηλαστικά, θα λέγαμε ότι ο Εθνικός Δρόμος του Ένω είναι πιο ενεργός κατά τις νυχτερινές ώρες. Μπορούμε να βρούμε λαγούς, κατζόχυρους και άλλα είδη, νυκτόβια κυρίως. Ξεχωρίζει όμως ο Εθνικός Δρόμος του Ένω για την πλούσια ποικιλότητα χειρόπτερων, γιατί έχει δύο σπήλαια χαρακτηριστικά, το σπήλαιο Πετάθη και το σπήλαιο Νύφη. Και μέσα εκεί διαβιούν διάφορα είδη νυχτερίδων. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι η μικρονυχτερίδα του γένους Πιπιστρέλους, η οποία έχει βάρος κάτω από 7 γραμμάρια. Είναι πολύ,
0: μάλιστα, πάρα πολύ μικρή.
1: Πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Και επίσης στον Εθνικό Δρόμο του Ένω θα συναντήσει κάποιος και τα άλογα του Ένω. Τα ημιάγρια άλογα του Ένω. Τα ημιάγρια άλογα του Ένου ήταν άλογα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς μέχρι την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια, επειδή η τεχνολογία ήρθε και στην Κεφαλονιά, απελευθέρωσαν τα άλογα αυτά στον Εθνικό Δήμο του Ένου, πήραν μια άγρια μορφή, προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον και διαβιούν στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ένου, κοντά στην Ιερά Μονή της Οδόχου Πηγής, στον Ένο, που υπάρχει και η μοναδική πηγή του Ένου, ώστε μπορούν να βρίσκουν νερό.
0: Είναι ένα είδος αυτό προστατευόμενο, αυτά τα ημιάγρια άλογα του Ένου?
1: Όχι, δεν είναι προστατευόμενο, ήταν 20 άλογα. Ήταν 20 άλογα τα οποία απελευθερώθηκαν από τον άνθρωπο. Και επομένως αφομοιώθηκαν στην γενικότερη περιοχή. Βέβαια, στη σημερινή εποχή κάποιος αριθμός από αυτών των αλόγων κατεβαίνει και χαμηλότερα στην περιοχή του Ελιού Πρόνου της Κεφαλονιάς, και έτσι μπαίνει μέσα σε καλλιέργειες, μπορεί να κάνει κάποιες καταστροφές, ζει μέσα στους ανθρώπους, μέσα στα χωριά της περιοχής του Ελιού Πρόνου, και αυτό δημιουργεί μια σύγκρουση μεταξύ του ανθρώπου και αυτού των όμορφων ζώων, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα χρειάζεται την λύση και μια συνέργεια πολλών υπηρεσιών και για να μπορέσει να λυθεί και να βρεθεί μια λύση για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και θηρευτές. Ναι. Επομένως, ο πληθυσμός αυτός αυξάνει και δεν μπορούμε να τον διαχειριστούμε.
0: Γνωρίζουμε πόσο είναι ο πληθυσμός αυτών των αλόγων?
1: Από έρευνες που είχαν γίνει πριν από 2-3 χρόνια ήταν 45 έως 50 άλογα, αλλά όσο ο καιρός περνάει τα άλογα αυτά γεννούν και πολλαπλασιάζονται, και επομένως τώρα θα είναι σαφώς περισσότερα. Ο ΦΠΚΑ έτσι ευαισθητοποιήθηκε αμέσως μόλις για το πρόβλημα αυτό, το οικολογικό πρόβλημα, και έχει εκπονήσει μια μελέτη για την διαχείριση των αλόγων του Ένου, και επομένως έδωσε κάποιες λύσεις για να μπορέσει αυτό το πρόβλημα να λυθεί, αλλά η εφαρμογή των διαχειριστικών αυτών λύσεων απαιτεί την συνέργεια πολλών υπουργείων, υπηρεσιών, και επομένως σιγά σιγά να μπορέσουμε έτσι να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε 5 μονοπάτια του Δρυμού, συνολικά 26,5 χιλιόμετρων. Για πείτε μας για αυτά τα μονοπάτια και τι παρουσιάζει, τι ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθένα, τι μπορεί να δει εκεί ο επισκέπτης, ο περιπατητής.
1: Ο περιπατητής μπορεί να περπατήσει αυτά τα μονοπάτια, να μπορεί να σταματήσει σε θέση θέας, μπορεί να δει κάποια είδη χλωρίδας ανάλογα με την εποχή, όπως παραδείγματος χάρη τώρα μπορεί να συναντήσει την σκουτελάρια ή μπορεί να συναντήσει κάποια άλλα είδη του Εθνικού Δρυμού. ξέφωτα, αλλά γενικά είναι μονοπάτια τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να τα περπατήσει εύκολα, δηλαδή είναι εύκολα για τον επισκέπτη, και επομένως κατά καιρούς βλέπουμε ότι εμφανίζουν υψηλή επισκεψιμότητα. Αυτό βέβαια έτσι μας δημιουργεί και ένα καμπανάκι όσον αφορά την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της προστασίας της βιοποικιλότητας και της επισκεψιμότητας των τουριστών. Και επομένως, μελλοντικά και πολύ σύντομα, ο ΦΠΚΑ θα εκπονήσει και μελέτη για την φέρουσα ικανότητα, δηλαδή για το πόσο, πόσους επισκέπτες μπορεί να δεχθεί ο Εθνικός Δημόσιος του ΕΝΟΥ, ώστε και να υπάρχει και επισκεψιμότητα από τον κόσμο, αλλά και να προστατευτούν τα προστατευταία αντικείμενα του Δρυμού. Πέρα όμως από τα μονοπάτια, επειδή ο ΕΝΟΥ είναι και το πρώτο διεθνές πάρκο σκοτεινού ουρανού της Ελλάδας, καθώς πιστοποιήθηκε ως τέτοιο από την Διεθνή Ένωση Σκοτεινών Ουρανών των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά τώρα το καλοκαίρι διοργανώνονται στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού αστροβραδιές με τηλεσκόπια και από τον ΟΦΠΚΑ, έτσι, και με τηλεσκόπια, και μας βοηθάει και η Αστρονομική Εταιρεία Πατρών Ορίων. Είναι μια μαγευτική εμπειρία, μια πολύ ωραία εμπειρία, καθώς μπορούμε να παρατηρήσουμε τον ουρανό όπως ακριβώς τον παρατηρούσαν και οι πρόγονοί μας πριν από χιλιάδες χρόνια, και επομένως αυτό καταδεικνύει και την υψηλή ποιότητα του σκοτεινού ουρανού του Εθνικού Δρυμού ΕΝΟΥ.

0: στα μέσα όσο και στις ιστοσελίδες μας. Οπομένως μπορεί ο επισκέπτης που έρχεται να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες και τα social media της μονάδας, ώστε να μπορεί να δει πότε θα κάνουμε την επόμενη αστροβραδιά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δράση που μόλις μας είπατε. Κύριε Ξανθάκη, θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σε πολύ λίγο. Θα κάνουμε όμως σε αυτό το σημείο μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη για τον Εθνικό Δρυμό Ένου Κεφαλονιάς.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στον Εθνικό Δρυμό Ένου Κεφαλονιάς. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Ξανθάκης, αναπληρωτής προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Ένου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιωνίων Νήσων. Ήδη έχουμε πει πολλά πράγματα με την βοήθειά του, θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια βεβαίως, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε έτσι την πολύ όμορφη αυτή περιήγησή μας στον Εθνικό Δρυμό Ένου, με τη βοήθειά σας, κύριε Ξανθάκη.
1: Ναι, να πούμε ότι μέσα στον Εθνικό Δρυμό του Ένου υπάρχουν και δύο υποδομές. Mm-hmm. Υπάρχει σε ένα χιλιόμετρο από την είσοδο του Εθνικού Δρυμού του Ένου, υπάρχει το δασοφυλάκιο του Εθνικού Δρυμού του Ένου, το οποίο χρησιμοποιείται και από την Διεύθυνση Δασών και από τον ΟΦΠΚΑ για λόγους φύλαξης του Εθνικού Δρυμού και πρόληψης παράνομων δραστηριοτήτων. Το φυλάκιο αυτό πρόσφατα ανακαινίστηκε με ευρωπαϊκά χρήματα κατόπιν υλοποίησης του από τον ΟΦΠΚΑ, και επίσης υπάρχει και το κτίριο, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ένου, ή κτίριο Μεταξά, όπως το γνωρίζουμε εδώ, και είναι ένα περιβαλλοντικό περίπτερο το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Δρυμό του Ένου, ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει και τους φύλακες, το σώμα φύλαξης της μονάδας, τους ξεναγούς μας, στους οποίους μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία.

0: πληροφορία όσον αφορά την βιοποικιλότητα του Εθνικού Δρυμού ή αν ζητήσει κάποια βοήθεια ή αν θέλει κάποια οποιαδήποτε πληροφορία, βρισκόμαστε στον Εθνικό Δρυμό για να παραδώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί. Επίσης, ο Εθνικός Δρυμός, όπως είπαμε, είναι και τμήμα του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO. Έχει μέσα στον πυρήνα του, έχει τρεις γεωτόπους. Έχει απολιθώματα, τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει στο αβραχώδη πρανί του Εθνικού Δρυμού του Ένου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι βραχόκηποι και υπάρχουν και εκπληκτικές θέσεις θέας, οι οποίες βρίσκονται μετά το πάρκο των Κεραιών, ή αν κάποιος επισκέπτης θέλει να προχωρήσει προς το ψηλότερο σημείο του Εθνικού Δρυμού, το Μέγα Σωρό,
1: ναι,
0: σε υψόμετρο 1628 μέτρων. Εκεί θα έχει μια πάρα πολύ όμορφη θέα στο Ιόνιο και στα γύρω νησιά. Εφόσον η ατμόσφαιρα είναι και καθαρή, μπορεί να δει και ακόμα μακρύτερα στον Πατραϊκό κόλπο και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας μερικά τέτοια σημεία όπως αυτό τώρα που αναφέρατε στα 1628 μέτρα ο Μέγας Σωρός, ορισμένα σημεία του Δρυμού που έτσι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από άποψη θέας και από το τι μπορεί να δει γενικότερα ο επισκέπτης που θα έρθει εκεί, κύριε Ξανθάκη. Για πείτε μας.
0: Ας πούμε, από το μπαλκόνι του περιβαλλοντικού κέντρου του Ένου ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Κεφαλονιάς, την περιοχή της Λιβαθούς, καθώς επίσης και η περιοχή του Αργοστολίου και του Λιξουρίου. Στην νότια πλευρά μπορεί να δει κυρίως τις περιοχές της Λευκάδας και της Βόρειας Κεφαλονιάς και του Φυσκάρδου και τα νησιά του Ιωνίου, του Βόρειου Ιωνίου, και επίσης ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ακόμα και σε άλλες θέσεις θέας, όπως είναι παραδείγματος χάρη η θέση θέας μετά το πάρκο των Κεραιών, ένα χιλιόμετρο μετά, 400 μέτρα μετά το πάρκο των Κεραιών, όπου εκεί θα δει τη Ζάκυνθο απέναντι στο νησί αυτό, πραγματικά μια εκπληκτική θέα προς τον Νότιο Ιόνιο.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω για το περιβαλλοντικό κέντρο του Ένου. Σε υψόμετρο, όπως μας είπατε, 1200 μέτρα βρίσκεται αυτό. Εκεί ο επισκέπτης τι μπορεί να μάθει ίσως ενδεχομένως που δεν γνώριζε.
0: Αυτό το περιβαλλοντικό κέντρο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, αλλά κατά καιρούς ο ΦΥΠΕΚΑ με το Σώμα Φύλαξης το άνοιγε, έχει μέσα μια έκθεση για την βιοποικιλότητα του Εθνικού Δρυμού του Ένου, και κάποια άλλα δωμάτια τα οποία μπορεί να φιλοξενήσει, ας πούμε, ερευνητές και ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, κάνουν κάποια έρευνα στον Εθνικό Δρυμό του Ένου. Τώρα ο ΦΥΠΕΚΑ, επειδή έχει ανακαινήσει το μικρό δασοφυλάκιο κάτω στο ένα χιλιόμετρο από την είσοδο του Εθνικού Δρυμού, αυτό θα αποτελέσει θα λέγαμε, ένα πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού. Και εκεί θα καταστήσουμε μια μικρή έκθεση, σκοπεύουμε να καταστήσουμε μια μικρή έκθεση. Και επίσης έχει δίπλα από το δασοφυλάκιο, έχει ένα φυτώριο, το οποίο και αυτό θα μπορούσε μελλοντικά να αξιοποιηθεί όσον αφορά την επέμβαση που μπορούμε να κάνουμε μετά από πυρκαγιές με αναδάσωση της κεφαλαιονικής ελάχτης και τμήματων που έχουν καταστραφεί από τέτοιες πυρκαγιές. Επίσης, να πούμε ότι στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πιο πολύ τους χειμερινούς μήνες, ξεναγούμε θεματικές ομάδες, προσκόπους, εκδρομής και σχολεία. Τα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος της εργασίας μας εδώ στη Μονάδα. Και Επίσης περπατούμε μαζί τους στα μονοπάτια του Ένου, τους εξηγούμε, τους κάνουμε επίδειξη δασικών οργάνων και επίσης τους ενημερώνουμε ώστε να έχουν μια βιωματική εμπειρία και όχι μόνο να μένουμε μόνο στα λόγια, αλλά να τους δίνουμε έτσι μια εμπειρία του δάσους, της βιοποικιλότητας και να τους ευαισθητοποιούμε όσον αφορά την προστασία των αντικειμένων και της βιοποικιλότητας.
1: Υπάρχουν έτσι επισκέψεις, γίνονται επισκέψεις από σχολεία, όχι μόνο τοπικά σχολεία εκεί της Κεφαλονιάς, αλλά και από άλλα σχολεία από όλη την Ελλάδα, κύριε Ξανθάκη.
0: Γίνονται επισκέψεις από όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι πάνω από φέτος, ας πούμε, πάνω από 3.000 μαθητές πέρασαν τόσο από το περιβαλλοντικό κέντρο του Ένου, τόσο από το περιβαλλοντικό κέντρο Κουτάβου, που είναι η έδρα του φορέα του ΟΦΠΚ στην Κεφαλονιά, όσο και πάνω στον εθνικό δρυμό του Ένου πέρασαν πάρα πολλοί μαθητές, και έτσι τους μπορούμε να τους ξεναγήσουμε και να τους μάθουμε να γνωρίσουν και την βιοποικιλότητα. Εδώ μέσα, εδώ που είμαι, που αποτελεί την έδρα του ΟΦΠΚ στην Κεφαλονιά, στο περιβαλλοντικό κέντρο Κουτάβου που βρίσκεται στο Αργοστόλι, υπάρχει επίσης έκθεση βιοποικιλότητας για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου και για όλη την Κεφαλονιά και για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και μια μικρή έκθεση απολιθωμάτων. Επίσης, κάποιος μπορεί να μας επισκεφτεί στο Αργοστόλι και να ενημερωθεί από βίντεο και από φυλάδια και από ενημερωτικό υλικό και να πάρει οτιδήποτε χρειαστεί για την επίσκεψη, να προετοιμάσει την επίσκεψή του στον Εθνικό Δρυμό του Ένου.
1: Μάλιστα. Σαν μια πρώτη δηλαδή γνωριμία ουσιαστικά και μια προετοιμασία, όπως είπατε και εσείς, για να έχει την ευκαιρία μετά να πάει στον Δρυμό και να δει από κοντά όλα αυτά που μας έχετε πει ήδη. Κύριε Ξανθάκη, αναφερθήκατε σε τρεις γεώτοπους που έχετε εκεί, γιατί υπάρχει και το παγκόσμιο το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης. Αποτελεί τμήμα του Δρυμού αυτό το πάρκο.
0: Ο Εθνικός Δρυμός του Ένου ανήκει στο παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ιστορικά, γεωλογικά μάλλον, ο Εθνικός Δρυμός του Ένου ήταν κάτω από την θάλασσα και αναδύθηκε καθώς, ας πούμε, σχηματίστηκε το νησί της Κεφαλονιάς. Γι' αυτό λοιπόν ο επισκέπτης, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της επίσκεψής του στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, στα βραχώδη πρανή μπορεί να παρατηρήσει χαρακτηριστικά απολιθώματα και άλλα είδη έτσι γεωλογικού ενδιαφέροντος, βραχόκηπους και διάφορα έτσι χαρακτηριστικά γεωλογικά. Να πούμε ότι ο ΟΦΠΚ στον Εθνικό Δρυμό του Ένου αυτή την περίοδο κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο όσον αφορά την απορρίπανση του Εθνικού Δρυμού και την συλλογή έτσι φθαρμένων δασικών υποδομών και αντικατάστασή τους με νέες υποδομές, που είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό αυξάνει την ασφάλεια των επισκεπτών. Και αυτές τους δύο μήνες τους καλοκαιρινούς θα κάνουμε και την συντήρηση όλων των υποδομών, ώστε ο επισκέπτης που έρχεται να χαίρεται έτσι και να νιώθει ασφάλεια όσον αφορά την επίσκεψή του στον Εθνικό Δρυμό του Ένου. Παράλληλα όμως, στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, επειδή είναι η σημαντικότερη έτσι προστατευόμενη περιοχή της Κεφαλονιάς, γίνονται και πάρα πολλές δράσεις επιστημονικές.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές τις δράσεις έχει να κάνει με την παρακολούθηση των προστατευταίων αντικειμένων και κατά το παρελθόν, αλλά και συνεχίζεται και σήμερα και με ίδια μέσα, και εμείς δηλαδή την κάνουμε καθώς πηγαίνουμε πάνω στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, κάνουμε παρακολούθηση όλων αυτών των ειδών χλωρίδας και πανίδας των σημαντικών των πτηνών από σημεία θέας ή από σημεία από hot spot βιοποικιλότητας, όπως είναι παραδείγματος χάρη δίπλα από το πάρκο των Κεραιών του Εθνικού Δρυμού του Ένου, ώστε να καταμετρήσουμε και να δούμε πώς το προστατευτικό αντικείμενο επηρεάζεται από τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν και τον Εθνικό Δρυμό του Ένου. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και χαρτογραφούμε κυρίως τους τύπους οικοτόπων, έχουμε κάνει μελέτες όσον αφορά ακόμα και μικρά προστατευτικά όπως είναι τα έντομα και πεταλούδες, 70 είδη πεταλούδων υπάρχουν στην Κεφαλονιά. Και μια από τις σημαντικότερες δράσεις που έχει γίνει και στον Εθνικό Δρομοτέον αλλά και σε άλλες ευρύτερες περιοχές της Κεφαλονιάς, όπως είναι ο Βρότοπος Λιβαδίου και η Λιμνοθάλασσα του Κουτάβου εδώ στο Αργοστόλι, είναι η δακτυλίωση των στρουφιόμορφων πτηνών. Μια πολύ σημαντική εργασία που μας έδωσε πολύτιμα δεδομένα όσον αφορά την μετανάστευση των μικρών αυτών πτηνών που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου στην Κεφαλονιά, είτε για να ξεχειμονιάσουν κυρίως, είτε να φωλιάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια πολύ σημαντική μέθοδος η οποία μας έδωσε πληροφορίες ακόμα και κάποια είδη που έρχονται στην Κεφαλονιά είτε από την Τσεχία, είτε από την Κεντρική Ευρώπη, είτε από την Βόρεια Ευρώπη.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον πολύ ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά, κύριε Ξανθάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει ακόμη να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, την ξενάγησή μας αυτή, την ξενάγηση που μας κάνετε σήμερα στον Εθνικό Δρυμό Ένου Κεφαλινίας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Περίπου 7 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Μιχάλη Ξανθάκη, αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Ένου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιωνίων Ίσων. Αναφερόμαστε ακριβώς στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά. Και προηγουμένως μας λέγατε για τις πολλές επιστημονικές δράσεις που και έτσι στελέχη του ίδιου του Δρυμού διενεργούν στην περιοχή, όχι μόνο στον Δρυμό, σε όλη την Κεφαλονιά, με την χαρτογράφηση οικοτόπων, εντόμων και πεταλούδων, αλλά και με αυτό που μας λέγατε για ορισμένα πτηνά τα οποία φτάνουν στην Κεφαλονιά από διάφορα μέρη της Ευρώπης, είτε για να ξεχειμονιάσουν εκεί είτε για να φωλιάσουν εκεί, κύριε Ξανθάκη. Γι' αυτό έχει πραγματικά ξεχωριστό ενδιαφέρον.
1: Ναι, να πούμε ότι στην Κεφαλονιά αυτή την περίοδο έχουμε 245 είδη και υποείδη πτηνών τα οποία έχουν καταγραφεί. Mm-hmm. Τα 100 από αυτά είπαμε ότι είναι στον Εθνικό Δρυμό του Ένου. Για να τα υποβοηθήσουμε λοιπόν τώρα αυτά τα πτηνά και ειδικά τα μεταναστευτικά, τοποθετήσαμε στον Εθνικό Δρυμό ως διαχειριστική δράση 100 ξύλινες φωλιές για διάφορα είδη, mm-hmm. τις οποίες τις επισκεφτόμαστε συχνά και μπορούμε να δούμε ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται ή ποιες δεν χρησιμοποιούνται, ώστε να δούμε και να διορθώσουμε έτσι κάποια και να υποβοηθήσουμε έτσι αυτά τα πουλιά για την, για την αναπαραγωγή τους. Είδαμε ότι η πλειοψηφία των φωλιών χρησιμοποιούνται από τα στρουθιόμορφα είδη, τα οποία έτσι είχαν μια έτσι καλή υποβοήθηση της αναπαραγωγικής τους διαδικασίας. Επίσης όμως θα ήθελα να αναφερθώ έτσι και γενικότερα στην Κεφαλονιά λίγο πολύ συνοπτικά έτσι για κάποιες δράσεις, γιατί η Κεφαλονιά έχει σίγουρα τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά έχει και θαλάσσιες προστεβόμενες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε δύο δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην δράση παρακολούθησης του πληθυσμού των θαλασσίων χελωνών καρέτα-καρέτα και στην παρακολούθηση της αύξησης του είδους εδώ στην Κεφαλονιά. Έχουμε τοποθετήσει 10 πομπούς GPS σε 10 όρημα άτομα θαλασσίων χελωνών, και έτσι μπορούμε με τη βοήθεια GPS και τις σύγχρονες τεχνολογίες να δούμε τα μεταναστευτικά ταξίδια, δηλαδή όταν έρχονται στην Κεφαλονιά γεννούν τα αυγά τους, που πηγαίνουν μετά, και να βγάλουμε χρήσιμα επιστημονικά συμπεράσματα. Θα αναφερθώ σε δύο από αυτά. Το πρώτο είναι ότι ο πληθυσμός της χελώνας καρέτα-καρέτα στην Κεφαλονιά είναι ένας πληθυσμός ο οποίος παραμένει τοπικός, δηλαδή είδαμε ότι δεν μεταναστεύει σε μεγάλες αποστάσεις. Χρησιμοποιεί την Κεφαλονιά κυρίως, και δεύτερον είναι χρησιμοποιεί την Κεφαλονιά κυρίως ως τόπο τροφοληψίας. Mm-hmm. Και οτοκίας κατά τη διάρκεια της τεχνής περίοδος, αλλά και τροφοληψίας. Δηλαδή πηγαίνει σε λίστες λιμνοθάλασσες ή στα γύρω νησιά για να τραφεί, και σίγουρα δεν μεταναστεύει σε... Mm-hmm.
0: Παραμένει μεγάλα, θα λέγαμε, στην περιοχή του Ιωνίου, έτσι. Παραμένει στην περιοχή αυτή, την ευρύτερη του Ιωνίου.
1: Και μια άλλη μεγάλη δράση είναι η παρακολούθηση της ακουστικής του περιβαλλοντικού θορύβου που υπάρχει στη θάλασσα και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα διάφορα μεγάλα θηλαστικά, στα δελφίνια, στα κοιτώδη κτλ. Έχουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο καταποντήσει δύο υδρόφωνα, το ένα στην περιοχή του Φισκάρδου και το άλλο στην περιοχή της Μούντας, η οποία μας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τα είδη τα οποία υπάρχουν στην περιοχή και γύρω από την Κεφαλονιά, γιατί η Κεφαλονιά είναι πάρα πολύ σημαντικό νησί όσον αφορά την διέλευση κοιτωδών και μεγάλων θαλάσσιων θηλαστικών, κυρίως από τις δυτικές πλαγιές, και έτσι να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό τον θόρυβο και να δούμε τι επιπτώσεις έχει στα μεγάλα κοιτώδη θηλαστικά.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές και αυτές οι δράσεις. Πόσο ο θόρυβος, ο θόρυβος που προφανώς προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, έτσι, επηρεάζει τουλάχιστον τα θαλάσσια είδη μέσα από την έρευνα αυτή που έχετε κάνει, κύριε Ξανθάκη, τι είναι αυτό που βλέπετε δηλαδή?
1: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος, ειδικά στην περιοχή του Ιωνίου, είναι αυξανόμενος, διότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα από άποψη διέλευσης τουριστικών σκαφών, μεγάλων πλοίων κτλ. Και ο κάθε χρόνο που περνάει υπάρχει και μεγαλύτερη επιβάρυνση. Mm-hmm. Και αυτό σε κάποια κοιτώδη ίσως έχουμε διαπιστώσει και κάποιους σε κάποια κοιτώδη τα οποία τα βρίσκουμε, ας πούμε, στις γύρω περιοχές της Κεφαλονιάς, θανατωμένα. Επομένως, η μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου είναι μια προτεραιότητα. Και επίσης, και κάτι άλλο που ήθελα να πω, είναι και η διατήρηση των λιβαδιών Ποσειδονίας στις περιοχές γύρω από την Κεφαλονιά, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα σκάφη κάπου αράζουν, ρίχνουν την άγκυρά τους, και η άγκυρα καμιά φορά έτσι καταστρέφει αυτά τα πολύτιμα λιβάδια Ποσειδονίας που υπάρχουν γύρω από το νησί, και γι' αυτό το λόγο ο ΦΠΚΑ έχει τοποθετήσει στην παραλία Φώκη πιλωτικά, αλλά και τα επόμενα χρόνια θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, κοντά στο Φισκάρδο, έχει τοποθετήσει 8 οικολογικά αγκυροβόλια για να μπορούν τα σκάφη να αγκυροβολούν πάνω στα αγκυροβόλια αυτά και να μην ρίχνουν άγκυρα, που αυτό βέβαια βοηθάει και προστατεύει τα πολύτιμα θαλάσσια λιβάδια της Ποσειδονίας και την γενικότερη θαλάσσια βιοποικιλότητα.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 2 λεπτά, και έχουμε μηνύματα από ακροατές μας για αυτά τα άλογα, τα ημιάγρια άλογα του Ένου. Ναι. Μας ρωτούν τι γίνεται με αυτά τα άλογα, με αυτά τα ζώα που βρίσκονται εκεί σε αυτή την περιοχή. Μας είπατε βεβαίως ότι ο αριθμός τους έχει αυξηθεί και μάλιστα ότι δημιουργούν έτσι κάποια προβλήματα, καθώς κατεβαίνουν χαμηλότερα σε χαμηλότερα υψόμετρα σε χωριά εκεί της περιοχής.
1: Τα άλογα αυτά, επειδή είναι ημιάγρια και δεν κινούνται και σε προστατευόμενες περιοχές, δεν έχουν κάποιο δεν έχουν κάποιο καθεστώς προστασίας. Mm-hmm. Επομένως, ναι, να μπορούσε ο ΦΠΚ να επέμβει με δράση. Παράλληλα, όμως, ο ΦΠΚ δεν ευαισθητοποιήθηκε. Έχει κάνει μια μελέτη, υπάρχουν οι λύσεις, υπάρχει η εφαρμογή, πρέπει να γίνει η εφαρμογή αυτών των λύσεων, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει θεσμικά τον ΦΠΚ, απλώνεται και σε άλλες υπηρεσίες, και πιστεύω ότι η συνέργεια όλων αυτών των υπηρεσιών και η πολιτική βούληση, αν υπάρξει, θα μπορέσει να επιλύσει το ζήτημα, αλλά πρέπει να γίνουν δράσεις πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να εξαλειφθεί αυτή η σύγκρουση μεταξύ των αλόγων και του ανθρώπου, ώστε και αυτά να ζήσουν στο διενεκές και ο άνθρωπος να μπορέσει να ευημερεί χωρίς, ας πούμε, την πίεση που ασκούν αυτά τα άλογα σε κατοικημένες περιοχές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Ξανθάκη, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την πολύ όμορφη, πολύ ουσιαστική ξενάγηση στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά που μας κάνατε σήμερα. Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία ξενάγηση, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και δώσαμε και έναυσμα και στους ακροατές να ψάξουν περισσότερο τον Εθνικό Δρυμό του Ένου στην Κεφαλονιά και ό,τι έτσι πολύτιμο πραγματικά περιλαμβάνει και από ψυχλωρίδας και πανίδας και όχι μόνο. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλούμε όλους τους ακροατές έτσι να επισκεφτούν αυτό το διαμάτι του Ιωνίου, τον Εθνικό Δρυμό του Ένου.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαίρετε. Ήταν κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Μιχάλης Ξανθάκης, αναπληρωτής προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου Ένου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιωνίων Νήσων. Αναφερθήκαμε σήμερα, με τη βοήθειά του βεβαίως, στον Εθνικό Δρυμό Ένου Κεφαλονιάς. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και προσκύνησε στον τάφο του Οσίου Παϊσίου. Κατά την επίσκεψή του είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με την αδελφότητα της Μονής και να αναφερθεί στην ακτινοβολία του Οσίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταπεινότητάς του. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέου θα έχει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς. Ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία 4 εντάσσονται περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, ενώ στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται μεταξύ άλλων η Αττική. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

στο ρυθμό του Τσάμικου και Σίκο Διαμάντο και Παπαλάμπρανα, με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, δύο σπουδαίες τραγουδίστριες από την αντιμάχια της ΚΟ, με μεγάλη δισκογραφική παρουσία. Εκτός από τα Νησιώτικα και τα Σμυρνέικα, οι δύο αδελφές τραγούδησαν και στεριανά δημοτικά τραγούδια, όπως και το επόμενο που θα μας περάσει από το Τσάμικο στο Καγγέλι. Πέρα εκεί στην Αιτοράχη και να είχαν ράτζι να ρίχνα. Και εμείς στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το σημερινό αλάτι της γης.

Άννα Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή, στο ρυθμό από το μωραϊτικό και ρουμελιώτικο καγγέλι, να χανεράτζιν άριχνα, και να συνεχίσουμε από το καγγέλι στο καλαματιανό. Μια σειρά από αγαπημένα συρτά καλαματιανά με τη λατέρνα του Μπαρμπανικόλα Αρμάου. Οι λατέρνες έπαιρναν συνήθως 9 διαφορετικά κομμάτια στον κυλινδρό τους, όπου τα σταμπάριζαν οι ειδικοί σταμπαδόροι, όπως ήταν και ο Αρμάος, με καρφιά. Έτσι διαδόθηκαν στα αστικά κέντρα όλης της Ελλάδας οι διαφορετικές μελωδίες από τις διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Ανάμεσά τους βέβαια και τα κοσμαγάπητα καλαματιανά συρτά.

γνωστά και αγαπημένα σιρτά καλαματιανά με τη λατέρνα του Μπαρμπανικόλα Αρμάου, και σιρτά βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα, καθώς ο όρος αυτός αναφέρεται ήδη σε αρχαίες επιγραφές. Στο Ακρέφνιο, τον ορχομενό της Βιωτίας, τον 1ο αιώνα π.Χ., αναφέρεται ότι τελέστηκε ή των σιρτών πάτριος όρχησης, ο πατροπαράδοτος δηλαδή χορός των σιρτών. Οι σιρτοί χοροί συχνά προσδιορίζονται από την περιοχή από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται. Σιρτός καλαματιανός λοιπόν, αυτός που ακούσαμε, και να έρθουμε τώρα στον χανιώτικο σιρτό που θα μας φέρει από το Μοριά στην Κρήτη. Ο Δημήτρης Πασπαράκης στη Λύρα, σε μια ηχογράφηση της ελληνικής ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη.

μια εξαιρετική δεξιοτεχνική ερμηνεία στον κλασικό χανιώτικο συρτό με τον Δημήτρη Πασπαράκη στη λύρα, και εμείς να συνεχίσουμε από την Κρήτη να περάσουμε τώρα στις Κυκλάδες. Το λουλουδάκι του Μπαξέ, Ναξιώτικο συρτός χορός, με τον Γιώργο Κονιτόπουλο στο τραγούδι και στο βιολί. Από τις ηχογραφήσεις στην δισκογραφία των 45 στροφών στα μέσα της δεκαετίας του 60, με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου.

Γιώργος Κονιτόπουλος με το βιολί και το τραγούδι του και το λουλουδάκι του Μπαξέ, και στο τελευταίο μέρος να μιμείτε με το βιολί τον ήχο και την τεχνική παίξηματος από τον νησιώτικο άσκαυλο, την Τσαμπούνα. Και εμείς τώρα από την Άξο να πάμε στα Δωδεκάνησα. Επόμενος σταθμός μας είναι Ίσυρος και το τοπικό εμβληματικό τραγούδι του γάμου, το Περιβόλι. Τίνος είναι το Περιβόλι λοιπόν, με τον Νίκο Παπάζογλου στο τραγούδι και συνοδεία από την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Γαμήλιο τραγούδι λοιπόν από την Ίσυρο, την Οσύντο Περιβόλη, και να συνεχίσουμε με έναν ακόμη σκοπό του γάμου που θα μας φέρει και πάλι στα Δωδεκάνησα, από την Ίσυρο στη Ρόδο. Εστολίσαν το Σπερβέρι. Το Σπερβέρι είναι η κεντητή κουνουπιέρα, το κάλυμα του νηφικού κρεβατιού. Στη Βενετιά το Ιφάνασι, στην πόλη το Κεντίσασι, στη Ρόδο το Στολίσασι, παπάδες το Βλογίσασι. Τραγουδάει η Ευαγγελία Κλέτα με συνοδεία από την Ροδίτικη Λύρα.

Ο Μάριος Παπαδέας στο Σαντούρι και ο χορός των Κουταλιών από την Καπαδοκία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα ταξίδι στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού και από την Καπαδοκία να έρθουμε τώρα στα παράλια της Ιωνίας, από τα τραγούδια τα εμβληματικά των προσφύγων, στο «Πα και στο ξαναλέω», στο «Γυαλό μην κατεβείς» και «Ο γυαλός κάνει φουρτού».

Στο είπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς, για Σεμί και Νίκο Σαραγούδας, και εμείς να συνεχίσουμε από τα παράλια της Ιωνίας να πάμε στην παλιά Σμύρνη. Ο Στέφανος Βέζος από τους Σμυρνιούς Τροβαδούρους, που μετά την καταστροφή βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στη δεκαετία του 1950 ηχογράφησε τα κομμάτια από τα καφέ Αμάν της Σμύρνης όπου τραγουδούσε, και ανάμεσά τους το κλασικό συρτό «Μπουρνόβα με τα κρύα νερά». Αναφορά στα προάστια των Ρωμιών της Σμύρνης.

Κλασικό Σμυρνέ κοσυρτό, Μπουρνόβα με τα κρύα νερά, Μπουτζά με πρασινάδες και εσύ καημένε κουκλουτζά με τις όμορφες κυράδες. Τα προάστια των Ρωμιών της πόλης σε μια κλασική εκτέλεση, ηχογράφηση της δεκαετίας του 50 με τον Στέφανο Βέζο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και εμείς να συνεχίσουμε από την παλιά Σμύρνη στην πόλη, Συρτός Αζιζιέ με τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν, την πολίτικη αρμόνικα.

Συρτό Αζιζγιές με τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην παράδοση των Ρωμιών της πόλης, κρατώντας το ακορντεόν του Κουλαξίζη και αυτή τη φορά ένας αμανές. Ο Μανές της Καληνυχτιάς τον είχε ηχογραφήσει ο Αντώνης Διαμαντίδης, ο λεγόμενος Νταλγκάς από την πόλη, στη δισκογραφία των 78 στροφών. Εμείς θα τον ακούσουμε τώρα σε επανεκτέλεση από τον Αγάθωνα Ιακωβίδη.

ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, στο σημερινό αλάτι της γης, Λάζαρος Κουλαξίζης στο ακορντεόν και Αγάθωνας Ιακωβίδης στον μανέ της Καληνυχτιάς, από την παράδοση των Ρωμιών της πόλης. Και συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με το σκοπό της Μπολσεβίκας από την παλιά Σμύρνη και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια Βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε». Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο Εανής Κοσάνης, συνομιλώντας με την κυρία Αρετή Χονδρογιάννη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοσάνης, που μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση. Κυρία Χονδρογιάννη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τη δυνατότητα που μας δίνετε να προβάλλουμε το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Εανής.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή.
1: Να γίνουν γνωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε και να δώσουμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία και να δούμε για ποιο λόγο είναι σημαντικός αυτός ο αρχαιολογικός χώρος και αυτό το αρχαιολογικό μουσείο εκεί στην Εανή.
1: Λοιπόν, είναι σημαντικό, είναι σημαντικά και τα δύο. Καταρχάς να πούμε ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Εανής είναι πραγματικά από τα σπουδαιότερα στον ελλαδικό χώρο, θα έλεγα, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα 4.500 τετραγωνικών μέτρων με εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων, σε αυτόν, με 6 μεγάλες αίθουσες. Σε αυτό το χώρο του προβάλλονται οι αρχαιότητες που προέκυψαν από τις ανασκαφές της αρχαίας πόλης Εανής. Και ήταν η οποία τα ευρήματα της αρχαίας αυτής πόλης και της νεκροπόλεως ήταν τόσο σημαντικά που πραγματικά επέβαλαν την κατασκευή ενός μουσείου στο οποίο εκτίθενται μόνο οι αρχαιότητες της περιοχής. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μικρότερο μουσείο, αρχαιολογική συλλογή ονομάζεται, στην πόλη της Κοζάνης μέσα, στο οποίο προβάλλονται οι αρχαιότητες του υπόλοιπου νομού Κοζάνης. Δηλαδή στην αρχαία Εανή υπήρξε η πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Ελλήμιας και οι ανασκαφές που έγιναν εκεί συστηματικές από τη δεκαετία του 80 έφεραν στο φως πραγματικά και σημαντικά και μοναδικά ευρήματα, ανατρέποντας τις μέχρι τότε κρατούσες θεωρίες. Ιστορικές θεωρίες, μπορούμε να μιλήσουμε και αναλυτικότερα πιο κάτω, και ανατρέποντας τα δεδομένα και για την Μακεδονία, επιβεβαιώνοντας την ελληνικότητα της περιοχής με ατράνταχτα φυσικά στοιχεία και μάλιστα σε μια περίοδο που υπήρχε έτσι μεγάλη αμφισβήτηση. Καταρχάς, σαν πρόλογο αυτό.
0: Να μιλήσουμε λίγο για την περιοχή. Τι ήταν στο παρελθόν εκεί η Εανή, από πότε μπορούμε να μιλάμε για αυτή, να δούμε λίγο την ιστορία της πριν περάσουμε σε αρχαιολογικά ευρήματα και προχωρήσουμε και στην ξενάγηση και στον αρχαιολογικό χώρο. Ωραία. Αλλά και στο μουσείο.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι η σύγχρονη Εανή είναι μια σημαντική κομμόπολη στα νοτιοδυτικά της πόλης της Κοζάνης, σε μικρή απόσταση, 20 λεπτά δηλαδή από την πόλη, στην οποία η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Μπορεί δηλαδή άνετα ο επισκέπτης να πάει στην Εανή να δει και το χώρο και το μουσείο καθημερινά. Θα πούμε για τις ώρες λειτουργίας και για όλα αυτά αργότερα. Η σύγχρονη λοιπόν Εανή βρίσκεται στο ένα χιλιόμετρο, σε απόσταση ενός χιλιόμετρου περίπου, μακριά από την αρχαία Εανή. Η αρχαία Εανή ιδρύθηκε σε έναν ψηλό λόφο, ο οποίος ήταν διαμορφωμένος σε πλατώματα, στη θέση Μεγάλη Ράχη όπως λέγεται, και είχε διάρκεια ζωής μέχρι η λήξη της, δηλαδή ο οικισμός υπήρχε μέχρι τα τέλη των ελληνιστικών χρόνων, τον 1ο αιώνα δηλαδή π.Χ. Η ακμή της πόλης ωστόσο ήταν στα κλασικά χρόνια και στα ελληνιστικά, ενώ ο λόφος έχει ενδείξεις κατοίκησης και όχι απλά ενδείξεις, και επιβεβαιωμένα μνημεία έχουν βρεθεί, κτίσματα από την νεότερη νεολιθική περίοδο, δηλαδή από το 5.500 περίπου π.Χ. Συνεχίστηκε η ζωή στο λόφο, εγκαταλείφθηκε στα τέλη εκεί της 3ης χιλιετίας περίπου, και ξανακατοικήθηκε στα τέλη της πρώιμης εποχής Χαλκού και στη μέση εποχή Χαλκού, δηλαδή γύρω στο 2000 π.Χ. και από τότε φαίνεται να έχει συνεχή κατοίκηση μέχρι και τα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. όπως είπαμε. Δηλαδή έχουμε κτίσματα της πρώιμης μέσης εποχής Χαλκού, της δεύτερης χιλιετίας. Δηλαδή έχουμε κτίσματα της πρώιμης εποχής του Σιδήρου με μεγάλους πυθεώνες αποθηκευτικούς. Είναι μια περίοδος εκεί γύρω στο 1000 π.Χ. στην οποία φαίνεται η Ανία να κατήχει να είναι μία από τις σημαντικές πόλεις της ευρύτερης περιοχής. Καθώς βρέθηκαν και πυθεώνες, δηλαδή να υπάρχει συγκέντρωση πλούτου θα λέγαμε, ίσως να είχε και κάποιο ρόλο έτσι, εξουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά όπως είπαμε η ακμή της πόλης είναι στα κλασικά χρόνια και στα ελληνιστικά, δηλαδή στον 5ο, 4ο, 3ο, 2ο αιώνα. Σε αυτή την εποχή οι μαρτυρίες και οι αρχαιολογικές αποδείξεις μας δείχνουν ότι υπήρξε η πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Ελίμιας. Τώρα να πούμε για την Ελίμια ότι ήταν ένα από τα 4 βασίλεια της αρχαίας Άνω Μακεδονίας, που Άνω σημαίνει ορεινή. Την έλεγαν έτσι οι αρχαίοι για να ξεχωρίζει από την Κάτω Μακεδονία που ήταν η περιοχή Θεσσαλονίκης, Πιερίας, έτσι, η κεντρική Μακεδονία. Άρα εδώ ήταν η Άνω Μακεδονία, η ορεινή Μακεδονία, και είχε 4 βασίλεια, αντιστοιχεί πολύ στους σημερινούς νομούς περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και λίγο βορειότερα μέσα στο κράτος των Σκοπίων, στην Βόρεια Μακεδονία σήμερα. Άρα ένα από τα 4 αυτά βασίλεια. Το σημαντικό που έφεραν οι ανασκαφές στο φως είναι ότι αποδείχτηκε πραγματικά ότι η Ιαννία υπήρξε έδρα βασιλέων. Ήταν δηλαδή η πρωτεύουσα της περιοχής. Ωστόσο υπήρχαν η αναζήτηση, οι αρχαιολογικές ανασκαφές άρχισαν λαμβάνοντας υπόψη και ένα ιδρυτικό μύθο που υπήρχε για την περιοχή, για την πόλη. Για λίγες πόλεις υπάρχουν ιδρυτικοί μύθοι. Ο Στέφανος Βυζάντιος, έτσι των Βυζαντινών χρόνων, ήταν ένας συγγραφέας, διέσωσε έναν μύθο, ιδρυτικό μύθο της πόλης που λέει ότι ο Εανός έκτισε την πόλη την Εανή και ήταν γιος του Ελίμου που είχε χτίσει την πόλη της Ελίμιας. Προηγήθηκε δηλαδή η Ελίμια. Ωστόσο και η ιστορική και η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει αποδείξει ακόμα μέχρι σήμερα την ύπαρξη πόλης Ελίμιας και συμφωνούν κάπως αρχαιολόγοι και ιστορικοί ότι η λέξη Ελίμια, το όνομα αναφέρεται στην περιοχή και όχι σε πόλη και ότι από πολύ νωρίς οι Ιαννοί, όπως λέει και ο δίνοντας αλήθεια βάση μάλλον στον ιδρυτικό μύθο, από πολύ νωρίς κατέλαβε θέση πρωτεύουσας. Βέβαια στην Ιαννή βρέθηκαν έτσι και πάρα πολύ σημαντικά μνημεία και βασιλική νεκρόπολη. Θα τα πούμε ίσως πιο κάτω αναλυτικά.
0: Βεβαίως. Και μετά από αυτές τις πρώτες πληροφορίες, για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε καλύτερα τις συστάσεις με αυτή την περιοχή, τη γεμάτη ιστορία, αλλά και αρχαιολογικά τεκμήρια αυτής της ιστορίας, επιτρέψτε μας, κυρία Χονδρογιάννη, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.
1: Ωραία.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Ένα τέτοιο μονοπάτι ακολουθούμε σήμερα και μας φτάνει μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Αιανής Κοσάνης, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της σημερινής εκπομπής να το περπατήσουμε ραδιοφωνικά, όπως επίσης να επισκεφθούμε και το πολύ σημαντικό αρχαιολογικό μουσείο Αιανής Κοσάνης, και αυτό θα το πραγματοποιήσουμε με την επικοινωνία που έχουμε με την κυρία Αρετή Χοντρογιάννη, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης. Δεν ξέρω, κυρία Χοντρογιάννη, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στα εισαγωγικά σας σχόλια, ναι, στα γενικά, πριν προχωρήσουμε να κάνουμε πλέον την ξενάγησή μας.
1: Ωραία. Δύο μόνο στοιχεία, ότι οι ανασκαφές στην Αιανή άρχισαν το 1983. Οι ανασκαφές της Αιανής ήταν η Γεωργία Καραμήτρου Μεντεσίδη, επίτιμη σήμερα προϊσταμένη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προσωπικά συμμετείχα ως φοιτήτρια από τότε, πραγματικά συμμετέχω στις ανασκαφές της Αιανής από μικρή και συνεχίζω μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι εκτός από τις ανασκαφές, οι οποίες διήρκησαν μέχρι το 89, ακολούθησαν και άλλες ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή, ενώ από το 2011 και μετά έχουν υλοποιηθεί στο χώρο δύο μεγάλα έργα, ΕΣΠΑ, έργα ανάδειξης, που έχουν σήμερα ως αποτέλεσμα πραγματικά ο χώρος να είναι προσβάσιμος στο μεγαλύτερο μέρος, σχεδόν στο σύνολό του, και από άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ οι πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στο χώρο είναι και σε γραφή Μπρέιλ, που μπορούν και οι τυφλοί όσοι γνωρίζουν να ενημερώνονται, ενώ έχουν συγγραφή, έχουν γραφτεί και αρχαιολογικοί οδηγοί. Τώρα είναι και υπό ολοκλήρωση ένας αρχαιολογικός οδηγός για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. Φυσικά υπήρχαν και παλιότεροι, απλά γίνονται και άλλοι πιο ενημερωμένοι με πιο σύγχρονα, έτσι, πιο πρόσφατα στοιχεία.
0: Πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους και για τους συνανθρώπους μας που μπορεί να έχουν κάποιας μορφής κινητική ή άλλη αναπηρία και που θέλουν να επισκεφθούν τον χώρο. Πολύ πολύ σημαντικό. Να συνεχίσουμε λοιπόν, να μας πείτε λίγο πώς είναι ο χώρος αυτός.
1: Να πούμε για το χώρο και μετά να καταλήξουμε για το μουσείο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, κάπως έτσι. Να πούμε για το χώρο λοιπόν. Λοιπόν, η αρχαία πόλη της Αιανής βρίσκεται, είπαμε, σε ένα υψηλό λόφο που πραγματικά εκατοπτεύει όλη την ευρύτερη περιοχή. Λέγεται Μεγάλη Ράχη και είναι πράγματι Μεγάλη Ράχη, αρκετά μεγάλη σε έκταση και σε υψόμετρο. Να πούμε ότι οι ανασκάφες, όπως είπαμε, άρχισαν το 1983, ωστόσο είναι, η Αιανή είναι επίσης από τις ελάχιστες, έστω από τις λίγες πόλεις πανελλαδικά, που τις οποίες το όνομα μαρτυρείται επιγραφικά, έτσι, υπάρχουν δύο επιγραφές σε μία αναθηματική στήλη στο θεό Πλούτονα ρωμαϊκών χρόνων και μία επιτύμβια στήλη των ελληνιστικών χρόνων, προγενέστερη δηλαδή, οι οποίες βρέθηκαν σε βυζαντινά μνημεία της περιοχής της σημερινής Αιανής. Είναι υλικό το οποίο, έτσι, μεταφέρθηκε από τον αρχαιολογικό χώρο, ως οικοδομικό υλικό δηλαδή, και χρησιμοποιήθηκε σε νεότερα μνημεία, κτίσματα, εκκλησίες και όλα αυτά. Και αναγράφουν την πόλη Αιανή. Η ελληνιστική στήλη την αναγράφει με αλφαγιώτα, όπως είναι ακριβώς η σημερινή της ονομασία και η ορθογραφία, ενώ στη ρωμαϊκή εποχή την αναγράφουν το ΜΕΕΨΙΛΟΝ, Αιανή. Άρα έχουμε την ταύτιση της πόλης με βεβαιότητα. Δηλαδή ξέρουμε ότι σε αυτό το λόφο είχε ιδρυθεί η αρχαία πόλη και ήκμασε η αρχαία πόλη Αιανή. Κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες περιοχές. Έχουμε πραγματικά ανασκάψει και άλλους αρχαιολογικούς χώρους και άλλες σημαντικές πόλεις, των οποίων όμως δεν γνωρίζουμε το όνομα και δεν μπορούμε. Τα στοιχεία με τα γραπτά από την αρχαιότητα είναι λίγα και δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ταύτιση. Οπότε ένα σημαντικό στοιχείο είναι αυτό. Πάνω λοιπόν στο λόφο της αρχαίας πόλης βρέθηκαν κτίσματα, όπως είπαμε, και προϊστορικών χρόνων, κυρίως όμως κλασικών και ελληνιστικών. Βρέθηκαν δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα και κατοικίες και δημόσια κτίρια, ενώ στο κορυφαίο πλάτωμα του λόφου δεσπόζει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή με 8,5 μέτρα βάθος και 4 μέτρα διάμετρο. η οποία συνέλυγε το βρούχινο νερό, δηλαδή ήταν στη μέση μιας αυλής ενός μεγάλου δημόσιου κτηρίου και συνέλυγε τα βρούχινα νερά και μετά με αγωγούς πύληνος αυτό το νερό διοχετεύονταν στις κατοικίες που ήταν στις πλαγιές του λόφου. Έτσι ένα εντυπωσιακό αρχαίο έργο της αρχαίας τεχνολογίας. Το οποίο είναι αυτό το οποίο ελπίζουμε πολύ γρήγορα να το αποκαταστήσουμε. Δηλαδή στα δύο έργα που προηγήθηκαν, δύο έργα ΕΣΠΑ ανάδειξης, έγινε ο υπόλοιπος χώρος και αυτό είναι που εκκρεμεί. Να πούμε ότι είπαμε ότι υπάρχουν ιδιωτικές και δημόσιες κατοικίες και μεγάλη δεξαμενή. Υπήρχε αγορά στην αρχαία πόλη. Να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις πρώιμης γραφής, αποδείξεις μάλλον πρώιμης γραφής, δηλαδή ήδη ακόμα και από την ύστερη εποχή Χαλκού έχουμε και πινακίδα γραμμικής Β από την Αιανή, ενώ σίγουρα από τον 5ο αιώνα έχουμε κανονικά επιγραφικά μνημεία πάνω σε αγγεία, με ονόματα, με διάφορα στοιχεία, τα οποία φυσικά εκτίθενται στο μουσείο. Εκτός λοιπόν από την αρχαία πόλη, να πούμε ότι δεν έχουν βρεθεί, πιθανότατα υπήρχαν ωστόσο, δεν έχει βρεθεί, αλλά μάλλον δεν έχει βρεθεί θέατρο στην αρχαία αυτή πόλη, που ξέρουμε ότι γενικά είχαν, ωστόσο δεν έχει βρεθεί. Πιθανόν να οφείλεται στο υλικό, να ήταν ας πούμε ξύλινο έτσι και δεν έχει διασωθεί. Δεν έχει βρεθεί στάδιο, ωστόσο γνωρίζουμε όμως τη μεγάλη αγάπη των αρχαίων πολιτών για τον αθλητισμό, γιατί το μαρτυρούν αυτό τα ευρήματα. Έχουμε δηλαδή ακόμα και συμμετοχή στους Παναθηναϊκούς αγώνες και μάλιστα έχουμε και νικητή, ο οποίος ήρθε στην Αιανή φέρνοντας τον Παναθηναϊκό αμφορέα γεμάτο λάδι από τα Παναθήνεα. Γνωρίζουμε, έχουμε δηλαδή πάρα πολλά ευρήματα που δείχνουν την αγάπη των Αιανιωτών, ας πούμε, για τον αθλητισμό. Ωστόσο δεν έχουν βρεθεί ακόμα όλα αυτά τα... όλοι αυτοί οι χώροι. Μακάρι η επόμενη αρχαιολογική έρευνα, η συνέχιση, να τα εντοπίσουν κάποια στιγμή, αλλά μπορεί αυτά να οφείλονται και είπαμε και στο υλικό και να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Καμιά φορά τυχαία πραγματικά εντοπίζονται γίνονται και μεγάλες ανακαλύψεις. Βρέθηκαν ωστόσο, όπως είπαμε, οι νεκροπόλεις της αρχαίας Ιανής, δύο μεγάλες νεκροπόλεις, μία των ελληνιστικών χρόνων και μία προημότερη, στην οποία υπάρχει στη θέση Λιβάδια. Είναι αυτή, έχει βρεθεί εκεί νεκροταφείο της ύστερης εποχής Χαλκού με σημαντικά ευρήματα. Και κυρίως όμως έχει βρεθεί η Βασιλική Νεκρόπολη. Και γιατί τη λέμε Βασιλική? Γιατί εκτιμούμε ότι είναι η Βασιλική. Έχουν βρεθεί εκτός από πάνω από 150 λακοειδείς τάφους, απλούς λακοειδείς δηλαδή, έχουν βρεθεί 11 μεγάλοι κτιστοί τάφοι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διαστάσεων, ο μεγαλύτερος είναι 11 επί 11 μέτρα και ο ταφικός είναι ένα κυβότιο μεγάλο, να φανταστούμε, 11 επί 11 μέτρα εξωτερικά, με ταφικό θάλαμο εσωτερικά 4 επί 4 μέτρα και άλλοι δύο επίσης βασιλικοί. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι τάφοι ήταν δυστυχώς συλλημένοι από την αρχαιότητα, συστηματική σύλληση. Γνωρίζουμε ότι έγινε στα ρωμαϊκά χρόνια, γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Εκεί την εποχή θεωρούμε ότι έγιναν και αυτά. Στον ένα μάλιστα υπάρχει πάνω μια τεράστια όπη πάνω στους λίδους που κάλυπταν τον τάφο, οι οποίοι είχαν πάχος 80 εκατοστά, να φανταστείτε, μια μεγάλη οπή από την οποία μπήκαν οι τυμβορύχοι και πήραν τα ευρήματα, τα πλούσια ευρήματα. Από αυτούς τους μεγάλους τάφους έχουμε ελάχιστα ευρήματα, τα οποία φυσικά εκτίθενται. Ωστόσο υπάρχουν όμως στοιχεία ότι πάνω από αυτούς, από κάποιους τουλάχιστον ή δίπλα τους, υπήρχαν ιερά, δηλαδή λατρεύονταν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν θαμμένοι εκεί. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν πρόκειται για βασιλείς. Έτσι ιεροποιούνται και υπάρχει λατρεία βασιλείων. Άρα είναι τα ταφικά, είναι το είδος των κτισμάτων, ναι, το οποίο, να πούμε, επειδή είναι του 4ου αιώνα, προηγούνται των Μακεδονικών, είναι μια πρόδρομη μορφή, είναι μεγάλη κυβωτιόσχημη, κτιστή κυβωτιόσχημη. Ακολουθούν οι Μακεδονικοί που έχουν άλλη αρχιτεκτονική. Μάλιστα. Δεν έχουμε Μακεδονικού στην Ιαννή, απλά το αναφέρω σημείο αναφοράς για την περιοχή της Βεργίνας και όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι δηλαδή από τους πρώιμους τάφους. Εκτός, να πούμε ότι στην Βασιλική Νεκρόπολη οι αδιατάρακτοι τάφοι, αυτοί που δεν είχαν συλληφθεί, έδωσαν σημαντικότατα ευρήματα, τα οποία φυσικά εκτίθενται στο μουσείο. Να πούμε ότι υπήρχαν και υπήρχε και μαρμάρινο λιοντάρι, το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν στημένο σαν ταφικό μνημείο πάνω στην Νεκρόπολη σε κάποιο σημείο. Κάποιοι από τους τάφους διακοσμούνταν με ελεφαντοστέινα πλακίδια, είχαν ζωφόρους ή με γραπτή διακόσμηση εσωτερικά. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη σύλληση. Οι μικροί τάφοι, κυβωτιόσχημοι και λακκοειδείς κυρίως, που βρέθηκαν αδιατάρκτοι, έδωσαν ένα πλούτο ευρημάτων, πύληνα ειδόλια, μεταλλικά αγγεία, διάφορα ευρήματα τα οποία εκτίθενται φυσικά, και δείχνουν έτσι και το εύρωστο έτσι, ότι ήταν μια εύρωστη κοινωνία και είχε ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο, γιατί όλοι οι τάφοι είχαν κτερίσματα πλούσια ή πιο πολύ. Βέβαια κατά τη συνήθεια της εποχής, μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τα ρωμαϊκά σχεδόν χρόνια, στο τέλος των ρωμαϊκών, οι νεκροί τάπτονται με τα κτερίσματά τους, καθώς η ιδεολογία τους το επιβάλλει, από την άποψη ότι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είχαν μεταθάνατο ζωή καταρχάς, και ότι σε αυτή τη ζωή θα χρειάζονταν υλικό πολιτισμό. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει από την επικράτηση του χριστιανισμού και μετά, φυσικά άλλαξε η ιδεολογία, δεν ισχύουν αυτά, και δεν βρίσκουμε στους τάφους έτσι. Σχεδόν από τη μέση ρωμαϊκή εποχή και μετά, έτσι μετά Χριστόν, από τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, δεν βρίσκουμε φυσικά κτερίσματα, γιατί η ιδεολογία πλέον έχει αλλάξει ριζικά. Είναι αυτό που είναι μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι.
0: Διαφορετική θρησκεία, προφανώς άλλα πράγματα.
1: Βέβαια, έτσι. Ναι.
0: Μάλιστα, στο σημείο αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο πριν κάνουμε την διακοπή, αν στα νεότερα χρόνια έχουμε περιστατικά που επιχείρησαν κάποιοι να προχωρήσουν στη σύλληση τάφων ή άλλων μνημείων στην περιοχή.
1: Γενικά υπάρχουν λαθρανά σκαφές. Φυσικά υπάρχουν και στην Ιαννή. Να πούμε ότι υπήρχε στην Ιαννή, ωστόσο, υπήρχε πριν την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου, υπήρχε μια μικρή αρχαιολογική συλλογή, η οποία είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 50, χάρη στις προσπάθειες ενός δασκάλου που ήταν εκεί, που ήταν ο Κωνσταντίνος Σαββανόπουλος. Αυτός πραγματικά ευαισθητοποίησε και άλλους δασκάλους σε όλο τον νομό Κοζάνης, και είχαν ιδρύσει τότε, άρχισαν να περισυλλέγουν τις αρχαιότητες που βρίσκονταν τυχαία από τον κόσμο, με οποιοδήποτε κόστος, και είχαν ιδρυθεί πολλές μικρές συλλογές. Αυτές οι μικρές συλλογές από τις υπόλοιπες περιοχές έφτασαν σήμερα να βρίσκονται, να παρτίζουν ένα μικρό μέρος της αρχαιολογικής συλλογής Κοζάνης. Ωστόσο, η συλλογή της Ιαννής ήταν η μεγαλύτερη, σπουδαιότερη, και έδειχνε την ύπαρξη μιας πραγματικά σπουδαίας πόλης εκεί, με πανάρχιο πολιτισμό. Ιδρύθηκε η συλλογή, εγκαινιάστηκε εκεί τη δεκαετία του 60. Υπήρχε δηλαδή ένα μικρό μουσιάκι πάντα στην Ιαννή, το οποίο βοήθησε στην ευαισθητοποίηση και των κατοίκων, και υπάρχουν πάρα πολλές παραδόσεις. Και φυσικά πάρα πολύ λίγες αρχαιοκαπηλίες δεν έχουν σημειωθεί, λαθρανασκαφές όμως και τυχαία ευρήματα σε αγροτεμάχια υπήρχαν πάρα πολλά. Πολλά κατέληξαν να είναι στη συλλογή και μετά από παραδόσεις των κατοίκων και μετά από τη δράση του δασκάλου του συγκεκριμένου, όπως είπαμε. Αυτά, να πούμε το αξιοσημείο ότι είναι πραγματικά κάποιοι από αυτούς τους λαθρανασκαφείς παλιότεροι, κάποιος δεν είναι ζωή πιο πολύ τώρα, τιμήθηκε αργότερα, γιατί γνώριζε τόσες πολλές αρχαιολογικές χέρεις και αρχαιολογικές θέσεις, και μεταβλήθηκε από λαθρανασκαφέα σε φανατικό υποστηρικτή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Υπέδειξε πάρα πολλούς χώρους. Ναι, ο Μπουρνιώτης Ηλίας, ας πούμε και το όνομά του, ήταν από τους πρώτους εργάτες της ανασκαφής, και πραγματικά υπέδειξε πάρα πολλά πράγματα, παρέδωσε πάρα πολλά πράγματα, και χάρη σε αυτόν γνωρίζει η αρχαιολογική υπηρεσία πολλούς χώρους, γιατί ο εντοπισμός γίνεται με επιφανειακή έρευνα, με περπάτημα δηλαδή. Ναι, αλλά δεν μπορείς να περπατήσεις τα πάντα. Αυτοί γνωρίζονταν, ήξεραν πάρα πολλές θέσεις και τις υπέδειξαν και μάλιστα τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, νομίζω, με το βραβείο του αρχαιόφιλου πλέον. Είναι εξαιρετικό και είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό να μετατρέπονται πρώην, ακόμα και αρχαιοκάπηλοι θα έλεγα, γιατί όχι, να συνειδητοποιούν την αξία του αρχαιοπολιτισμού και να συνεργάζονται με την αρχαιολογική υπηρεσία, να παραδίδουν τα ευρήματα, να υποδεικνύουν τους χώρους, γιατί πραγματικά στα χέρια τους είναι πληροφορίες που καταστρέφονται. Δεν μπορούν να αξιολογηθούν, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, ούτε να γράψουν ιστορία αν μπορούν, παρά μόνο να τους φέρουν σε αυτούς ίσως ένα πρόσκαιρο και επικίνδυνο.
0: Έτσι, και όχι μόνο
1: όφελος.
0: Καταστρέφονται, αλλά χάνονται και από την Ελλάδα με άλλες επιλογές.
1: Βεβαίως.
0: Κυρία Κονδρογιάννη, επιτρέψτε μας να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού, αμέσως μετά μουσική και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Για όσες ακροάτριες και όσους ακροατές συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα πραγματοποιούμε μία επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο μέχρι τώρα της Ιαννής Κοζάνης και θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της επικοινωνίας με την καλεσμένη μας να μιλήσουμε και για το αρχαιολογικό μουσείο της Ιαννής. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Αρετή Χονδρογιάννη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε επίσης ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Εκεί περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις σας, τις απορίες που πιθανότατα μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά αυτή την ώρα από τον 89,5, από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Χονδρογιάννη, ο λόγος πάλι σε εσάς. Αν ολοκληρώσαμε από τον αρχαιολογικό χώρο της Ιαννής, να περπατήσουμε σιγά σιγά να φτάσουμε μέχρι το μουσείο.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στο μουσείο της Ιαννής. Λοιπόν, το αρχαιολογικό μουσείο της Ιαννής, όπως είπαμε, ιδρύθηκε για να στεγάσει και να προβάλλει τις αρχαιότητες της αρχαίας πόλης και της βασιλικής νεκρόπολης. Πραγματικά ήταν τόσο σπουδαία τα ευρήματα και γύρω στο 89 κρίθηκε απαραίτητα να γίνει ένα μουσείο, καθώς προστίθενται νέα στοιχεία και στην μακραίων ιστορία της Μακεδονίας. Να πούμε για το μουσείο λοιπόν ότι ιδρύθηκε το 1992, θεμελιώθηκε το 1992 μετά από, έχει 1000 τετραγωνικά μέτρα εκθέσιμο χώρο, εκθεσιακό χώρο. Σήμερα στους υπόλοιπους χώρους του υπάρχουν αποθήκες, εργαστήρια, ένα από τα σημαντικότερα, τα πιο οργανωμένα εργαστήρια πανελλαδικά, από τα σπουδαιότερα εργαστήρια. Και στο Μουσείο της Ιαννής φιλοξενείται και η έδρα της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης. Έτσι, εκεί είναι τα γραφεία της εφορίας. Ωστόσο, υπάρχουν και γραφεία στην Κοζάνη, στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, αλλά η έδρα της υπηρεσίας είναι στην Ιαννή. Τιμή είναι και σαφώς, φυσικά υπάρχει και το μεγάλο μουσείο εκεί, αλλά και λόγω της πραγματικά της σημασίας της Ιαννής και των ανασκαφών στην περιοχή. Το Μουσείο λοιπόν της Ιαννής έχει 6 αίθουσες μόνιμης έκθεσης, τις οποίες μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε ο επισκέπτης. Τα ευρήματα, να πούμε ότι καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική εποχή μέχρι και τη ρωμαϊκή, ενώ είναι δομημένη έκθεση χρονολογικά και θεματικά. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στην επιστημονική παρουσίαση των ευρημάτων αλλά και στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του μουσείου. Εδώ να προσθέσω ότι κάθε χρόνο γίνονται εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα από τους αρχαιολόγους της υπηρεσίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, mm-hmm. με μια ποικίλη θεματολογία από την ξενάγηση του μουσείου μέχρι την πλαστική, την ενδυμασία, διάφορα προγράμματα. Υπάρχει στο site του Μουσείου Ιαννής, μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι μία φόρμα την οποία συμπληρώνουν, κλείνουμε ραντεβού και γίνεται έτσι στα παιδιά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα παιδιά που περνούν κάθε χρόνο και λαμβάνουν μέρος στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα φτάνουν και τις 4.000 όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς μαθητές. Να πούμε ότι μέσα στο μουσείο θα βρει κανείς πολλά υποπτικά πληροφοριακά κείμενα, σχέδια, χάρτες, δύο μακέτες. Η μία μακέτα αφορά στον αρχαιολογικό χώρο στην πόλη και η άλλη αφορά στη νεκρόπολη. Καθώς και ψηφιακές οθόνες στις οποίες μπορεί να δει και τον τρόπο που συντηρήθηκαν τα ευρήματα και διάφορες άλλες πληροφορίες. Να πούμε ότι στο προθάλαμο της έκθεσης, έτσι το σημειωθεί και αυτό, υπάρχει μία στήλη η οποία βρίσκεται στο Λούβρο. Είχε μεταφερθεί το 1868 από τον Εζέ, κάτι το ανάλογο έτσι των μαρμάρων του Παρθενώνα και πολλών άλλων που τότε και ο κόσμος δεν γνώριζε, δεν ξέρω, αλλά έχουν

0: αλλά τα πήραν γιατί λόγω άγνοιας του κόσμου για να τα διασώσουν. Και σήμερα στο προφάλαμα του μουσείου βρίσκεται αντίγραφο αυτής της στήλης που μπορεί να δει κανείς το πρωτότυπό της στο Μουσείο του Λούβρου. Είναι μια επιτυμβία στήλη. Τώρα να πούμε ότι στις έξι αυτές αίθουσες, από τις έξι αυτές αίθουσες, η πρώτη αίθουσα προβάλλει την ιστορία της Ιαννής, την ιστορία της περιοχής της Ελλήμιας γενικά, την ιστορική ταυτότητα ουσιαστικά και την ελουθική και γενικά την προϊστορική εποχή, δηλαδή την εποχή που προηγήθηκε της ακμής της αρχαίας πόλης. Φυσικά η Ιαννή, έτσι, το όνομα αναφέρεται στην αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική πόλη. Πιο πριν δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, απλά η θέση στην οποία ιδρύθηκε η πόλη της αρχαϊκής εποχής είχε κατοικηθεί, έχει μακρόχρονη κατοίκηση από την προϊστορική ακόμα εποχή, χωρίς να γνωρίζουμε, έτσι, το όνομα της πόλης, της τότε πόλης. Πιθανόν να ήταν το ίδιο πάντα, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Ένα από τα πολύ σημαντικά κεφάλαια που υπάρχουν μέσα στην αίθουσα, στην πρώτη αίθουσα, είναι η λεγόμενη γραπτεία μαυρόχρωμη κεραμική. Πρόκειται δηλαδή για περίπου 100 αγγεία τα οποία φέρουν τρίχρωμο διακόσμηση και χρονολογούνται στην ύστερη εποχή Χαλκού, δηλαδή είναι η Μυκηναϊκή περίοδος, η αντίστοιχη της κάτω Ελλάδος. Αυτή είναι η ντόπια, κεραμική της περίοδου, της οποίας φαίνεται υπήρξε ένα σημαντικό εργαστήριο κατασκευής στην Ιαννή. Είναι σύγχρονη με τα Μυκηναϊκά αγγεία. Και είναι η κεραμική που θεωρείται και μακεδονική κεραμική, δηλαδή έχει θαμπή διακόσμηση, λέγεται αμαυρόχρωμη, σε δύο χρώματα, και το σημαντικότερο σύνολο βρίσκεται στο Μουσείο Ιαννής αυτής της κεραμικής. Είναι διαδεδομένη μέχρι και την περιοχή Θεσσαλονίκης, στην Νότια Αλβανία υπάρχει μια περιοχή, έτσι, στην οποία έχει διαδοθεί, αλλά στην Ιαννή υπάρχει το μεγαλύτερο και το πιο αξιοσημείωτο σύνολο αγγείων. Αυτό μπορεί να το θαυμάσει κάποιος εκεί, στην αίθουσα Α. Φυσικά και πολλά άλλα, έτσι. Στην αίθουσα Β γνωρίζουμε την αρχαία πόλη της Ιαννής. Υπάρχει μακέτα του λόφου με τους τομείς που ανασκάφηκαν και με τα ευρήματα, τα σταθερά. Και στις προθήκες εκτίθενται τα ευρήματα που έχουμε από την πόλη. Αγγεία κατασκευασμένα από τοπικά εργαστήρια, αλλά και αγγεία εισαγμένα από τα εργαστήρια, από το σημαντικό Αττικό εργαστήριο τότε, στα κλασικά χρόνια, το Αττικό και πιο πριν το Κορινθιακό εργαστήριο. Έχουμε δηλαδή εισαγωγές και σχέσεις, εμπορικές ανταλλαγές και σχέσεις με την κάτω Ελλάδα ήδη από την αρχαϊκή εποχή. Φτάνουν δηλαδή εδώ πέρα αγγεία του Κορινθιακού εργαστήριου και φυσικά πάρα πολλά του Αττικού αργότερα. Και ενώ παράλληλα υπάρχουν και τοπικά εργαστήρια. Βέβαια υπάρχει και μεγάλη σχέση με την Πέλα, που ήταν η πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Όλα αυτά τα ευρήματα θα τα δει στην αίθουσα Β μαζί με τα αγγεία τα οποία βρέθηκαν στον πυθμένα της μεγάλης δεξαμενής που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του οικισμού, όπως είπαμε. Δηλαδή ήταν κάτω από την αυλή δεξαμενή, ό,τι έπεφτε μέσα καθώς αντλούσαν το νερό παρέμεινε εκεί και ανασκάφηκε και ήρθε στην επιφάνεια από την αρχαιολογική υπηρεσία. Αυτά τα αγγεία εκτίθενται εκεί. Η αίθουσα Γ αφορά τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων. Μια σημαντική γωνιά είναι η αναπαράσταση μιας ενός δωματίου από το σπίτι με τις σκάλες, όπως λέμε, στο οποίο πραγματικά μπορεί να δει κανείς τον τρόπο που χτίζουν τα σπίτια τότε με λίθινο θεμέλιο και κρυπίδα και στη συνέχεια με πληθιά ξεραμένα στον ήλιο, να δει ότι εσωτερικά οι τείχοι έφεραν χρώματα, δεν ήταν λευκοί, έχουμε δηλαδή ενδείξεις χρωματισμού των τείχων. Στο κέντρο του δωματίου υπάρχει εστία, στη γωνία υπάρχει ένα εικονοστάσιο, όπως το λέμε. Υπήρχαν τέσσερα ειδόλια της θεάς Κυβέλης, μια ανατολική θεότητα που άρχισε να είναι πολύ αγαπητή εκεί στα ελληνιστικά χρόνια στην περιοχή. Και παράλληλα γύρω της υπάρχουν τα πιθάρια, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε ένα λάκκο που σκάβονταν κάτω από το δάπεδο σχεδόν, και όλα τα άλλα τα αποθηκευτικά άγγια. Υπάρχει αναπαράσταση αργαλιού, όρθιο αργαλιού, στο οποίο οι σχεδιάστρες και οι φάντρες εδώ της Ιαννής έχουν υφάνει ένα μάλινο ύφασμα σε σχέδιο που το έλαβαν από ένα αρχαϊκό ειδόλιο που βρέθηκε στην Ιαννή, ένα πολύ ωραίο έτσι, ένα τμήμα πάλι της έκθεσης. Να πούμε ότι εκτίθενται εδώ γυάλινα αγγεία, εκτίθενται αντικείμενα που έχουν σχέση με τα κτίσματα, ας πούμε από κλειδαριές μέχρι εφηλίδες μεγάλων θυρών, όπως είναι στα παλιά τα σπίτια, έτσι που είναι αυτές οι διακοσμητικές, τα ρόπτρα και όλα αυτά τα σημερινά υπήρχαν από τότε, μεγάλα κλειδιά. Υπάρχουν αντικείμενα που έχουν σχέση με τον καλοπισμό, όπως αγγεία στα οποία έβαζαν μοίρα οι γυναίκες, ή κοσμήματα, οι πηξίδες που λέμε, και υπάρχει στην αίθουσα γάμα και ένα αγγείο το οποίο έχει σχέση, συνδέεται από την έρευνα με την ιατρική, φαίνεται δηλαδή να χρησιμοποιούνταν για τον... για την κατασκευή, για το ανακάτημα έτσι διάφορων ουσιών από τη πιο πολύ για ιατρική και φαρμακευτική χρήση, λιγότερο ίσως για καλοπιστική. Να πούμε, υπάρχουν συλλογές νομισμάτων, ακολουθούν αντικείμενα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, όπως είπαμε, έχουμε και τον Παναθηναϊκό Αμφορέα σε κομμάτια στα οποία έγινε ένας άθλος έτσι από τους συντηρητές για να βρουν τη σειρά και να τα τοποθετήσουν. Ο αθλητής ο οποίος κέρδισε στα Παναθηναϊκούς αγώνες ήταν αθλητής του μήκους, και επίσης υπάρχουν του τρεξίματος.
1: Το βλέπουμε πλέον φτιαγμένο αυτόν τον Παναθηναϊκό φορέα.
0: Ναι, ναι, τα κομμάτια του είναι τοποθετημένα σε ένα πλαίσιο, ναι, είναι φτιαγμένος. Και η παράσταση στην πίσω πλευρά σε όλους αυτούς τους αμφορείς εικόνιζε το αγώνισμα στο οποίο κέρδισε ο αθλητής. Ο δικός μας, ας πούμε, αθλητής κέρδισε σε αγώνα μήκους. Υπάρχουν πάρα πολλές τηλεγγύδες, υπάρχουν αγγεία που δείχνουν αθλητές να πλένονται. Να πούμε ότι μέχρι τον κορονοϊό γινόταν ένας επιτυχημένος αγώνας δρόμου στην Ιαννή, σε συνεργασία και με την κοινότητα, ο αγώνας δρόμου του Απολλοδόρου, προς τιμήν κάποιου αρχαίου αθλητή που κατάγονταν από την Ιαννή, και σύμφωνα με ένα επίγραμμα έλαβε μέρος σε κάποιον αγώνα στην Πελοπόννησο και καθώς γυρνούσε τον σκότωσε κεραυνός του Δία. Και έμεινε εκεί και έμεινε αυτό το επίγραμμα, και με βάση αυτό θεσπίστηκε ένας αγώνας δρόμου ο οποίος προς το παρόν δεν τον συνεχίζουμε μετά τον κορονοϊό. Δυστυχώς κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, δυσκόλυψαν και κάπου τώρα είναι δύσκολο να ξαναρχίσουν, αλλά έχει πάντα μεγάλη επιτυχία και απήχηση, και να περάσουμε, γιατί πιθανόν να...
1: Έχουμε ακόμα 7-8 λεπτά στη διάθεσή μας.
0: Ναι, ναι. Περνάμε στην αίθουσα γάμα, η οποία έχει τα ταφικά ευρήματα, τα κτερίσματα, έτσι, από τα χρυσά που έμειναν από το... από τους μεγάλους τάφους τους βασιλικούς, που ανάμεσά τους έχουμε και φύλλα από χρυσά στεφάνια, όπως επίσης και από και ρόδακες που έχουν το μακεδονικό, και ελάσματα που έχουν το μακεδονικό αστέρι, το 16άκτινο που υπάρχει στη Βεργίνα. Υπάρχουν πάρα πολλά κτερίσματα. Έτσι, ενδιαφέρον είναι ένα ταφικό έθιμο που τσαλάκωναν και πετούσαν μία φιάλη στους τάφους, χάλκινη, όπως πετάμε εμείς, όπως πάμε ας πούμε εμείς σήμερα ένα ποτήρι, ένα κάτι, ναι. Το σπάσιμο δηλαδή, να φύγει το κακό, υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα. Υπάρχουν ειδόλια και πολλά άλλα. Στην αίθουσα 5 έχουμε τα μαρμάρινα, ανάμεσά τους είναι μια κούρη και ένα κεφάλι γενεοφόρου άντρα, όπως και το λιοντάρι το μαρμάρινο, τα οποία είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο της περιοχής. Υπάρχουν μαρμαροφόρες περιοχές έτσι με πολύ ποιοτικό μάρμαρο εδώ στην περιοχή, αλλά από τεχνίτες Αθηναίους, που σημαίνει ότι από τα μεγάλα εργαστήρια έρχονταν εδώ, υπήρχαν παραγγελίες, έρχονταν δηλαδή και δούλεψαν εδώ στην περιοχή τεχνίτες από την Αθήνα, που έχουμε έτσι τα πολύ σημαντικά αγάλματα εκεί και τα φυσικά μνημεία. Και η τελευταία αίθουσα, η έκτη, έχει ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Ιαννής, από τη χώρα όπως λέμε, κυρίως τα φυσικά ευρήματα, με σημαντικότερο θα λέγαμε τον τάφο της Άνω Κόμης, πρόκειται για μια ταφή γυναίκας, βρέθηκε τυχαία, πολύ, εντελώς τυχαία, και μετά από υπόδειξη κάποιου ατόμου από την περιοχή, κάποιου πολίτη από εκεί, είχε σημαντικότατα ευρήματα, ανάμεσά τους χρυσά κοσμήματα, τα οποία είναι μοναδικά, παραμένουν ακόμα μοναδικά, δηλαδή τα σκουλαρί και τα εξαιρετικής τέχνης δεν υπάρχουν αλλού παρά μόνο ένα παρόμοιο στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Νομίζω αυτά θα μπορούσα να πω και πολλά ακόμα
1: είναι
0: τώρα.
1: Πραγματικά,
0: πέρασε ο χρόνος νομίζω και πρέπει να πούμε και κάποια άλλα.
1: Είναι πολλά τα στοιχεία και σίγουρα είναι μια πολύ καλή πρόταση και το επαναλαμβάνουμε, το είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, για κάποιον που θα κάνει μια εκδρομή στην περιοχή της Κοζάνης να μην ξεχάσει να βρεθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής. Νομίζουμε ότι όσα μας είπατε, κυρία Χονδρογιάννη, μας προτρέπουν να κάνουμε αυτή την επίσκεψη. Λίγο πριν
0: και
1: ολοκληρώσουμε.
0: Να δώσουμε και στοιχεία λίγο για την επίσκεψη στο μουσείο. Να δώσουμε
1: βεβαίως,
0: λίγο.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Καθημερινά ανοιχτό και το Σαββατοκύριακο 8.30 με 3.30. Έχει εισιτήριο να πούμε. Αν θέλετε να τα πω, είναι 4 ευρώ είναι για το μουσείο, 3 για την νεκρόπολη, 3 για την, για την πόλη. Υπάρχουν φυσικά μειωμένα και πολλά ελευθέρας. Και τους σημερινούς μήνες, επειδή δεν έχουμε πάντα φύλακες στο χώρο, να δώσω και ένα τηλέφωνο να επικοινωνούν με τους φύλακες του μουσείου.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε. 2461098800 και 801 για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι. Θα τους πληροφορήσουν οι φίλοι και για οτιδήποτε. Αλλά είναι καθημερινά ανοιχτό το μουσείο, αυτό να γνωρίζουν. Και αν αργήσουν και λίγο, καμιά φορά οι φίλκες μένουν έτσι με όλη τη χαρά και κρατούν ανοιχτό το μουσείο για τους επισκέπτες. Επειδή είμαστε μια περιοχή λίγο μακριά από την Αθήνα, δεν υπάρχουν και καμιά φορά μπορεί να μπερδευτεί ο άλλος, να ξέρουν ότι δεν θα τους διώξουν σε περίπτωση που καθυστερήσουν λίγο, αν κάτι συμβεί, εντάξει.
1: Πολύ καλά κάνετε και
0: διάθεση,
1: το λέτε.
0: Ναι, δεν υπάρχουν έτσι συγκοινωνίες συχνές και καμιά φορά μέχρι να φτάσουν με το λεωφορείο πάει λίγο αργά.
1: Ναι. Ωραία. Χρειάζεται. Ας γίνει και λίγο υπομονή. Σε όποιον βρεθεί στην περιοχή, ας κάνει και λίγο υπομονή. Τα όσα μας περιγράψατε σήμερα αξίζουν τον κόπο, αξίζουν μια μικρή έτσι, υπομονή. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Ρετή Χονδρογιάννη, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης, που μας έκανε την τιμή σήμερα να αποδεχθεί την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε και για τον αρχαιολογικό χώρο αλλά και για το αρχαιολογικό μουσείο της Αιανής. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλετε, κυρία Χονδρογιάννη, να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
0: Να πω ότι πραγματικά αξίζει να διοργανώσω μια εκδρομή εδώ στην περιοχή, να παραπέμψω σε άλλους χώρους και σε άλλα μνημεία αξιόλογα. Εκτός από το Μουσείο της Αιανής υπάρχει, όπως είπαμε, η αρχαιολογική συλλογή της Κοζάνης, το κέντρο της πόλης της Κοζάνης, που έχει ευρήματα από όλο τον ομό, πλην Αιανής, όπως είπαμε, της Αιανής είναι στο Μουσείο της Αιανής. Υπάρχει αρχοντικό επισκέψιμο στην πόλη της Κοζάνης, εξαιρετικό, μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, όπως το οποίο μπορεί να επισκεφτεί, πάλι είναι ανοιχτό. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε ανοιχτά σταθερά όσο γίνεται, όπως επίσης και δύο ορχαντικά εξαιρετικά στην Σιάτιστα. Μακεδονικό τάφος στη Σπηλιά, αυτά είναι ανοιχτά, εκτός από το μακεδονικό τάφο της Σιάτιστας, το αρχοντικό της Πούλκους, ας πούμε, πραγματικά είναι αξιολογότατο. Αξίζει δηλαδή να κάνουν ένα Σαββατοκύριακο μια εκδρομή εδώ, θα καλύψουν έτσι όλο τους το χρόνο και τα δυο τους πρωινά νομίζω θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τον πολιτισμό της περιοχής διαχρονικά από την προϊστορική εποχή μέχρι
1: και θέλουμε να πραγματοποιήσουμε το είπαμε αυτό, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και μια βόλτα στην Βυζαντινή Κοζάνη. Θα μας βοηθήσετε και εσείς αυτό, αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία.
0: Έχουμε τον βυζαντινολόγο της εφορίας μας, ο οποίος θα σας μιλήσει έτσι αναλυτικά σε
1: βεβαίως
0: κάποια άλλη
1: Θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη εκπομπή και για αυτό το θέμα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά για όσα είπατε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο και ένα σημαντικό αρχαιολογικό μουσείο και μιλάμε για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αιανής, μιας πραγματικά πολύ σημαντικής περιοχής που μπορεί να μην είναι ευρύτερα θα λέγαμε γνωστή όπως άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή της Μακεδονίας, αλλά εκεί αναπτύσσεται η ιστορική εξέλιξη θα λέγαμε της αρχαίας Αιανής, πρωτεύουσα της Ελλημιότητας, ένα από τα ισχυρότερα βασίλεια της Άνω Μακεδονίας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής από τα προϊστορικά ακόμη μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι συλλογές λοιπόν περιλαμβάνουν ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας που συμπληρώνουν την εικόνα της ιστορίας του ελληνισμού στην περιοχή της Μακεδονίας, όπως αυτά της ύστερης εποχής του Χαλκού 15ος με 12ος αιώνας π.Χ., καθώς επίσης και της αρχαϊκής και κλασικής περίοδου 6ος και 5ος π.Χ. αιώνας, στα οποία αποτυπώνονται οι εγκαταστάσεις των δωρικών μακεδονικών φύλων και η παρουσία Μυκηναίων στην περιοχή, καθώς και η οικιστική ανάπτυξη και πολιτική οργάνωση που υπήρχε στην Αιανή από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Σίγουρα τα ευρήματα και μια βόλτα στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο θα σας αποζημιώσουν. Ακούσατε την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τιμώντας τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα σε 17 χρόνια. Στήριξη της ελληνικής γεωργίας με επιτάχυνση πληρωμών και σημαντικές νέες ενισχύσεις. Υπουργός Προστασίας για Άργος. Αποστολή της ελληνικής αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Πλωτή καντίνα κατέπλευσε σε παραλία στα Κουφονίσια, συνελήφθη ο κυβερνήτης. Τουρισμός για όλους με βάουτσερ διακοπών έως 600 ευρώ. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Νυχτερινές ρυθμίσεις στον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού. Μνημόσυνο για τους 20 εκτελεσθέντες της 26ης Ιουλίου του 1944 στο Ασβεστοχώρι από τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς, το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Παρετήθηκε η Ουκρανή Πρωθυπουργός εν μέσω μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

0: Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Βόρεια Ελλάδα. Τον Μακαριότατο υποδέχθηκαν ο οικείος ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Κασανδρίας κύριος Νικόδημος, ο Αρχιμανδρίτης Συνέσιος Στάθης καθώς και η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής, Φιλοθέοι Μοναχοί μαζί με την αδελφότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή και προσκύνησε με συγκίνηση τον τάφο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος βρίσκεται στον περίβολο της Μονής. Κατόπιν είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Σεβασμιότατο, τους πατέρες, την Ηγουμένη και μέλη της αδελφότητας. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως η ζωή του Οσίου Παϊσίου είναι παράδειγμα προς μίμηση και κάλεσε όλους να διατηρούμε την ταπεινότητα του Οσίου και να προσευχόμαστε. Το απόγευμα ο Μακαριότατος μετέβη στη Νέα Καρβάλη Καβάλας για να παραστεί στην τελετή των θυρανηξίων του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους θα έχει το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η δημογραφική κρίση, αγαπητοί ακροατές, στη χώρα βαθαίνει καθώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 17 χρόνια. Από 117.600 γεννήσεις ετησίως κατά μέσο όρο το 2008-2009, έφτασαν στις περίπου 65.000 την περίοδο 25-26, ενώ η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε από τα 30,2 στα 32,3 έτη. Σύμφωνα με τον καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρονα Κοτζαμάνη, η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση της γονιμότητας όσο και στη συρρήκνωση του αριθμού των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες 25 έως 44 ετών μειώθηκαν κατά 480.000 από το 2008 έως σήμερα εξαιτίας της υπογεννητικότητας των περασμένων δεκαετιών αλλά και της μετανάστευσης. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν σημαντικά οι γεννήσεις από μητέρες άνω των 40 ετών, ενώ το 10% των παιδιών γεννιέται πλέον με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και σχεδόν 2 στις 3 γεννήσεις πραγματοποιούνται με κεσαρική τομή. Όπως επισημαίνει ο κ. Κοτζαμάνης, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημογραφική συρρήκνωση να επιταχύνεται μετά το 2010 λόγω της μαζικής μετανάστευσης των νέων ανθρώπων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτης Χινάς, προσήλθε στο Συμβούλιο Γεωργίας που λαμβάνει η χώρα στις Βρυξέλλες, λέγοντας πως η μόνη μας έγνοια είναι να ξεριζώσουμε την ελληνική γεωργία από τα προβλήματα του παρελθόντος. Στο επίκεντρο, όπως τόνισε ο κ. Χινάς, βρίσκεται η διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής ροής των αγροτικών ενισχύσεων προς τους Έλληνες παραγωγούς. Ο ίδιος ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, καθώς μέσω του νέου συστήματος έχουν ήδη καταβληθεί 1,1 δις ευρώ στους Έλληνες αγρότες, ενώ προβλέπεται αντίστοιχη στήριξη μέχρι το τέλος του έτους. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς. Η σύλληψη έγινε το πρωί από τις Βρετανικές αρχές. Κατά πληροφορίες αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για έκδοσή της στην Ελλάδα. Ωστόσο, η έκδοσή της δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς μετά το Brexit απαιτούνται συγκεκριμένες δικαστικές διαδικασίες από τις Βρετανικές αρχές και απόφαση των αρμόδιων δικαστικών οργάνων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 46χρονη, η οποία δηλώνει αθώα, τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας. Είναι μητέρα 2 παιδιών, ενώ κατά πληροφορίες τα τελευταία χρόνια φέρεται να είχε απομακρυνθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μετά την έκδοση εντάλματος εις βάρος της, φέρεται να είχε εκφράσει πρόθεση να έρθει αυτοβούλος στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Η Ερυθρά Αγγελία ενεργοποιήθηκε το Σάββατο, μετά το πράσινο φως που ανάψε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη δύο 42χρονοι. Για τις συλλήψεις σχετικά με τον εμπρησμό της Μαρφίν, αλλά και την υπόθεση του 20χρονου στο Άργος, που έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά, μίλησε το πρωί στο ραδιόφωνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όσον αφορά τη Μαρφίν, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια, σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το βασικό στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε πως οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής αστυνομικής έρευνας, εκφράζοντας την απορία του για τα σενάρια που, όπως είπε, αναπτύσσονται γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η απόδοση δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και όχι η αναπαραγωγή εικασιών. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους, ο κύριος Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε πως οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά, επισημένοντας πως η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρόκειται για μια ενέργεια που δεν έπρεπε να γίνει και η οποία θα αξιολογηθεί από τα δικαστήρια. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του λιμενικού σώματος, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και όσο παρέμεινε στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία τέτοιου είδους δραστηριότητα. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία, αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στα πλαίσια του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα για οφειλές προς την ΑΑΔΕ. Παράλληλα, από τις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ο διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός που επιτρέπει την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο είτε χρηματοδοτικούς φορείς. Επιπλέον, από τις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί νέο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η πορεία του μηχανισμού αυτού συνεχίζει να καταγράφει ανωδική τάση. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 458,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο αποδίδει την αυξημένη συμμετοχή στη διεύρυνση των προϋποθέσεων ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους. Με αλλαγές και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027», με στόχο τη μείωση του κόστους των διακοπών για τα νοικοκυριά και την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η νέα δράση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως εργαλείο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ και μέσω οργανωμένου γραφείου υποστήριξης. Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ τα ποσά ενίσχυσης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο ταξιδιού και την κατηγορία δικαιούχων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο. Πρεμιέρα σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για τις θερινές εκτόσεις, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της καταναλωτικής κίνησης και σε τόνωση του εμπορικού τζίρου στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της εκτοτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων στις 19 Ιουλίου. Κλειστές θα παραμείνουν απόψε και αύριο το βράδυ οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και αύριο Τρίτη 14. 82 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την εκτέλεση των 20 κατοίκων του ασβεστοχωρίου από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 26 Ιουλίου του 1944. Μία από τις πιο τραγικές σελίδες στην ιστορία του τόπου παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη διοργανώνει και φέτος τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής προς τους εκτελεστέντες. Οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ασβεστοχώρι. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου από τις 7 το πρωί ως τις 8.30 θα τελεστεί ο όρθρος της Κυριακής και στη συνέχεια από τις 8.30 έως τις 10 η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στις 10 και 4 θα ψαλεί το αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ των εκτελεστέντων, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, τοπικών φορέων και συγγενών των θυμάτων. Σε νέο κύκλο έντασης μπαίνει η Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων σε κάθε ενέργεια της Τεχεράνης που θεωρούν πως δυσχεραίνει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Με τη σειρά του, το Ιράν βάλει κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και κατά εμπορικών πλοίων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σειρά στόχων σε πόλεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, όπως το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ και το Τζάσκ, αλλά και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην ενδοχώρα, στην πόλη Μπουσέρ. Οι περιοχές αυτές έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού τους ρόλου, αναφέρει το Αλτζαζίρα, όσον αφορά την εξουσία που προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούς. Επιπλέον, φιλοξενούν σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σιρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου, αλλά και στην Ιορδανία, όπου και χθες το Ιράν είχε χτυπήσει βάση όπου εδρεύουν αμερικανικά ντρόουν επιτήρησης. Η Ιορδανία μάλιστα έκλεισε για προληπτικούς λόγους το αεροδρόμιο του Αμάν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, νότιο-δυτικά της χώρας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στόχος των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ανώτατο στέλεχος των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε υπόγειο κέντρο διοίκησης. Το Ιράν, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, καταδίκασε στεναρά τα αμερικανικά πλήγματα, ενώ κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ακόμη επιρρύπτει ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες πως παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στα στενά του Ορμούζ. Η Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, μεταφερόμαστε τώρα στο Ουκρανικό, Γιούλια Σβιριντένκο, παραιτήθηκε χθες, καθώς ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε μεγάλο κυβερνητικό ανασχηματισμό. «Η Ουκρανία αλλάζει την πολιτική της στρατηγική», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Για κάθε προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής κατεύθυνσης θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο με σημαντική εμπειρία, ικανό να εφαρμόσει όσα συμφωνούμε σε επίπεδο ηγετών», ανέφερε. Ο Ζελένσκι δεν ανακοίνωσε τον διάδοχο της Σβιριντένκο, ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους των αλλαγών. Οι αλλαγές σε πρόσωπα θα ξεκινήσουν στην Ουκρανία ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής στρατηγικής, εξήγησε ο ίδιος. Η Σβιριντένκο, η οποία είχε διοριστεί πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2025, αναγνώρισε τις αλλαγές σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα του X. «Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και τους πόρους, ώστε να κάνουμε την Ουκρανία ισχυρότερη», ανέφερε. «Είμαι ευγνώμων στη Γιούλια για τη σαφή, σταθερή και αποτελεσματική εργασία της ως Πρωθυπουργού, καθώς και για τα χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας της στην ομάδα της Ουκρανίας», έγραψε αντίστοιχα ο Ζελένσκι, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα θέση της Σβιριντένκο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος θα χρειαστεί την έγκριση του Κοινοβουλίου για την παρέτηση της Πρωθυπουργού και αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια στην παρέτηση ολόκληρης της κυβέρνησης. Τώρα, περισσότεροι από 400 Γάλλοι πυροσβέστες πάλεψαν όλη νύχτα για να περιορίσουν πυρκαγιά στο ιστορικό δάσος του Φόντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η πυρκαγιά ξέσπασε δίπλα σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Φόντενεμπλό, όπου βρίσκεται ένα από τα γνωστότερα βασιλικά ανάκτορα της Γαλλίας, το οποίο στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε από μονάρχες ως κυνηγετική κατοικία και φθινοπορεινό ανάκτορο. Ως τα μεσάνυχτα οι φλόγες είχαν κατακάψει περισσότερα από 1980 στρέμματα, καθώς ενισχύονταν από τους θερμούς ανέμους. Η πυρκαγιά σε απόσταση μόλις 70 χιλιόμετρων από το Παρίσι προκάλεσε το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Α6, η οποία συνδέει τη γαλλική πρωτεύουσα με τη Λιόν και τη Νότια Γαλλία. Μικρότερες πυρκαγιές στην περιοχή προκάλεσαν επίσης προβλήματα στις υπηρεσίες τρένων υψηλής ταχύτητας. «Η μάχη συνεχίζεται και σήμερα», ανέφερε η Γαλλική Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανάρτηση, ενώ κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί πως αεροσκάφη Καναντέρ θα χρειαστεί να αντλούν νερό από τον ποταμό Σικουάνα, ο οποίος διασχίζει το κέντρο του Παρισιού. Δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη πλήξει περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, καταστρέφοντας χιλιάδες στρέμματα γης. Ο αριθμός των νεκρών από πυρκαγιά που σάρωσε την Αλμερία στη νότιο-ανατολική Ισπανία αυξήθηκε στους 13 το Σαββατοκύριακο, καθώς 93χρονη Βρετανίδα υπέκυψε στα εγκάβματά της. Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο παρατεταμένο κύμα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών αυτό το καλοκαίρι. Στις 16 και 17 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Και γίνεται γνωστό πως την ερχόμενη Πέμπτη στις 7:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης σε Κάλης έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό. Στις 10:30 το βράδυ ιερά παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Την επομένη, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 7 η ώρα, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Και το απόγευμα στις 8, με θέορτο αρχιερατικό εσπερινό, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης, στην Εκάλη. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με αρκετή ζέστη. Πάμε να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη 6 και τοπικά στα 12 και 7. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά Θεσσαλία 37. Στην ισιωτική περιοχή θα είναι τους 32 με 34 βαθμούς και στα 12 τους 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή στο βόρειο Ιόνιο και 27 στη Φλόρινα και στην Κάλυμνο. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην κάτω της Θωρέας στη Φιότιδα, στη Λαμία, στο Ελληνικό εδώ στην Αττική, στη Σάμο, στη Σούδα, στο Αγρίνιο και στην Ύδρα, 35 στη Σπάρτη, στην Ιερά Πέτρα και στην Αίγινα και 37 στη Λίνδο, στην Ρόδο και 38 στο Τιμπάκι της Κρήτης. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ και στα αναβολικά και 6. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 4 με 6 μποφόρ στα 12 νησιά και 7. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5, ενώ στα νότια και τα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική τώρα. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι. Η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 36 στη Νέα Φιλαδέλφια. 35 βαθμούς έχουμε στο Σκηνιά και στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει στους 34 με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο Τρίτη 14 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και όμβροι και στη Νότια Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και όμβροι στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία. 18 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. 21 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά 35 με 36. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και όμβροι στη Νότια Πελοπόννησο. 21 βαθμοί το πρωί, 35 και στη Θεσσαλία τοπικά και 36 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, με 22 βαθμοί το πρωί και 33 το μεσημέρι. Στη Νότια όμως Κρήτη, 34 με 36. Ειδικά στην Αγκύλαρα της Μεσαράς. νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει και αύριο δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια πιο ενισχυμένους στα 5 με 6. Θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και 5. Με 23 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι και 35 με 36 το μεσημέρι τοπικά. Και στα ανατολικά η θερμοκρασία θα είναι στους 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και βαθμία 6 ασθένηση. Από το απόγευμα όμως, ως συνήθως, η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, με θερμοκρασία 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5 με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Από σήμερα αρχίζει μια σειρά εκπομπών η οποία έχει ως στόχο την παρουσίαση γνωστών και αγνώστων αφηγηματικών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης

για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, ανεξαρτήτως από χρώμα, φυλή ή αξίωμα. Η ενότητα του περιεχομένου άλλωστε των δύο διαθηκών αποτυπώνεται περίτρανα από το συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, ο οποίος παρατηρεί ότι ο Θεός στα παλαιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες του Ισραήλ πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, ενώ σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του Υιού του. Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από τους πατέρες της Εκκλησίας, όπως από τον Ιερό Αυγουστίνο που αναφέρει ότι η Καινή Διαθήκη κρύπτεται στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται στην Καινή, αλλά και του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος διακηρύττει το αδιαίρετο των δύο διαθηκών, αφού τις θεωρεί παιδίσκες και αδελφές οι οποίες υπηρετούν τον Δεσπότη Χριστό. Ο τύπος, ο νόμος, η υπόσχεση και η επαγγελία της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στην ζώσα πραγματικότητα, στο φως, την αλήθεια και τη χάρη της Καινής. Επομένως, η Καινή Διαθήκη δεν κατανοείται χωρίς την Παλαιά, της οποίας αποτελεί προέκταση. Η Παλαιά Διαθήκη απαρτίζει το πρώτο σκέλος της Χριστιανικής Αγίας Γραφής και στα βιβλία της εμπεριέχεται η πρώτη Διαθήκη, η πρώτη συμφωνία δηλαδή που έκλεισε ο Θεός εξ ιδίας πρωτοβουλίας πριν από πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ. Στη συνέχεια, η σύναψη της Διαθήκης έγινε όχι μόνο με τον Αβραάμ και τους απογόνους του, αλλά και με όλο το λαό που προήλθε από αυτούς, τον Ισραήλ. Στον Ισραηλιτικό λαό ο Θεός έδωσε τις μεγάλες υποσχέσεις για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μέσω του Ισραήλ ο κόσμος προετοιμάστηκε να δεχθεί τον Χριστό και να κατανοήσει τη διδασκαλία του. Σε αυτή την πρώτη σύναψη της Διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τη μορφή του Πατριάρχη και να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους ο Θεός τον επέλεξε για να σχετιστεί με Αυτόν και στη συνέχεια μέσω Αυτού να σχετιστεί με τον περιούσιο λαό του Ισραήλ. Ο Αβραάμ, όντας γενάρχης του εκλεκτού λαού, κατέχει προνομιακή θέση στην ιστορία της σωτηρίας. Η κλίση του δεν αποτελεί μόνο την αρχική φάση της θείας οικονομίας, αλλά ήδη προσδιορίζει τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους αυτή θα στραφεί. Η ιστορία του Αβραάμ καταλαμβάνει μία έκταση 13 κεφαλαίων στο βιβλίο της Γενέσεως, από το 12ο έως το 25ο, αφού έχουν προηγηθεί οι αναφορές στους προγόνους του, μέλη όλη της γενεαλογίας του Σιμ. Ο πατέρας του Αβραάμ, Άβραμ, όπως ονομαζόταν ο Πατριάρχης πριν την κλίση και τη μετονομασία του, ο Θάρα, είχε εγκατασταθεί μαζί με το γιο του, την ύφη του Σάρα και τον εγγονό του Λότ, έξω από την Ουρ των Χαλδαίων, με σκοπό να μεταβούν στη Χανάν. Έφτασαν όμως μέχρι την Χαράν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Στον τόπο αυτό πέθανε και ο Θάρα. Ο Θεός δίνει τότε εντολή στον Άβραμ να φύγει από τη χώρα του, από τους συγγενείς του και από το σπίτι του πατέρα του και να πορευθεί σε μια χώρα που εκείνος θα του έδειχνε. Του υπόσχεται στη συνέχεια ότι θα δημιουργήσει από αυτόν ένα μεγάλο έθνος και θα τον ευλογήσει. Θα κάνει το όνομά του ξακουστό και θα καταστεί ευλογία για τους γύρω του. Ο Θεός του υπόσχεται ακόμη ότι θα ευλογεί όποιον τον ευλογεί και θα καταργέται όποιον θα τον καταργέται. Με τον Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Το βιβλίο της Γενέσεως παρουσιάζει ένα σύνθετο από πλευρά συνθέσεως παραδόσεων χρονικό σχετικά με τη μορφή του Αβραάμ. Η θρησκευτική διήγηση συντίθεται από τρία είδη ρευμάτων παραδόσεως, καθώς η γιαχβική πηγή υπογραμμίζει τις ευλογίες, η ελοχημιστική εξαίρει την πίστη του Πατριάρχη μέσα από όλες τις δοκιμασίες

Και τέλος, ο ιερατικός κώδικας τονίζει τη Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ και την περιτομή. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται ο Αβραάμ με τη μορφή ενός ανθρώπου που ο Θεός κάλεσε κοντά του και έπειτα τον δοκίμασε με σκοπό να τον καταστήσει τον κατεξοχήν ευλογημένο γενάρχη ενός αναρρύθμιτου λαού. Η ζωή του Αβραάμ εκτιλήσεται ολόκληρη με γνώμονα την ελεύθερη πρωτοβουλία του Θεού. Πρώτος επεμβαίνει ο Θεός και διαλέγει τον Αβραάμ από την οικογένεια που λάτρευε ειδωλολατρικούς θεούς, θεείς εταίρης, και τον έβγαλε από τη χώρα των Χαλδαίων, τον οδήγησε μέσω των οδών σε μία άγνωστη γη. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πρωτοβουλία αγάπης από την αρχή που εκδηλώνεται. Δηλαδή ο Θεός περιβάλλει με γενεοδορία τον Αβραάμ. Οι επαγγελίες του διαγράφουν ένα εξαιρετικό μέλλον. Η λέξη «δώσω» επανέρχεται συνεχώς. Ο Θεός θα δώσει στον Αβραάμ πάσαν την γην Χαναάν, άφθονα πλούτη και πολλούς απογόνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαγγελίες του Θεού στον Αβραάμ έχουν καθαρά υλική υπόσταση και απαιτούν μία ανταπόκριση πίστεως και υπακοής. Στην πραγματικότητα όμως, οι συνθήκες είναι αντίθετες σε αυτές τις προοπτικές. Ο Αβραάμ είναι νομάς, δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένος σε κάποια χώρα. Η Σάρα πάλι η γυναίκα του δεν βρίσκεται πλέον σε ηλικία που της επιτρέπει να αποκτήσει παιδιά. Μέσα όμως από τις δυσκολίες αναδεικνύεται ακόμη μεγαλύτερο το μέγεθος της δωρεάς των θείων επαγγελιών, καθώς το μέλλον του Αβραάμ εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την παντοδυναμία και την καλοσύνη του Θεού. Στο πρόσωπο του Αβραάμ ανακεφαλαιώνεται ο λαός του Θεού που εξελέγει ως περιούσιος λαός χωρίς να έχει προγενέστερα προσόντα. Εκείνο που ο Θεός ζητά πάνω απ' όλα είναι μία συνεπής και θαραλέα πίστη, μία ανεπιφύλακτη αποδοχή της θείας οικονομίας. Ο Αβραάμ αγαπά το Θεό και τον εμπιστεύεται. Παραμένει δοκιμαζόμενος μέσα από την παράταση της ατεκνίας του, αλλά παραμένει και πιστός στη Θεία Υπόσχεση για την απόκτηση απογόνου από την νόμιμη σύζυγό του. Η πίστη του Πατριάρχη δοκιμάζεται όταν ο Θεός απαιτεί τη θυσία του Ισαάκ, του καρπού δηλαδή της υποσχέσεως του Θεού. Ο Θεός ζητά από τον Αβραάμ να πάρει το γιο του τον αγαπημένο, τον Ισαάκ, και να πάει να τον θυσιάσει στη γη Μωρία, σε ένα από τα βουνά που ο Θεός θα του έδειχνε. Ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί και πήρε μαζί του τους δύο δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ, αφού άφησε τους δούλους του μακριά από τον τόπο της θυσίας, προχώρησε με τον Ισαάκ, του φόρτωσε τα ξύλα της θυσίας και προχώρησαν για τον τόπο αυτής. Όταν έφτασε η ώρα της θυσίας, ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και του είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ, μην απλώσεις χέρι στο παιδί και μην του κάνεις τίποτε, γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι το Θεό και δεν μου αρνήθηκες το μοναχογιό σου». Η βιβλική διήγηση κάνει λόγο για τη δοκιμαζόμενη πίστη του εκλεκτού του Θεού, από τον οποίο ζητείται να θυσιάσει τον Ισαάκ, που ήταν το αντικείμενο της επαγγελίας. Ο Αβραάμ όμως δεν εφύσατο του ιού του του αγαπητού, δηλαδή δεν λυπήθηκε ακόμη και τον αγαπημένο του γιο. Είναι βεβαίως γνωστό ότι γινόταν θυσίες παιδιών κατά τις τελετουργίες των Χαναναίων. Ο ίδιος όμως ο Θεός προφυλάσσει τον Ισαάκ και προλαμβάνει να προμηθεύσει το πρόβατο για το ολοκαύτωμα. Με τον τρόπο αυτό φανερώνεται το βάθος του φόβου του Θεού που κατήχε τον Αβραάμ. Εξάλλου, με το ίδιο περιστατικό, ο Θεός αποκάλυπτε ότι το σχέδιό του δεν αποβλέπει στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Ότι ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων,
Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός του θανάτου και ούτε φυσικά ευχαριστείται από την απώλεια των ζώντων. Μια μέρα ο θάνατος θα νικηθεί και τότε η θυσία του Ισαάκ θα προσλάβει προφητικό χαρακτήρα σύμφωνα με την προς Εβραίους επιστολή.

Αγαπητοί ακροατές, είναι 89,5 και η εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Παντελιός, και στην μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη.

άλλο σημείο που πρέπει ακόμη να τονιστεί είναι το γεγονός ότι ο Αβραάμ πίστευε στο Θεό ως δικαιοσύνη. Το ερώτημα που τίθεται σχετικά με την πίστη αυτή είναι πώς σχετίζεται ο δίκαιος Θεός με την απόκτηση απογόνου από τον Αβραάμ. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει η αντίληψη περί δικαιοσύνης του Θεού κατά την Παλαιά Διαθήκη, διότι εκεί δεν πρόκειται για μία νομική θεώρηση του όρου ως ένα δόγμα αυστηρής ανταπόδοσης σύμφωνα με το οποίο κάποιος αμείβεται ή τιμωρείται ανάλογα με τις πράξεις του. Με τον όρο δικαιοσύνη δηλώνεται συχνά η πιστότητα του Θεού στις επαγγελίες του, η οποία δεν είναι εξαρτώμενη από τις ανθρώπινες πράξεις. Για το λόγο αυτό, η λέξη μπορεί να χρησιμοποιείται ως συνώνυμο ή παράλληλη έννοια των όρων έλεος, ικτυρμός ή αλήθεια. Για τον λόγο αυτό, η έξοδος από την Αίγυπτο και η κατάκτηση της γης Χαναάν ερμηνεύονται από τους βιβλικούς συγγραφείς ως αποδείξεις της δικαιοσύνης του Θεού, ενώ είναι σαφές ότι ο όρος δικαιοσύνη εδώ δεν κατανοείται υπονομική έννοια, αλλά με αυτή δηλώνεται το έλεος του Θεού. Μεταγενεστέρως μάλιστα, ο όρος παίρνει τη σημασία της θείας βοήθειας ή της χάριτος και χρησιμοποιείται παράλληλα με τον όρο σωτηρία. Ένα άλλο σημείο που βοηθά στην προσέγγιση του προαναφερόμενου χωρίου είναι η γενικότερη αντίληψη της παλαιοδιαθηκικής εποχής περί της αποκτήσεως παιδιών ως καρπό θείας ευλογίας ή περί του ονειδισμού της ατεκνίας. Η απρόσμενη απόκτηση παιδιού αποτελούσε πραγματικό δώρο του Θεού που δικαίωνε τους γονείς στα μάτια των συνανθρώπων τους και τους έδινε τη δυνατότητα να αποτινάξουν τη μομφή που τους είχε αποδοθεί. Υπό αυτή την έννοια, η Θεία Δωρεά κατανοούνταν ως απόδειξη της Θείας Δικαιοσύνης. Την ίδια σημασία, του Θείου Ελέους δηλαδή, έχει όρος δικαιοσύνη και στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Ο Θεός υπόσχεται στον άτεκνο μα πάντα πιστό Αβραάμ την απόκτηση απογόνων, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη δικαιοσύνη του. Το βαθύτερο θεολογικό νόημα του χωρίου βρίσκεται στην κατανόηση της Θείας Επαγγελίας ως δικαιοσύνης του Θεού. Ο Θεός δείχνει τη δικαιοσύνη του στον απελπισμένο άνθρωπο που δεν έχει τίποτε να περιμένει και του δείχνει ένα ευτυχές και σωτήριο μέλλον αντίθετα προς κάθε υπολογισμό και πρόβλεψη. Πίστη στο Θεό σημαίνει κατά συνέπεια αναγνώριση της δικαιοσύνης του, η οποία εκδηλώνεται με την απόλυτη εμπιστοσύνη του ανθρώπου σε αυτήν και τη θεώρησή της ως βασικής προϋπόθεσης της υπάρξεώς του. Η υπακοή που επιδεικνύει ο Αβραάμ στην εντολή του Θεού για τη θυσία του γιού του οδηγεί στην επιβεβαίωση της επαγγελίας που αρχίζει να πραγματοποιείται. Ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Δεν πρόκειται για μία ευτυχισμένη ζωή που βασίζεται σε προσωπικές προσπάθειες. Η κλίση του Αβραάμ συνίσταται στο γεγονός ότι είναι πατέρας. Η δόξα του θα στηριχθεί στους απογόνους του. Σύμφωνα άλλωστε με την ιερατική παράδοση, η αλλαγή του ονόματος από Άβραμ σε Αβραάμ μαρτυρεί αυτόν τον προσανατολισμό, γιατί το νέο όνομα ερμηνεύεται πατήρ πλήθους εθνών. Τα πεπρωμένα του Αβραάμ θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις. Όταν ο Θεός του φανερώνει ότι πρόκειται να καταστρέψει τις αμαρτωλές πόλεις Σόδομα και Γόμορα, ο Πατριάρχης αναλαμβάνει να μεσητεύσει προς χάριν των καταδικασμένων πόλεων. Σύμφωνα με το 18ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, ο Αβραάμ είπε στον Κύριο «Θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς? Ίσως υπάρχουν 50 δίκαιοι στην πόλη. Θα τους καταστρέψεις και αυτούς?
δεν θα συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτήν? Δεν γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, να θανατώσεις δηλαδή δικαίους και αμαρτωλούς μαζί, σαν να ήταν όλοι το ίδιο. Δεν είναι δυνατό. Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Η επίδραση της πατρότητάς του θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Η ακτινοβολία της θα γίνει παγκόσμια, καθώς ο Θεός τον διαβεβαιώνει με την ευλογία του ότι ενευλογηθήσονται εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης, ότι δηλαδή μέσω των απογόνων του Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Η Ιουδαϊκή παράδοση προσέδωσε σε αυτή την υπόσχεση του Θεού βαθύτερο περιεχόμενο και την απέδωσε ως εξής: ο Θεός εν όρκο έστησεν αυτό, εν ευλογηθήσονται έθνη εν το σπέρματι αυτού. Οι επαγγελίες του Θεού δεν είχαν ως μοναδικό αποδέκτη το δούλο του Αβραάμ, αλλά και τους απογόνους του, όπως τους καθορίζει η Θεία Πρωτοβουλία. Ο Θεός δεν θα συνάψει διαθήκη αργότερα με τον Ισμαήλ, ούτε με τον Ισάφ, αλλά με τον Ισαάκ και με τον Ιακώβ, αγνοώντας έτσι τη σειρά των πρωτοτόκων που τηρούσαν οι άνθρωποι. Όταν οι απόγονοι του Αβραάμ καταπιέζονται στην Αίγυπτο, ο Θεός ακούει τους αναστεναγμούς τους, γιατί εμνήσθη της διαθήκης αυτού προς τον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, και εμνήσθη του λόγου του Αγίου αυτού προς Αβραάμ τον δούλον αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει. Αργότερα παρηγορεί τους εξορίστους, αποκαλώντας τους σπέρμα Αβραάμ όν ηγάπησα. Αν οι πατριάρχες είναι οι κατεξοχήν πατέρες του εκλεκτού λαού, αυτό δεν οφείλεται κυρίως στη φυσική τους πατρότητα, αλλά στις επαγγελίες, οι οποίες πέρα από τα πλαίσια της φυλής θα περιλάβουν τελικώς όλους εκείνους που θα μιμηθούν την πίστη τους. Η πατρότητά τους κατά σάρκα δεν ήταν παρά ο πρόσκαιρος όρος μιας πνευματικής και οικουμενικής πατρότητας, θεμελιωμένη στην μονιμότητα και στη συνοχή του σωτηριώδου σχεδίου του Θεού, ο οποίος εργάζεται γι' αυτό αδιάκοπα από την εκλογή του Αβραάμ μέχρι την ύψωση και τη δόξα του Χριστού. Αυτή η ιδέα της πνευματικής πατρότητας που προετοιμάστηκε από την Παλαιά Διαθήκη αναπτύχθηκε αργότερα θεολογικά από τον Απόστολο Παύλο. Όταν η ύπαρξη του Ισραήλ βρίσκεται σε κίνδυνο, οι προφήτες επαναφέρουν την εμπιστοσύνη του, υπενθυμίζοντας την κλίση του Αβραάμ: «Εμβλέψατε εις την στερεάν πέτραν, ειν ελατομήσατε, και εις τον βόθινον του λάκου, ον ορίξατε. Εμβλέψατε εις Αβραάμ τον πατέρα ημών». Και για να κερδίσουν την εύνοια του Θεού, η καλύτερη προσευχή είναι να επικαλεστούν την προέλευσή τους από τον Αβραάμ, όπως δηλώνουν οι φράσεις «μνήσθητη Αβραάμ» ή «δώσει έλεον το Αβραάμ». Υπάρχει όμως και ένας κακός τρόπος να ισχυρίζεται κανείς ότι είναι απόγονος του Πατριάρχη. Στην πραγματικότητα δεν αρκεί να έχει κανείς την κατασάρκα καταγωγή από τον Αβραάμ και να είναι κληρονόμος του. Πρέπει να συνδέεται μαζί του και πνευματικά. Δεν είναι γνήσια η εμπιστοσύνη και δεν συνοδεύεται από βαθιά υποταγή στο Θεό. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ το επισημαίνει αυτό στους συγχρόνους του, λέγοντας: «Άνθρωπε, αυτοί που ζουν στα ερείπια της χώρας των Ισραηλιτών λένε διαρκώς: ο Αβραάμ ήταν ένας και ο Θεός του έδωσε τη χώρα για ιδιοκτησία. Τώρα που εμείς είμαστε πολλοί, έχουμε μεγαλύτερο δικαίωμα να κατέχουμε τη χώρα». Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν αναγγέλει την κρίση του Θεού, καταπολεμά πιο πολύ αυτή την αυταπάτη: «Μη δόξητε, λέγινε νεαυτής, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ.
Λέγω γάρ ημίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Δηλαδή, μην θεωρείτε ότι έχετε σιγουριά λέγοντας τους εαυτούς σας ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες αυτές να αναστήσει τέκνα για τον Αβραάμ. Ο εγωιστής πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και φτωχού Λαζάρου, όσο και αν φωνάζει «Πάτερ Αβραάμ», δεν πετυχαίνει τίποτε από τον προπάτορά του. Από δικό του λάθος έχει ανοιχθεί μία άβυσσος ανάμεσά τους. Το τέταρτο Ευαγγέλιο κάνει την ίδια διαπίστωση. Ο Ιησούς αποκαλύπτει τις φωνικές προθέσεις των Ιουδαίων και τους λέει ανοιχτά ότι η ιδιότητά τους να είναι παιδιά του Αβραάμ δεν τους εμπόδισε να καταντήσουν στην πραγματικότητα παιδιά του διαβόλου. Στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου αναφέρεται πως ο Χριστός απευθυνόμενος προς τους Ιουδαίους αναφέρει τα εξής: «Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ και όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρα μέσα σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου, αυτά λέω. Και εσείς αυτά που είδατε από τον πατέρα σας, αυτά κάνετε». Τότε εκείνοι του αποκρίθηκαν: «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ». Τους λέγει τότε ο Ιησούς: «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ». Επομένως, η κατασάρκα καταγωγή δεν αξίζει τίποτε χωρίς την πιστότητα. Για να είναι αυθεντική η πιστότητα αυτή, πρέπει να αποφευθεί μία άλλη παρέκκληση. Στη διάρκεια της ιστορίας του Ισραήλ, η παράδοση εξυμνεί τις αξιομισθίες του Αβραάμ, την υπακοή του, τον ηρωισμό του. Ακολουθώντας την κατεύθυνση αυτή, ορισμένα ρεύματα του Ιουδαϊσμού κατέληξαν να υπερτιμήσουν αυτή την άποψη. Έδιναν λοιπόν την εμπιστοσύνη τους σε ανθρώπινα έργα, στην τέλεια τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και εξεχνούσαν ότι το σπουδαιότερο είναι να βασίζεται κανείς στο Θεό. Η υπεροπτική αυτή αξίωση που είχε ήδη καταπολεμηθεί στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου καταρρύπτεται τελείως από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στηριζόμενος στο βιβλίο της Γενέσεως αποδεικνύει ότι η πίστη και όχι τα έργα αποτελεί το θεμέλιο της σωτηρίας. Αναφέρεται λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολή: «Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο». Επομένως, ο άνθρωπος δεν πρέπει να καυχάται, γιατί όλα του προσφέρονται από το Θεό κατά χάρη. Κανένα έργο δεν προηγείται της εύνοιας του Θεού, καθώς όλα είναι καρπός δικός της. Αυτός όμως ο καρπός δεν πρέπει να λείψει, όπως δεν έλειψε και στη ζωή του Αβραάμ. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζεται και από τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Ποιος επομένως μπορεί να κληθεί πραγματικός απόγονος του Αβραάμ? Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός Αβραάμ, που είναι όμως μίζων του Αβραάμ. Ανάμεσα στους απογόνους του Πατριάρχη είναι ο μοναδικός που δικαιούται πλήρως την κληρονομία των επαγγελιών. Και ο Αβραάμ, εξαιτίας της κλήσεώς του, ακριβώς στον ερχομό του Ιησού προσβλέπει, και η χαρά του ήταν να διακρίνει την ημέρα αυτή μέσα από τις ευλογίες της δικής του ζωής. Έτσι, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, αναφέρεται ότι αυτό ακριβώς σημαίνουν τα λόγια του Ιησού όταν αναφέρει απευθυνόμενος στους Ιουδαίους της εποχής του: «Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αγαλίασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε». Η συγκέντρωση των επαγγελιών σε ένα μόνο απόγονο δεν αποτελεί περιορισμό.
απέναντίας είναι η προϋπόθεση της αληθινής παγκοσμιότητας, όπως καθορίστηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Όλοι όσοι πιστεύουν στο Χριστό, οι εκπεριτομείς ή οι εξακροβιστίας, Ισραηλίτες ή εθνικοί, μπορούν να μετέχουν στις ευλογίες του Αβραάμ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ουζούνογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ουζούνογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μαζί σας σήμερα να μιλήσουμε για αυτούς τους πληθυσμούς, να μιλήσουμε για τους Καραμανλίδες και να πούμε πράγματα που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ γνωστά σε πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Να. Σας ακούμε.
1: Πρώτα απ' όλα να αναφέρεστε σε έναν όρο Καραμανλίδες. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πιο σωστός όρος θα ήταν Καπαδόκες.
0: Μάλιστα.
1: Και να τονίσουμε το εξής, αυτή η λέξη Καραμανλίδες από πού προέρχεται. Mm-hmm. Μερικοί το ανάγουν βέβαια στο βασίλειο της Καραμανίας, που ήταν ένα από τα Εμμυράτα, το μεγαλύτερο στην Ανατολή. Αντί του όρου Μικρά Ασία θα χρησιμοποιώ τον όρο Ανατολή που είναι πιο σωστός. Mm-hmm. Η Χερσόνησος αυτή που είναι σήμερα στην Τουρκία. Το ανάγουν σε αυτό την ονομασία του βασιλείου. Στην πραγματικότητα βέβαια η πιο σωστή θεωρία που φαίνεται να αποκαλούμε Καραμανλίδες, Καπαδόκες, τους Ρωμιούς, τους Έλληνες, είναι στα τουρκικά Καράιμαν, σημαίνει μαύρη πίστη, λόγω της μαύρης πίστης τους και της αφοσίωσης προς την Ορθοδοξία αποκαλέστηκαν Καραϊμανλίδες. Λοιπόν, είναι το τμήμα της Χερσονήσου αυτής που είπαμε, ήθιστε να το λέμε Μικρά Ασία, το οροπέδιο, σαφή σύνορα δεν υπάρχουν για αυτήν την ονομαζόμενη περιοχή Καπαδοκίας, η οποία προέρχεται μάλλον από περσική ορολογία, ο όρος Καπαδοκία. Υπάρχει η Μίζων Καπαδοκία που επεκτείνεται πολύ περισσότερο από την Ελλάσσονα Καπαδοκία, που η Ελλάσσονα Καπαδοκία ορίζεται από τρία ηφαιστειογενή βουνά, τον Αργαίο, τον Μεγάλο Αργαίο, που είναι στην Κεσάρια πολύ κοντά, ένα βουνό πολύ υψηλό, 4.000 μέτρα, το Μικρό Αργαίο, και αυτός είναι αρκετά σε 3.000 και μέτρα, και το Μελενίκι, στα τουρκικά είναι το Ερτζιές, ο Αργαίος, ο Μικρός Αργαίος ονομάζεται Χασάνταλ και ο Μελενίτης Μελεντίσδα. Διατηρείται την ελληνική του ονόμασία και οι δύο τα βουνά. Ελληνογενή είναι. Είναι ένα τρίγωνο που δημιουργείται στο οροπέδιο, στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και είναι οι πληθυσμοί αυτοί παρέμειναν υπό τουρκική διοίκηση, κατοχή, αμέσως μετά από το Μάτζικελτ. Όπως ξέρουμε, το Μάτζικελτ, που είναι ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του ελληνισμού, το 1071 τον Αύγουστο ο Καπαδόκης Αυτοκράτορο Ρωμανός Διογέννης, με τις προδοσίες που είχαν γίνει και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και μέσω στράτευμά του, ιτήθηκε από τον Αλπαρσλάν. Είναι η πρώτη μαζική εισβολή τουρκικών φύλων στη Μικρασία στη διάρκεια της δυναστείας των Κομινών, από τον Αλέξιο τον πρώτο αρχίζοντες, ανακτήθηκε το σημαντικότερο, το μεγαλύτερο τμήμα της Μικράς Ασίας, κυρίως όλοι οι παραλιακές ζώνες από τον Εύξενο Πόντο μέχρι και την Αντιόχεια. Όμως το οροπέδιο αυτό στο οποίο ζούσαν οι πληθυσμοί αυτοί του Βυζαντίου παρέμεινε υπό το κράτος των Σελτσούκων στην αρχή, μετά έχουμε την εισβολή του Τζενγκίς Χάν, που καταλύεται το Σελτσουκικό κράτος και διασπάτησε μικρά κρατήδια, και μετά βέβαια από το 1300 βαθμιδών μέχρι το 1400 κατακτείται όλη η περιοχή από την Οθωμανικό δυνάμεις, υπάγεται στο Οθωμανικό κράτος, και μετά από την άλωση βέβαια που η πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους γίνεται η Κωνσταντινούπολη, όλη η περιοχή αυτή είναι υπό την κατοχή της, είναι μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι δηλαδή οι πληθυσμοί οι ελληνικοί οι οποίοι έμειναν κάτω από τουρκική διοίκηση για 900 χρόνια και πλέον, μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 που επακολούθησε μετά η ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι, όπως ξέρουμε από την εκκλησιαστική ιστορία, η Καπαδοκία είναι η Αγιοτόκος, είναι ο γεωγραφικός χώρος που η Ορθοδοξία δημιούργησε τις αρχές της χάρη στους τρεις ιεράρχες, και όχι μόνο βέβαια, και άλλους Αγίους οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία και δημιούργησαν αυτόν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, διαπιστώνοντας ότι αυτά είναι συμβατά με την χριστιανική πίστη, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η αυτοκρατορία η οποία διήρκησε για 1000 χρόνια. Η Καπαδοκία για μέχρι, όπως είπαμε, τον 10ο αιώνα ήταν η Ραχοκοκαλιά, η βασική περιοχή, η πλέον πλούσια περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορικά, μετά από τον 14ο αιώνα μέχρι και τον 17ο αιώνα δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία πώς ζούσαν αυτοί οι ελληνικοί πληθυσμοί σε αυτές τις περιοχές. Είναι ελάχιστα οι αναφορές και το αρχαιολογικό υλικό για να περιγράψει την κατάσταση. Ωστόσο, σε όλες τις προφορικές αφηγήσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί τον 19ο αιώνα και αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Το κοινό στοιχείο αυτό είναι ότι σε όλες αυτές τις προφορικές μαρτυρίες αναφέρεται ότι για πολλούς αιώνες ζούσαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί απομονωμένοι, σε χαρακτηριστικά μιλούν για κορυφές βουνών, σε δάση, απομονωμένοι με ελάχιστη επαφή μεταξύ τους, και ότι μετά από κάποιο διάστημα τον 17ο αιώνα αρχίζει να εξομαλύνεται η κατάσταση και επιστρέφουν σε πόλεις. Όπως είπα, αυτό δεν είναι μόνο για την Καπαδοκία. Σε όλες τις περιοχές η προφορική μαρτυρία, η οποία είναι κάτι ζωντανό, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αυτή η αφήγηση, είναι κοινή. Είτε στον Πόντο μιλάτε, είτε με απογόνους από την Καπαδοκία, είτε ακόμα και τη Σιδία, την Ιωνία, πολλές περιοχές οι οποίες ήταν πέριξ περιοχής Καπαδοκίας. Άρα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το στοιχείο, ότι υπήρξε μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και κάπως μετά από τον 17ο αιώνα άρχισε να εξομαλύνεται η κατάσταση και να δημιουργούνται και να επιστρέφουν στα χωριά και τις πόλεις τους οι πληθυσμοί, αυτοί οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί.
0: Ζούσαν δηλαδή, οποίο... ναι κύριε καθηγητά, ζούσαν δηλαδή ως διοκόμενοι αυτούς τους τρεις αιώνες από το 14ο μέχρι τον
1: 17ο. Κοιτάξτε, το ότι ζούσαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αυτό αναφέρεται στην προφορική μαρτυρία. Σας Μάλιστα. είπα ότι από τον 14ο αιώνα μέχρι τον 17ο αιώνα στοιχεία έχουμε ελάχιστα. Από τις αρχές του 19ου αιώνα υπάρχει βέβαια η επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη πολύ περισσότερο, η περίοδος αυτή του 1820-1830 που είναι η μεγάλη ελληνική επανάσταση επηρέασε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, λιγότερο ή περισσότερο. Περισσότερο στα παράλια, στην Ιωνία υπήρξαν άμεσα αντίπεινα, έχουμε μιλήσει άλλες φορές για αυτά. Στο εσωτερικό της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη τα αντίπεινα ήταν πάρα πολύ σκληρά και διήρκησαν πολλά χρόνια. Στους απομονωμένους αυτούς πληθυσμούς βέβαια ίσως ήταν λιγότερη η επίδραση της κατάστασης αυτής που δημιουργήθηκε η Οθωμανική διοίκηση, που φοβούμενοι ότι μπορεί να εξαπλωθεί η επανάσταση και σε άλλες περιοχές λαμβανόντουσαν πολύ σκληρά μέτρα. Μετά από το 1830 που εξομαλύνεται η κατάσταση και ιδιαίτερα μετά από το 1850 με την περίοδο που αρχίζουν οι μεταρρυθμίσεις, διότι το Οθωμανικό κράτος καταλαβαίνει ότι πλέον για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εισάγει μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας το ζητούμενο από τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς και από τους Έλληνες και από τους Αρμενίους ήτανε η ισονομία. Μέχρι το 1840-1839 ήταν δεδομένο ότι οι μη μουσουλμάνοι ήταν πολίτες τρίτης κατηγορίας, ούτε καν δεύτερης. Δεν είχαν στοιχειώδη αστικά δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να προσφύγουν σε δικαστήρια. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα να οπλοφορούν για αυτοπροστασία. Μαρτυρία σε δικαστήρια δεν μπορούσαν να καταθέσουν. Η ιδιοκτησία ήταν πολύ περιορισμένη. Αρχίζει μια βαθμιαία από το 1839 και μετά μια βαθμιαία αλλαγή της κατάστασης, όπου εισάγονται μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας είναι να επικρατήσει η ισονομία, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ποτέ βέβαια. Ομολογουμένως μετά από το 1856 μέχρι το 1876 αυτή η 20ετία, μπορούμε να πούμε ακόμα και μέχρι σήμερα, είναι η μόνη περίοδος που τουλάχιστον στο νομικό πλαίσιο έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αρχίζουν παραδείγματος χάρη οι Έλληνες, Αρμένοι να συμμετέχουν σε δημαρχιακά συμβούλια, σε τοπικά συμβούλια, για πρώτη φορά μπορούν και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι, σε περιορισμένη κλίμακα βέβαια, γίνονται με αναξιωματική αλλά σε μη μάχημες ομάδες. Ενώ το 1844 για πρώτη φορά εκδίδεται ένα διάταγμα που μπορούν και οι μη μουσουλμάνοι να είναι στρατιώτες του Οθωμανικού στρατού, αυτό καταργείται πολύ σύντομα, διότι ο πυρήνας της εξουσίας καταλαβαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια ριζική αλλαγή της αυτοκρατορίας, θα αλλάξει η μορφή που δεν το ήθελε ο σκληρός πυρήνας. Μάλιστα όλη η ιστορία που ακολούθησε μέχρι το 1922 και βέβαια και αργότερα, ο μόνος πληθυσμός που είχε μείνει ο ελληνικός ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήβρο και την Τένεδο, μπορεί να εξηγηθεί με την εξής παρατήρηση, ότι ποτέ η κεντρική εξουσία, ο πυρήνας της εξουσίας πέριξ του Σουλτάνου, δεν δέχθηκε αυτό να ισχύσει η ισονομία. Ανατράπηκαν τα πάντα βαθμιαία, πρώτα ίσως για τους Αρμενίους και μετά για τους Έλληνες. Ας έρθουμε όμως στην Καπαδοκία. Μετά από το 1850 από την Καπαδοκία αρχίζει, επειδή οι συγκοινωνίες απέκτησαν μία σταθερότητα και μπορούσε κανείς να ταξιδέψει σχετικά πιο εύκολα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές και εν μέρει υπήρχε ασφάλεια καθοδόν, σημαντικοί πληθυσμοί βαθμία να έρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, να τονίσουμε το εξής, Καπαδόκες στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν ακριβώς μετά από την άλωση. Με ποιο τρόπο? Η πόλη πριν την άδωση του 1453 είχε ένα πληθυσμό κάτω από 100.000, ενώ στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έφτανε 800.000-900.000. Η περίοδος η τελευταία υπήρξε μια περίοδος εξασθένησης του Βυζαντινού κράτους. Η ίδια Κωνσταντινούπολη είχε κατά την άδωση ίσως κατά μερικούς 50.000-60.000 πληθυσμό, οι οποίοι οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους, εσφάγησαν στη διάρκεια στο τέλος της πολιορκίας, ένα μικρό τμήμα μπόρεσε και διέφυγε, περίπου 5.000. Όταν ο Μάμεθ ο δεύτερος κατέλαβε την πόλη και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Αδριανούπολη, έχοντας υπόψη ότι πλέον φτιάχνει μια αυτοκρατορία, δεν ήταν τυχαίο άτομο, είχε ελληνική παιδεία, λατινική παιδεία, ήξερε πολλές γλώσσες, θεωρώντας την ανάγκη να επανέλθουν οι Ρωμαίοι στην πόλη, προέβησε αναγκαστικούς μετακινήσεις πληθυσμών. Μια περιοχή ήταν η Καπαδοκία, μια άλλη περιοχή ήταν η Μυτιλίνη. Επιλεκτικά επιλεγότανε πληθυσμοί οι οποίοι εξαναγκαζόντουσαν να μετακομίσουν στην πόλη. Ένα τμήμα της πόλης μετικήθηκε από Καπαδόκες, ακόμα δηλαδή και από τον 15ο αιώνα. Η ροή όμως Καπαδοκών άρχισε να γίνεται πολύ πιο έντονα μετά από το 1850. Πάντοτε υπήρχαν δηλαδή Καπαδόκες έμποροι στην πόλη, αλλά συστηματικά πια μετά από το 1850 αρχίζει η μετοίκηση σημαντικού αριθμού Καπαδοκών στην πόλη, η οποία γινόταν με τον εξής μηχανισμό. Ο ίδιος ο μηχανισμός ίσχυε και για την Ήπειρο. Δηλαδή η πόλη τροφοδοτόταν με ελληνικούς πληθυσμούς, κυρίως από δύο τμήματα τα αντιδιαμετρικά γεωγραφικά του ελληνισμού. Η Ήπειρος και η Καπαδοκία. Και τυχάνει βέβαια και οι δύο περιοχές να είναι περιοχές σχετικά φτωχές και ορεινές και απομακρυσμένες από το κέντρο. Ο μηχανισμός ο οποίος γινόταν αυτή η μετοίκηση συνήθως ήταν το εξής, ότι ο πατέρας είχε κάποιο κατάστημα στην πόλη, συνήθως οι Καπαδόκες ασχολούνταν με τα παντοπολία και έφερνε τον γιο του, τον ανιψιό του στη δουλειά, τα ονομάζευαν τσιράκια, και αυτά μετά όταν περνούσαν τα χρόνια αναλάμβαναν αυτή την εργασία, το κατάστημα. Αυτή ήταν ο πιο συνηθισμένος τρόπος της μετοίκησης από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια μετά στην περίοδο αυτών των μεταρρυθμίσεων έχουμε σημαντική δραστηριότητα όσον αφορά την παιδεία. Η παιδεία δεν είχε λείψει ποτέ, αλλά ήταν βέβαια πολύ περιορισμένη με τη συστηματική προσπάθεια πάντοτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου μαζί με συλλόγους Καπαδοκών. Επίσης το μέγιστο έργο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, σχεδόν κάθε χωριό απέκτησε μετά από το 1860-1870 ελληνικό σχολείο στο επίπεδο δημοτικού, αλλά υπήρχαν και σχολεία δευτεροβάθμια και κυρίως η ιερατική σχολή στον Αλυσοπόταμο, στο Τζιντζίντερε, που λειτουργήσε μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών, είναι κοντά στην Καπαδοκία. Εκκλησιαστικά ήταν χωρισμένη σε Μητροπόλεις. Η πρώτη Μητρόπολη που είχε στην πρώτη τάξη ήταν η Κεσάρια, βέβαια και υπό την άμεση εποπτεία της, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που πάντοτε ήταν τμήμα η Καπαδοκία. Όταν στη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού Πολέμου το 1919-1922, σε σχέση με τις άλλες περιοχές που συνέβησαν πολύ σοβαρές φρικαλιότητες, στην Καπαδοκία σχετικά δεν συνέβη αυτό. Η αιτία ίσως είναι επειδή ήταν απομονωμένη περιοχή, ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο, έγιναν αρκετές παραβιάσεις, αλλά όχι στο βαθμό που έγιναν σε άλλες περιοχές, είτε αυτό ήταν μετά από την κατάρρευση του μετώπου τον Αύγουστο του 1922 στην Ιωνία και στη διάρκεια όλη του πολέμου από το 1919 μέχρι το 1922 στον Πόντο, βέβαια κυρίως στον δυτικό, στον δυτικό και στον ανατολικό και στον δυτικό Πόντο. Όμως ένα σημαντικό μέρος αριθμών Καπαδοκών ήδη είχε μεταναστεύσει στην πόλη. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας ήταν περίπου συνολικά 100.000, η μισή περίπου ήταν ήδη στην Κωνσταντινούπολη όταν υπεγράφει η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών. Γι' αυτό το λόγο ο αριθμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας που ήρθαν με το 1924, που είναι ουσιαστικά η μόνη περιοχή που με την έννοια αυτή, όσο και είναι μια απέσια έννοια αυτή η ανταλλαγή πληθυσμών, μια απάνθρωπη πράξη, ο αριθμός των Ελλήνων που είχαν παραμένει στην Τουρκία μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν κυρίως στην Καπαδοκία και τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης που παραδόθηκαν στην διοίκηση της Άγκυρας μετά από το προς το τέλος του 23. Οι προσφυγικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν κυρίως από το λιμάνι της Μερσίνας και σήμερα έχουμε πολλές αφηγήσεις του τραγικού αυτού γεγονότος, που πως από την ενδοχώρα μεταφέρθηκαν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με πλοία που κάτω από πάρα πολύ τραγικές απάνθρωπες συνθήκες έφτασαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, τα γνωστά λιμοκαθαρτήρια και η εγκατάστασή τους με χωρίς κανέναν ουσιαστικό σωστό τρόπο, διότι μην ξεχνάμε αυτοί οι πληθυσμοί ζούσαν σε ένα οροπέδιο. Θα σας αναφέρω με αυτά την περίπτωση της Καρβάλης που κατάγομαι εγώ από εκεί, που τοποθετήθηκαν σε περιοχές που δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωγραφία που ζούσαν για χιλιάδες χρόνια. Βέβαια αυτή η περίοδος 19-22 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί υπάρχει ένας σφετεριστής, ένας αξωμότης, ο γνωστός Ευθύμ Καραχισαρίδης, του οποίου την ιστορία πρέπει να την τονίσουμε, διότι σχετίζεται με κάποια άλλα θέματα που πρέπει να σας αναφέρω. Το ζήτημα αυτό της τουρκοφωνίας που είναι ένα παρεξηγημένο ζήτημα από πολλούς και τα τελευταία χρόνια αποτελεί πηγή εκμετάλλευσης από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους της Τουρκίας για να παρουσιάσουν δήθεν ότι αυτοί οι πληθυσμοί κακώς υπάχθηκαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών αφού δεν ήταν Έλληνες αλλά ήταν δήθεν Τούρκοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια εγγίζει τα όρια της γελιότητος του αστείου, παρά τα αυτά καλλιεργείται και μερικές φορές, σπάνια βέβαια, και από δικούς μας Έλληνες αμφισβητείται η ελάχιστη είναι βέβαια αυτή, αμφισβητείται η ελληνική καταγωγή των Καπαδοκών.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν, να μας μιλήσετε και για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, θα λέγαμε, όσον αναφέρουμε ως Καραμανλίδες, έτσι, το ζήτημα της τουρκοφωνίας, όχι σε όλους, αλλά σε ένα κομμάτι αυτών των πληθυσμών, κύριε Ζουνολού.
1: Αυτό το θέμα της τουρκοφωνίας να τονίσουμε το εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλη τη Μικρά Ασία, στην αρχή του 20ου αιώνα, όταν μπαίνατε κάτω από 20-30 χιλιόμετρα από τα παράλια, υπήρχε η τουρκοφωνία.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε. Η παιδεία βέβαια στα τέλη του 19ου αιώνα είχε αποκτηθεί η ελληνική γλώσσα. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο είναι σημαντικό. Η ταυτότητα του Έλληνα δεν προσδιορίζεται από το αν μιλάει ελληνικά ή όχι. Σήμερα στην Αμερική έχουμε αρκετά εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι δεν μάθαν ελληνικά, μιλούν αγγλικά μόνο. Αυτή σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες? Δεν είναι σωστό. Σήμερα στη Συρία υπάρχουν ελληνικής προέλευσης πληθυσμοί, οι Ορθόδοξοι, που υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιόχειας. Αυτοί μιλούν αραβικά, επειδή μείνανε πόσα χρόνια εκεί. Δεν είναι ελληνικής προέλευσης αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό, κοιτάξτε, το ζήτημα άπτεται ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, ενός πάρα πολύ σοβαρού ζητήματος που υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα. Όταν λέω σύγχρονη Ελλάδα, από το νεοελληνικό κράτος. Αυτές οι καταστροφικές, και το τονίζω με καταστροφικές στο τετράγωνο, οι ιδέες του Αδαμάντιου Κοραή που κατέστρεψαν, προκάλεσαν τεράστια ζημιά στον ελληνισμό, πρέπει κάποτε να τις αναθεωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν ξέρει καλά ελληνικά ή δεν μιλάει ελληνικά ότι δεν έχει ελληνική ψυχή. Εγώ πρέπει να σας πω, στην καριέρα μου έχω δει πολλούς που μιλούν άριστα ελληνικά και έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Ενώ δεν είδα εγώ κανέναν από αυτούς τους πληθυσμούς που σας ανέφερα που είχαν ελάχιστη ελληνική συνείδηση.
0: Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριο Ζουνολού, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική, αμέσως μετά να περάσουμε στην ώρα και στο σήμα του σταθμού και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Είναι ένα ακόμα αφιέρωμα του 89,5 στους Έλληνες της Ανατολής, στους Έλληνες της Μικρασίας. Θα ακολουθήσουν και άλλα, και για το χριστιανισμό στις περιοχές της Μικράς Ασίας και άλλα ακόμα που θα αναφέρονται στις δύσκολες εκείνες ημέρες, τις μαύρες μέρες του ξεριζωμού και της μικρασιατικής καταστροφής. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε εκείνα τα αφιερώματα, να πούμε και άλλα ακόμη πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτόν τον συγκλονιστικό πολιτισμό των Ελλήνων της Ανατολής. Στη σημερινή μας εκπομπή περιοριζόμαστε περισσότερο στις αναφορές μας στους καραμανλίδες της Καπαδοκίας. Μας διόρθωσε στην εισαγωγή της εκπομπής μας ο καλεσμένος μας, ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας.

0: τα καραμανλίδικα καταρχήν συνήθως αναφέρονται στην γραφή της τουρκικής γλώσσας με ελληνικό αλφάβητο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία από τον ακόμα λίγα είναι τον 18ο αιώνα, τα περισσότερα τον 19ο αιώνα, και εδώ να αναφέρουμε το μεγάλο έργο του Ευαγγελινού Μισαηλίδη από τα Κούλα της Ιωνίας, δεν ήταν από την Καπαδοκία, που δημιούργησε τυπογραφείο στη Σμύρνη και μετά στην Κωνσταντινούπολη και τύπωνε βιβλία τα οποία ήταν σε αυτή τη γραφή χρήση ελληνικών χαρακτήρων για την τουρκική γλώσσα. Υπάρχει πάρα πολλά βιβλία. Πολλές φορές τα βιβλία τυπωνόντουσαν μάλιστα και ελληνικά και στην τουρκική με τους χαρακτήρες ελληνικούς, οπότε διευκολυνόταν και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το Πατριαρχείο αυτό συστηματικά το έκαμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα υπάρχουν διάφορες αιτίες που μπορούν να αποδώσετε γιατί τόσο πολύ επικράτησε η τουρκοφωνία. Όχι μόνο όμως στην Καπαδοκία. Προσέξτε, θα σας δώσω το παράδειγμα. Στην Αμισό, η Σαμσούντα η γνωστή, η Μπάφρα, όλη η περιοχή γύρω, η μαρτυρική Μπάφρα. Η Μπάφρα είναι το πιο μαρτυρικό μέρος της Μικράς Ασίας. Ήταν οι Έλληνες, όλοι μιλούσαν τουρκικά. Σε πάρα πολλές περιοχές. Ξέρανε και ελληνικά βέβαια αρκετοί με την παιδεία που εξαπλωνόταν, αλλά δεν ήταν μόνο στην Καπαδοκία το ζήτημα της τουρκοφωνίας. Τώρα, ποια είναι η αιτία που επικράτησε η τουρκοφωνία? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πρώτη θεωρία είναι η πιο ισχυρή ίσως. Το Οθωμανικό κράτος στην πολιτική του υποταγής των πληθυσμών συνήθως έβαζε επιλογές στους επικυριαρχούμενους πληθυσμούς, διότι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν επικυριαρχούμενοι. Στα τουρκικά ο όρος ήταν μιλέτη μαχκιουμέ. Μαχκιούμ είναι ο κατάδικος, αλλά δεν ήταν. Είναι με την έννοια αυτοί που κυβερνώνται. Και οι μουσουλμάνοι είναι το επικυρίαρχο έθνος. Στον επικυριαρχούμενο συνήθως εδίδεται για οποιοδήποτε ζήτημα να επιλέξει ένα από τις δύο επιλογές σε πολλά άλλα θέματα, στη φορολογία παραδείγματος χάρη, ειδικά στο θέμα το ουσιαστικό της ταυτότητας. Οι επιλογές που εδίδεται, η πιο βάσιμη θεωρία που σας λέω, είναι το εξής: δεν μπορείτε να κρατήσετε και τη θρησκεία σας και τη γλώσσα σας, ένα από τα δύο θα επιλέξετε. Αν γινόταν η επιλογή της γλώσσας, σε μία-δύο γενιές αυτοί οι πληθυσμοί χανόντουσαν για τον ελληνισμό. Δηλαδή αν εξισλαμιζόντουσαν χάνανε και τη γλώσσα τους αργότερα και υιοθετούσαν την τουρκική. Εάν υιοθετούσαν την τουρκική γλώσσα, να διατηρήσουν την τουρκική γλώσσα μόνο, τότε αυτοί παρέμειναν Έλληνες γιατί ήταν ορθόδοξοι.
1: Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτόν τον μηχανισμό που έθετε αυτό το δίλημα, κύριε καθηγητά? Πώς γινόταν, δηλαδή, πήγαινε σε ένα χωριό, σε μια πόλη?
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, πολλές φορές αυτό γινόταν και αργότερα και μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Λέει το εξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο, αλλά δίνει το παράδειγμα. Το 1942, εν μέσω πολέμου, η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας θέτει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το δίλημα. Ή θα κρατήσετε την εμπορική σχολή ή τη θεολογική σχολή. Δεν μπορείτε και τα δύο. Δεν σε αφήνανε να επιλέξεις και οι δύο επιλογές. Εγώ θέλω να μείνω να μιλάω ελληνικά και θέλω να μείνω και ορθόδοξος. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έπρεπε να επιλέξεις ένα από τα δύο. Εάν επέλεγες εσύ τη γλώσσα, αναγκαστικά εξισλαμιζόσουν. Ο εξισλαμισμός βέβαια έφερνε και κοσμικά προνόμια, αλλά ο φόρος μειωνότανε, γλίτωνες από το παιδομάζωμα τα παιδιά σου, άρα ήτανε με επίγεια στοιχεία κάτι θετικό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτοί που επέλεγαν να χάσουν τη γλώσσα τους αλλά παρέμειναν ορθόδοξοι, αυτοί διατήρησαν την προμοιοσύνη για την ελληνικότητά τους. Η πρώτη πιο πιθανή θεωρία είναι αυτή. Η δεύτερη θεωρία είναι η εξής. Αυτό το εμιράτο του Καραμάν που σας είπα, από πολύ νωρίς, από τα 1200 περίπου, 1220, με ένα διάταγμα απαγορεύτηκε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα να μιλιέται, ούτε περσικά ούτε αραβικά, μόνο τουρκικά. Ήταν ένα

0: Εμιράτας, το οποίο επιβλήθη αναγκαστικά για όλους τους πληθυσμούς του τουρκική γλώσσα. Και αυτή είναι ίσως ένας παράγοντας που είναι πιο πυκνή η τουρκοφωνία στην περιοχή της Καπαδοκίας. Υπήρχε και μια λαϊκή θεωρία, η οποία βέβαια δεν μπορεί κανείς να την εξηγήσει εύκολα, ότι μια γενιά κόψανε τις γλώσσες των γυναικών και έτσι τα παιδιά δεν μπόρεσαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, ένας, ναι, μέσα στο πλαίσιο αυτού του θρύλου που υπάρχει, των λαϊκών θρύλων. Το πιο πιθανό είναι η πρώτη αιτία. Και θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Υπάρχει η περίφημη Σινασσός και το Προκόπη. Αυτά είναι χωριά που απέχουν μεταξύ τους 5 χιλιόμετρα. Σχεδόν είναι ενωμένα. Στη Μικρά Ασία. Οι Σινασσός μιλούσαν αρχαία, μια αρχαΐζουσα ελληνική γλώσσα, όλη στη διάρκεια. Το Προκόπη μιλούσαν τουρκικά. Το Προκόπη σήμερα, ξέρετε, είναι στην Εύβοια και είναι η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, που γιόρταζε πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα της τουρκοφωνίας πρέπει να εξεταστεί μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. Δεν έχει μεγάλη σημασία για την ταυτότητα. Δυστυχώς αυτή η άποψη ότι οπωσδήποτε ένας Έλληνας πρέπει να μιλάει ελληνικά δεν είναι σωστό. Σας είπα, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή αυτοί που οι Έλληνες που ζουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που μερικοί δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ελληνική ψυχή. Το Πατριαρχείο πάντοτε υιοθετούσε την αρχή ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από το πιστεύω σου. Και αυτό είναι το σωστό και διαχρονικά απεδείχθη. Τώρα, να έρθουμε, αν θέλετε, στην περίοδο της ανταλλαγής. Θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, στην Καπαδοκία εθνοτική σύγκρουση δεν έγινε καθόλου. Το αντίθετο, όταν οι Έλληνες Καπαδοκίας εξαναγκαζόντουσαν να βγουν στους δρόμους της εξορίας, γιατί επρόκειτο περί εξορίας, οι μουσουλμάνοι γειτονές τους εκφράζαν τη βαθύτητα τους θλίψη, τους συνόδευαν πολλές φορές, τους βοηθούσαν. Υπάρχουν αναφορές ζωντανές από τους Καπαδόκες που κατεγράφησαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα και δείχνει την αρμονική συμβίωση αυτών των δύο θρησκειών. Ο εθνικισμός, βέβαια, ο οποίος εισήχθη, θέλω να το τονίσω αυτό, από τη Δύση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ριζικά αντίθετος σε όλα αυτά και ποτέ δεν αναφέρεται. Μόνο τα τελευταία χρόνια αυτές οι εμπειρίες αρχίζουν και έρχονται σε γνώση και της νέας γενιάς των Τούρκων, και αυτό πρέπει να γίνεται συστηματικά. Την περίοδο αυτού 19-22 η Καπαδοκία δοκιμάστηκε από έναν εξωμότη, από έναν τον οποίο αργότερο το Πατριαρχείο πολύ σωστά τον αφόρησε, ο γνωστός Ευθύμη Καραχισαρίδης. Αυτός ήταν ιερέας σε μια κομμόπολη δυτικά της Άγκυρας. Δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορική γνώση είναι τόσο ρηχή, ελάχιστοι γνωρίζουν αυτή την περιπέτεια του ελληνισμού. Αυτός για κερδοσκοπικούς σκοπούς, για προσωπικούς σκοπούς, ελπίζοντας ότι θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών, ενώ ήταν παντρεμένος, ήταν ιερέας, δεν είχε, είχε παιδιά, σφετερίστηκε, πήγε με την πλευρά του Κεμάλ και προσπάθησε να δημιουργήσει μια καπαδοκική εκκλησία. Οι Μητροπολίτες αντιστάθηκαν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τελικά στη Λοζάνη, με τις διαπραγματεύσεις, με τα παιχνίδια που γινόντουσαν εναντίον των λαών πάνω σε ένα τραπέζι, και οι Καπαδόκες υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Προσπαθούσε ο Ευθύμη αυτός, προσπαθούσε, ήλπιζε ότι θα εξαιρεθούν οι Καπαδόκες από την ανταλλαγή των πληθυσμών και θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών εντός εισαγωγικών. Όταν απέτυχε σε αυτό το σχέδιο, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη τέλη του 22 και προσπαθεί δύο φορές να καταλάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Απέτυχε και τις δύο φορές και μετά από αυτό πήγε και κατέλαβε μία εκκλησία ιστορική, όπου φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας του Καφά. Καφά είναι μια πόλη στην Κρυμαία. Από εκεί είχε έρθει μια ιστορική εικόνα και βρίσκεται σε αυτήν την εκκλησία. Κατέλαβε αυτήν την εκκλησία με 50 ακίνητα. και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν ο δούριος ύπος εναντίον των Ελλήνων της πόλης και πρωτίστως στο, εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και δυστυχώς αυτές οι τέσσερις εκκλησίες αργότερα κατέλαβε τέσσερις εκκλησίες, τρεις ακόμα δηλαδή από την Καφατιανή, μεταμόρφωση Σωτήρος, ο οποίος καταδαφίστηκε το 58 κατά τη διάνυξη ενός δρόμου, και οι δύο εκκλησίες, ο Άγιος Ιωάννης των Χίων και ο Άγιος Νικόλαος του Γαλατά. Αυτές οι εκκλησίες παράνομα τις κατέχει, επειδή βέβαια ήτανε, υποστηριζότανε από το κεμαλικό καθεστώς. Είναι γνωστά τα έργα αυτής της οικογένειας, με αργότερα η γη του αυτοκηρύχθηκαν τουρκοορθόδοξοι πατριάρχες, έτσι αποκαλούσαν τον εαυτό του, και βέβαια αυτή ακόμα η αδικία συνεχίζεται. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως στην Καπαδοκία. Θέλω να τονίσω προς τους ακροατές ότι η σχέση με τους Αγίους, τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα, τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, τον Γρηγόριο Νήσις, όλους αυτούς τους Αγίους που είναι πάρα πολλοί στην Καπαδοκία, η σχέση των πληθυσμών αυτών ήταν κάτι το ζωντανό, δεν ήταν μόνο μία απλή πίστη και αφοσίωση, αλλά θεωρούσαν ότι αυτοί οι Άγιοι ζούσαν μαζί τους. Παραδείγματος χάρη στην Καπαδοκία, την πρωτοχρονιά που άρχιζε η γιορτή του Αγίου Βασιλείου, όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι ο Άγιος Βασίλειος έρχεται και τρώει μαζί τους. Πάρα πολλές ιστορίες είναι, ξέρω, από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, για τη σχέση με τους Αγίους, όπως και η Καρβάλη που είναι συνδεδεμένη με τους δύο Αγίους Γρηγορίους, τον Νήσις και τον Ναζιανζινό, είναι η σχέση υπεράνω ακόμα και μιας απλής λατρείας και πίστης. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μαζί τους, τους καθοδηγούσαν κάθε μέρα τη ζωή τους.
1: Είναι αυτό που είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, το ταυτωτικό ζήτημα της ύπαρξης, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ναι. Έχει να κάνει με την πίστη που επέλεξαν οι άνθρωποι αυτοί. Θυσιάζοντας ίσως τη γλώσσα, τουλάχιστον στον προφορικό λόγο, έτσι.
0: Ναι, σας είπα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό εδώ. Και το τονίζω ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από την πίστη και η γλώσσα έχει δευτερεύουσα, μην σας πω και τριτεύουσα σημασία. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να μαθαίνουμε όλοι πολύ καλά ελληνικά, το λέμε αυτό, βεβαίως πρέπει να γίνεται, αλλά δεν πρέπει να εξωστρακίζουμε κάποιον ο οποίος έχει αδυναμία να εκφραστεί ελληνικά. Εγώ να σας πω λίγο την εμπειρία της Καρβάλης. Καρβάλη, ξέρετε, σήμερα η Νέα Καρβάλη βρίσκεται ανατολικά 5 χιλιόμετρα περίπου από την Καβάλα. Η Καρβάλη ήταν ένα μεγάλο χωριό στο κέντρο της Καπαδοκίας. Υπαγόταν στον νομό του Εικονίου, τότε που είχε τεράστια έκταση. Τώρα έχει διατμηθεί σαν νομός. Κοντά στο Αξαράι, είναι ένα οροπέδιο 1200 μέτρων απέναντι από το μικρό Αργαίο, το οποίο η όψη είναι πραγματικά ηφαιστειογενής, είναι πάντοτε με χιόνια και μόνο καλοκαίρι, και ήταν μια κομμόπολη στα 1200 μέτρα. Το κινηματογραφικό έργο το «Αμέρικα, Αμέρικα» δεν αναφέρεται βέβαια στην Καρβάλη, αναφέρεται στη Μουταλάσκη, που είναι μια πόλη κοντά στην Κεσάρια, από όπου κατάγονταν και ο Ωνάσης, η οικογένεια Ωνάση και πολλοί άλλοι. Αυτοί αναγκάστηκαν τον Αύγουστο του, μετά από την λειτουργία, τον Σεπτέμβριο, του, η τελευταία λειτουργία έγινε 14 Σεπτεμβρίου 1924. Όσοι είχαν παραμείνει στην Καπαδοκία, να πάρουν τον δρόμο της εκκρίζωσης από την γενέτειρα γη, από την χιλιάδων ετών πατρίδα τους, και μετακινήθηκαν οδικά με αμάξια και πεζή προς την Μερσίνα, περνώντας από τις πύλες της Κιλικίας. Μερσίνα είναι το νότιο λιμάνι της Μικράς Ασίας, και μεταφέρθηκαν με πλοία κάτω από τραγικές συνθήκες. Έφτασαν στον Αγιώργιο εδώ στον Σαρονικό, και περνώντας από λιμοκαθαριστήρια, τους οδήγησαν τελικά στη Νέα Καρβάλη. Η Νέα Καρβάλη στα τουρκικά ονομαζόταν η περιοχή Τσιρπεντέ. Τσιρπεντέ σημαίνει κάτι σχετικό με την Ελωνοσία, επειδή είχε όλα, ήταν βάλτη. Σκεφτείτε τώρα ένας πληθυσμός που ζούσε σε 1200 μέτρα ορεινή περιοχή να τοποθετείται μέσα στα έλη. Συνέπεια ήταν σε διάστημα 6 μηνών σχεδόν ο μισός πληθυσμός από Ελωνοσία να χάσει τη ζωή του. Αυτές οι τραγικές ιστορίες τις άκουα καθώς ερχόντουσαν τα νέα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς είχαμε εξαιρεθεί τις ανεπλαγές των πληθυσμών, επειδή είχαν βρεθεί οι γονείς πριν το 18-30 Οκτωβρίου, αυτός ήταν ο όρος της παραμονής. Παρά τα αυτά, ακόμα και στο μεσοδιάστημα του μετά από την καταστροφή τη Μικρασιατική, μέχρι και το 23 που υπογράφηκε συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 23 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η ανταλλαγή, ένα σημαντικό μέρος των Καπαδοκών μετακινήθηκε και στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο είχαμε ένα σημαντικό αριθμό Καπαδοκών στην Κωνσταντινούπολη, κατ' εκτίμηση το 1 τρίτο περίπου του ελληνικού πληθυσμού μετά από το 23 είχε καταγωγή από την Καπαδοκία, δηλαδή οι μισοί είχαν μείνει στην Καπαδοκία και υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών, οι άλλοι μισοί παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη. Η τραγική ιστορία της Καρβάλης είναι πάντοτε στη μνήμη μου, διότι και μικρότερος που ερχόμουν επισκεφτόμουν το χωριό άκουγα αυτές τις ιστορίες, την τραγικότητα της κατάστασης με τις ασθένειες και την φτώχεια και μόλι την κατάσταση αυτή που επακολούθησε αυτού του τραγικού για την ιστορία της ανθρωπότητας γεγονότος που ονομάστηκε ανταλλαγή των πληθυσμών. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς εξίσου εκφράζουμε και τη συμπάθειά μας προς τους μουσουλμάνους, παρόλο που δεν υπέφεραν στο βαθμό αυτό των Ελλήνων, διότι μην ξεχνάμε ότι η ανταλλαγή για την ελληνική πλευρά είναι και τελείως ψευδεπίγραφη, διότι ο περισσότερος πληθυσμός ο Ρωμαϊκός εξαναγκάστηκε με βία να φύγει από τον Πόντο όπου έγιναν τα τρομερά και από την Δυτική Μικρασία. Αλλά βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εκπατριστούν, να πάνε σε μια χώρα η οποία δεν ήταν και καθόλου φιλόξενη, όπως φαίνεται από όλα που δημοσιεύονται τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι υπάρχει η Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων που κάνει ένα εξαιρετικό έργο, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πολλή συνεργασία εμείς σαν Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σε πολλά θέματα και στο χρόνο που μένω θέλω να τονίσω ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό. Τα τελευταία χρόνια με ένα συστηματικό τρόπο από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους μέσα από την Τουρκία καλλιεργείται αυτή η ψευδοθεωρία ότι δήθεν οι Καπαδόκες δεν ήταν στην πραγματικότητα ελληνικής καταγωγής, αλλά ήταν τουρκικά φύλλα, τα οποία μάλιστα είχαν έρθει, λέει, σαν μισθοφόροι στο Βυζάντιο τον 8ο και 9ο αιώνα. Μια θεωρία τελείως επίπλαστη. Ποια είναι η ρίζα αυτής της θεωρίας? Η ρίζα της θεωρίας είναι ένα απομεινάρι της προσπάθειας, μια τελευταία προσπάθεια της θεωρίας να δημιουργηθεί μια επίπλαστη ιστορία ότι η Μικρασία είχε κατοικηθεί πριν 3.000 χρόνια από τουρκικά φύλλα. Το 1930 ξεκινάει μια προσπάθεια από το καθεστώς το εθνικιστικό της Τουρκίας να δημιουργήσει, να ξαναγράψει μια ιστορία. Και η ιστορία εν ολίγης βασιζόταν στα εξής ιδεολογήματα. Ότι σε κάποιο άγνωστο χρόνο υπήρχε στην Κεντρική Ασία, στο οροπέδιο της Κεντρικής Ασίας, ένας μεγάλος πολιτισμός, τουρκικός πολιτισμός. Επειδή όμως το κλίμα κάποια στιγμή, κάποια χρόνια άλλαξε, αυτοί οι πληθυσμοί εξαναγκάστηκαν να φύγουν σε όλο τον κόσμο να διασκορπιστούν. Αυτά στα σχολεία τα ακόμα εν μέρη υπάρχουν, παλαιότερα ήταν πολύ πιο έντονα. και είχε στο χάρτη βέλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, η μεσοποταμιακός πολιτισμός ήτανε, προήλθε από αυτόν τον τουρκικό πολιτισμό. Η Αίγυπτος το ίδιο. Η Μικρά Ασία, ο χεταϊκός πολιτισμός, που είναι ένας μεγάλος πολιτισμός, και αυτοί οι πληθυσμοί αργότερα με τους ελληνιστικούς χρόνους εισήλθαν στον ελληνισμό, και αυτοί θεωρούνται ότι είναι Τούρκοι. Ιδιαίτερη σημασία δίδει στους χεταιούς. Ακόμα βέβαια και ο ελληνικός πολιτισμός, οι Μικυναίοι και αργότερα κλασικός πολιτισμός, θεωρούνται με κάποιο τρόπο ότι είχε σχέση με τους, με την Κεντρική Ασία αυτή. Mm-hmm. Αλλά αποσιωπόταν αργότερα. Παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερα τονιζόταν ότι οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, επειδή η γλώσσα τους είναι πραγματικά τουρκικής προέλευσης, mm-hmm. ότι και αυτοί είχαν προέλθει από αυτόν τον άγνωστο μέχρι τότε πολιτισμό. Βέβαια, αυτή η θεωρία δεν στάθηκε. Στάθηκε 2-3 χρόνια, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σε διεθνές επίπεδο και γελιοποιήθηκε και αναγκάστηκαν και οι ίδιοι να το βαθμιά να το εγκαταλείψουν αυτήν την ιδέα. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια η οποία επικεντρώνεται στο εξής, ότι επειδή είχαν, μιλούσαν τουρκικά αυτοί οι πληθυσμοί, είχαν προέλευση τουρκική και ήταν χριστιανοί Τούρκοι. Συνδυάζεται αυτό με τη θεωρία του Ευθύμ Καραχισαΐδη που σας είπα, από το οποίο το επιχείρημα ήταν ότι υπήρχαν Τούρκοι χριστιανοί και ο ίδιος ήθελε να γίνει πατριάρχης αυτών, το οποίο βέβαια παταγωδός απέτυχε μετά και είχε μείνει μόνος του στην Κωνσταντινούπολη σαν ένας ταραχοποιός, σαν ένας πολέμιος της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η θεωρία βέβαια δεν στέκει, δεν έχει καμία επιστημονική βάση και σε συνέδρια έχουμε αποδείξει και πολλοί άλλοι επιστήμονες ότι αυτά είναι ιδεολογήματα, είναι γελοιότητες. Αν δείτε τα διδακτορικά τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το θέμα με το επιχείρημα ότι αυτοί οι πληθυσμοί είχαν τουρκική, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αναφορά. Δεν στηρίζεται σε τίποτα, δεν στηρίζεται σε κανένα κείμενο. Παρά τα αυτά, αυτό ακόμα καλλιεργείται σε κάποιο βαθμό και πρέπει βέβαια. Η Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκών κάνει πολύ καλή δουλειά, οργάνωσε και ένα συνέδριο, είχα προσκληθεί και εγώ και παρόλο που εγγίζει τα όρια της γελοιότητας αυτό, της επιστημονικής γελοιότητας, mm-hmm. ωστόσο πρέπει να το δώσουμε σημασία και να αποδείξουμε
2: προφανώς.
0: Επιστημονικά την ορθότητα mm. ότι πράγματι αυτοί οι πληθυσμοί ήταν οι βυζαντινοί πληθυσμοί οι οποίοι είχαν παραμείνει τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους τους άλλους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, κάπου από τον Σελτσουκικό στην αρχή ναι. και μετά τον.
2: Και συντηρείται προφανώς, κύριο Ζούνογλου, για πολιτικούς λόγους, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, υπάρχει ένας. Ναι, είναι για καθαρά πολιτικούς λόγους.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά τη χάνει μερικές φορές και να βρίσκει και μερικούς οι οποίοι τα πιστεύουν. Γι' αυτό το λόγο θέλει την αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια, με συστηματικό τρόπο και με παρησία και με ψυχραιμότητα να τα παρουσιάζουμε.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Δηλαδή,
2: δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο. Ναι, έγινε όμως κατανοητό αυτό.
0: Μπορούμε να το αναπτύξουμε το θέμα σε βάθος.
2: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Ουζουνόγλου, πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μας βοηθήσατε πολύ σήμερα, κύριε καθηγητά, να προσεγγίσουμε το θέμα της εκπομπής μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο. Και ο Θεός να είναι μαζί σας.
2: Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο Αρχιεπίσκοπος στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου τιμώντας τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα σε 17 χρόνια. Στήριξη της Ελληνικής Γεωργίας με επιτάχυνση πληρωμών και σημαντικές νέες ενισχύσεις. Αποστολή της ελληνικής αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά, τονίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το περιστατικό με τον 20χρονο στο Άργος. Συνελήφθη στην Βρετανία 46χρονη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Πλωτή καντίνα κατέπλεψε σε παραλία στα Κουφονίσια, συνελήφθη ο κυβερνήτης. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις. Νυχτερινές ρυθμίσεις στον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού. Στην διεθνή επικαιρότητα παραιτήθηκε η Ουκρανή Πρωθυπουργός εν μέσω μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Γενικά έθριος για αύριο καιρό, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφόρου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε!
3: Ένα καινούριο ψηφιακό δίσκο που κυκλοφορήθηκε πρόσφατα από τη Χριστιανική Φοιτητική Δράση Αθηνών και περιλαμβάνει μια ανθολογία εσπερινών ύμνων με βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του Ηρακλή Μαλανδρίνου θα σας παρουσιάσουμε στη σημερινή εκπομπή. Προηγούμενος όμως, ας ακούσουμε το δοξαστικό των ένων των Αγίων Πατέρων που ακούσαμε ήδη χθες στον όρθρο της Κυριακής των 630 Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της 4ης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου του Σωτηρίου έτους 451. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Τζανάκος.

0: μια σπάνια ερμηνεία του μέλους του Πέτρου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης Τυχουστού Εκκλησίας στο δοξαστικό των Αγίων Πατέρων, ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση και από τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Τζανάκο.
1: Μια ανθολογία εσπερινών ύμνων, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ο ψηφιακός δίσκος «Επί την Ηλίου Δύση», που κυκλοφορήθηκε από τη Χριστιανική Φοιτητική Δράση Αθηνών με βυζαντινή χοροδία υπό την διεύθυνση του Ηρακλή Μαλανδρίνη. Για την παρουσίαση του ψηφιακού αυτού δίσκου καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή ένα μέλος της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης που συμμετείχε και στην ηχογράφηση, για να μας πει μερικά λόγια σχετικά με την έκδοση του ψηφιακού αυτού δίσκου και τι σημαίνει για τους φίλους και τους συνεργάτες της εκδόσεως αυτής.
0: Είναι ο φιλόλογος κύριος Εμμανουήλ Σιάφης, λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου κάτω Πατησίων. Κύριε Σιάφη, καλώς ήρθατε.
2: Κύριε Αγγελόπουλε, κύριε Αετόπουλε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή και εκ μέρους της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης που εκπροσωπώ. Είναι ένας ψηφιακός δίσκος που αγωνιστήκαμε πάρα πολύ για να τον για να βγει όλη αυτή η δουλειά μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Και πραγματικά θα έλεγα ότι είναι μια κατάθεση ψυχής όλων των συνεργατών και των μετεχόντων στη χοροδία της, στη βυζαντινή χοροδία της φοιτητικής δράσης. Και πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Σιάφη, ότι είναι και ως έκδοση ένα καλλιτέχνημα, θα έλεγα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλιαράκι αυτό που περιλαμβάνει τον ψηφιακό δίσκο.
2: Θα ήθελα να πω ότι το δέσιμο και το βιβλίο που έχει γίνει στο CD έγινε με μεγάλη φροντίδα και επιμέλεια από το Χρήστο το Χρυσανθόπουλο και είναι διακοσμημένο με εικόνες από τα ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας. Αυτό το δίσκο το φτιάξαμε με τη σκέψη ότι δεν θέλαμε να προσθεθεί στην πληθώρα όλων αυτών των ψηφιακών δίσκων βυζαντινής μουσικής που κυκλοφορούν. Θέλαμε να έχει μια πρωτοτυπία, κάτι που να μας εκφράζει σαν σύνολο φοιτητών. Ήταν μια ανάγκη που προέκυψε από την παράκληση πάρα πολλών να μην χαθούν τα βιώματα από την προσπάθεια των φοιτητών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης, που σφράγγισαν όχι μόνο κάποιες εόρτιες συνάξεις, αλλά πιο πολύ τις αλυσμόνητες εκείνες ψαλμωδίες στις αξέχασες αγρυπνίες, στο ταπεινό και απέριτο, μα τόσο κοντά στο θρόνο του Θεού, κατά σκηνοτικό εκκλησάκι της Αγίας Μακρίνας, στο ελατόφυτο Αθαμάνιο Άρτης.
0: Ας ακούσουμε κάτι όμως από αυτή τη δουλειά. Τι θα προτείνατε, κύριε Σάφη, να ακούσουμε ως πρώτο μέλος από αυτόν τον ψηφιακό δίσκο?
2: Νομίζω από αυτά που είπαμε προηγουμένως, να μας θυμίσει κάτι από τις περίφημες αγρυπνίες, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από το CD, που είναι το «Εισελεύσω μη στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών των Αγιών σου, εν φόβο σου Κύριε», που είναι το περίφημο προήμνο των αγρυπνίων. Το μέλος είναι σύχο τρίτο, τονισμένο από τον πρωτοψάλτη Νεκτάριο Θάνο.

0: Ηρακλής Μαλανδρίνος διεύθυνε τη χοροδία της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως στο προήμιο των Αγρυπνίων σε ηχοτρίτο τονισμένο από τον πρωτοψάλτη Νεκτάριο Θάνο.
1: Στίχους από το πρώτο κάθισμα του ψαλτηρίου θα ακούσουμε στη συνέχεια από τη Βυζαντινή χοροδία της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Αθηνών και από τον ψηφιακό δίσκο «Επί την Ηλίου Δύσην», μια ανθολογία εσπερινών ύμνων που κυκλοφορήθηκε πρόσφατα. Τη Βυζαντινή χοροδία της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης διευθύνει ο Ηρακλής Μαλανδρίνος.

0: Στίχους από το πρώτο κάθισμα του ψαλτηρίου στη μελοποίηση του Πέτρου Πελοποννησίου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στη σύντμηση του Μανουήλ Πρωτοψάλτη έψαλε η χοροδία της Χριστιανικής Χριστιανικής Δράσης με διευθυντή τον Ηρακλή Μαλανδρίνο.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνιο Αετόπουλο.
2: Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας και ο κύριος Εμμανουήλ Σιάφης, μέλος της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Αθηνών, για να παρουσιάσουμε μαζί τον ψηφιακό δίσκο «Επί την Ηλίου Δύση», μια ανθολογία εσπερινών ύμνων που κυκλοφορήθηκε από τη Χριστιανική Φοιτητική Δράση με τη βυζαντινή χοροδία της υπό τη διεύθυνση του Ηρακλή Μαλανδρίν. Κύριε Σιάφη, θα θέλαμε να μας δώσετε και λίγο την ατμόσφαιρα της ομάδας αυτής που ηχογράφησε τον ψηφιακό δίσκο και τη ζωή της, στις κατασκηνώσεις που πραγματικά, όπως αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου που συνοδεύει τον ψηφιακό δίσκο, ότι αυτό επέδρασε πάρα πολύ στο να γίνει ο ψηφιακός δίσκος και να μείνουν εκεί αποτυπωμένες όλες οι ωραίες αυτές μέρες που είχατε περάσει μαζί.
3: Είναι αλήθεια ότι για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στις κινήσεις της αδερφότητας του Σωτήρα, η κατασκήνωση του Αθαμανίου φαντάζει ένα όνειρο, το οποίο όλοι θέλουν κάποια στιγμή να συμμετάσχουν, να μάθουν, να δουν πώς είναι και λοιπά, να φύγουν από τις κλασικές άλλες κατασκηνώσεις, να πάνε σε κάτι μεγαλύτερο, κάτι διαφορετικό. Όταν πια φτάνεις και είσαι φοιτητής και βλέπεις πια αυτό το ονειρικό τοπίο μέσα στα έλατα, με το όμορφο το κλεισάκι που γιορτάζει της Αγίας Μακρίνας, που κάνουμε τις πανηγυρικές ακολουθίες, είναι κάτι διαφορετικό. Το πρωί έχουν καθιερωθεί και κάνουμε και όρθρους. Ξυπνάμε όχι μια απλή προσευχή. Μετά έχουμε τις όμορφες επάρσεις της ημέρας, έχουμε τα διάφορα άλλα πράγματα μέσα στην ημέρα, αθλοπαιδιές, κυκλογραφείς. Τα απογεύματα έχουμε ομιλίες από ίσως και μεγαλύτερους σε ηλικία παλαιούς της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης που έρχονται πάνω και αναπτύσσουν κάποια θέματα σύμφωνα με το τι έχει σπουδάσει ο καθένας. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια, γιατί πλέον και εγώ είμαι τώρα παλαιό μέλος της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης, υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσέλευση, είχαμε μεγάλη προσέλευση φοιτητών που ήξεραν και βυζαντινή μουσική, και έτσι το Αθαμάνιο ήταν κάτι που μας ένωσε με τις ακολουθίες του και μπόρεσε να βγει αυτό εν τέλει και αυτό το αποτέλεσμα. Φυσικά και οι ενάρξεις και οι λήξεις που κάναμε στις περιόδους εδώ στην Αθήνα, που δούλευε το μουσικό σύνολο και μέσα στον χρόνο, όλες οι άλλες εκδηλώσεις που είχαμε και οι εξορμήσεις σε διάφορα μέρη, στα πανεπιστήμια, εκδρομές εκτός Αθηνών. Η χοροδία παντού και πάντα συμμετείχε όπου πηγαίναμε και άφηνε πάντα τις καλύτερες των εντυπώσεων. Οι περισσότεροι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλώσει λίγο παραπάνω, άλλοι παντρεύονται. Το σύνολο έχει αρχίσει, έχει μια μικρή κάμψη, αλλά προσπαθούμε σιγά σιγά πάλι να οι παλαιότεροι λίγο να βοηθήσουμε ώστε να ξαναυπάρξει αυτή η άνοδος και να υπάρξει και δεύτερο CD. Το σκεφτόμαστε να υπάρξει και δεύτερο CD.
2: Ας κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή εδώ για να ακούσουμε ένα μέλος από το ψηφιακό δίσκο. Το δογματικό θεοτοκείο «Παρθενική Πανήγυρη Σήμερον» είναι του μικρού εσπερινού του Σαββάτου, σε ηχό πρώτο, και είναι μέλος του αηδήμου μοναχού Δοσιθέου Κατουνακιώτου.

0: Ο Ηρακλής Παλανδρίνος δίθυνε τη χοροδία της χριστιανικής φοιτητικής δράσεως Αθηνών στο δογματικό θεοτοκείο του μικρού εσπερινού Παρθενική Πανήγυρη σήμερον. Το μέλος ήταν δοσιθέο μοναχού Κατουνακιώτου και ο ήχος πρώτος.
1: Ένα άλλο μέλος που βλέπω στον ψηφιακό δίσκο, κύριε Σιάφη, είναι και το Φως Ιλαρών, η επιλήφθηνη ευχαριστία, στη σύντομη εξήγηση του Σίμωνος Καρά. Είναι εξήγηση από το αρχαίο μέλος του Φως Ιλαρών. Αυτό πραγματικά το ψάλατε στις Αγρυπνίες εκεί?
2: Βεβαίως, ναι. Γενικά επιμέναμε σε μια, να έχουμε έτσι μια όσο γίνεται πιο παραδοσιακή προσέγγιση των κειμένων, και όλα τα παιδιά νομίζω ότι είχαν έτσι, θέλανε να επιζητούμε τα παλαιότερα μουσικά κείμενα και όχι ίσως τα νεότερα, που κατά κάποιο τρόπο έχουν επιβληθεί στη λατρεία μας.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και θα ήταν ευχής έργων αν αυτή η εξήγηση, η σύντομη εξήγηση,

του Φωσιλαρών του αρχαίου μέλους, που είναι σε σπονδίους πόδες το αρχαίο μέλος, αν αυτή η εξήγηση θα μπορούσε να διαδοθεί και να ψάλλεται στις εκκλησίες μας αντί αυτή της συνήθους κανταδοειδούς μελωδίας που έχει επικρατήσει. Ας ακούσουμε λοιπόν την ερμηνεία της χοροδίας, της βυζαντινής χοροδίας της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Αθηνών στο μέλος του Φωσιλαρών, που είναι εξήγηση του παλαιού σε σύντομο δρόμο, από τον Σιμώνα Καρά.

0: Το αρχαίο μέλος του Φώση Λαρών, στη σύντομη εξήγηση του Σίμωνο Σκαρά, έψαλε η βυζαντινή χοροδία της χριστιανικής φοιτητικής δράσης Αθηνών με διευθυντή τον Ηρακλή Μαλανδρίνο.
1: Από τον ψηφιακό δίσκο επί την Ιουλίου Δύση της χριστιανικής φοιτητικής δράσης Αθηνών θα ακούσουμε και τρία στοιχειρά απόστοιχα σε ήχο πλάγιο του πρώτου, ψάλλονται σύμφωνα με το αυτόμελο χέρι ασκητικών. Το πρώτο είναι σε αργό ιερμολογικό μέλος, ενώ το δεύτερο και το τρίτο σε σύντομο ιερμολογικό μέλος ψάλλονται από τους Ιωάννη Δοντά και Παναγιώτη Σπανουδάκη.

0: η βυζαντινή χοροδία της χριστιανικής φοιτητικής δράσης Αθηνών με χωράρχη τον Ηρακλή Μαλανδρίνο και οι Ιωάννης Δοντάς και Παναγιώτης Πανουδάκης ψάλαν τρία στοιχειρά προσώμια του Εσπερινού σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Το πρώτο σε αργό ερμολογικό μέλος, τα άλλα δύο σε σύντομο.
1: Εδώ όμως, κύριε Σιάφη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και εύχομαι στη χριστιανική φοιτητική δράση με τον ίδιο ζήλο και την αγάπη για τη μουσική της Εκκλησίας μας να εξακολουθήσει να έχει τη βυζαντινή της χοροδία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας στο σταθμό.
0: Πού θα μπορούσαμε να βρούμε το ψηφιακό δίσκο, κύριε Σιάφη?
2: Κυρίως στην Αθήνα, στη Σόλωνος και όπου υπάρχουν τα κατατόπους βιβλιοπωλεία της αδερφότητος.
1: Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το δογματικό θεοτοκείο του μικρού Εσπερινού του Σαββάτου. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και το μέλος είναι του αηδήμου μοναχού Δοσιθέου Κατουνακιώτου. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνη Αιτόπουλο,
1: αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε!

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Συνολική αποτίμηση του έργου του Νικηφόρου Βρετάκου. Τιμητικές διακρίσεις Αρχείο Νικηφόρου Βρετάκου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ένα μεγάλο λογοτεχνικό έργο δεν ολοκληρώνεται με την τελευταία σελίδα που γράφει ο δημιουργός του. Συνεχίζει να ζει μέσα από τα χειρόγραφα, τις επιστολές, τις διορθώσεις, τις φωτογραφίες, τα προσωπικά τεκμήρια και κυρίως μέσα από τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την ευθύνη να διαφυλάξουν αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος δεν υπήρξε μόνο ένας κορυφαίος ποιητής της ανθρωπιάς, του φωτός και της πνευματικής ελευθερίας. Υπήρξε μία διαρκής ηθική παρουσία στα ελληνικά γράμματα. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε όχι απλώς μία αποτίμηση του έργου του, αλλά μία συνάντηση με τη ζωντανή μνήμη του μέσα από το πολύτιμο αρχείο που φιλοξενείται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την υπεύθυνη του εν λόγω αρχείου, την κυρία Ελένη Τζινιέρη Τζανετάκου, η οποία γνωρίζει όσο λίγοι τον αθέατο κόσμο πίσω από τον μεγάλο αυτόν ποιητή. Χαίρετε, κυρία Τζανετάκου.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλο το αφιέρωμα που κάνατε στον ποιητή μας, τους συνομιλητές σας, το σταθμό, όλους. Ήταν εξαιρετικό.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη, κυρία Τζανετάκου, και θα χαρούμε στο μέλλον να κάνουμε ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα στον σπουδαίο αυτόν ποιητή, πεζογράφο, δοκιμιογράφο, μεταφραστή.
1: Όλα αυτά.
0: Έτσι,
1: να σας
0: ακριβώς.
1: Πω, διαβάζοντας, προετοιμαζόμενοι για αυτή τη συνομιλία μας, πραγματικά μου ήρθαν στο νου πάλι, είναι τόσο μεγάλη το έργο του, αυτά που υπάρχουν στο αρχείο που θα μπορούσαμε να τα παρουσιάσουμε, που δεν φτάνουν λίγες εκπομπές, δηλαδή πραγματικά η ζωή του που ήταν πραγματικά αξίζει τον κόπο, ιδίως τα παιδιά να αντιμαθαίνουν και να παραδειγματίζονται. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Και ειδικά με εσάς θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές εκπομπές, κυρία Τζανετάκου, γιατί είστε η διαχειρίστρια αυτού του αρχείου, αυτού του πολύτιμου αρχείου του Νικηφόρου Βρετάκου, και γνωρίζετε ιδίως όμως πολλές λεπτομέρειες γύρω από το αρχείο αυτό.
1: Ναι,
0: σας το έχει εμπιστευτεί η οικογένεια του Νικηφόρου Βρετάκου. Ο ίδιος ο Νικηφόρος Βρετάκος.
1: Με όρισε η οικογένεια υπεύθυνη. Δεν είμαι υπεύθυνη λόγω της ιδιότητας που είχα ως διευθύντρια της βιβλιοθήκης Σπάρτης. Αλλά όταν έγινε το αρχείο, η οικογένεια ζήτησε να είμαι εγώ υπεύθυνη μετά από λίγα χρόνια, όχι αμέσως όταν ξεκίνησε. Στην αρχή ήταν η κυρία Γεωργία Κακούρου Χρόνη και μετά που αποχώρησε ζήτησε η οικογένεια να είμαι εγώ. Έτσι έχω την τιμή να είμαι πάνω από 20 χρόνια, δεν τα μετράω πια, δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Κυρία Τζανετάκου, να ξεκινήσουμε την συνομιλία μας με το πώς γεννήθηκε η ιδέα δημιουργίας του αρχείου. Διτώ το ερώτημα και τι ρόλο έπαιξε η αγάπη του Νικηφόρου Βρετάκου για τον τόπο του, για την Λακωνία.
1: Νομίζω το κυριότερο ήταν αυτό που είπατε. Να σας πω κάτι ξεκινώντας, ότι ο καθηγητής και φίλος του ποιητή, ο κ. Βιτέντσο Ρότολο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, είχε κάνει πριν λίγα χρόνια μια ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών με θέμα Νικηφόρος ο Βρετάκος, ένας σύγχρονος κλασικός ποιητής. Εκεί λοιπόν λέει χαρακτηριστικά ότι θέλω να τονίσω αμέσως πως ο Βρετάκος αποτελεί μια σπάνια περίπτωση όπου ο δημιουργός και ο άνθρωπος συμπίπτουν απόλυτα σε μια ενιαία σύνθεση μοναδικής ομορφιάς. Όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε από κοντά τον ποιητή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το βάθος της και τον πλούτο της. Αυτή η ταύτιση της ζωής και του έργου του Νικηφόρου Βρετάκου, η απλότητά του, η μεγάλη αγάπη του για τον Ταΐγετο και οι ισχυροί δεσμοί του με τη Λακωνική Γη, πιστεύω ότι πρέπει να θεωρηθούν οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους ο ποιητής αποφάσισε να αφήσει στη Σπάρτη τη μοναδική σε αξία κληρονομιά του, το αρχείο του. Σε ένα προφητικό ποίημα, δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του, λέει, τελειώνει το ποίημα, «Η στερνή μου αναχώρηση θα γίνει από τούτο δω το σημείο. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να απομακρύνουμε». Πλούμητσα, η Πλούμητσα ήταν το πατρικό του σπίτι, 1987. Εκεί λοιπόν είναι πραγματικά ιδιαίτερα προφητικό το ποίημα, γιατί σε αυτό ακριβώς το σημείο, μπροστά στην πόρτα του μικρού σπιτιού που είχε φτιάξει στην Πλούμητσα, άφησε την τελευταία του πνοή στις 4 Αυγούστου του 1991. Και τώρα αρχίζει η ιστορία του πώς ήρθε το αρχείο, αποφάσισε ο ίδιος να φέρει το αρχείο του στη βιβλιοθήκη. Λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του, στις 20 Ιουλίου, παρακολούθησε μια μοναδική παράσταση του θεατρικού του έργου «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη», που δόθηκε στο κατεφύγιο του Ταϊγέτου, σε υψόμετρο 1700 μέτρων. Παρουσία εκατοντάδων ορειβατών από όλη την Ελλάδα, και όπου ο ίδιος έκλεισε την παράσταση απαγγέλλοντας τον επίλογο του έργου. Την επομένη, 21 Ιουλίου, επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη Σπάρτης, συνοδευόμενος από αρκετούς φίλους, εντυπωσιάστηκε από το χώρο και εξεδήλωσε την επιθυμία να φιλοξενηθεί το προσωπικό του αρχείο σε σημείο του πρώτου ορόφου του κτηρίου που ο ίδιος επέλεξε. Ανακοινώσαμε αργότερα την επιθυμία του αυτή στη σύζυγο και τα παιδιά του, οι οποίοι αποφάσισαν να την εκπληρώσουν και να παραδώσουν σταδιακά και όταν ο χρόνος το επέτρεπε το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, με μοναδικό όρο το αρχείο να τοποθετηθεί σε χώρο άνετο, ανεξάρτητο, προσεκτικά ασφαλισμένο και επισκέψιμο. Έτσι λοιπόν η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, έχοντας αμέριστη τη συμπαράσταση των παιδιών του Νικηφόρου, Κώστα Βρετάκου και Ευγενίας Παπαδημητρίου, και με τη συνδρομή των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, αρχικά η βιβλιοθήκη ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και μετά στο Υπουργείο Παιδείας στη συνέχεια, δημιούργησε το λογοτεχνικό και προσωπικό αρχείο του ποιητή που φέρει την επωνυμία Αρχείο Νικηφόρου Βρετάκου.
0: Κυρία Τζανετάκου, ποιοι βοήθησαν στην συνέχεια?
1: Τη συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ ιδιαίτερα στον Κώστα Βρετάκο.
0: Ήταν ο γιος του Νικηφόρου Βρετάκου.
1: Ήταν ο γιος του Νικηφόρου. Φέτος συμπληρώνονται 8 χρόνια από το θάνατό του. Μεγάλο πλήγμα για εμάς και μεγάλο το κενό που μας άφησε, γιατί ήταν αγαπητός φίλος, πολύτιμος συνεργάτης, αναντικατάστατος συμπαραστάτης και αρρωγός σε κάθε προσπάθεια που απαιτήθηκε για τη δημιουργία και λειτουργία του αρχείου. Αξίζει να τονιστεί ο συνεχής και αδιάκοπος αγώνας του Κώστα Βρετάκου, όχι μόνο για το αρχείο, αλλά για τη διατήρηση και προβολή και προώθηση του έργου του Νικηφόρου Βρετάκου. Πρέπει να σας πω ότι ο ίδιος είχε την αποκλειστική επιμέλεια για την έκδοση των έργων του πατέρα του τα τελευταία 40 χρόνια. Επίσης, φρόντισε για την οργάνωση, βοήθησε όπως προείπα για την οργάνωση του αρχείου, αλλά και για τη διάσωση της Πλούμητσας. Η Πλούμητσα είναι ένας λόφος στο κενό, δηλαδή δεν υπάρχει χωριό εκεί κοντά, όπου ήταν το πατρικό σπίτι του ποιητή, και όνειρό του ήταν να το μετατρέψει σε ένα μεγάλο θαυμάσιο πολιτιστικό κέντρο. Το ξεκίνησε, δυστυχώς ο θάνατός του σταμάτησε αυτή την προσπάθεια και τώρα έχει μείνει σε εμάς και στην οικογένεια η ευθύνη για να το συνεχίσουμε αυτό το έργο.
0: Θα θέλατε να μας περιγράψετε, να μας πείτε και πότε έγιναν τα εγγένεια, κυρία Τζανετάκου, αλλά να μας περιγράψετε και τον χώρο όπου φυλάσσεται όλος αυτός ο θησαυρός του Νικηφόρου Βρετάκου.
1: Όπως σας είπα, το Ο θάνατος του ποιητή έγινε το 1991. Η παραχώρηση και η έγκριση από την οικογένεια σχεδόν ταυτόχρονα. Αλλά καθυστερήσαμε 10 χρόνια να ολοκληρώσουμε το αρχείο και για λόγους οικονομικούς υπήρξε και μία καθυστέρηση στη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως γιατί ζούσε ακόμη η γυναίκα του, η Καλλιόπη Αποστολίδη, ζούσε στο σπίτι και δεν ήταν δυνατόν να πάρουμε τα αντικείμενα μέσα από το σπίτι για να τα φέρουμε στο αρχείο. Έτσι το αρχείο εγκαινιάστηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2000, μάλιστα μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης που δημιούργησε κυρίως η ζεστή και ταυτόχρονα ουσιαστική ομιλία του καθηγητή Βιντσέτσο Ρότολο, που μίλησε από καρδιάς για τη ζωή και το έργο του ποιητή. Εκεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, μίλησα για τα προσωπικά του αντικείμενα. Τα παιδιά του έδωσαν τα πάντα. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά στα σπίτια τους δεν έχουν κρατήσει τίποτα από τον πατέρα τους. Όταν πέθανε και η μητέρα τους, μας φέραν τα πάντα, ότι δηλαδή το γραφείο του, τη βιβλιοθήκη του, την καρέκλα του, γραβούρες, πίνακες που αγαπούσε, μια σειρά από φωτογραφίες. Τα πάντα με αυτά φτιάξαμε μαζί με τον Κώστα του Βρετάκο το χώρο του αρχείου. Διαμορφώσαμε ένα χώρο όπως, ξέρετε, η επιθυμία του και όρος μάλλον της οικογένειας ήταν να γίνει ένας ανεξάρτητος χώρος για να μπορεί να φυλάσσεται και το αρχείο. Έτσι διαχωρίσαμε ένα χώρο στον πρώτο όροφο που είχε επιλέξει ο ποιητής και εκεί αναπτύξαμε το αρχείο με αυτά τα πράγματα που σας είπα.
0: Ναι. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πάνω σε αυτό?
1: Θέλω να προσθέσω κάτι σημαντικό, γιατί εκτός από αυτά που έδωσε η οικογένεια του ποιητή, το 2004 περιήλθε στο αρχείο ένα ακόμη σημαντικό τμήμα του που είχε διαφυλάξει και επιμεληθεί η αείμνηστη Ανθούλα Γανιάρη, επιστήθια φίλη του ποιητή και ρανίστρια του έργου του. Έτσι, με το πρωτότυπο αυτό έντυπο και χειρόγραφο υλικό ολοκληρώθηκε το μοναδικό στην καταγραφή της λογοτεχνικής, με αυτό το υλικό από την Ανθούλα Γανιάρη έχουμε ένα πλούσιο αρχείο πια, που μπορώ να πω ότι μπορεί να βρίσκεται μέσα στο αρχείο το 80% όσων αφορούν στον ποιητή, εντύπων και χειρογράφων κλπ.
0: Να σταθούμε λίγο, κυρία Τζανετάκου, στο κομμάτι αυτό για το τι περιλαμβάνει έτσι το αρχείο του Νικηφόρου Βρετάκου.
1: Ναι, περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των έργων. Οι εκδόσεις των έργων του είναι κυρίως οι 55 ποιητικές συλλογές και οι 17 μονογραφίες που είναι πεζά και ομιλίες. Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο του βιβλίο δεν το έχουμε ολόκληρο. Λείπουν μερικές σελίδες μέσα. Το έχουμε βέβαια ολόκληρο από φωτοτυπία, σε φωτοτυπία, αλλά όχι σε πρωτότυπο.
0: Χάθηκε από το χρόνο, από το πέρασμα των χρόνων.
1: Έτσι το είχε ο ίδιος. Ναι. Έτσι το παραλάβαμε. Φαίνεται, κοιτάτε, είναι δύσκολα τόσα χρόνια. Αυτό το πρώτο εκδόθηκε το 1929.
0: Ναι,
1: μετά
0: ακριβώς.
1: Η οικογένεια είχε μετακομίσεις, είχε αυτοεξορίες του Νικηφόρου, πέρασαν πάρα πολλά, μεσολάβησε ο πόλεμος. Όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια αρκετών μάλλον πραγμάτων από τα...
0: Όπως γίνεται, κυρία Τζανετάκο, με τις μεταφορές, μετακομίσεις που χάνονται πράγματα ή μπορεί να παραπέσουν
1: κάπου.
0: Ναι,
1: και μπορούμε να πούμε ότι ο ποιητής δεν ήταν και τόσο τακτικός. Ευτυχώς υπήρχε η γυναίκα του, υπήρχε η Ανθούλα Γανιάρη, ο Κώστας ο Βρετάκος, που φρόντισαν να διατηρηθούν πολλά από αυτά.
0: Όπως είπατε, η επιστήθεια φίλη του, ο γιος του.
1: Ναι.
0: Θα θέλατε να μας κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στα χειρόγραφα και στις μεταφράσεις έργων του, στις κριτικές?
1: Ναι, θα προσπαθήσω. Κοιτάτε, τα χειρόγραφα
0: αξία, έχουν μεγάλη αξία, έτσι δεν είναι?
1: Έχει μεγάλη αξία. Δεν έχουμε παλιά χειρόγραφα, δηλαδή χειρόγραφα είναι πολύ λίγα πριν πριν το τέλος του 50. Δεν έχουμε πολλά χειρόγραφα πριν το 1960. Έχουν χαθεί. Τα ποίηματα όμως αυτά τα έχουμε σε χειρόγραφα. Όσα ποίηματα έχουν δημοσιευθεί σε μεταγενέστερες συγκεντρωτικές ποιητικές συλλογές, αυτά τα έχουμε σε χειρόγραφα. Τι γίνεται λοιπόν? Έχουμε περίπου πάνω από 4.000 σελίδες χειρόγραφα. Αυτά δεν είναι 4.000 ποίηματα. Είναι όσα αρκετά ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου, αλλά γραμμένα πάρα πολλές φορές το καθένα. Δεν ξέρω και αν άλλοι ποιητές διορθώνουν τόσο πολύ τα ποίηματά τους, ο Νικηφόρος πάρα πολύ. Να φανταστείτε, να με διακόπτετε αν με πιάνει πολύ.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Παρακαλώ.
0: Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
1: Ο Ρότολο, ο φίλος του, ο Τέντορ Ρότολο, έλεγε ότι τον είχε φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί του έδωσε τα ποίηματα, τα σικελικά ποίηματα που αφορούσαν την παραμονή του, τα είχε γράψει κατά την παραμονή του στο Παλέρμο. Ο Ρότολο έκανε τη μετάφρασή τους, τα δημοσίευσε, βγήκε ένα μικρό βιβλιαράκι και αμέσως μετά στην επόμενη συγκεντρωτική έκδοση που τα δημοσίευσε ο Νικηφόρος, τα είχε αλλάξει. Και έλεγε ο Ρότολο, μα τι μου κάνεις, θα νομίζω ότι δεν ξέρω να μεταφράσω τα ποίηματα. Προσπαθούσε πάντα όχι να τελειοποιήσει, νομίζω να γίνει πολύ πιο περιεκτικός ο λόγος του και πιο κατανοητός σε όλους μας.
0: Με τις μεταφράσεις επίσης είπατε, κυρία Τζενετάκου.
1: Οι μεταφράσεις του έχουν μεταφραστεί, τα έργα του, σε 27 χώρες και σε 21 γλώσσες. Έχουν μεταφραστεί από παλιότερα, το 1962 στη Ρωσία, μια μικρή ποιητική συλλογή, τα λυρικά. Αργότερα στην Ουγγαρία, στην Τουρκία, δύο φορές στην Ουγγαρία, στην Τουρκία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, αλλά όχι σαν αυτόνομα έργα αφιερωμένα στον Νικηφόρο Βρετάκου, αλλά μέσα σε ανθολογίες, σε συγκεντρωτικές συλλογές με άλλους ποιητές, αλλά έχουν αρκετά από αυτά σε αρκετά από αυτά υπάρχουν μεταφράσεις ποιημάτων του. Για να αναφερθώ λίγο στα πρόσφατα, αυτά που τώρα τα τελευταία χρόνια, στην Ιταλία από το Πανεπιστήμιο, από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών που υπάρχει στο Παλέρμο, έχει γίνει μια... μεταφράστηκαν ποίηματά του με τίτλο «Αγαπώ, άρα υπάρχω», με τη φροντίδα των Ρότολο και της κυρίας Καρακάουση. Επίσης έχει γίνει ένας τόμος με αναφορά στο έργο του Νικηφόρου Βρετάκου από το φίλο του Σαλβατόρε Νικοζία. Και το τελευταίο που ξέρουμε, που έχουμε στα χέρια μας, είναι από τη Σλοβενία. Το Βάθος του Κόσμου, που είναι 267 ποίηματα, μεταφράστηκε ολόκληρο στη Σλοβενία. Η δουλειά αυτή, από ό,τι μου είπαν, κράτησε περίπου 4 χρόνια και κυκλοφόρησε πέρσι, το 2025. Επίσης το ίδιο το Βάθος του Κόσμου, που είναι από τις μεγαλύτερες συλλογές του ποιητή, μεταφράζεται τώρα στη Χιλή, με την βοήθεια του Πανεπιστημίου της Χιλής, από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Ντιντιέ και Ροντρίγκες. Είμαστε σε επικοινωνία συνέχεια για ό,τι χρειαστούν για το έργο τους αυτό. Πιστεύω ότι και γρήγορα θα το τελειώσουν, φαντάζομαι.
0: Κάποιες άλλες μεταφράσεις έχουμε?
1: Τι είπατε?
0: Έχουμε, λέω, κάποιες άλλες μεταφράσεις, κυρία Τζανετάκου.
1: Μεταφράσεις έχουμε, όχι σύγχρονες, ναι, τις παλιότερες.
0: Τις παλιότερες.
1: Αυτά που σας ανέφερα. Πολλά έχουμε. Ένας στα αγγλικά, ο βασικός μεταφραστής του είναι ο Κόνολι, ο οποίος έχει μεταφράσει, έχει και ολόκληρη συλλογή μεταφράσει, έχει επιλογή από τις τελευταίες του συλλογές, και έχουν μεταφραστεί στην Αμερική Έχουν, σε αμερικάνικα περιοδικά έχουν δημοσιευθεί ποίηματά του. Αυτά μπορώ να σας πω τώρα.
0: Γνωρίζουμε, κυρία Τζανετάκου, σε ποια από αυτές τις χώρες έχει μεγαλύτερη απήχηση το έργο του?
1: Κοιτάτε, δεν μπορώ να σας πω, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά μας έκανε εντύπωση στη Σλοβενία που μεταφράστηκε ένα τόσο μεγάλο έργο. Επίσης στη Βουλγαρία, στις γειτονικές μας έτσι χώρες. Τώρα, στο παρελθόν έχουμε στείλει υλικό για μετάφραση και στη Γερμανία, αλλά δεν ξέρω πώς είναι, έχει σταματήσει αυτή η συνεργασία, δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί. Πάλι για το βάθος του κόσμου, ενδιαφέρονται πολύ για το βάθος του κόσμου.
0: Υπάρχουν, κυρία Τζανετάκου, κριτικές για το έργο του Νικηφόρου Βρετάκου?
1: Κοιτάτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές μικρές μελέτες και αναφορές στο έργο του. Έχουν γίνει αφιερώματα για τα 50 χρόνια της παρουσίας του στη λογοτεχνία την ελληνική, για τα 70 χρόνια μετά το θάνατό του. Μεγάλη μελέτη, ολοκληρωμένη αναφορά και στο έργο του υπάρχει μόνο στο διδακτορικό του Γκότοβου, ο οποίος δυστυχώς έφυγε νέος και θα πρόσφερε πάρα πολλά ακόμη. Με τίτλο «Το μυθικό και ιδεολογικό σύμπαν της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου» είναι το διδακτορικό του και βγήκε το 1989. Επίσης η κυρία Γεωργία Κακούρου έχει μελετήσει και είναι το διδακτορικό της πάνω στο έργο του Βρετάκου. Και τώρα τελευταία έβγαλε και ένα βιβλίο ακόμη, μια μελέτη με τίτλο «Ζωγραφική και ποίηση», Νικηφόρος Βρετάκος, «Ζωγραφική και ποίηση, αδέλφια, τα έβγαλε ίδια πηγή». Αυτός είναι ένας στίχος από τα πρωτόλια ποίηματα του Νικηφόρου, δηλαδή τα νεανικά του ποίηματα που υπάρχουν σε ένα τετράδιο, όπου έγραφε, ζωγράφιζε, έγραφε ακόμη και μαθηματικά, έγραφε η αδερφή του, ο αδερφός του μέσα. Χρονολογείται γύρω από το 1926-1929, εκείνη την περίοδο, και εκεί έχει αναφέρει ένα ποίημα για τη ζωγραφική. Με αφορμή αυτό η κυρία Κακούρου έγραψε αυτό το βιβλίο που αναφέρεται και στη ζωή του και στο έργο του και στους εικονογράφους των βιβλίων του, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
0: Ναι.
1: Και γενικά είναι μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό κυκλοφόρησε το 2022. Επίσης τα τελευταία χρόνια έχουμε σαν κριτικές, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, του Γιώργου Ανομερίτη, που δύο βιβλία που εκδόθηκαν το 2013 από το Ιστορικό Αρχείο του Λιμένος Πειραιός, είναι η ποιητική στην ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου και το δεύτερο «Βρετάκος του Πειραιά» και η «Καλλιόπη Αποστολίδη». Να σημειώσω εδώ ότι ο Νικηφόρος Βρετάκος διετέλεσε και δημοτικό σύμβουλο στον Πειραιά. Mm. Και είχε αναλάβει τα πολιτιστικά του Πειραιά. Υπάρχει και ένα τομίδιο εκεί που είχε κυκλοφορήσει για το έργο του Βρετάκου στον Πειραιά, για την προσφορά του μάλλον. Ήταν κάτοικος τότε Πειραιός. Αργότερα ήρθαν στην Αθήνα και έμειναν στην Αθήνα. Mm. Επίσης,
0: όπως και πολλοί Λάκωνες, κυρία Τζανετάκου.
1: Ναι, ναι, ναι, Μανιάτες.
0: Μανιάτες κατοικούσαν και κατοικούν,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Πειραιά.
1: Ναι, ναι. Επίσης, σε αυτό το διάστημα, δηλαδή τη δεκαετία 10 με 20, το 14 βγήκε η αριθμένη αλληλογραφία προς την Καλλιόπη Νακοπούλου. Ήταν φίλη του και ζήσανε μαζί, ανέλαβαν μαζί το ελληνικό σπίτι στο Τρόγγεν, στην Πεδούπολη Πεσταλότσι. Και ανοιχνεύοντας τον πρώιμο Βρετάκο, είναι ένα άλλο βιβλίο, το 2015, του καθηγητή Γιώργου Ανδριωμένου. Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στα πρωτόλια που σας έλεγα ποίηματα, στο τετράδιο δηλαδή, το μαθητικό του ποιητή. Και τελευταία το 2024, με τίτλο «Ο αλήτης του ουρανού, ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος», κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Τάκη Συνόπουλου μία μελέτη του Σωτήρη Ούνελα. Αυτά.
0: Κυρία Τζανετάκου, μέσα από το αρχείο Διακρίνεται κάποια πνευματική σχέση του Νικηφόρου Βρετάκου με άλλους σημαντικούς ποιητές ή διανοούμενους της εποχής του?
1: Κοιτάτε, έτσι τώρα αμέσως έρχεται στο νου μου ο Άγγελος Σικελιανός. Ήταν ο μέντορας του. Γνωρίστηκαν, έγιναν φίλοι στο τέλος του 40-49. Έγιναν φίλοι μέχρι το θάνατο του Σικελιανού. Συναντιόντουσαν γιατί ο Σικελιανός έμεινε στη Σαλαμίνα, σχεδόν κάθε εβδομάδα συναντιόντουσαν στον Πειραιά. Έχουμε μια καταπληκτική επιστολή του Σικελιανού στον Νικηφόρο, πληθωρική όπως ήταν και ο ίδιος. Τώρα πρόχειρα δεν μου έρχεται στο νου.
0: Είχαν μια στενή φιλία, θέλετε να μας πείτε, κυρία Τζανετάκου? Φιλία και συνεργασία.
1: Και συνεργασία, και ήταν
0: είχε επηρεαστεί
1: και από το έργο του Σικελιανού. Εντάξει, πιστεύω, δεν μπορώ, δεν είμαι κατάλληλη για να το αναλύσω αυτό. Σας λέω από αυτά που είναι στα χέρια μας, αυτό που...
0: Σωστά. Από όσα γνωρίζετε πάνω σε αυτό.
1: Από όσο γνωρίζω, ναι.
0: Και από τις επαφές που είχατε και με τον γιο του Νικηφόρου Βρετάκου.
1: Ναι.
0: Κυρία Τζανετάκου, ποιος θα λέγαμε ότι είναι ο στόχος του αρχείου του Νικηφόρου Βρετάκου?
1: Η στόχη, μάλλον να πούμε, γιατί
0: είναι πολύ.
1: Ξεκινήσαμε με μεγαλόπνοους στόχους, αλλά με υπομονή όμως να τους υλοποιήσουμε, έτσι. Ο κύριος στόχος είναι να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν οτιδήποτε αφορά στον ποιητή, να το συγκεντρώσουμε, να το καταγράψουμε, να το διαφυλάξουμε, να το αξιοποιήσουμε και να το προβάλλουμε. Έτσι, με αυτό το σκοπό σταδιακά έχουμε υλοποιήσει μερικές δράσεις, όπως είναι η συγκέντρωση, όπως σας είπα, οποιοδήποτε, όχι μόνο έντυπου, οπτικού, ακουστικού και ψηφιακού υλικού. Παράλληλα με την κατεγραφή του υπάρχοντος στο αρχείο υλικού, γίνεται προσπάθεια να εντοπίσουμε και πληροφορίες και έργα που αφορούν στον ποιητή, αλλά υπάρχουν σε άλλες βιβλιοθήκες και σε αρχεία άλλων φορέων, έτσι, όπως είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη, όπως είναι το ΕΛΙΑ, όπως είναι το αρχείο των Μιλιάξ το ΕΛΙΑ. Και αυτό συμπληρώνει και την προηγούμενη σας ερώτηση. Ένας άλλος άνθρωπος που επηρέασε πολύ και είχε πολύ στενό δεσμό ήταν ο Ροζέ Μιλιάξ και η Τατιάνα Γκρίτσι Μιλιάξ. Ήταν φίλοι από το 50 μέχρι που πέθαναν.
0: Να βάλουμε μία ανωτελεία, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο Νικηφόρος Βρετάκος 1912-1991, ο ποιητής της αγάπης και της ειρήνης, αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, στον Νικηφόρο Βρετάκο. Κάνουμε μια συνολική αποτίμηση του έργου του, αναφερόμαστε στο αρχείο του που βρίσκεται στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης, και θα αναφερθούμε στη συνέχεια και στις τιμητικές διακρίσεις τις οποίες γνώρισε ο Νικηφόρος Βρετάκος. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με την υπεύθυνη του αρχείου του Νικηφόρου Βρετάκου, την κυρία Ελένη Τζινιέρη Τζανετάκου. Η κυρία Τζανετάκου είναι και τέως διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Σπάρτης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.

0: υποστηρίζουμε βιβλιογραφικά ατόμων που έχουν αναλάβει, που είναι οι διπλωματικοί τους, κυρίως στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μας έχουν τύχει αρκετοί. Έτσι και εμείς μαθαίνουμε τι άλλο υπάρχει για τον ποιητή. Προσπαθούμε να κάνουμε μια συστηματική βιβλιογραφία, αλλά προς το παρόν δεν είναι εξαντλητική. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κενά. Πάντως το επαιτειακό αφιέρωμα που έγινε για το έτος Βρετάκου το 2012 περιλαμβάνεται μια εκτενής, αλλά όπως σας είπα έχει πλήρης εργογραφία και βιβλιογραφία. Αναφέρεται αυτή η δουλειά μόνο στο υλικό που έχουμε στο αρχείο. Όχι αυτό που μπορεί να υπάρχει, όπως σας είπα, σε άλλους φορείς. Επίσης ένα μεγάλο κομμάτι σημαντικό που καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους στις νέες γενιές με την παρουσίαση του έργου τους στα παιδιά και στους νέους. Έχουμε μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά, ξέρετε. Πρέπει να σας πω κάτι που πραγματικά με ευχαριστεί, με συγκινεί. Σε όλα τα προγράμματα που μπορεί να κρατάνε καμιά φορά και μια μισή ώρα, που δεν είναι και τόσο παιδαγωγικό έτσι, και δύο ώρες, και από μακριά που έρχονται σχολεία, τα παιδιά δεν σηκώνονται από τη θέση τους. Παρακολουθούν, συμμετέχουν. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό?
1: Πράγματι.
0: Δεν είναι αφαιρετικό για να προχωρήσουμε?
1: Πράγματι, κυρία Τζανετάκου. Γιατί...
0: έχουμε αυτή η έκθεση, αποτελείται από 22 και έως 26 αφήσεις, είναι και κάτι συμπληρωματικές, που περιλαμβάνει ένα χρονολόγιο της ζωής και του έργου του ποιητή, το οποίο μπορούμε να το στέλνουμε σε όποιο φορέα το χρειάζεται, που δεν μπορεί να στήσει στη Σπάρτη να δει το αρχείο, και συνοδεύεται αυτό με στοιχεία που βοηθάνε στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, φωτογραφίες, αντίγραφα χειρογράφων, εξώφυλλα βιβλίων, άρθρα περιοδικών κλπ. Και πρέπει να σας πω ότι από αυτά τα προγράμματα έχουμε και ωραίες επιστολές μαθητών που μας γράφουν μετά.
1: Αλήθεια, τι γράφουν, κυρία Τζανετάκου? Μπορείτε να μας μεταφέρετε έτσι?
0: Ξέρω,
1: τις πιο χαρακτηριστικές, έτσι, κάτι που θυμάστε που σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Τώρα απ' έξω να το θυμηθώ θα το χαλάσω, να σας πω. Αν όμως όσο μιλάμε θα βρω και
1: δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς μπορεί να θυμηθείτε και να αναφερθείτε πάνω σε αυτό.
0: Στις δραστηριότητες στους στόχους μας είναι και οι εκδόσεις βιβλίων. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δειλά. Πριν πολλά χρόνια βγάλαμε ένα δίγλωσσο ελληνογαλλικό, ήταν ένα οδηπορικό στον Ταΐγετο του Μιλιέξ με τον Νικηφόρο Βρετάκο και βρέθηκε μετά από χρόνια η μετάφραση, το κείμενο του Μιλιέξ ήταν στα γαλλικά και η μετάφραση στα ελληνικά έγινε από τον Νικηφόρο Βρετάκο. Και αυτό έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε εκδώσει σαν πρώτο μας βιβλίο με την επιμέλεια της Γεωργίας της Κακούρου. Επίσης βοηθήσαμε για να επανεκδοθούν έργα όπως ήταν η εκλογή που έβγηκε το 2008, μια επιλογή από ποίηματα, και η έξοδος με το άλογο που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, μια ωραία προσπάθεια, ήταν η πρωτοβουλία του Κώστα του Βρετάκου. Να πω δύο λόγια γι' αυτό. Η έξοδος με το άλογο ήταν ένα βιβλιαράκι. Βρέθηκαν λοιπόν από τον ο Ζαμπαθάς, ο λογοτέχνης, και η κόρη του, η Φέδρα, μας έδωσαν, η κόρη του μάλλον, μας έφερε στο αρχείο, τι λέτε, ένα βιβλίο δεμένο σαν βιβλίο που είναι από τα τσιγάρα του ποιητή οι πλαϊνές πλευρές, όπου έχει γράψει την έξοδο με το άλογο. Είναι το αρχικό δοκίμιο της εξόδου με το άλογο. Στο βιβλίο λοιπόν που εκδόθηκε...
1: Το πρωτότυπο δηλαδή κείμενο είναι από...
0: Το πρωτότυπο, το χειρόγραφο.
1: Ναι,
0: το χειρόγραφο.
1: Από το σκληρό μέρος του πακέτου των τσιγάρων, δηλαδή αυτό το πίσω.
0: Ναι, ξέρετε, ο καπνιστής, χειροχαρτί που έχει πάνω του είναι το πακέτο.

0: σκέτο με τα τσιγάρα. Αν είναι δε και πλακέ, όπως ήταν αυτά, γράφει και αρκετά. Οπότε έγραψε, τα πήρε, το τάδωσε του Κούλη του Ζαμπαθά με μια ωραία αφιέρωση, το 1951 έγινε αυτό, και μετά ο Κούλης Ζαμπαθάς τα έκανε βιβλίο. Σε αυτή λοιπόν την έκδοση έχουμε την αντίγραφο των χειρογράφων, μία προσπάθεια να διαβαστούν έχει γίνει από τον Κώστα το Βρετάκο, ήταν πολύ δύσκολα τα γράμματα. Βγήκε τέλος πάντων ένα μικρό κείμενο από κάθε κομματάκι και μετά στο τέλος έχουμε ολόκληρο το ποίημα όπως τελικά είχε εκδοθεί. Είναι έτσι ένα ωραίο βιβλιαράκι, είχε βγει από τις εκδόσεις Ποταμός. Και επίσης είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ να βγει το αφιέρωμα του 2012 που ονομάστηκε «Στις μνήμες το διάστημα». Η πιο ολοκληρωμένη όμως προσπάθειά μας είναι το 2022 που κυκλοφόρησε η δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση του «Βάθος του κόσμου». 267 ποίηματα νομίζω ότι σε όλες τις εκπομπές όλοι ανέφεραν αυτή τη συλλογή, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Τις δικές σας τώρα.
1: Ακριβώς, κυρία Τζανετάκου. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες δυνατότητες προσφέρει στις μέρες μας το αρχείο σε νέους ερευνητές, φιλολόγους και μεταπτυχιακούς φοιτητές? Επισκέπτονται το αρχείο, κυρία Τζανετάκου?
0: Συγγνώμη.
1: Επισκέπτονται, λέω, νέοι άνθρωποι, επισκέπτονται νέοι
0: Κοιτάτε, όσοι το γνωρίζουν, και νομίζω ότι αρκετοί το γνωρίζουν από αυτούς που ασχολούνται με το και έχουν ανάγκη να μελετήσουν, μας βρίσκουν και τους βοηθάμε όσο μπορούμε. Δηλαδή ψηφιακά πια είναι το πιο εύκολο, ψηφιοποιούμε ό,τι έχουν ανάγκη από το υλικό που έχουμε εμείς, τους δίνουμε τη βιβλιογραφία και από εκεί και πέρα ό,τι έχουν ανάγκη τους το στέρνουμε. Έχουμε αρκετές διπλωματικές. Δεν έχει κάνει κάποιος ένα διδακτορικό τα τελευταία χρόνια. Νομίζω όμως ότι το αρχείο έχει υλικό. Μπορεί κάποιος να δουλέψει. Μόνο να σας πω ότι για τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη ή τον Προμηθέα, που είναι μια τραγωδία, μεγάλο έργο αυτό, το δούλεψε παράλληλα με την Οδύνη. Η Οδύνη είναι η αυτοβιογραφία του στις αρχές της δεκαετίας του 70, το ολοκλήρωσε πολύ αργότερα. Υπάρχουν τόσα χειρόγραφα που κάποιος θα πρέπει να τα μελετήσει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, μπορεί να το σκεφτούν. Πάντως εμείς είμαστε στη διάθεσή τους.
1: Ναι. Αναφερθήκαμε στις εκδόσεις, κυρία Τζανετάκου.
0: Ναι, ναι. Επίσης,
1: μετά το θάνατό του, ποιες εκδόσεις είχαμε?
0: Με αφορμή αυτές αυτά τα στοιχεία που μας ζητούν, βρίσκουμε την ευκαιρία και εμείς ψηφιοποιούμε υλικό. Δεν είναι εύκολο να ψηφιοποιήσουμε το υλικό, γιατί δεν έχουμε. Έχουμε τα μηχανήματα, πρέπει να σας πω. Έχουμε την τεχνική δυνατότητα, δεν έχουμε το προσωπικό για να το κάνει. Έτσι γίνεται πάρα πολύ αργά αυτή η δουλειά. Αλλά εντάξει, μπορούμε με λίγη καθυστέρηση να εξυπηρετήσουμε και έτσι με αυτή την αφορμή μαζεύουμε και εμείς ψηφιοποιημένο υλικό, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα φτιάξουμε μια ψηφιακή που θα έχει όλο το υλικό που έχουμε για τον Νικηφόρο Βρετάκο και για το έργο του, για τη ζωή και για το έργο του. Φωτογραφικό υλικό δηλαδή και λοιπά.
1: Και παράλληλα
0: έχει χειριστεί και ένα ντοκιμαντέρ για τον Νικηφόρο. Είναι εξαιρετικό. Τα περιουσιακά στοιχεία λέγονται, είναι όλη του η ζωή. Έχει από τη Σούλα τη Δρακοπούλου, ήταν η σκηνοθέτης, και ο Κώστας Βρετάκος σύμβουλος. Δυστυχώς έχει διατεθεί σε μια εταιρεία, δεν ξέρω πως διακινείται, δεν είναι δικιά μας παραγωγή, δηλαδή ήταν ξένη παραγωγή και το έχει πάρει κάποια εταιρεία.
1: Και παράλληλα
0: μπορούμε να το διαθέσουμε μόνο, το έχουμε και μπορούμε να το διαθέσουμε μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αλλά είναι εξαιρετικό.
1: Δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται να δει αυτό το ντοκιμαντέρ θα το δει επισκεπτόμενος το αρχείο, του Νικηφόρου Βρετάκου που βρίσκεται στη δημόσια
0: δύσκολο,
1: κεντρική.
0: Είναι και μεγάλο, είναι πάνω από μια μισή ώρα. Α, πρέπει να.
1: Άρα δεν είναι, είναι ντοκιμαντέρ, είναι τρόπο. Ταινία. Είναι
0: δεν
1: ταινία.
0: Έχει βρει έναν τρόπο. Το έχει παρουσιάσει αρκετές φορές, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το κανάλι, στην τηλεόραση. Που έχει ιστορικά τέτοια ντοκιμαντέρ και λοιπά. Αλλά τώρα πριν από 2-3 χρόνια το παρουσίαζαν συνέχεια. Τώρα δεν πάλι.
1: Ναι. Επειδή είναι μεγάλο, σας είπα πριν ότι δεν είναι λέω ντοκιμαντέρ, είναι λέω μια ολόκληρη ταινία από τη στιγμή που
0: ταινία,
1: είναι μια μισή ώρα.
0: Ναι, μια μισή ώρα και έχει πάρα πολλά πράγματα και είναι και πολύ συγκινητικό.
1: Αν κάποιος ενδιαφέρεται.
0: Πρέπει να σταθώ λιγάκι πρέπει να σταθώ λιγάκι στο σπίτι της Πλούμητσας. Να σταθώ λιγάκι εκεί και να τελειώσουμε με τους στόχους, γιατί η αξιοποίηση του πατρικού σπιτιού στην Πλούμητσα ήταν αυτό που, όπως σου προείπα, μια προσπάθεια που έκανε ο Κώστας ο Βρετάκος μέχρι το τέλος της ζωής του, με την οικονομική αρρωγή της οικογένειας, φίλων, η Εμμανουέλα Ντενόρα, φίλη της οικογένειας, με το έκαναν πάρα πολλά πράγματα, έκαναν ένα μικρό αμφιθέατρο. Η Πλούμητσα δηλαδή σήμερα έχει το πατρικό σπίτι αναπαλαιωμένο, με στόχο κάποια στιγμή να γίνει μουσείο. Έχει ένα μικρό αμφιθέατρο για εκδηλώσεις, το έχουμε χρησιμοποιήσει 2 φορές μόνο. Έχει μια εκκλησία των Αγιώργη και έχει και τα σπίτια, ένα σπιτάκι για να φιλοξενούμε περαστικούς, είναι το σπίτι του περαστικού, έτσι. Είναι ένας ωραίος χώρος που δεν ξέρω, μακάρι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το όνειρο του Κώστα του Βρετάκου. Δυστυχώς στην Πλούμητσα για να πας είναι ακόμη χωματόδρομος, δεν έχει φως και νερό, είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες, αλλά ελπίζουμε ότι κάποια θα το κάνουμε, γιατί ήταν και όνειρο του Νικηφόρου που έγραφε στο γιο του το 1971 σε μία επιστολή ότι όταν μαζέψουμε χρήματα να φτιάξουμε την Πλούμητσα για κάποιους αποθυμένους από τη ζωή ανθρώπους που εξακολουθούν να πιστεύουν ακόμα στη σταθερότητα και τη μακροημέρευση αυτού του κόσμου. Αυτό το έγραψε όταν ζούσε αυτοεξόριστο στο Παλέρμο της Σικελίας. Αυτά λοιπόν ως προς τις υποχρεώσεις. Αλλά κάτι μου είπατε πριν, έχουμε λίγο χρόνο για
1: τις εκδόσεις.
0: Για τα βραβεία.
1: Α, ναι, είπα όταν περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ναι, ότι θα αναφερθούμε στο δεύτερο μέρος και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα αυτό, κυρία Τζανετάκου, για τις θεμετικές διακρίσεις του Νικηφόρου Βρετάκου και τα κρατικά βραβεία.
0: Τα κρατικά βραβεία. Το πρώτο κρατικό βραβείο το πήρε το 1940. Δεν το πήρε. Ανακοινώθηκαν, αλλά έγινε ο πόλεμος και δεν τα έδωσαν τα βραβεία τότε. Ο κριτικός λογοτεχνίας ο Αργυρίου έχει πει ότι τη δεκαετία, σας είπα, το πρώτο του βιβλίο το έβγαλε το 29, μέχρι το 40 είχε βγάλει 10 βιβλία περίπου, 10 συλλογές, είχε αναγνωριστεί το έργο του, είχε 200 κριτικές, είτε λίγο άσχημες είτε άσχημες. Πάντως ακόμη και ο Παλαμάς είχε προσέξει και είπε ότι έχει παρουσιαστεί ένας νέος ποιητής που αξίζει να τον προσέξουμε. Δυστυχώς δεν τις έχουμε αυτές τις κριτικές. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή που θα ανοίξει το αρχείο Αργυρίου θα μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε. Πάντως είναι το γεγονός ότι ήταν νέος. Το 29 ήταν 17 χρονών, έτσι, που ξεκίνησε. Είναι σημαντικό να έχει γίνει γνωστός και να παίρνει το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης για μια συγκεντρωτική συλλογή που ήταν η Γκριμάτσες του Ανθρώπου. Επιλογή από τις δεκαετίες είναι αυτό το βιβλίο του, η ποιητική του συλλογή. Επίσης το 1940 υπάρχει στα Καλλιτεχνικά Νέα, ήταν μια εφημερίδα με Καλλιτεχνικά Νέα, δίνει μια συνέντευξη, του παίρνουν μια συνέντευξη που ήταν ένας νέος ποιητής, λογοτέχνης. Και εκεί υπάρχει και η μοναδική νεανική του φωτογραφία. Δεν έχουμε άλλη από αυτή την εφημερίδα. Έχουμε τη μοναδική του νεανική φωτογραφία που ποζάρει. Δεν είναι απλή φωτογραφία, κάπου ποζάρει. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες, δεν είχε βρει και ο Κώστας ο Βρετάκος. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι για πρώτη φορά βραβεύτηκε με κρατικό βραβείοποίηση το 40. Το δεύτερο κρατικό βραβείοποίηση το πήρε το 1956. Πάλι με μια ποιητική συγκεντρωτική συλλογή, τα ποίηματα 1929-1951 ήταν, είναι ο τίτλος. Και το τρίτο κρατικό βραβείο το πήρε το 1982 με το έργο του «Η λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη». Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, έτσι, ποιητικές διακρίσεις.
1: Προτάθηκε και για Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Τον έχουν προτείνει 4 φορές για τον Νόμπελ λογοτεχνίας, η Εταιρεία Λογοτεχνών. Έχει πάρει από την Ακαδημία Αθηνών το 1976, βραβεύτηκε με το βραβείο Ουράνι, το 1985 με το Αριστείο Γραμμάτων. Και έχουμε και στο εξωτερικό, το 1980 παίρνει το Διεθνές Βραβείο από το Βέλγιο, Κνόκεν αν το λέω σωστά, το 1981 παίρνει το βραβείο της Εταιρείας Σικυλικών Γραμμάτων και Τεχνών, το Άσλα, και έχει δεχθεί και πάρα πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ξέρετε, όταν γύρισε από την αυτοεξορία του το 1974 μετά το τέλος της εφταετίας, έγινε πάρα πολύ γνωστός, τον καλούσαν παντού, πήγαινε σε σχολεία, πήγαινε σε δήμους, έχει γίνει επίτιμος δημότης σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας. Και να μην ξεχάσω, το σημείωσα να σας πω ότι έχει γίνει, το έχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, το έχει απονείμει τον Τίμιο Σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, πρώτης τάξεως. Γι' αυτό τη τιμητική αυτή διάκριση προσπαθούμε να βρούμε αυτό τον καιρό πληροφορίες.
1: Και
0: έχουμε το δίπλωμα όμως, έχουμε το δίπλωμα που του είχε ο Πατριάρχης τότε.
1: Που του είχε δώσει, που είχε δώσει.
0: Επίσης, δύο οι μεγαλύτερες πια διακρίσεις είναι ότι εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1987 και αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου λίγο πριν το θάνατό του στις 31 Μαΐου του 1991.
1: Και
0: αν έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έχουμε κυρία Τζανετάκου,
0: ναι.
1: 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή.
0: Ωραία,
1: ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Κόπο, να σας πω μία ιστορία που αφορά τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ο οποίος τον εκτιμούσε πάρα πολύ και όταν έγινε η πρόταση και η εκλογή του, όταν έγινε η εκλογή, αυτά που θα σας πω θα σας τα διαβάσω, είναι από μια δημοσίευση του Νικηφόρου Βρετάκου στη Νέα Εστία μετά που πέθανε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Λέει: με συγκίνησε η αποδοχή του όπως, όπως την διατύπωσε σε ορισμένα γραμματά του απαντήσεις στα βιβλία μου που του έστειλα. Θεωρώ κορυφαία ανθρώπινη πράξη, πράξη αγάπης, την τελευταία του έξοδο από το σπίτι του της Οδού Κυδαθηναίων αριθμός 9 στις 26 Φεβρουαρίου του χρόνου αυτού, της εκλογής του. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ζήτησε να τον σηκώσουν, να τον διπλώσουν και να τον μεταφέρουν στην Ακαδημία που θα γινόταν η ψηφοφορία για την εκλογή μου, με κίνδυνο σε ένα απότομο τράνταγμα του αυτοκινήτου να αποσαθρωθούν τα οστά του λαιμού, συγγνώμη, που στήριζαν το κεφάλι του. Τελευταία του έξοδος, όπως είπα, από το σπίτι και η τελευταία του επίσκεψη στην Ακαδημία. Δεν μπορώ να υπό τη συγκίνηση μου όταν το έμαθα. Το απαντάει λοιπόν η Ιωάννα Τσάτσου με ένα ευχαριστήριο για τα συλληπιτήρια για το θάνατο του Κωνσταντίνου Τσάτσου και του λέει: φίλε μου, διάβασα τώρα το άρθρο σας στην Εστία, στη Νέα Εστία. Ιστορία, μια μεγάλη στιγμή του Κωνσταντίνου Τσάτσου, φιλίας, εκτίμησης και αλληλεγγύης, όπου η ψυχή υπερνικά τη σάρκα. Την έζησα έντονα και είμαι υπερήφανη για εκείνον και να είστε κι εσείς υπερήφανος για εσάς. Με αγάπη, Ιωάννα Τσάτσου. Δεν ξέρω πώς να συνεχίσω.
1: Ναι. Κυρία Τζανετάκου, Να πάμε στους νέους και να ολοκληρώσουμε με τους νέους. Ποιο μήνυμα πιστεύετε ότι θα ήθελε να απευθύνει σήμερα ο Νικηφόρος Βρετάκος στους νέους ανθρώπους μέσα από το ίδιο του το έργο?
0: Ξέρετε, παρότι δεν είμαι φιλόλογος και δεν έχω έτσι άνεση να μελετήσω το έργο του, μου έχει κάνει εντύπωση το πόσο σύγχρονος είναι, επίκαιρος, προφητικός, πώς να σας πω. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα γράμμα που έστειλε στους μαθητές του Γυμνασίου της Ολυμπίας το 1988. Τους είχε επισκεφθεί και μετά τους έγραψε, και νομίζω ότι είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. «Αγαπητά μου παιδιά του Γυμνασίου της Ολυμπίας, ούτε η κούρασή μου ούτε οι πολλές μου υποχρεώσεις θα με εμποδίσουν να σας επισκεφθώ. Μου γράφετε πως η παρουσία μου θα αποτελέσει τιμή για εσάς. Εγώ όμως πιστεύω το αντίθετο. Θεωρώ ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για μένα τις προσκλήσεις που μου γίνονται τον τελευταίο καιρό από μέρους των παιδιών. Θεωρώ τις προσκλήσεις αυτές προσκλήσεις που μου γίνονται από το μέλλον, γιατί εσείς είσαστε το μέλλον. Γιατί αν εσείς δεν αντιπροσωπεύετε το μέλλον αυτή και το μέλλον αυτού του κόσμου, τότε δεν θα υπάρξει μέλλον για την ανθρωπότητα. Εμείς οι μεγάλοι αποτελούμε το παρελθόν. Εμείς ευθυνόμαστε για το κατάντημα της σημερινής ζωής. Ποτέ η απόσταση που χωρίζει τον έναν άνθρωπο από τον άλλον δεν ήταν τόσο μεγάλη από όσο είναι σήμερα. Και η εποχή που θα θεωρούμε εαυτό μας και τον άλλο άνθρωπο φαίνεται πως είναι πολύ μακριά». Και συνεχίζει πιο κάτω: «Αυτά λέω, αυτά γράφω και πιστεύω πως κάτι έχετε κατανοήσει, κάτι έχετε υποψιαστεί και γι' αυτό με καλέσατε κοντά σας. Προσπαθώ να μην ανήκω στο παρελθόν, αλλά με το λόγο να συμβαδίσω μαζί σας, που όπως σας είπα στην αρχή είσαστε το μέλλον. Αν νικήσετε και δεν κερδίσετε τη μάχη, ο κόσμος μας είναι χαμένος».
1: Με αυτά τα λόγια προς τους μαθητές του Γυμνασίου της Ολυμπίας το 1988, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε, κυρία Τζανετάκου. Να σας ευχηθούμε.
0: Ελπίζω κάτι να αφήσαμε ένα στίγμα για τη ζωή και το έργο του, και ελπίζω έτσι να δημιουργήθηκε το ερέθισμα να έρχονται στο αρχείο, να ζητάνε τη βοήθεια του αρχείου οι πιο νέοι, και έτσι να βρεθούμε κι εμείς να σας πω κάτι.
1: Σας ακούμε.
0: Όλο αυτό μας έχει δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, σοβαρές ευθύνες στη βιβλιοθήκη, στους εμάς που φροντίζουμε για το αρχείο, η οποία όμως αυτή η ευθύνη φαίνεται επομίζεται ένα έργο που υπερβαίνει τα στενά όρια της τοπικής κοινωνίας και απευθύνεται στην ευρύτερη πνευματική κοινότητα, εθνική και παγκόσμια. Αυτές οι ευθύνες είναι ευθύνες απέναντι στην οικογένεια του ποιητή που μας εμπιστεύτηκαν. Ευθύνη απέναντι στους φίλους, τους μελετητές και τους θαυμαστές του έργου του σε όλο τον κόσμο. Και ευθύνες και μνήμη του Νικηφόρου Βρετάκου, του ανθρώπου που μέχρι το τέλος του τίμησε με τη ζωή και το έργο του την ιδιαίτερη πατρίδα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με την υπεύθυνη του αρχείου του Νικηφόρου Βρετάκου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, την κυρία Ελένη Τζινιέρη Τζανετάκου. Συνολική αποτίμηση του έργου του Νικηφόρου Βρετάκου. Τιμητικές διακρίσεις αρχείο Νικηφόρου Βρετάκου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σπάρτης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Βόρεια Ελλάδα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Παρίσι θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου. Η πολιτεία έκανε πράξη την δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια για την υπόθεση της Μαρφίν. 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αναφέρει έκθεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Στο τελικό στάδιο, τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο, σε πλήρη επανάκαμψη ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ελέγχουν το στενό του Ορμούς και να πληρώνονται για αυτό. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκων ούτως ο Νέπλασας», ο δράκος στην Κοινή Διαθήκη με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς εμφανίζεται ο δράκος στην Κοινή Διαθήκη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στη συχνότητα του 89,5 τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που προφανώς χρειάζεται και πιο εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορέσει κάποιος να το προσεγγίσει. Μετά τα όσα αναφέραμε στην χθεσινή μας εκπομπή με τον καθηγητή τον κύριο Καϊμάκη για τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Δράκων, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία μαζί σας να πούμε περισσότερα πράγματα αυτή τη φορά για την Κοινή Διαθήκη και θα σας παρακαλούσαμε εισαγωγικά να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω την χθεσινή σας εκπομπή, δεν ξέρω τι είπατε με τον κύριο Καϊμάκη, αλλά εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη η Κοινή Διαθήκη παρουσιάζει μία εξέλιξη στην έννοια του δράκοντα. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη, για να ανακεφαλαιώσω λιγάκι το ποια είναι η εικόνα για που έχουμε για τον δράκοντα στην Παλαιά Διαθήκη, ο δράκον μπορεί να είναι κάτι το ουδέτερο, είναι καταρχήν ένα πλάσμα το οποίο έχει πλάσει ο Θεός, και βέβαια όλη η κτήση του Θεού, παρόλο που είναι μια πεπτοκία κτήση, μια κτήση η οποία έχει πέσει από την αρχική της κατάσταση, παραδείσια κατάσταση, παρόλα αυτά όμως δεν πάβει να είναι κτήση του Θεού. Και αυτό ισχύει και για το δράκοντα. Είναι ένα πλάσμα φυσικά το οποίο κατοικεί μέσα στα βάθη της θάλασσας. Είναι ένα πανίσχυρο πλάσμα το οποίο είναι τόσο ισχυρό και ξέρετε η δύναμη πολλές φορές οδηγεί και στην αλαζονία, είτε πραγματικά είτε και ως σύμβολο. Ένα ζώο φυσικά δεν μπορεί να είναι αλαζονικό, αλλά συμβολίζει ακριβώς την αλαζονία με τη δύναμή του. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός παρουσιάζεται κάποιες φορές στην Παλαιά Διαθήκη τον δράκοντα να τον καθυποτάσει. Επίσης χρησιμοποιείται ο δράκονος σύμβολο για βασιλείς, περίπου για το Φαραώ, ως σύμβολο για την αλαζονία τους και τη δύναμή τους, η οποία και που ακριβώς για το λόγο της αλαζονίας τους θα ταπεινωθούν τελικά από τον Θεό και θα καταστραφούν. Αλλά καθ' αυτόν ο δράκον δεν είναι απαραίτητα κάτι το αρνητικό. Βέβαια έχει και μια άλλη σημασία, μια δεύτερη σημασία ο δράκον, εκτός από τη σημασία αυτού του θαλάσσιου πλάσματος το οποίο κατοικεί στα βάθη της θάλασσας και το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Λέγεται και Λεβιάθαν στην Παλαιά Διαθήκη ενίοτε το πλάσμα αυτό. Δράκον σημαίνει πάρα πολύ συχνά απλώς το φίδι. Αυτή είναι η δεύτερη σημασία του στην Παλαιά Διαθήκη. Και το φίδι επίσης συνήθως είναι σύμβολο αρνητικό, αλλά όχι πάντοτε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να το δούμε δηλαδή πώς μπορεί το φίδι να μην είναι απαραίτητος αρνητικό σύμβολο ή σύμβολο του κακού, αν θέλετε. Το κλασικό παράδειγμα είναι από το βιβλίο της Εξόδου, εκεί όπου ο Μωυσής μαζί με τον αδελφό του τον Άρων παρουσιάζεται στο Φαραώ και ζητάει από τον Φαραώ να αφήσει τον Ισραηλιτικό λαό να φύγει από την Αίγυπτο, να φύγει από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου και να οδηγηθεί στη γη της Επαγγελίας, στη γη που του έχει υποσχεθεί ο Θεός. Σε κάποια λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις του Μωυσή με τον Φαραώ, ο Μωυσής για να δείξει ακριβώς ότι πράγματι προέρχεται από το Θεό και ότι αυτά που λέει είναι το θέλημα του Θεού και δεν είναι απλώς δικές του φαντασίες, λέει στον Άρων να χτυπήσει το ραβδί του, και ο Άρων πράγματι χτυπάει το ραβδί του και το ραβδί μετατρέπεται σε δράκοντα, μας λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα. Μετατρέπεται σε ένα φίδι, σε ένα μεγάλο φίδι. Οι μάγοι που έχει εκεί στην αυλή του ο Φαραώ κάνουν το ίδιο πράγμα και εκείνοι με τα δικά τους ραβδιά. Και γίνονται και δράκοντες και τα ραβδιά των Αιγυπτίων μάγων. Όμως ο δράκον του Αρών τρώει τους δράκοντες, δηλαδή τα φίδια των Αιγυπτίων μάγων. Και επικρατεί. Και ακριβώς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, νομίζω, τη συμβολική αυτής της σκηνής, τη συμβολική δύναμη που έχει αυτή η σκηνή, διότι δείχνει ακριβώς ότι ο Θεός του Μωυσή είναι πολύ ισχυρότερος και κατατροπώνει τους θεούς, τους ψεύτικους θεούς των Αιγυπτίων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και ευρύτερα βέβαια στο περιβάλλον της αρχαιότητας, της Παλαιάς Διαθήκης και στους ανατολικούς λαούς, αλλά και στους αρχαίους Έλληνες, υπάρχουν παραστάσεις δρακόντων. Εδώ δεν θα πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου μας, να έχουμε κατά νου την παράσταση αυτή που συνήθως επικρατεί έτσι στην τρέχουσα κουλτούρα του πολιτισμού μας, με έναν φτερωτό δράκοντα που μοιάζει λίγο με δεινόσαυρος. Δεν είναι αυτή η παράσταση, έτσι. Είναι οφειόμορφος ο δράκοντας και στην αρχαία ελληνική έτσι μυθολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Απόλλων, ο οποίος κυνηγάει και σκοτώνει τον πίθιο δράκοντα και ιδρύει μετά εν συνεχεία το μαντίο των Δελφών. Και μια τέτοια αναφορά βρίσκουμε ακόμη και στην Καινή Διαθήκη, θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα, σχετικά με τον πίθιο δράκοντα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο φίδι. Είναι ένα φίδι. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε στο μυαλό μας να αποσυνδέσουμε αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως δράκο σήμερα, που εμφανίζεται σε ταινίες, εμφανίζεται σε κόμιξ, εμφανίζεται σε απεικονίσεις διάφορες κτλ. Να το αποσυνδέσουμε από τη βιβλική παράσταση. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η βιβλική παράσταση.
0: Εμφανίζεται και στην αγιογραφία.
1: Και εμφανίζεται και στην αγιογραφία, ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, ναι, δεν είναι αυτό το οποίο εννοούσε η βίβλος απαραίτητα. Παρόλο που ειδικά βέβαια στο θαλάσσιο πλάσμα, στον θαλάσσιο δράκοντα, εκεί ενδεχομένως να υπήρχε στο μυαλό του βιβλικού ανθρώπου, στο νου του βιβλικού ανθρώπου, κάποιο ερπετό, κάποιο γιγάντιο ερπετό. Ξέρετε, και φυσικά και το φίδι είναι ερπετό, αλλά ερπετό και με την έννοια του δεινοσαύρου, διότι αν αναρωτηθούμε πώς προέκυψε η παράσταση του δράκοντος γενικώς σε όλο τον κόσμο, το βρίσκουμε σε όλους τους πολιτισμούς, έτσι, από την Κίνα μέχρι και την Βόρεια Ευρώπη, παντού υπάρχει ο δράκοντας, και μέχρι τους Ινδιάνους της Αμερικής. Πώς προέκυψε? Προέκυψε από τα απολιθώματα των δεινοσαύρων. Έβλεπαν οι άνθρωποι, οι πρωτόγονοι άνθρωποι, αυτά τα απολιθώματα, αυτά τα απομεινάρια από κάτι τεράστιους σκελετούς, και έτσι αυτά εισχώρησαν μέσα στη μυθολογία ως μυθικά πλάσματα πάρα πολύ ισχυρά και πάρα πολύ μεγάλα. Και ίσως να βρίσκεται κάτι τέτοιο στο υπόβαθρο αυτού του μυθικού δράκοντος της Παλαιάς Διαθήκης, που βρίσκεται στα βάθη της θάλασσας και που δεν ταυτίζεται με το δράκοντα ως φίδι. Έτσι, είναι δύο διαφορετικές σημασίες αυτές. Και εξού και ο στίχος, ο περίφημος, ο ψαλμικός στίχος από τον προημιακό ψαλμό που τον ακούμε στον Εσπερινό, «Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή». Ο δράκον τον οποίο έπλασες, Θεέ μου, παίζει μέσα στη θάλασσα. Αυτά ασφαλώς τα είπατε και με τον κύριο Καϊμάκη, οπότε ίσως δεν χρειάζεται να επιμείνουμε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι.
0: Όπως κάναμε μια αναφορά και στη μετατόπιση της θεολογικής σκέψης από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ήταν η προϋπόθεση να πούμε λιγάκι αυτά τα εισαγωγικά, ώστε να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε και προς την Παλαιά Διαθήκη, έχοντας υπόψη μας αυτές τις βασικές αρχές που υπάρχουν και που χαρακτηρίζουν έτσι σημασιολογικά αυτή την λέξη.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο. Ακούτε την εκπομπή «Δράκων ούτως ο Νέπλασας». Ο δράκος στην Καινή Διαθήκη είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε την ευκαιρία με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, να αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα που, όπως τονίσαμε και εισαγωγικά, είναι ένα θέμα που θέλει μια μεγαλύτερη εξειδίκευση για να μπορέσει κάποιος να το προσεγγίσει τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Μας είπατε μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς την μορφή του δράκοντα, ότι μπορούσαμε να την αποδώσουμε στο Φίδι ή στον Λεβιάθαν της Παλαιάς Διαθήκης ως ένα μεγάλο σαρκοβόρο ζώο που έρχεται μέσα από τη θάλασσα. Μας είπατε ότι οι αρχαίγονες ίσως παραστάσεις που μπορεί να είχαν οι παλιότεροι λαοί και να τις μετέφεραν με κάποιον τρόπο μέσα από την προφορική παράδοση, προφανώς και στη συνέχεια και γραπτός, μας παραπέμπουν περισσότερο στον δεινόσαυρο, στα μεγάλα αυτά ζώα που επί τη θέα τους και μόνο ένας άνθρωπος θα φοβόταν. Όμως αν νιώθει κάποιος φόβο για τα ζώα που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, όσο μεγάλα και αν είναι, τι αλήθεια μπορεί να νιώσει για την περιγραφή που έχουμε στην Καινή Διαθήκη και σε συγκεκριμένα σημεία της Καινής Διαθήκης?
1: Ναι, εδώ λοιπόν έχουμε τώρα ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Το υπενήθηκα και προηγουμένως. Έχουμε μία σημασιολογική μετατόπιση, θα λέγαμε, της έννοιας του δράκοντα, η οποία πλέον καθίσταται στην Καινή Διαθήκη καθαρά αρνητική έννοια. Ο δράκον γίνεται σύμβολο του κακού. Δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Δεν μπορεί να υπάρχει καλός δράκον και κακός δράκον, όπως σας είπα προηγουμένως στην περίπτωση της διαμάχης του δράκοντα που προέκυψε από τη ράβδο του Αρών αφενός και των δρακόντων που προέκυψαν από τις ράβδους των Αιγυπτίων μάγων. Έτσι, εκεί είχαμε έναν καλό εντός εισαγωγικών δράκοντα εναντίον των κακών δρακόντων. Έχουμε αυτό το μοτίβο, υπάρχει και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι το μοναδικό σημείο αυτό. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει πια αυτή η ουδετερότητα, θα λέγαμε, της έννοιας του δράκοντος, αλλά ο δράκον είναι πάντοτε σύμβολο του κακού. Και βέβαια ο δράκον στην Καινή Διαθήκη δεν συναντάται παρά μόνο σε ένα βιβλίο. Στο τελευταίο της, δηλαδή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Εκεί έχουμε αρκετές αναφορές στον δράκοντα και μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ εύκολα το γιατί, διότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει έναν έντονο συμβολισμό που δεν έχουν τα άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και ακριβώς ο δράκον προσφέρεται λόγω της πλούσιας, έτσι, του πλούσιου υποβάθρου που μπορεί να προσφέρει σε συμβολικές ερμηνείες η έννοιά του. Αλλά πριν φτάσω όμως στην Αποκάλυψη, θα ήθελα να έρθω λιγάκι στις πράξεις των Αποστόλων και δει στο κεφάλαιο 16. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται την πόλη των Φιλίππων. Είναι η πρώτη του επίσκεψη σε ευρωπαϊκό έδαφος και η πρώτη εκκλησία που ιδρύεται επί ευρωπαϊκού έδαφους, η Εκκλησία των Φιλίππων, κοντά στη σημερινή Καβάλα. Και καθώς εκεί δραστηριοποιείται ο Απόστολος Παύλος ιεραποστολικά, συναντάει κάποιο κορίτσι, νεαρή κοπέλα, η οποία έχει, λέει, πνεύμα πίθωνα. Και έδινε, με αυτό το πνεύμα του πίθωνα, έδινε δουλειά σε αυτούς οι οποίοι την εκμεταλλεύονταν, διότι αυτό το κορίτσι προσέφερε μαντίες. Δηλαδή πήγαινε κάποιος, όπως πήγαινε στο μαντίο των Δελφών, ας πούμε, και ρωτούσαν την πυθία, πήγαινε σε αυτό το κορίτσι και αυτό με τη δαιμονική επίρρεια που είχε, αυτό είναι το πνεύμα πίθωνα, είναι ουσιαστικά ένα δαιμόνιο το οποίο την έχει καταλάβει, έβρισκε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν κρυφά στους ανθρώπους. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος την απελευθερώνει από αυτό το πνεύμα του πίθωνα και την γιατρεύει. Πλέον βέβαια χάνει το μαντικό της χάρισμα, εντός εισαγωγικών η λέξη χάρισμα φυσικά, διότι είναι ένα δαιμονικό χάρισμα αυτό το συγκεκριμένο, Και στρέφονται πλέον αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κοπέλα εναντίον του Παύλου, διότι τους έχει χαλάσει τη δουλειά και τον προσπορισμό που εξασφαλίζουν από αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι ναι, δεν αναφέρεται η λέξη δράκων, αλλά αναφέρεται ο Πίθων. Και ο Πίθων είναι ακριβώς ο δράκον εκείνος τον οποίο σκοτώνει ο φωνεύει ο Απόλλων κατά την ελληνική μυθολογία, ώστε να ιδρύσει τελικά στον ιερό για τους αρχαίους Έλληνες τόπο των Δελφών το περίφημο μαντίο, το σπουδαιότερο μαντίο της αρχαιότητας. Και βέβαια εξού εκ του ονόματος αυτού του Πίθωνα λαμβάνει το όνομά της και η Πυθία. Που είναι η αίρια η οποία ακριβώς λέει τους χρησμούς. Βλέπετε λοιπόν εδώ μία σύνδεση όλων αυτών των μοτίβων. Χρησιμοποιείται μία κάπως διαφορετική ορολογία, αλλά ουσιαστικά έχουμε την ίδια παράσταση. Καθαρά αρνητικό και αρνητική έννοια του Πίθωνα και βέβαια δαιμονική, συνδεόμενη με τα δαιμόνια, με την δαιμονική επίρρεια. Λοιπόν, αυτό ως μία πρώτη αναφορά.
2: Στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα όμως, κύριε καθηγητά, η Πυθία δεν είχε αυτή την αρνητική
1: Όχι. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, πολύ σωστή. Στην αρχαία Ελλάδα δεν είχε έτσι τέτοιες αρνητικές επιρροές. Αργότερα όμως ο χριστιανισμός όταν ήρθε στην Ελλάδα πλέον αξιολόγησε όλα αυτά ως πάρα πολύ αρνητικά και ως ουσιαστικά δαιμονικά. Δηλαδή βλέπουμε και στους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά ήδη και από την Αγία Γραφή, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφέρεται στα είδωλα και στα ειδωλόθητα, ότι όλη αυτή η λατρεία θεωρείται λατρεία ειδώλων, η λατρεία των αρχαίων Ελλήνων και των αρχαίων Ρωμαίων και γενικά όλων των εθνικών λαών, των μη Ισραηλιτών, θεωρείται λατρεία ειδώλων και βέβαια τα είδωλα συνδέονται άμεσα με τα δαιμόνια. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το ουδέτερο. Αυτό όμως είναι η χριστιανική αξιολόγηση των πραγμάτων. Προφανώς για τους αρχαίους Έλληνες δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Άλλωστε η λέξη δαιμόνιον και δαίμον στην αρχαία Ελλάδα επίσης έχει ουδέτερη έννοια. Μπορούν να υπάρχουν καλά και κακά δαιμόνια κατά τους αρχαίους Έλληνες. Δεν είναι κάτι το αρνητικό. Ο ίδιος δε ο περίφημος φιλόσοφος Σωκράτης είχε ένα δαιμόνιο μέσα του και το έλεγε. Και πολλές φορές σταματούσε και αφουγκραζόταν το δαιμόνιό του. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τέτοιες παραστάσεις πράγματι στην αρχαία Ελλάδα, αλλά όλα αυτά αξιολογήθηκαν αργότερα διαφορετικά από την Εκκλησία και από τον χριστιανισμό.
2: Συνεχίζοντας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, και μπορούμε τώρα πλέον να πάμε στην Αποκάλυψη και εκεί θα επικεντρώσουμε την υπόλοιπη έτσι, αναφορά μας στο θέμα του δράκοντος, αφού δεν υπάρχουν άλλες αναφορές στην Καινή Διαθήκη, επαναλαμβάνω. Και το φίδι βέβαια γενικά στην Καινή Διαθήκη έχει έτσι, μια αρνητική χρειά και συνδέεται πολλές φορές με τον διάβολο και αυτό θα το δούμε στην Αποκάλυψη, πως ο δράκος συνδέεται με το φίδι. Αλλά αυτό ίσως είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής, οπότε δεν θα μπούμε στα του όφεως, στα του φιδιού και θα παραμείνουμε στο δράκοντα. Τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της Αποκαλύψεως για το θέμα αυτό που μας απασχολεί, για το θέμα του δράκοντος, είναι το 12ο και το 13ο. Και για να προκαταλάβουμε έτσι και λίγο τους ακροατές μας, το 13ο είναι και το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στο περίφημο θηρίο με τον αριθμό 666. Επομένως εδώ υπάρχει ίσως και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι όλη αυτή έτσι, η αναφορά στο θέμα του θηρίου, του αντιχρίστου και του 666 είναι πάρα πολύ διαδεδομένη ακόμη και σε μη εκκλησιαστικούς και χριστιανικούς κύκλους. Είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά στη σύγχρονη έτσι, κουλτούρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά να αρχίσουμε λίγο από το 12ο κεφάλαιο και να τα δούμε λίγο αναλυτικά τι μας λέει η Αποκάλυψη και ποιος είναι ο δράκον στην Αποκάλυψη και τι ρόλο παίζει, ποια είναι η σημασία του και γιατί αναφέρεται βέβαια. Εδώ λοιπόν στο 12ο κεφάλαιο η Αποκάλυψη αρχίζει και ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, αρχίζει να μας παρουσιάζει, όπως το κάνει και στο υπόλοιπο βιβλίο του βέβαια, με εικόνες που έχουν έναν έντονο συμβολισμό και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν είναι και εύκολο να ερμηνευτούν και ίσως πραγματικά πριν μπούμε στο ίδιο το κείμενο να κάνουμε μια αναφορά στο πνεύμα με το οποίο είναι γραμμένη η Αποκάλυψη, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια να γίνουν και περισσότερο αντιληπτά. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει την μορφή και τη μορφολογία της προφητείας, μοιάζει πάρα πολύ με τις παλαιοδιαθήκικες προφητείες και ιδιαίτερα έχει πολλά κοινά σημεία με ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης συγκεκριμένο, με μια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, την προφητεία του προφήτη Δανίλ. Με το βιβλίο του Δανίλ, λοιπόν, η Αποκάλυψη έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Και χαρακτηριστικό της είναι τα οράματα. Όπως ο Δανίλ έβλεπε οράματα και τα κατέγραφε στο βιβλίο του Δανίλ, έτσι ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης βλέπει οράματα και τα καταγράφει. Και αυτά τα οράματα έχουν ένα, επαναλαμβάνω, πολύ έντονα συμβολικό χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχουν σύμβολα. Και φυσικά τα σύμβολα καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη την ακριβή κατανόηση του περιεχομένου του βιβλίου. Δηλαδή πώς κανείς να ερμηνεύσει τα σύμβολα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό θα πρέπει να έχει κανείς κάποιο κλειδί για να μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει. Τα σύμβολα, το οποίο κλειδί προφανώς το είχαν οι αναγνώστες της Αποκαλύψεως στην αρχαία εποχή, αλλά εμείς σήμερα μετά από 2.000 χρόνια δεν είναι βέβαιο ότι το έχουμε αυτό το κλειδί, με αυτή τουλάχιστον την ακρίβεια. Είναι μια κωδική γλώσσα αυτή η συμβολική γλώσσα της Αποκαλύψεως. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Είναι γεμάτη από μεταφορές, δηλαδή πράγματα τα οποία περιγράφονται ως εικόνες, ως σκηνές συμβολικές κτλ., ως αλληλουχίες γεγονότων συμβολικών, τα οποία όμως έχουν μια αναφορά στην πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια είναι μεταφορική επίσης η γλώσσα του συγγραφέα της Αποκαλύψεως. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ο δράκον που χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη έχει φυσικά αυτή τη συμβολική αξία και τη συμβολική αναφορά. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, ίσως μπορούμε να δούμε έτσι λίγο το κείμενο πιο λεπτομεριακά.
2: Βεβαίως.
1: Και έχουμε έτσι αυτή την πολυτέλεια, γιατί επαναλαμβάνω ότι η Καινή Διαθήκη δεν έχει περαιτέρω αναφορές, άρα μπορούμε εδώ να δώσουμε και έμφαση στη λεπτομέρεια. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αν υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές για τον Δράκοντα σε όλη την Καινή Διαθήκη. Εδώ λοιπόν, επανέρχομαι τώρα σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, υπάρχει μία γυναίκα, παρουσιάζεται μία γυναίκα, η οποία είναι, λέει, περιβεβλημένη των ήλιων. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Δηλαδή εδώ έχουμε τα ουράνια σώματα τα οποία την περιβάλλουν αυτή τη γυναίκα. Ο ίδιος ο Ιωάννης μας λέγει ότι αυτό είναι ένα σημείο μέγα το οποίο εμφανίζεται στον ουρανό. Και στη σκέψη του βιβλικού ανθρώπου ο ουρανός είναι συνδεδεμένος με το Θεό. Γιατί ο ουρανός είναι η κατοικία του Θεού. Είναι εκεί που κατοικεί ο Θεός. Επομένως βλέπετε ότι υπάρχει ένα συμβολισμός εδώ, ότι αυτή η γυναίκα έχει σχέση με τον κόσμο του Θεού. Προέρχεται από το Θεό. Συνδέεται με το Θεό. Η παρουσία της συνδέεται με το Θεό. Είναι ντυμένη με τον ήλιο. Άρα λαμποκοπάει. Λάμπει. Ακτινοβολεί. Η σελήνη βρίσκεται κάτω από τα πόδια της. Και πάνω στο κεφάλι της υπάρχει ένα στεφάνι με 12 αστέρια. Συμβολικές εικόνες, οι οποίες δείχνουν την αξία της, δείχνουν την ακτινοβολία αυτής της γυναίκας, δείχνουν την τεράστια σημασία της. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Οι περισσότεροι ερμηνευτές λένε και θεωρούν ότι αυτή η γυναίκα είναι η Εκκλησία. Είναι ένα συμβολισμός της Εκκλησίας. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια, διότι αυτή η γυναίκα, λέει, είναι έγκυος. Και πονάει, έχει πόνους. Και βασανίζεται ετοιμαζόμενη να γεννήσει. Τότε λοιπόν εμφανίζεται ένα άλλο σημείο στον ουρανό. Και εδώ έχουμε την εμφάνιση του δράκοντος. Ιδού δράκον μέγας, πυρός έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα. Και βλέπουμε φυσικά το κοντράστ, βλέπουμε την αντίθεση μεταξύ αυτών των δύο εικόνων. Από τη μία μεριά η γυναίκα με τον ήλιο και από την άλλη μεριά ο δράκον με τη φωτιά. Όχι τον ήλιο, αλλά με φωτιά. Με 7 κεφάλια, άρα τερατόμορφος, ο δράκον, και με 10 κέρατα. Σε αντιδιαστολή φυσικά με τα, και με 7 διαδήματα, σε αντιδιαστολή με το στεφάνι από 12 αστέρια. Βλέπετε, είναι πολύ έντονες οι αντιθέσεις. Έτσι, και αυτό αποτελεί ακριβώς μέρος του συμβολισμού. Ένα λοιπόν τερατόμορφο πλάσμα, ο δράκον, το οποίο είναι γεμάτο φωτιά, το οποίο έχει 7 κεφάλια, και 10 κέρατα και πάνω στα κεφάλια του έχει 7 διαδήματα. Τώρα, αυτός ο δράκον ξεκινάει και κάνει πάρα πολλές καταστροφές. Η ουρά του, λέει στο στίχο 4 το κείμενο, σέρνει και παρασέρνει το 1 τρίτο από τα αστέρια του ουρανού και τα ρίχνει πάνω στη γη. Λησμόνησε να σχολιάσω γιατί ο δράκον εμφανίζεται και αυτό στον ουρανό. Γιατί είπαμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με τη γυναίκα.
2: Ναι.
1: Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτός ο δράκον συμβολίζει τον Σατανά και ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε την προέλευση του Σατανά. Ο Σατανάς προήλθε πριν πέσει από τον ουρανό. Mm-hmm. Ήταν ο Αιωσφόρος, ο οποίος ήταν άγγελος του Θεού και ο οποίος επαναστάτησε εναντίον του Θεού τροποντινά και λόγω ακριβώς αυτής της τάσης του έπεσε παρασέρνοντας μαζί του. Και εδώ μας θυμίζει αυτή η σκηνή που παρασέρνονται το 1 τρίτο των αστεριών, μας θυμίζει ακριβώς την πτώση του Αιωσφόρου, ο οποίος παρέσυρε μαζί του και πολλούς αγγέλους του Θεού.
2: Κυρία καθηγητά, αν μας επιτρέπετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα που πρώτα υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε σήμερα με τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη. Ελάχιστη διακοπή, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, σας διακόψαμε για αυτή την αναγκαία αναφορά μας στην ώρα τεχνικά. Έχετε ήδη ξεκινήσει να κάνετε αναφορές στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τη γυναίκα και τον δράκοντα. Μια ερώτηση θα ήθελα να θέσω εδώ ως προς το συμβολικό, το ερμηνευτικό κομμάτι, και αν μπορούμε να το δούμε έτσι. Η γυναίκα περιβάλλεται από τον ήλιο, άρα έχει μαζί της το φως, και ο δράκοντας στέλνει τη φωτιά ως καταστροφή, ως ένα όπλο.

τη δυνατότητα να την, προσβάλλουν, να την προσλάβουν με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν να αντιληφθούμε και αυτήν ακριβώς την αντίθεση που πολύ σωστά έτσι την επισημαίνεται, κύριε Παπά. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο στίχο 4 του 12ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Ο δράκοντας στέκεται μπροστά στη γυναίκα, η οποία είναι τιμόγενη, όπως είπαμε προηγουμένως, έτσι ώστε να καταφάει το παιδί της μόλις το γεννήσει. Ετοιμάζεται να φάει το παιδί της. Και βέβαια, εάν και εφόσον η γυναίκα είναι η Εκκλησία, αποτελεί συμβολισμό της Εκκλησίας, καταλαβαίνει το παιδί αυτής της γυναίκας είναι οι χριστιανοί. Έτσι, είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε τα τέκνα της Εκκλησίας. Ένας πλούσιος και βαθύς συμβολισμός εδώ στο σημείο αυτό. Τα οποία φυσικά ο διάβολος, ο σατανάς θέλει να τα καταστρέψει. Και πράγματι η γυναίκα γεννάει τον γιο της, ο οποίος είναι αρσενικό παιδί, και ο οποίος πρόκειται να τιμάνει όλα τα έθνη με σιδηρά ράβδο, με σιδερένιο ραβδί. Άλλα επίσης σύμβολα, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε και να μπούμε σε λεπτομέρειες, και κάποια από αυτά, ξέρετε, κάνουμε και υποθέσεις κι εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ακριβώς λόγω του συμβολικού χαρακτήρα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι όντως ο απόγονος αυτής της γυναίκας θα ηγηθεί όλων των εθνών. Και το τέκνο της αρπάχθηκε στον Θεό και στο θρόνο του Θεού. Και η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου εκεί έχει τόπο ετοιμασμένο από το Θεό. Εδώ φυσικά υπάρχει και χριστολογική ερμηνεία, λησμόνησα να σας πω προηγουμένως, σε αυτή την αναφορά με την σιδηρά ράβδο, ο ποιμένας, ο οποίος θα διαπιμάνει όλα τα έθνη και ο οποίος αναλαμβάνεται και πηγαίνει προς το Θεό. Μία ερμηνεία είναι ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο ηγέτης και ιδρυτής της Εκκλησίας άλλωστε. Η γυναίκα λοιπόν φεύγει στην έρημο και εκεί έχει ετοιμασμένο τόπο από τον Θεό και παραμένει για ένα μεγάλο διάστημα και γίνεται πόλεμος στον ουρανό. Γίνεται ένας ουράνιος πόλεμος, ένας κοσμικός πόλεμος. Απ' τη μία μεριά ο Μιχαήλ, ο αρχιστράτηγος του Θεού και οι άγγελοι του, τα ουράνια στρατεύματα του Θεού λοιπόν, του πολεμήσε μετά του δράκοντος. Οι οποίοι πολεμούν, ξεκινούν πόλεμο με τον δράκοντα. Και ο δράκον επολέμησαν και οι άγγελοι αυτού. Και ο δράκον έχει τους δικούς του αγγέλους, έτσι τους δικούς του στρατιώτες θα λέγαμε, μεταφράζοντας ελεύθερα, και πολέμησε και εκείνος. Και δεν μπόρεσε να υπερισχύσει και δεν βρέθηκε πια τόπος για αυτούς στον ουρανό, επομένως εκπίπτουν από τον ουρανό και ευλήθη ο δράκον ο Μέγας, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην, ευλήθη εις την γη. Και οι άγγελοι αυτού μετά αυτού ευλήθησαν. Εδώ βλέπετε μια εικόνα η οποία πραγματικά μας θυμίζει αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, επίσης την πτώση του Αιωσφόρου. Ο Μεγάλος, ο Δράκον, ο Δράκον ο Μέγας, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς. Εδώ για πρώτη φορά ο ιερός συγγραφέας της Αποκαλύψεως μας εξηγεί ποιος ακριβώς είναι αυτός ο δράκον. Μας εξηγεί δηλαδή το σύμβολο. Ναι. Είναι ο διάβολος, είναι ο Σατανάς, δεν είναι άλλος από αυτόν. Τον χαρακτηρίζει Μέγα, ο δράκον ο Μέγας, και τον χαρακτηρίζει όμως και έχει δίπλα και έναν άλλο χαρακτηρισμό εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ο Όφης ο Αρχαίος. Ναι. Ποιος είναι ο Όφης ο Αρχαίος? Φυσικά το φίδι το οποίο παρέσυρε τους πρωτόπλαστους στην πτώση εντός του Παραδείσου. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, πηγαίνουμε δηλαδή από το τελευταίο βιβλίο του κανόνα της Αγίας Γραφής, στο πρώτο βιβλίο, στην αρχή του πρώτου βιβλίου του κανόνα της Αγίας Γραφής, που είναι το βιβλίο της Γενέσεως, και εκεί έχουμε την σκηνή, την περίφημη, που νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι ακροατές μας θα την γνωρίζουν, το φίδι το οποίο εμφανίζεται στην Εύα και την παρασύρει στο να δοκιμάσει από τον καρπό του δέντρου τις γνώσεις του καλού και του κακού, παρόλο που ο Θεός το έχει ρητά απαγορεύσει. Είναι η μόνη εντολή που πρέπει να τηρήσουν οι πρωτόπλαστοι. Η Εύα δοκιμάζει και μάλιστα δίνει και στον Αδάμ, δοκιμάζει και εκείνος, και μετά με κοινή τους ευθύνη χάνουν τον παράδεισο και πέφτουν. Φυσικά στο αρχικό κείμενο της Γενέσεως το φίδι είναι απλώς το φίδι. Είναι ένα από τα ζώα. Αλλά στην αργότερα, στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως που βλέπουμε εδώ και φυσικά και στη χριστιανική ερμηνεία, το φίδι αυτό προσλαμβάνει και μία συμβολική βαρύτητα και σημασία και καθίσταται ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος μεταμορφώνεται σε φίδι για να μπορέσει να παρασύρει την Εύα και τον Αδάμ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτήν ακριβώς τη σύνδεση, δηλαδή αυτά τα οποία γίνονται στα έσχατα ή θα γίνουν στα έσχατα όταν αυτά τα έσχατα έρθουν, θα είναι ουσιαστικά
από μία πλευρά και από μία συγκεκριμένη προοπτική, μία επανάληψη

0: αυτής της απόπειρας του διαβόλου να καταστρέψει τον άνθρωπο, να τον κάνει να πέσει, να τον απομακρύνει από τον Θεό. Και βέβαια, ενώ η πρώτη απόπειρα ήταν επιτυχημένη, η δεύτερη απόπειρα δεν θα είναι επιτυχημένη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Επομένως ο διάβολος, ο σατανάς, τιμωρείται και ρίπτεται στη γη, και μαζί του και όλοι οι άγγελοι του, δηλαδή τα δαιμόνια, οι υπόλοιποι δαίμονες. Και βέβαια ένα πάρα πολύ παρήγορο μήνυμα στο 10ο στίχο: άκουσα μια μεγάλη φωνή στον ουρανό να λέει ότι τώρα έγινε η σωτηρία και ήρθε και εμφανίστηκε η δύναμη του Θεού και επιβλήθηκε η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του, δηλαδή του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, διότι ο κατήγορος των αδελφών μας εξεδιώχθη. Αυτός ο οποίος τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό μέρα και νύχτα. Ποιος είναι ο κατήγορος? Και πάλι είναι ο δράκον. Δηλαδή βλέπουμε ιδιότητες του δράκοντος. Ο δράκον ταυτίζεται με το φίδι της γενέσεως και ο δράκον εδώ ταυτίζεται με τον κατήγορο. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία σύνδεση σε αυτό το σημείο με ένα άλλο κείμενο της Καινής Διαθήκης, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο είναι το μοναδικό κείμενο στην Καινή Διαθήκη στο οποίο το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται ως παράκλητος. Η λέξη παράκλητος μπορεί να σημαίνει αυτόν ο οποίος παρηγορεί, διότι παράκληση βέβαια στα αρχαία ελληνικά σημαίνει παρηγορία, αλλά είναι και ένας τεχνικός όρος που σημαίνει τον συνήγορο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο συνήγορος των χριστιανών. Και όπως λοιπόν το Άγιο Πνεύμα είναι ο συνήγορος, εδώ ο σατανάς, ο δράκον, ο διάβολος παρουσιάζεται ως ο κατήγορος. Αυτός ο οποίος παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό και προσπαθεί να βρει επιχειρήματα να κατηγορήσει τους αδελφούς μας, έτσι λέει το κείμενο, ο κατήγορ των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού, να τους κατηγορήσει και να οδηγήσει το Θεό να αποφασίσει αρνητικά για αυτούς, να αποφασίσει δηλαδή να τους καταδικάσει. Έχουμε μία τέτοια σκηνή και θα σας πάω τώρα, κύριε Παπά, σε ένα άλλο κείμενο, αυτή τη φορά από την Παλαιά Διαθήκη, μία τέτοια σκηνή στο βιβλίο του Ιώβ. Στο βιβλίο του Ιώβ ο διάβολος δεν παρουσιάζεται ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο μας είναι γνωστός. Δηλαδή σαν κάτι το οποίο είναι απόλυτα ξεχωριστό από το Θεό και το οποίο ένα πνεύμα, μια ύπαρξη νοερά η οποία αντιτίθεται πάντοτε στο Θεό, πολεμάει το Θεό κτλ. Στο βιβλίο του Ιώβ παρουσιάζεται ο διάβολος ως ανήκον στην αυλή του Θεού, στην ακολουθία του Θεού. Δηλαδή μαζί με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν και απαρτίζουν την ουράνια αυλή του Θεού, έτσι, αυτά φυσικά είναι παραστάσεις, καταλαβαίνετε, ανθρώπινες και μεταφορικές, έτσι λοιπόν παρουσιάζεται και ο διάβολος, ο οποίος πιάνει κουβέντα με τον Θεό. Και όταν ο Θεός επενεί τον Ιώβ για την πίστη του και για την αφοσίωσή του σε αυτό, λέει ο διάβολος, ανταπαντά και λέει, βέβαια φυσικό είναι, αφού του έχεις δώσει όλα τα καλά. Του έχεις δώσει όλα τα καλά. Γιατί να μην σε ευλογεί και γιατί να μην είναι αφοσιωμένο σε σένα? Δώσε μου την άδεια να πάω να τον πειράξω και θα δούμε τότε τι θα γίνει. Αν πραγματικά είναι αυτός που λες, ο Ιώβ. Αν πραγματικά έχει αυτή την πίστη. Αν πραγματικά έχει αυτή την αφοσίωση. Και πράγματι ο Θεός δίνει την άδεια στο διάβολο. Και ο διάβολος κατ' εντολήν του Θεού, με την άδεια του Θεού, πηγαίνει και πειράζει τον Ιώβ. Την υπόλοιπη ιστορία την ξέρουμε βέβαια, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το ο κατήγορος. Βλέπετε ότι έχει βιβλική βάση. Yeah. Δεν είναι αφαίρετο αυτό το οποίο λέει εδώ. Δηλαδή ο διαβολέας, έτσι, και η λέξη διάβολος φυσικά από πού βγαίνει? Yeah. Από τη λέξη διαβάλλω. Έτσι. Αυτός ο οποίος διαβάλλει τους αδελφούς ενώπιον του Θεού. Αυτός λοιπόν θα ευλήθη. Αυτός εξεδιώχθη από τον ουρανό. Δεν υπάρχει πια. Και είδαμε τη σκηνή αυτή όπως την περιέγραψε ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως. Και οι αδελφοί αυτοί τον νίκησαν με το αίμα του αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας τους και δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι που έφτασαν στο θάνατο. Έτσι. Μιλάει προφανώς για το χριστιανικό μαρτύριο, για τους χριστιανούς μάρτυρες στο σημείο αυτό.
1: Κύριε καθηγητά, αυτή η επίθεση, να πούμε, του δράκοντα απέναντι στη γυναίκα και στο μικρό της, στο γιο της, είναι και μία επίθεση απέναντι στην ολότητα της κτήσης, είναι μία επίθεση που επικεντρώνεται μόνο στο ανθρώπινο γένος, στο πρόσωπο του ανθρώπου?
0: Κύριε Παπά, είναι πολύ, πολύ ωραία και εύστοχη η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε, τα βιβλία της Βίβλου δεν έχουν τις οικολογικές ευαισθησίες που έχουμε εμείς σήμερα. Πράγματι μπαίνουμε στον πειρασμό να τα διαβάσουμε οικολογικά, και υπάρχει και η λεγόμενη οικολογική ερμηνευτική, η οποία θεραπεύεται και στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Την αρχή έκανε ο καθηγητής ο κύριος Γαλάνης από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει τώρα στα χνάρια του και προεκτείνει όλες αυτές τις εργασίες του η κυρία Τσαλαμπούνη, συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε δηλαδή να βρούμε οικολογικά μηνύματα μέσα στη Βίβλο, αλλά το αρχικό νόημά της δεν είναι οικολογικό. Δηλαδή, γιατί ακριβώς η κτήση ακόμη δεν απειλείται από τον άνθρωπο. Δεν έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα που έχει σήμερα με την τεχνολογία και με τη βιομηχανία και με την όλη τεχνολογική πρόοδο να απειλήσει την κτήση κατά τρόπο καταστροφικό. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι σε μια πρώτη ανάγνωση μέσα στο ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου του συγκεκριμένου υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Όμως, πάρα πολύ σωστά το επισημάνατε, ότι θα μπορούσε κανείς να προεκτείνει το νόημα του κειμένου στο σήμερα με βάση τα σημερινά δεδομένα, και εκεί πράγματι μπορεί κανείς να δει τέτοιες οικολογικές διαστάσεις. Δηλαδή, όταν ο Δράκονας, ας πούμε, παρασύρει το 1/3 των αστεριών και το ρίχνει πάνω στη γη, αυτό μπορεί να συμβολίζει μια τεράστια καταστροφή που μπορεί να επέλθει από τον ουρανό και να πέσει πάνω στη γη λόγω ακριβώς της δαιμονικής, θα έλεγε κανείς, συμπεριφοράς των ανθρώπων ή της δαιμονικής εμπνεύσεως συμπεριφοράς των ανθρώπων. Και δεν είναι το μόνο φυσικά. Έχουμε τις σφραγίδες που ανοίγουν η μία μετά την άλλη. Έχουμε τα δεινά που πέφτουν πάνω στους ανθρώπους. Έχουμε τους λοιμούς και ένα σωρό άλλα καταστροφικά γεγονότα που περιγράφει η Αποκάλυψη. Και τα οποία από πού προέρχονται τελικά? Όλα προέρχονται από την αμαρτία. Η γενεσιουργός αιτία για όλα τα δεινά του ανθρώπου, από την πτώση των πρωτοπλάστων, από το προβατορικό αμάρτημα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, είναι κατά το βιβλικό πνεύμα, κατά το χριστιανικό πνεύμα, η αμαρτία. Και η αμαρτία βρίσκεται και στη ρίζα του οικολογικού προβλήματος. Διότι καταστρέφουμε την κτήση για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε περισσότερα? Γιατί δεν ικανοποιούμαστε με αυτά που έχουμε? Γιατί δεν νοιαζόμαστε για την κτήση? Την βλέπουμε κυριαρχικά, δεν την βλέπουμε ως μια κτήση καλή του Θεού, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε, να συντηρήσουμε, να προσέξουμε και να προστατέψουμε? Αυτό λοιπόν θα έλεγα σε αυτό το πολύ εύστοχο ερώτημα που θέσατε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
1: Απολύτως, κύριε Καθηγητά. Συνεχίζοντας, ποιες άλλες επισημάνσεις μπορεί να κάνουμε για την Καινή Διαθήκη, για την Αποκάλυψη του Ιωάννου?
0: Ναι, βεβαίως. Εδώ συνεχίζεται τώρα η ιστορία. Ο Δράκον, ο οποίος έχει πλέον βρεθεί στη γη, έχει πέσει από τον ουρανό, όπως είδαμε προηγουμένως, αρχίζει να καταδιώκει τη γυναίκα. Η γυναίκα του ξεφεύγει. Και μάλιστα με τη δύναμη του Θεού, ακόμη και η ίδια η γη συνεργεί στο να την προστατέψει από τις επιθέσεις του Δράκοντος. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια εικόνα ότι ο Δράκον βγάζει από το στόμα του πάρα πολύ νερό σαν ποταμό. Ανοίγει δηλαδή το στόμα του και τρέχει μέσα από το στόμα του ένα ποτάμι ολόκληρο για να πνίξει τη γυναίκα μέσα σε αυτό το νερό. Και τότε η γη ανοίγει και ρουφάει το νερό αυτό, έτσι ώστε να προστατέψει τη γυναίκα και να μην πνιγεί από το Δράκοντα. Ο Δράκον οργίζεται και αποφασίζει πλέον να κάνει πόλεμο, να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των απογόνων της. Και αυτών οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού. Βλέπετε από αυτές τις διευκρινήσεις, δηλαδή ποιοι είναι οι απόγονοι, ποιο είναι το σπέρμα, έτσι, αυτή είναι η αρχαία λέξη που χρησιμοποιείται, η αρχαιοελληνική λέξη. Το σπέρμα της γυναίκας είναι οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού και οι έχοντες την μαρτυρία Ιησού. Άρα λοιπόν οι χριστιανοί, αυτοί είναι οι απόγονοι. Και εναντίον αυτών λοιπόν κηρύττει τον πόλεμο ο Δράκον, που όπως είδαμε είναι ο Σατανάς. Και τώρα φτάνουμε στο κεφάλαιο 13, το οποίο σας είπα και προηγουμένως ότι έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εδώ τώρα πλέον, ήδη από τον πρώτο στίχο του κεφαλαίου αυτού, ανεβαίνει ένα θηρίο από τη θάλασσα, μέσα από τη θάλασσα. Προσέξτε λίγο την αντιδιαστολή και την αντίθεση μεταξύ του ουρανού, στον οποίο εμφανίζεται η γυναίκα και στον οποίο εμφανίζεται και ο Δράκον αρχικά, αλλά βάλεται από τον ουρανό, εκβάλλεται και ρίπτεται στη γη, και του θηρίου το οποίο αναβαίνει από τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ένα σύμβολο για τον βιβλικό άνθρωπο, μιας πραγματικότητας αντίθεης πολλές φορές, μιας πραγματικότητας η οποία αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού και η οποία είναι γεμάτη από πονηρά πνεύματα και από επικίνδυνα πλάσματα βλέπε Λεβιάθαν που τον αναφέραμε προηγουμένως. Μέσα λοιπόν από αυτή την επικίνδυνη θάλασσα ανεβαίνει ένα θηρίο, βγαίνει ένα θηρίο, το οποίο έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια και πάνω στα κέρατά του 10 διαδήματα, 10 κορώνες δηλαδή, και πάνω στα κεφάλια του ονόματα βλασφημίας. Λοιπόν, αυτό είναι το περίφημο θηρίο. Έτσι, το οποίο εμείς το λέμε αντίχριστο, κακώς το λέμε αντίχριστο, διότι η Αποκάλυψη δεν έχει καθόλου την έννοια, τον όρο αντίχριστος. Έτσι, άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης αναφέρονται στον αντίχριστο. Η Αποκάλυψη όχι. Τον ονομάζει θηρίο, ο οποίος λέει ότι είναι όμοιος με λεοπάρδαλη, τα πόδια του είναι πόδια αρκούδας και το στόμα του στόμα λιονταριού. Βλέπετε ένα θηριόμορφο, ένα τέρας ουσιαστικά που συνδυάζει στοιχεία από διάφορα τέρατα, και του έδωσε ο δράκον την δύναμή του και το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Εδώ τώρα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τη θεματική του δράκοντα, ότι ο δράκον παραμένει δραστήριος, παρόλο που έπεσε από τον ουρανό, δεν έχει χάσει εντελώς τη δύναμή του. Αλλά συνεχίζει και ασκεί καταστροφική επίδραση στις εξελίξεις τις ιστορικές και εμπροκειμένου δίνει σε αυτό το θηρίο, παρέχει σε αυτό το θηρίο, το οποίο βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, όλη τη δύναμή του, τον θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Αυτό τον θρόνο του δεν πρέπει να μας ξενίζει, διότι πράγματι και σε άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης παρατηρούμε ότι άρχον του κόσμου τούτου θεωρεί το διάβολος. Γιατί? Γιατί ο κόσμος είναι πεπτωκός.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βασιλεύς είναι ο Θεός. Δηλαδή ποτέ ο διάβολος δεν ονομάζεται βασιλεύς του κόσμου. Βασιλεύς του κόσμου είναι μόνο ο Θεός. Αλλά ο διάβολος είναι άρχον, ο οποίος, άρχον του κόσμου, ο οποίος φυσικά επαναστάτησε εναντίον του Θεού και κατέλαβε αυτή την εξουσία, και ο Θεός του την παραχώρησε άχρη καιρού, ακριβώς για τους δικούς του λόγους και για να εφαρμοστεί το δικό του σχέδιο.
1: Είναι μια σκηνή διαδοχής αυτή που μας περιγράφεται τώρα, και κατά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι σκηνή διαδοχής. Είναι ότι ο δράκον δεν κάνει πάντοτε μόνος του τη δουλειά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιεί άλλα όργανα για να κάνουν τη δουλειά του.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι αυτό έχει και μια διδακτική αξία και για την καθημερινή μας ζωή. Έτσι, ότι υπάρχουν καμιά φορά άνθρωποι οι οποίοι προφανώς χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το αντιλαμβάνονται παίζουν αυτό το ρόλο. Παίζουν το ρόλο του δράκοντος, παίζουν το ρόλο του σατανά. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό το θηρίο. Και ένα από τα κεφάλια του παρουσιάζεται ως σφαγμένο και ως πεθαμένο, αλλά θεραπεύτηκε η πληγή του θανάτου του και όλη η γη, όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι θαύμασαν και ακολούθησαν το θηρίο. Και ακολουθώντας βέβαια το θηρίο, αντιλαμβάνεστε ότι ακολουθούν τον ίδιο τον δράκοντα. Και προσεκίνησαν τον δράκοντη. Και προσκύνησαν τον δράκοντα, διότι έδωσε την εξουσία στο θηρίο. Και προσκύνησαν το θηρίο λέγοντας ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του. Εν τω μεταξύ, φυσικά ο αναγνώστης της Αποκαλύψεως ξέρει από το 12ο κεφάλαιο ότι ήδη έχει γίνει ο πόλεμος με τον δράκοντα και ότι ο δράκοντας ετήθηκε στον ουράνιο πόλεμο που έγινε από τον Μιχαήλ και τα στρατεύματα του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Και γι' αυτό η Αποκάλυψη φυσικά τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Και φυσικά μετά έχουμε περιγραφές για το θηρίο, ότι του δόθηκε ένα στόμα με το οποίο έλεγε μεγάλες βλασφημίες και του δόθηκε μεγάλη εξουσία και βλασφημούσε το όνομα του Θεού και τα λοιπά, και μάλιστα του δόθηκε και εξουσία να κάνει πόλεμο εναντίον των Αγίων. Εδώ βλέπετε ο ουράνιος πόλεμος γίνεται πια επίγειος, μεταφέρεται στη γη. Είναι σαφές ότι εδώ έχουμε αναφορά στους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Αυτός είναι ο πόλεμος. Γιατί? Διότι οι χριστιανοί δεν παίρνουν τα όπλα, δεν πολεμούν ως χριστιανοί, μπορεί να πολεμούν ως στο πλαίσιο ενός εθνικού απελευθερωτικού πολέμου, αλλά πολεμούν χάριν του έθνους. Αλλά η Εκκλησία ως Εκκλησία λέει στους πιστούς της να μαρτυρούν, όχι να πολεμούν, όχι να σκοτώνουν άλλους, αλλά να σκοτώνονται οι ίδιοι. Αυτή είναι η εντολή της Εκκλησίας. Άλλο τώρα φυσικά ότι αυτό στην πράξη και στην ιστορική πορεία των πραγμάτων δεν μπόρεσε να τηρηθεί πάντοτε. Γι' αυτό και άλλωστε και έχουμε τους μάρτυρες των πρώτων αιώνων, μετά έχουμε τους νεομάρτυρες κτλ. Επομένως γίνεται πόλεμος, ο πόλεμος αυτός είναι ακριβώς η διωγμή, και του δόθηκε εξουσία σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι κατοικούντες επί της γης, όλοι αυτοί που κατοικούν στη γη, τον οποίον όμως δεν έχει γραφτεί το όνομα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου που θυσιάστηκε, και μάλιστα δεν έχουν γραφτεί σε αυτό το βιβλίο από καταβολής κόσμου. Δηλαδή ο Θεός ξέρει ποιοι είναι αυτοί που θα σωθούν και αυτοί δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο. θα προχωρήσω λίγο παρακάτω. Υπάρχει και ένα δεύτερο θηρίο, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη φορά όχι από τη θάλασσα, όπως είδαμε προηγουμένως, άλλη αντίθεση εδώ ενδιαφέρουσα, αλλά μέσα από τα έγκατα της γης. Επίσης τα έγκατα της γης είναι, κατά τη βιβλική σκέψη, το μέρος στο οποίο βρίσκεται ο Άδης. Έτσι. Μέσα από τα καταχθόνια λοιπόν αναδύεται και ανεβαίνει ένα άλλο θηρίο, το οποίο έχει δύο κέρατα που μοιάζουν με, μοιάζουν με κέρατα αρνιού, αλλά μιλάει ως δράκοντας. Θυμίζει αυτή η μεταφορά εδώ αυτό που λέμε τον προβατόσχημο λύκο. Έτσι, κάποιος ο οποίος εμφανίζεται με προβιά αρνιού, αλλά στην πραγματικότητα είναι λύκος. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το δεύτερο θηρίο. Αυτό το θηρίο αργότερα θα μας πει Αποκάλυψη ότι είναι ο ψευδοπροφήτης. Και αυτό το δεύτερο θηρίο εξυμνεί την εξουσία του πρώτου θηρίου και καλεί όλους τους κατοίκους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο. Και κάνει μεγάλα σημεία και φέρνει φωτιά από τον ουρανό και τα λοιπά. Πάρα πολλοί άνθρωποι παρασύρονται και στο τέλος βέβαια γίνεται η γνωστή αναφορά ότι προφανώς δεν μπορεί κανένας να συναλλάσσεται παρά μόνο αν έχει το χάραγμα πάνω στο χέρι, πάνω στο μέτωπο. Είναι αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο όπως σας είπα και προηγουμένως. Και βέβαια δίνει και έναν αριθμό ο ιερός συγγραφέας, τον αριθμό 666. Κάποια χειρόγραφα είναι 616. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ακόμη και για τον ακριβή αριθμό από επιστημονικής πλευράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει και λέει ότι όποιος έχει τη σοφία ας υπολογίσει αυτόν τον αριθμό, ο έχω νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου. Όποιος έχει τη σοφία ας τον υπολογίσει. Προφανώς οι αποδέκτες της Αποκαλύψεως εκείνη την εποχή ήξεραν τι εννοεί ακριβώς ο ιερός συγγραφέας. Εμείς πλέον δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Αλλά αυτό δεν είναι της ώρας, ίσως για μια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν,
1: πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, κύριε καθηγητά, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο λίγο πριν κλείσουμε.
0: Κοιτάξτε, η κατάληξη αυτής της ιστορίας, γιατί έχει μείνει λίγο κενή, δηλαδή τι γίνεται στο τέλος,
1: ναι.
0: Πώς καταλήγει η Αποκάλυψη. Αυτό θα να πούμε στα δύο αυτά λεπτά τα τελευταία. Ότι τελικά κατεβαίνει ένας άγγελος από τον ουρανό, ο οποίος έχει τα κλειδιά της Αβύσσου και κρατάει στα χέρια του μια μεγάλη αλυσίδα. Αυτά στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το λέμε για όποιον τυχόν ακροατή θα ήθελε έτσι να τα μελετήσει και κατ' ιδίαν αφού τελειώσει αυτή η εκπομπή και να τα δει όλα αυτά τα κείμενα, τα πολύ ωραία. Και έπιασε το δράκοντα, τον έπιασε εχμάλωτο, ο οποίος είναι όφης ο αρχαίος, ο οποίος είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και πάλι μας ξαναθυμίζει δηλαδή ο ιερός συγγραφέας ποιος είναι αυτός ο δράκον, να μήπως τυχόν και κάποιος το λησμόνησε και δεν το έχει κατά νου, και τον έδεσε για 1000 έτη. Και αυτά τα 1000 έτη βέβαια, τα οποία οι χιλιαστές τα έχουν εκλάβει, ξέρετε, κυριολεκτικά, είναι επίσης κάτι το μεταφορικό, δεν πρέπει κανείς να το εκλάβει κυριολεκτικά. Και τελικά, βέβαια, γίνεται η τελική μάχη, στην οποία τελική μάχη ο δράκον κατατροπώνεται, και αφού κατατροπώνεται ο δράκον ιδρύεται η Νέα Ιερουσαλήμ. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι ουσιαστικά η Βασιλεία του Θεού, και σε αυτή τη Νέα Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει καμία απειλή, και όλοι οι κάτοικοι της Νέας Ιερουσαλήμ, που είναι ακριβώς οι χριστιανοί που έχουν μαρτυρήσει, εγώ θα έλεγα πλέον υπό το φως και της εξέλιξης της εκκλησιαστικής ιστορίας, είτε με το μαρτύριο του αίματος είτε με το μαρτύριο της συνειδήσεως, διότι και αυτό είναι μαρτύριο, το να είναι κανείς δηλαδή χριστιανός από μόνο του είναι ένα μαρτύριο, αν είναι κανείς συνειδητός χριστιανός, αυτοί λοιπόν που έχουν λευκάνει με αυτό το αίμα του μαρτυρίου, επαναλαμβάνω, είτε του αίματος είτε της συνειδήσεως, έχουν λευκάνει τα ημάτια τους, αυτοί εισέρχονται μέσα στην ουράνια Ιερουσαλήμ, και αυτοί πάντοτε μαζί με το αρνείο, όπως χαρακτηρίζει το Χριστός, το εσφαγμένο αρνείο, μαζί με το αρνείο αιωνίως δοξάζουν το Θεό, και φυσικά δεν υπάρχει εκεί καμία θέση για τον δράκοντα. Ο δράκον εξαλείφεται και καταστρέφεται και εξαφανίζεται πλήρως. Αυτή είναι η κατάληξη αυτού του βιβλίου, που πολλές φορές το διαβάζουμε και τρομοκρατούμεθα. Και λέμε πω τι μας περιμένει, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο βιβλίο. Γιατί τι μας λέει? Μας λέει κάντε λίγο υπομονή και θα έρθει η λύτρωση. Δεν αργεί. Σε λίγο θα είναι κοντά μας, σε λίγο θα είναι μαζί μας.
1: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Καρακόλη. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά για το γεγονός ότι αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας, κύριε καθηγητά, και μας δώσατε τη χαρά, μας κάνετε και την τιμή να έχουμε την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε για τον δράκοντα στην Καινή Διαθήκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, για την εξαιρετική αυτή ευκαιρία και σας εύχομαι κάθε καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Δράκο νούτος ο Νέπλασας», ο Δράκος στην Κοινή Διαθήκη με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει ενεδύσουν αβαλόμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζων εν είδες τε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, έπι των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέρξον τα φωνής βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν σεν όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστένων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυγού προσέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και πρόβη και δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου στο φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαδίνε πρόσπε εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψους υπεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έδω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γέμετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εμπετάνω και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τόσον έφρασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος ο κόστη δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο τη γύρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου πρόσωπο παραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσωτεία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώναν στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Αμήν. Μακάριος ανήρ, όσο και πορεύθει βουλία σεβών και οδών αρτωλώνουν και έστη, και επί καθέδραν ημώνουν και κάθισεν. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως οξύλων των πεφυτευμένων παράδας διεξόδους των υγάτων, ό των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και των φίλων αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατευοδοθήσετε. Ουχούντος η ασεβής ουχούντος, αλλίως ίχνους ο νεκρίτη ο άνεμος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτη. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανίσε και ελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρίει αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση υπ' αυτού, επί σιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είμαι προς με Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσωση έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχενσή σου τα πέρατα της γης. Ημανείς αυτούς αεράπτου σιδηρά, ως σκέπη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλεί σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στη γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύσε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι εμπληθήσαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτω ορμή η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνουσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού, τον κύκλος την επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Συ επάνταξας πάντα στους εχθρέντας με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

σώσ' αυτόν και η φροντίς αυτόν παραϋψίσω. Δια τούτο λήξονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους ο κυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερεσποιεί αυτόν, λήξεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυνον εχθρών, ενδύσεται εθώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων, λήξεται ασπίδα κατά μάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργή της ρομφαία, συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλασε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουν συναποτόμους, αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως δέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα τη γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουρ βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παραϋψίσου.

0: και ούμοι άψητε αυθόρμασμους, έδοξον εν οφθαλμής αφρόλων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα. Η δε εις είναι ειρήνη και γάρη εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρουν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πυνθίδες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούν συνέθνη και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομε.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευθείς εν αναπαύσει έστε. Γύρες γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εσύ φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρω βίωσε κυλίδωτος. Ευάρεσους Θεό γενόμενους ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού. Ή δόλος απατήσει η ψυχήν αυτού. Βασανία γάρφα μπλότητος αμαυρίτα καλά και ρεμβασμός επιθυμίες μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, διε τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσατες, μη δεθέντες επί διανία τούτη ούτων,

ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά πριν πείσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσπα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιοι φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις.

0: Θερμίμου των Σωτηριών, σου ετοίμας απρόσωπο πάντων του λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένικεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Υιονόν σου Αγίοι αυτού Εκκλησία, τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώναν σε αιώναν.
1: Αμήν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χερβήμ και εν δοξότερα να συγκρίτες των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λαγωτικού σου αντιρώτος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμόμου, Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουραλίου, δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφητρόδρομ και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οικοδήμου του Αγίου Ρήτου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σε υπενθυμίζουμε ότι απόψε θα τελεστεί η ανακρίπνηση των καθολικών της μονής μας από Ανάς Βαδενής έως πρώτης πρωινής, επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Οικοδήμου του Αγίου Ρήτου.

0: Ευχαριστώ. Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει το πρωί η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Στο Παρίσι θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου. Η πολιτεία έκανε πράξη την δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια στην υπόθεση της Μαρφίν. 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αναφέρει έκθεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Στο τελικό στάδιο τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο. Σε πλήρη επανάκαμψη ο πληθυσμός των αρπακτικών στη Δαδιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ελέγχουν το στενό του Ορμούς και να πληρώνονται γι' αυτό. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10.

Από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.

0: φιλανθρωπία λοιπόν θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή. Και καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, επίκουρος καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε Ατματζίδη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας αναφορά στη φιλανθρωπία?
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το ωραιότατο χωρίο που αναφέρατε προηγουμένως από το βιβλίο των Παριμιών της Παλαιάς Διαθήκης, που χρησιμοποιεί βέβαια και ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, το «Ιλαρών δότην, αγαπά ο Θεός». Είναι ένα πολύ όμορφο χωρίο, αναφέρεται στο χαρούμενο της φιλανθρωπίας, το ότι ο άνθρωπος δηλαδή οφείλει, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, το οφείλει, μπορούμε να το διευκρινίσουμε αργότερα, να βοηθά τον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο.
0: Να ξεκινήσουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία για την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή.
1: Πολύ ευχαρίστως. Γνωρίζετε και εσείς βέβαια ότι η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, η οποία γράφτηκε γύρω στο 55 μετά Χριστόν, είναι μία από τις πιο προσωπικές, θα μπορούσαμε να πούμε, επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Μέσα σε αυτήν την επιστολή, από το πρώτο θα λέγαμε στίχο μέχρι τον τελευταίο, ο Απόστολος Παύλος υπερασπίζεται την αποστολικότητά του, το γεγονός δηλαδή ότι γνώρισε τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως το αναφέρει χαρακτηριστικά στην προς Γαλάτας επιστολή του με αποκάλυψη, και στη συνέχεια ανατέθηκε από τον Ιησού Χριστό σε αυτόν η αποστολή, ιδιαίτερα προς τα έθνη, προς τους πρώην ιδωλολάτρες. Είναι μια σχετικά μεγάλη επιστολή, από τις μεγαλύτερες του Αποστόλου Παύλου, που δημιούργησε πολλά προβλήματα ως προς την ενότητά της. Σήμερα βέβαια όλοι γνωρίζουμε, όπως και η παράδοση Εκκλησίας, δεχόμαστε μάλλον όπως και η παράδοση Εκκλησίας, ότι πρόκειται για μια ενιαία επιστολή, η οποία έχει βέβαια μέσα τις ορισμένες διαφοροποίησεις ως προς το ύφος και την αντίδραση του Αποστόλου Παύλου, τη λεκτική αντίδραση του Αποστόλου Παύλου και τις εκφράσεις, αλλά αυτή δικαιολογείται από την διαφοροποίηση των περιστάσεων κάτω από τις οποίες γράφτηκε η επιστολή. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, ενώ στην αρχή αναφέρεται στους πιστούς σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την αποστολικότητά του, η εμφάνιση κάποιων χριστιανών οι οποίοι του δημιούργησαν προβλήματα, ένα συγκεκριμένο όπως λέγεται, και αμφισβήτησαν το ότι αυτός είναι αληθινός Απόστολος του Ιησού Χριστού, τον αναγκάζουν να μιλάει με πιο σκληρή και πιο αυστηρή γλώσσα, και γι' αυτό πολλοί υπέθεσαν στην αρχή ότι μπορεί να ήταν δύο επιστολές οι οποίες αργότερα ενώθηκαν σε μία. Αυτές οι διάφορες θέσεις, οι οποίες βέβαια απασχολούν περισσότερο την επιστήμη της Εκκλησίας, της θεολογίας και όχι τα μέλη της Εκκλησίας, δεν μειώνουν κατελάχιστον την αξία αυτής της επιστολής. Μέσα σε αυτήν βρίσκουμε πάρα πολλά θέματα θεολογικής φύσεως αλλά και αποστολικής. Το πρώτο βέβαια που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ με διάφορους τρόπους περιγράφει την αποστολικότητά του. Από τη μια μεριά τη συγκρίνει με την εξουσία και τη διακονία που έχει ο Μωυσής, και εκεί ακριβώς αναδεικνύει την ανωτερότητα της δικής του διακονίας σε σχέση με τον Μωυσή. Αυτό κάνει στο τρίτο κεφάλαιο. Στη συνέχεια μας παραδίδει ένα εξαιρετικό κείμενο στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην βοήθεια και στην καταλλαγή, μάλλον στη συμφιλίωση του Θεού με τον άνθρωπο, την πρωτοβουλία αυτή που λαμβάνει ο Θεός δηλαδή να ξαναφέρει κοντά τον άνθρωπο μέσα από την σωτήρια παρέμβαση του σταυρικού θανάτου του Ιησού Χριστού. Και φυσικά μέσα στο ένα τρίτο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι θεολογικό αλλά και πρακτικό, είναι αυτό για το οποίο έχουμε συγκεντρωθεί εμείς εδώ να μιλήσουμε, που δεν είναι τίποτε άλλο από την λογία, δηλαδή τη βοήθεια, τη φιλάνθρωπη δηλαδή αυτή ενέργεια, για να χρησιμοποιήσουμε και τον όρο που ήδη αναφέρατε, δηλαδή τη βοήθεια που προσέφεραν οι χριστιανοί προς τους αδελφούς τους όταν αυτοί είχαν ανάγκη.
0: Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για τη λογία?
1: Κοιτάξτε, η λογία είναι ένα έκτακτο φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται και αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο, συγκεκριμένα αναφέρεται στην στο 8 και στο 9 κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής του, αλλά επίσης και σε άλλα μέρη άλλων επιστολών του. Πάμε ως χάρη αναφέρεται στην Α' προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί περιγράφει, και θα έχουμε τον τρόπο να πούμε, περιγράφει τον τρόπο διεξαγωγής και οργάνωσης της λογίας, αναφέρεται επίσης στην προς Γαλάτας επιστολή, αλλά και στις πράξεις. Η λογία είναι μία λέξη πολύ σπάνια που σήμερα δεν τη χρησιμοποιούμε. Βγαίνει από το ρήμα λογεύω, που σημαίνει συγκεντρώνω χρήματα, κάνω έρανο δηλαδή ουσιαστικά, για να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο. Στην αρχή νόμισαν ότι ήταν μία λέξη που, επειδή αναφέρεται μόνο δύο φορές σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου, στο 8ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής, ο Παύλος δεν την πήρε από κάπου και δεν υπάρχει, είναι μία σπάνια λέξη κτλ. Όμως, επειδή δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, όμως πολλά κείμενα που έχουμε δει από εκείνη την εποχή του Αποστόλου Παύλου, γραμμένα σε διάφορες επιγραφές που βρήκαμε από εκείνη την εποχή, δείχνουν ότι ήταν μία λέξη που χρησιμοποιούνταν για να περιγραφεί αυτή η διαδικασία του εράνου. Αυτή λοιπόν την λέξη ο Παύλος διαλέγει για τους δικούς του λόγους και την αναφέρει μόνο στη Β' προς Κορινθίους επιστολή επί λέξη, κατά λέξη και ολεκτικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις την υπονοεί. Είναι αυτά ως προς την φιλολογική, ας το πούμε, πλευρά, ναι, της λέξης. Δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτε παραπάνω. Βέβαια μπορούσαμε να πούμε παραδείγματα από επιγραφές κτλ, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονται σε αυτή την περίπτωση.
0: Είπατε όμως ότι υπήρχε ένας συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής της λογίας.
1: Ναι. Καταρχάς μπορούμε να πούμε, να αναφέρουμε λίγα για τον λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η λογία, που όπως επαναλαμβάνω την αναφέρει στην Α' Κορινθίους, έκανα λάθος, δεν ήταν στην Β' Κορινθίους, στην Α' Κορινθίους, στο 16:1-4. Εκεί λοιπόν συνέβη κάτι, πρέπει να συνέβη στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Μάλλον ήταν λοιμός, δηλαδή λοιμός με την έννοια της πείνας. Δημιουργήθηκε πρόβλημα επιστημιστικό στην περιοχή των Ιεροσολύμων, στην Παλαιστίνη. Το έχουμε αυτό, το γνωρίζουμε αυτό από πηγές και εξωχριστιανικές, και χρειάστηκε να βοηθηθεί η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι λοιπόν η κοινότητα η ιεροσολυμητική, αλλά και που όπως ξέρετε ήταν ηγέτης της ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ζήτησε τη βοήθεια των άλλων χριστιανών από τις άλλες περιοχές του τότε κόσμου, δηλαδή τη Μικρά Ασία κυρίως και την Ελλάδα, και οι χριστιανοί ανταποκρίθηκαν. Μέσα σε αυτούς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ήταν και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος την πρώτη φορά, γιατί πρέπει να έχουν γίνει δύο λογίες, την πρώτη φορά διενήργησε τη λογία με τη βοήθεια του συνοδοιπόρου του Βαρνάβα, του επισκόπου, του Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος στη συνέχεια χωρίστηκε όπως ξέρουμε από τον Απόστολο Παύλο και άρχισε να λειτουργεί ο Απόστολος Παύλος αυτόνομα την Ιεραποστολή του. Την πρώτη λοιπόν βοήθεια προς τους χριστιανούς αυτούς την πραγματοποίησε με την βοήθεια του Βαρνάβα, αυτό το αναφέρει στην προς Γαλάτας επιστολή του, και την δεύτερη λογία την πραγματοποίησε μόνος του. Δηλαδή συλλέχθηκαν χρήματα από όλη από τις κοινότητες, τις παύλιες κοινότητες αυτές, δηλαδή που ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είχε δημιουργήσει είτε στη Μακεδονία, στη Μακεδονία κυρίως, αλλά και στην περιοχή της Αχαΐας όπως λέμε, δηλαδή στην Πάτρα εκεί γύρω, στη σημερινή Πάτρα και στην Κόρινθο κτλ. Μάλλον στην Κόρινθο, Αχαΐα είναι όλη η περιοχή εκείνη, η Κόρινθος ήταν εκεί που είχε πολλούς χριστιανούς. Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν τα χρήματα. Αυτό ως προς την αιτία. Ήτανε ανάγκη που παρουσιάστηκε στις φτωχότερες κοινότητες που έπρεπε να καλυφθεί από τους υπόλοιπους χριστιανούς. Τώρα, στην Α' προς Κορινθίους επιστολή έχουμε μια πολύ ωραία αναφορά για το πώς πρέπει να γίνεται η λογία. Εκεί αναφέρει ότι ο Απόστολος Παύλος στο 16, στο 1-4, ότι όσο ό,τι αφορά τη λογία αναφέρεται στους Κορινθίους και στους φυσικά στους χριστιανούς της των Ιεροσολύμων, προς οποίους θα πάει η λογία, τους οποίους και χαρακτηρίζει ως Αγίους. Αγίους γιατί εκείνη την εποχή Άγιοι ονομάζονταν όσοι ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό. Εκεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους ομιλεί και τους λέει ότι όπως είχα δώσει και αντίστοιχες εντολές στην περιοχή της Γαλατίας, της Μικράς Ασίας εννοούμε, στις εκκλησίες εκεί, έτσι και σε εσάς δίνω τις εξής εντολές. Κάθε Κυριακή, εννοεί την Κυριακή την ονομάζει κατά μίαν Σαββάτου, δηλαδή έτσι ονομαζόταν η Κυριακή, δηλαδή την ημέρα που συγκεντρωνόντουσαν οι χριστιανοί για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, να φάνε, τα κοινά, να φάνε στα κοινά τραπέζια τις αγάπες, όταν κάνουν δηλαδή τις συνάξεις τους, τότε λέει την Κυριακή ο κάθε ένας από εσάς ας δίνει κάτι στο κοινό ταμείο, ας διαθέτει δηλαδή ένα ποσό στο κοινό ταμείο, ό,τι ο καθένας μπορεί και θέλει. Ούτως ώστε λέει όταν έλθω εγώ και έχουν συγκεντρωθεί τα χρήματα αυτά, με τα χρήματα αυτά να πραγματοποιήσουμε τους φιλανθρωπικούς αυτούς εράνους προς τους αδελφούς των Ιεροσολύμων. Μπορείτε όμως λέει να κάνετε και το άλλο. Εάν θέλετε να συλλέγετε όλη τη βδομάδα ή περιοδικά στο σπίτι σας μερικά χρήματα και στη συνέχεια να τα χορηγείτε, να τα δίνετε κατά τη διάρκεια της συλλογικής της συγκέντρωσής σας την Κυριακή με τους άλλους χριστιανούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος συνδέει το θέμα της λογίας με το γεγονός της σύναξης μέσα στο οποίο εμπεριέχεται και η Θεία Ευχαριστία. Άρα λοιπόν θεωρεί τη λογία ένα κομμάτι της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας, ένα κομμάτι μέσα από το οποίο ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος, τόσο μέσα από τη Θεία Ευχαριστία όσο και μέσα από την προσφορά του προς τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το σημειώσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην αρχαία Εκκλησία, στην αρχαία Εκκλησία η σωτηρία του ανθρώπου πρώτης θα επέρχεται μέσα των μυστηρίων, πίστη δηλαδή στον Ιησού Χριστό, εφαρμογή των μυστηρίων, βάπτισμα αλλά στη συνέχεια Θεία Ευχαριστία. Αλλά εκτός από αυτά βλέπουμε ότι συνδυόμενη η λογία, δηλαδή ο έρωνας και η λογοήθεια με την Θεία Ευχαριστία και με τις υπόλοιπες συνάξεις, δείχνει και έναν ακόμη δρόμο που οδηγεί προς σωτηρία, που δεν είναι άλλος από την έμπρακτη εφαρμογή της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
0: Να κάνουμε, κυρία Ματζίδη, σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε στη συζήτησή μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία. Κυρία Τματζίδη, να παρακαλέσω μόνο αν είναι δυνατόν να χαμηλώσετε λίγο, αν έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, αν προέρχεται από εκεί κάποιο.
1: Μικροφωνισμός. Όχι, δεν έχω τίποτε, θέλω να κλείσω το κινητό μου.
0: Δεν νομίζω ότι είναι από το κινητό, υπάρχει ένας μικροφωνισμός. Να συνεχίσουμε εμείς να πούμε ότι η σημερινή μας εκπομπή αναφέρεται στη φιλανθρωπία, η λαρόδοτη αγαπά ο Θεός. Σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, επίκουρος καθηγητής στη θεολογική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στα πρώτα αυτά λεπτά της συνομιλίας μας, ο κύριος Ατματζίδης μας έδωσε κάποια στοιχεία ιστορικά για την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή και μας ανέφερε επίσης και το ζήτημα της λογίας. Τι ήταν η λογία, με ποιον τρόπο πραγματοποιούταν η έρανη αυτή εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ακόμα που πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε στο θέμα της λογίας.
1: Στο θέμα της λογίας θα πρέπει να πούμε ότι αποτέλεσε έκτοτε το υπόδειγμα της, με βάση το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να πορεύονται. Ξέρετε, η λέξη φιλανθρωπία που χρησιμοποίησαμε και εμείς και εσείς και εγώ προηγουμένως είναι μία λέξη η οποία εμφανίζεται μόνο δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Μία σε σχέση με τους... Με το ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου και μία ακόμη στον Τίτο, στο 3-4. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό το πράγμα ότι οι χριστιανοί όταν θέλαν να δείξουν την αγάπη προς τον άνθρωπο, την φιλικότητα προς τον άνθρωπο, δεν εννοούσαν αυτό που εμείς λέμε σήμερα τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, αλλά εννοούσαν κάτι πολύ πιο ευρύτερο με την αρχαιολινική του σημασία. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουν να τονίσουν την έννοια της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, χρησιμοποιούσαν άλλους όρους, όπως διακονία παραδείγματος χάρη ή ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται αργότερα από τους πατέρες της Εκκλησίας όταν αναφέρονται στα κείμενα της λογίας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν, η λογία θεωρήθηκε σαν υπόδειγμα, άσχετα αν δεν χρησιμοποιούνταν αυτή η λέξη πλέον, θεωρήθηκε σαν υπόδειγμα συμπεριφοράς, κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή ηθικής συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, του χριστιανού προς τον πιστό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όχι και προς τον μη πιστό. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος, μιλάει για τη σχέση μεταξύ των χριστιανών και αυτό αναφέρεται σε αυτούς. Σε άλλα όμως σημεία αναφέρεται ότι η αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όνειρα, τα σύνορα, τα όρια, τα φιλετικά και εξαπλώνεται παντού. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που θα μπορούσαμε να τονίσουμε σε σχέση με την λογία. Το δεύτερο που θα έπρεπε να τονίσουμε είναι ότι ταυτίζεται με τη διακονία, ή αν θέλετε να πούμε εκφράζεται καλύτερα με τη διακονία και με την ελεημοσύνη. Και το τρίτο που θα έπρεπε να πούμε ότι πηγάζει από ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό του ανθρώπου, του Χριστού, που είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης. Η αγάπη είναι η πεμπτουσία της δράσης του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Και η αγάπη αυτή έχει σαν πηγή της και σαν πρότυπό της την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από το πάθος και από την προσφορά του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν το τρίτο στοιχείο είναι το στοιχείο της αγάπης, όπως αυτό προσδιορίζεται θεοκεντρικά και χριστοκεντρικά. Πάνω σε αυτούς τους άξονες μπορούμε να κατά κάποιο τρόπο αρμόσουμε όλη την αγαπητική προσφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο.
0: Μιας και αναφερόμαστε σήμερα στη φιλανθρωπία, με αφορμή τα όσα μας έχετε πει μέχρι τώρα για τη λογία, ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζουμε ποιος είχε τη διαχείριση αυτών των δωρεών, αυτών των χρημάτων?
1: Μάλιστα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος τα είχε, αλλά αυτό μπορούμε να υπονοήσουμε από τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου είναι ότι γινόταν η συγκέντρωση των χρημάτων από τους ίδιους τους πιστούς. Την Κυριακή, όπως είπαμε, στη συνέχεια γινόταν ένας θησαυρός, ένας κοινός κορβανάς, ένας θησαυρός, δηλαδή ένα ταμείο, και αυτό κατόπιν μεταφερότανε προς αυτούς που είχαν ανάγκη. Τώρα, μέσα από εκεί πρέπει να κάνουμε διάφορες υποθέσεις, γιατί αυτές δεν αναφέρονται μέσα στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, πώς γινόταν όλη αυτή η διαδικασία. Προφανώς, μέσα από εκείνο από το κοινό ταμείο, λέγανε θα προσφέρουμε την τάδε βοήθεια στην τάδε εκκλησία, βγάζαν τα έξοδα, γιατί αυτά έπρεπε να μεταφερθούν. Κάποιος έπρεπε να τα μεταφέρει. Αυτός ο οποίος θα τα μετέφερε θα έπρεπε να πληρώσει για τη μετακίνησή του, για το φαγητό του κτλ. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβανόντουσαν και όλα αυτά τα έξοδα, και κατόπιν το υπόλοιπο ποσό μεταφερόταν και στους έχοντες ανάγκη χριστιανούς και μοιραζόταν κατ' ισοτιμία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λέει δηλαδή στο 8ο κεφάλαιο της Β' Προσκορινθίους Επιστολής του Απόστολος Παύλος, όλα θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος, κατ' ισοτιμία προς όλους, εξισότητος, χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά την έκφραση εξισότητος. Θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που να μην μένει κανείς παραπονούμενος. Όσοι έχουν ανάγκη να δέχονται αυτή εδώ την βοήθεια. Είναι μία εκλογικευμένη προσπάθεια εφαρμογής μιας δίκαιης κοινωνίας μέσα σε έναν κόσμο που, όπως και ο σημερινός, έτσι και εκείνη την εποχή ήταν άνισα κατανομημένος ως προς τα αγαθά του. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ, πολύ καλή προσπάθεια, αντίστοιχη μπορούμε να πούμε με αυτή που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων για την δίκαιη κατανομή των αγαθών. Δεν είναι μια, ας το πούμε, εξαφάνιση των διαφορών, αλλά είναι μια αύλυνση των οξύδατων προβλημάτων που εμφανιζόταν και εκείνη την εποχή.
0: Σας έκανα αυτή την ερώτηση για τη διαχείριση, γιατί στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους υπάρχει ένα χωρίο στο οποίο ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι έτσι θέλαμε να προφυλαχθούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό, γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν ότι τους ενδιέφερε πολύ το θέμα της διαφάνειας.
1: Βεβαίως, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ξέρετε, αυτό χωρίο που αναφέρατε στην ερμηνεία της επιστολής τονίζεται ότι είναι μία αναφορά στους αντιπάλους του Αποστόλου Παύλου, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο εντός εγών καραδοκούσαν για να βρουν μεμπτά στοιχεία και να πλήξουν την αποστολικότητά του. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και το επαναλαμβάνει αυτό και στην προς Γαλάτας. Λέει, όταν μας ζητήσατε να βοηθήσουμε, το πράξαμε και αυτό αμέσως και με τρόπο δίκαιο. Δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι πάντοτε υπάρχουν οι καλόπιστοι και οι κακόπιστοι. Έτσι λοιπόν και εκεί την εποχή υπήρχαν και οι κακόπιστοι, οι οποίοι καιροφυλακτούσαν για να κατακρίνουν τον Απόστολο Παύλο, όπως υπάρχουν και σήμερα οι κακόπιστοι που μέσα σε αυτή την τεράστια, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, προσπάθεια που κάνει όλη η, μιλάμε για την κοινότητα τη δικιά μας, την ελληνική, τη χριστιανική κοινότητα, κάνει όλη η δικιά μας εκκλησία για να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη. Εγώ πιστεύω, και όχι το πιστεύω, είμαι βέβαιος γι' αυτό, και η σημερινή ας το πούμε διάκονη της εκκλησίας, δεν θα πούμε οι ηγέτες της εκκλησίας, διότι εδώ ασκώντας ο αρχιεπίσκοπος και οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, αλλά και οι λαϊκοί μαζί, όλοι αυτοί ασκώντας αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, διακονικό έργο, είναι διάκονοι της Εκκλησίας, προσφέρουν δηλαδή αντίστοιχα με αυτά που προσέφερε και ο Απόστολος Παύλος και οι χριστιανοί της τότε εποχής. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ξέρετε ενδεχόμενα εσείς καλύτερα από μένα, και σήμερα η Εκκλησία με απόλυτη διαφάνεια προσπαθεί να προσφέρει στους έχοντες ανάγκη τη βοήθεια αυτή. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος.
0: Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές, στις φίλες ακροάτριες, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χαράλαμπο Ατματζίδη, επίκουρο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το σημερινό μας θέμα είναι η φιλανθρωπία με τη φράση «Λερών δω την αγαπά ο Θεός» από τον Απόστολο Παύλο και πιο συγκεκριμένα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την ώρα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Ματζίδη, το θέμα της φιλανθρωπίας, πέρα από τις, όπως περιγράφεται στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πώς το είδαν, πώς το διαχειρίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας?
1: Είναι αξιοθαύμαστο και το ότι οι πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο διαχειρίστηκαν, αλλά έκτισαν κυριολεκτικά πάνω στο θέμα της αγάπης προς το διπλανό, της διακονίας δηλαδή προς το διπλανό, της φιλανθρωπίας, όπως το αναφέραμε. Θεώρησαν ότι είναι η ύψιστη έκφραση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Πολλές φορές όταν αναφερόμαστε στους πατέρες της Εκκλησίας ξεχνούμε ένα κύριο χαρακτηριστικό τους, ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ποιμένες, και σαν ποιμένες που ήταν ενδιαφέρονταν για το ποιμνιό τους, για τις καθημερινές ανάγκες των πιστών τους. Ήταν λοιπόν αδύνατο να μην σκύψουν πάνω στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πιστοί. Έτσι λοιπόν, όπου έβρισκαν υποδείγματα για να τα τονίσουν, όπως αυτό του Αποστόλου Παύλου, φρόντιζαν όχι μόνο να τα τονίζουν αλλά και να τα ακολουθούν. Γι' αυτό λοιπόν, παράλληλα με την θεωρητική, ας το πούμε, ενασχόλησή τους, με την ενασχόλησή τους με την πίστη γενικά της Εκκλησίας, με τα δόγματα κτλ, υπήρξαν και άριστοι διαχειριστές καθημερινών προβλημάτων, και εκεί έβρισκαν το δεύτερο μισό, μπορούμε να πούμε, της αποστολής του χριστιανού. Η μία αποστολή του είναι η πραγμάτωση της σωτηρίας του, και η δεύτερη αποστολή του είναι η πραγμάτωση πάλι της σωτηρίας του, αλλά μέσα από τον κόσμο, όχι μόνο μέσα από την πίστη και υπακοή του στις αρχές της βασικής του χριστιανισμού, αλλά η πραγμάτωσή του μέσα από την καθημερινή αναστροφή του μέσα στον κόσμο, με τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους του, είτε αυτοί είναι χριστιανοί είτε είναι άλλοι. Έτσι λοιπόν από την αρχή, το βλέπουμε αυτό ειδικά στους ερμηνευτές πατέρες, όταν παίρνουν αυτά τα χωρία, τα διαβάζουν και προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν, αμέσως δίνουν, τονίζουν το στίγμα το κοινωνικό, και πάνω σε αυτό κτίζουν τις εντολές τους, αν θέλετε να πει, ή τις προσκλήσεις ή τις παρακλήσεις τους. Δηλαδή τονίζουν το στοιχείο της ελεημοσύνης, χρησιμοποιούν τη λέξη ελεημοσύνη, είναι πολύ ωραία λέξη, σήμερα έχει χάσει πολύ από τη σημασία της. Ο κάτι εξοχή είναι ελεήμον, όπως ξέρουμε, είναι ο Θεός. Η ελεημοσύνη είναι μια ίστατη πράξη αγάπης, και χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη λοιπόν για να δείξουν αυτή εδώ την προσφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, και μάλιστα προβαίνουν και σε επιμέρους, ας το πούμε, λεπτομεριακές οδηγίες. Θα κάνετε αυτό, δηλαδή ακολουθώντας αυτό που ο Απόστολος Παύλος, προσπαθούν και αυτοί να οργανώσουν τις κοινότητές τους, θα μαζεύετε λίγα χρήματα, όσα έχει ο καθένας ανάγκη, τονίζεται χαρακτηριστικά. Δεν αναφέρω τα χωρία αυτά, τα έχω μπροστά μου, αλλά για να μην σας κουράζω, όσα έχει ο καθένας ανάγκη, όσα μπορεί, δεν κοιτάζει κανείς την ποσότητα, αλλά την προσφορά που δίνεται κάτω το δίλεπτο, το αντίστοιχο της χείρας, όπως λέει και ο Ιησούς Χριστός, απλώς να δείξετε μέσα από αυτή την προσφορά σας την αγάπη σας και την προσφορά σας προς τον άνθρωπο, τη διακονική σας δηλαδή τάση προς τον συνάνθρωπο. Ξέρετε, πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε ένα ωραίο συνέδριο στην Εκκλησία της Κορίνθου, στην Εκκλησία της Βερίας, για τον Απόστολο Παύλο, τα λεγόμενα Παύλια. Αυτά είναι 19 χρόνια γίνονται. Και το φετινό μας θέμα ήταν αφιερωμένο ακριβώς εξουσία και διακονία, και πώς αυτή μπορεί να προσφερθεί στον συνάνθρωπο. Η διακονία λοιπόν, και εκεί φάνηκε, αποτελεί το κατεξοχήν κύριο χαρακτηριστικό.

0: Και όμως συμβαίνει το αντίθετο. Ο χριστιανός όταν μιλάει για αλληλοβοήθεια και για φιλανθρωπία με τη χριστιανική της έννοια, για διακονία, για προσφορά προς τον συνάνθρωπο, ουσιαστικά αναφέρεται στο κατεξοχήν θεωρητικό στοιχείο πρώτο των σχέσεων, των αγαπητικών σχέσεων που υπάρχουν μέσα στην Αγία Τριάδα. Δεύτερο, της αγαπητικής διάθεσης που εκφράζεται με όλη της την έκταση στο πάθος του Ιησού Χριστού, στην κάθοδο δηλαδή του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Ιησού Χριστού, στη γη και η σωτηρία που αυτό προσφέρει, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα, που αποτελεί μια την ύψιστη έκφραση αγάπης του Θεού προς τον συνάνθρωπο μέσω του Ιησού Χριστού, και στη συνέχεια την ίστατη εφαρμογή της έντολης της αγάπης, όπως αυτή περιγράφεται τόσο από τον Ιησού Χριστό όσο και από τον Απόστολο Παύλο αλλά και τους άλλους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Αυτή η αγάπη, η Ορθόδοξη Θεολογία την περιγράφει με έναν τρόπο πολύ ιδιόμορφο, πολύ δικό της, αν θέλουμε να πούμε χαρακτηριστικά. Δεν είναι ένα στοιχείο ηθικιστικό, νομικιστικό, το οποίο απορρέει από την υποχρέωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να κάνει αυτό και αυτό και ο άνθρωπος υπακούει και το κάνει. Αντίθετα, στον δικό μας το χώρο, αυτή η σχέση και αυτή η δραστηριοποίηση του ανθρώπου, η σχέση του ανθρώπου πρώτα με τον Θεό και κατόπιν η δραστηριοποίηση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, είναι βαθιά οντολογική. Δηλαδή, με το που ο άνθρωπος μιμείται τον Ιησού Χριστό, ουσιαστικά δεν υπακούει σε Αυτόν και εφαρμόζει τις εντολές Του, αλλά γίνεται κάτι από Αυτόν. Δρά και δραστηριοποιείται όπως Αυτός. Έτσι λοιπόν, η αγάπη πλέον δεν είναι αποτέλεσμα μιας ηθικιστικής εντολής, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας υπαρξιακής, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, ανάγκης του ανθρώπου, η οποία εκπορεύεται και ξεκινάει μέσα από την οντολογική του μεταμόρφωση. Μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, γίνεται κατά Χριστόν άνθρωπος και συνέχεια δραστηριοποιείται και δρά όπως ο Χριστός. Εκφράζει δηλαδή αγάπη. Και αυτή η αγάπη στη συνέχεια ξεχύνεται, εκχύνεται και διαχέεται σε όλο τον κόσμο γύρω της, χωρίς κανένα όριο και σύνορο, προς όλους τους ανθρώπους. Όπως ο ήλιος ζεσταίνει τον κόσμο, όχι επειδή υποχρεώνεται να το ζεσταίνει, αλλά επειδή η θερμότητα εκπέμπεται και το φως του από αυτόν, έτσι και ο άνθρωπος βοηθά τον συνάνθρωπο, επειδή έτσι μόνον ζει. Με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται, ζει και υπάρχει πλέον από τη στιγμή που μεταμορφώθηκε και έγινε άνθρωπος εν Χριστώ.
1: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον επίκουρο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαράλαμπο Ματζίδη. Να μας επιτρέψετε να κάνουμε μια ακόμη διακοπή για μουσική και να επιστρέψουμε με μια-δυο ακόμα ερωτήσεις που έχουμε συγκεντρώσει.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή που αναφέρεται στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου με θέμα τη φιλανθρωπία. Καλεσμένος μας ο κύριος Χαράλαμπος Ατμαζίδης, επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη Θεολογική. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ατμαζίδη, μπορεί να υπάρξει φιλανθρωπία χωρίς αγαπητική σχέση?
1: Φιλανθρωπία χωρίς αγαπητική σχέση μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν θα είναι η φιλανθρωπία με την χριστιανική έννοια που την προσδιορίσαμε προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να το ξέρουμε, οι πολλοί ηγεμόνες της αρχαίας της ελληνιστικής εποχής ονομάζονται φιλάνθρωποι. Επίσης, λέγαμε ο Πτολεμαίος ο φιλάνθρωπος. Η έννοια όμως της φιλανθρωπίας στην αρχαία εποχή, στο μη χριστιανικό κόσμο, παίρνει άλλες διαστάσεις. Παίρνει διαστάσεις αυτού που λέμε του πάτρωνα και του πελάτη. Δηλαδή προσφέρει κάτι αυτός που έχει σε κάποιον που δεν έχει, αλλά στη συνέχεια αυτός που δεν έχει είναι υποχρεωμένος να ανταποδώσει σε αυτόν. Βέβαια, ο πάτρωνας καθώς προσφέρει σε κάποιον, δεν προσφέρει αφιλοκερδός, αλλά προσφέρει γιατί περιμένει από αυτόν κάτι το αντίστοιχο. Για να έρθω και να είμαι πιο συγκεκριμένος, παραδείγματος χάρη στη Ρωμαϊκή εποχή υπήρχε το φαινόμενο της πατρονίας και των πιλατιακών σχέσεων. Υπήρχε δηλαδή ο πλούσιος, ο συγκλητικός αν θέλετε παραδείγματος χάρη, ο οποίος είχε υπό την προστασία του κατά κάποιο τρόπο ομάδες ολόκληρες ανθρώπων, τους οποίους υποστήριζε σε κάθε φάση της ζωής τους, είτε αυτή ήταν τρόφιμα και τα λοιπά, είτε ήταν αυτή εκπροσώπηση στα δικαστήρια και το εξής, αλλά απαιτούσε από αυτούς, απαιτούσε την απόδοση τιμής. Δηλαδή υποχρεωμένος ήταν ο πελάτης του εντός εισαγωγικών, γιατί έτσι το ονομάζουμε στην κοινωνιολογική επιστήμη, να περνάει από το σπίτι του, να αποδίδει τιμή στον πάτρονά του ή να τον υποστηρίζει και να του είναι πιστός σε κάθε άλλη περίπτωση. Η περίπτωση της φιλανθρωπίας στον χριστιανισμό υπάρχει εκεί μια μορφή αγάπης. Εδώ στον χριστιανισμό έχουμε μια αγάπη ανιδιοτελή. Ο Χριστός παραδίδεται και γίνεται λύτρο αντί πολλών, όπως λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται λύτρο αντί πολλών, για να γίνει τι, διάκονος των ανθρώπων, για να τους υπηρετήσει χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα από αυτούς. Το ίδιο κάνει και ο χριστιανός όταν εκφράζει την αγάπη του μέσα από την φιλανθρωπία, μέσα δηλαδή από την βοήθεια που προσφέρει στον συνάνθρωπο. Δεν ζητάει αντάλλαγμα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό και σε άλλα μέρη της Καινής Διαθήκης, όπως είναι η περίπτωση, ξέρω εγώ, του καλού Σαμαρίτη. Εκεί έχουμε αντίστοιχη περίπτωση αγάπης ανιδιοτελούς που κηρύττει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη φιλανθρωπία. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται και πολύ στην Καινή Διαθήκη τη λέξη αυτή. Διακρίνει τη φιλανθρωπία από την φιλανθρωπία εντός εισαγωγικών τη χριστιανική.
0: Αλήθεια, ποιο είναι το όφελος εκείνου που κάνει τη φιλανθρωπία?
1: Το όφελος του χριστιανού που κάνει τη φιλανθρωπία,
0: ναι.
1: Δεν έχει όφελος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που κατά τη γνώμη μου μπορούμε να πούμε. Είναι κάτι που το κάνει επειδή έτσι πρέπει να το κάνει. Όχι πρέπει, έτσι το κάνει. Είναι μία πηγή νερού από την οποία πηγάζει το νερό και τρέχει. Όπως η σικιά κάνει σίκα, δηλαδή όπως το καρποφόρο δόνδρο βγάζει καρπούς, έτσι και ο χριστιανός βγάζει καρπούς αγάπης. Σε αυτό το σημείο έχουν καταλήξει οι πατέρες της Εκκλησίας μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Αν το έκανε για να έχει ωφέλημα, θα ήταν μια καθαρά νομικιστική πράξη, όπως αυτή που περιγράψαμε στην περίπτωση της πατρονίας που ίσχυε κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής εποχής. Εδώ είναι το κυριότερο στοιχείο που ξεχωρίζει κατά κάποιο τρόπο τη χριστιανική διδασκαλία από όλες τις άλλες, τουλάχιστον από αυτές που αναφερθήκαμε της εποχής εκείνης.
0: Εκείνος λοιπόν που ασκεί, που κάνει φιλανθρωπία, συνήθως δίνει κάτι. Έχει σημασία πώς δίνουμε κάτι?
1: Το πώς δίνουμε κάτι έχει και αυτό τη σημασία του, διότι είναι ένα ύψιστο και αυτό ποιμαντικό γεγονός. Δηλαδή το στοιχείο που θα να αναφερθώ σε απλά καθημερινά παραδείγματα. Ο απλός άνθρωπος που πηγαίνει αυτό συνέβαινε και τότε, που, δηλαδή στους χριστιανούς, που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ του και αγοράζει τα αναγκαία για αυτόν, και μέσα από αυτά ένα ορισμένο μέρος, τη δεκάτη που έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το παίρνει έξω και το αφήνει εκεί για να το πάρει από την Εκκλησία της Ελλάδος με τις δικές του οργανώσεις και να το διαθέσει σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είναι μια ύψιστης μορφής έκφραση αγάπης, η οποία δεν κρύβει και κανέναν ατομικισμό, καμιά φιλαυτία. Το προσφέρεις ανώνυμα, έτσι. Είναι αυτό που και ο Ιησούς Χριστός το λέει, όταν πας να προσφέρεις κάτι, φρόντισε να είσαι όχι μόνο ήρεμος και να έχεις τακτοποιήσει τις διάφορες συναλλαγές σου, αλλά να το κάνεις αθόρυβα, για να μην πει, να μην γνωρίζει το ένα σου χέρι τι κάνει το άλλο σου χέρι. Παίζει κατά τη δική μου γνώμη πολύ μεγάλο ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η αγάπη. Και έχουμε πολλά παραδείγματα στη σημερινή εποχή. Πρέπει να το τονίζουμε αυτό συνέχεια, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια αναγνωρίστηκε αυτό το στοιχείο μέσα από τη δραστηριότητα, την εντονότητα της εκκλησίας, της δικιάς μας αλλά και άλλων εκκλησιών.
0: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της συζήτησης, κύριε Τιματζίδη, τελικά τι είναι η φιλανθρωπία κατά τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου?
1: Η φιλανθρωπία είναι η ίστατη έκφραση αγάπης προς τον συνάνθρωπο, η οποία αποβλέπει τη δημιουργία ισότητας. Εγώ θα ήθελα, πριν τελειώσουμε, να διαβάσουμε ένα κείμενο που θα το διαβάσω στη μετάφραση του Αποστόλου Παύλου από τη Β' προς Κορινθίους, γιατί εκεί φαίνεται όλο το στοιχείο αυτό που αναφέρατε και πολύ ορθά το τονίσατε. Λέει στην Β' προς Κορινθίους στο 8-9 στίχο, στο 8 κεφάλαιο στον 9 στίχο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Γνωρίζετε βέβαια», απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους, «γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με την φτώχεια εκείνου». Ένα είναι αυτό. Δηλαδή παίζει με τη λέξη πλούτος και φτώχεια και συνδυάζει τόσο το ύψιστο δογματικό στοιχείο της καθόδου του Ιησού και της ενσάρκωσής του και του πάθους του με το στοιχείο της βοήθειας. Και αμέσως παρακάτω, για να μην σας κουράσω, στο 12ο στίχο λέει: «Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα». Αυτή η τελευταία λέξη, «αλλά ή να γίνεται εξισότητος», είναι αυτό το οποίο σήμερα πολλοί το ευαγγελίζονται, αλλά πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος κατόρθωσε και το έδωσε με τον δικό του χριστιανικό τρόπο.
0: Εμείς, κύριε Τιματζίδη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή αυτή συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ιλαρών δω την αγαπά ο Θεός». Το θέμα μας σήμερα, η φιλανθρωπία. Καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, επίκουρος καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συνομιλήσαμε για τη λογία, για τους εράνους εκείνης της εποχής, των πρώτων χρόνων της Εκκλησίας. Είδαμε τι περιείχε η έννοια λογία. Έγινε μια μικρή αναφορά επίσης στο πώς είδαν το ζήτημα της φιλανθρωπίας μετά τον Παύλο και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ποια σημασία έχει η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία με τη διακονία? Επίσης ήταν ένα ζήτημα που εξετάσαμε σήμερα με τον κύριο Ατματζίδη. Από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, την οποία εξετάζουμε σήμερα και πάντοτε στο θέμα μας, αναφέρουμε τα όσα έγραφε ο Παύλος. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς, το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας που με κάνει να καυχαίμαι στους Μακεδόνες για σας ότι η Αχαΐα είναι από πέρυσι έτοιμη. Ο ζήλος σας έχει ξεσηκώσει τους περισσότερους. Στέλνω τους αδερφούς και είμαι βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα αποδειχθεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα ντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καυχόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδερφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στη συνεισφορά που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενεοδορία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ιλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή. Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει και το δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιου σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Γιατί η συνεισφορά σε αυτή τη διακονία όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά θα δοξάζουν το Θεό, επειδή ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχετε γενναιόδωρα στις ανάγκες τις δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθει απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντων ζώντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη, του Σουηού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσκε τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας είναι ανεξάρτητη τελείως από αυτή τη σκοτεινή δύναμη που λέγεται θάνατος και ότι είναι εξαρτημένη εξ ολοκλήρου από τον Θεό. Και είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι για μας είναι καλύτερο να εξαρτιόμαστε από το Θεό

αστάθεια, από το σκότος και την ταλαντευόμενη χρονικότητα. Ο στόχος που ο Θεός έβαλε στο θάνατο είναι σίγουρα καλύτερος από όλους τους στόχους που θα μπορούσαμε εμείς να του βάλουμε. Ο θάνατος πρέπει να αποσυνθέσει, να αποδομήσει, να κοιμήσει, ώστε εκείνος να συνθέσει, να οικοδομήσει, να εγείρει. Εμείς από το χώμα γίναμε και πάλι στο χώμα πάμε. Ας μη μας φοβίζει αυτό καθόλου. Το χώμα είναι καθαρό και αθώο. Ο τάφος πάνω του δεν είναι πιο κρύος από την κούνια. Το χώμα είναι ένα πιο σύνθετο σώμα από το δικό μας και ένα πιο σύνθετο πνεύμα από το δικό μας. Το χώμα είναι ο άγγελος που μας τρέφει, ο καλός μας φτερωτός αρχιστράτηγος, που στο πέταγμά του γύρω από τον ήλιο νύβεται ασταμάτητα στο ηλιακό φως. Στα φτερά του φέρνει εμάς, τα παιδιά του, γύρω από τον μεγάλο φωτιστικό της οικουμένης. Πετά μαζί μας, γεμάτος πνεύμα και αγάπη και χαρά ζωής. Η γη είναι όλη ζωντανή, εντελώς ζωντανή. Το πνεύμα του Θεού είναι ασταμάτητα επάνω της και μέσα της. Το πνεύμα του Θεού ασταμάτητα την ζωογονεί. Τα σκορπισμένα κόκαλα στη γη φοβίζουν τα μάτια, όμως όχι το πνεύμα. Το σαπισμένο κρέας κάτω από τη γη φοβίζει τον άνθρωπο, όμως όχι και τον Θεό. Αφού από ένα βλέμμα του Θεού όλα τα σκορπισμένα ενώνονται και όλα τα σαπισμένα ζωντανεύουν. Θυμηθείτε το φημισμένο όραμα του προφήτη Εζικιήλ, που με το πρικισμένο χέρι του Μιχαήλ Αγγέλου αιωνιοποιήθηκε με χρώμα. Ο Θεός δείχνει στον προφήτη την κοιλάδα γεμάτη με νεκρά οστά και τον ρωτά: «Ιε του ανθρώπου, θα ζωντανέψουν αυτά τα οστά?» Και λέει ο προφήτης: «Είπα, Κύριε, Κύριε, εσύ ξέρεις». Τότε μου είπε: «Προφήτευσε για τα οστά και πες τους: στεγνά κόκαλα, ακούστε λόγο του Κυρίου». Και προφήτευσα όπως είχα διαταχθεί και μπήκε σε αυτά πνεύμα και ζωντάνεψαν και στάθηκαν στα πόδια και ήταν πολύ μεγάλο στρατός. Ας ομολογήσουμε, αδέλφια, τον Θεό ως τον κυρίαρχο της ζωής και όχι τον θάνατο. Αυτή η ομολογία θα μας οδηγήσει στην εμπιστοσύνη προς τον ουράνιο πατέρα μας, που θα γεμίσει την ψυχή μας με χαρά και προσευχή. Θεέ, εμείς είμαστε σκόνη που εσύ ζωντάνεψες με το πνεύμα σου. Μας τοποθέτησες σε μια κοιλάδα παραγεμισμένη με νεκρά οστά και σάπιο κρέας. Δώσε μας δύναμη να μπορέσουμε να αντέξουμε την παραμορφωμένη όψη των νεκρών, τον οποίον τον αριθμό και εμείς σήμερα αύριο θα αυξήσουμε. Εσύ θα μας αναστήσεις σε νεκρόν, Θεέ, όπως ανέστησες τον Υιόν σου, τον Χριστό, τον αδελφό μας. Εσύ δεν γέννησες τα παιδιά σου, Πατέρα, μόνο και μόνο για να κοιτάξουν στιγμιαία τον πολυτελή σου οίκο και να τα πετάξεις στο σκοτάδι, στη μεγαλύτερη φυλακή. Εσύ δεν τα γέννησες για να τους καταπίνει το σκοτάδι. Εσύ τα γέννησες για να είναι σύντροφοί σου στην αιωνιότητα. Δεν σε ρωτάμε, Πατέρα, σε τι είδους σώμα θα μας ντύσεις στην άλλη ζωή, ούτε με ποια δύναμη θα μας ζωντανέψεις. Όχι. Όμως σε παρακαλούμε μόνο: δυνάμωσε την εμπιστοσύνη μας προς εσένα και την πίστη μας στη ζωή. Αφού ό,τι εσύ κάνεις με μας θα είναι ασύγκριτα σοφότερο από εκείνο που εμείς θα κάναμε μόνοι μας. Τα σχέδιά σου είναι καλύτερα από όλες τις επιθυμίες μας. Η δύναμή σου υπερβαίνει όλη τη φαντασία μας. Εσύ που έχεις τη δύναμη να δημιουργήσεις, έχεις δύναμη και να θανατώσεις. Και εσύ που έχεις δύναμη να θανατώσεις, έχεις τη δύναμη και να ζωντανέψεις. Δημιουργέ των ζωντανών, ανάστησε τους νεκρούς. Δημιούργησε σε εμάς τους ζωντανούς την πίστη στην Ανάσταση, αφού χωρίς αυτή την πίστη είμαστε ζωντανοί νεκροί.

και επισκέψου μας μετά το θάνατο, ώστε και εμείς, αν και νεκροί, να έρθουμε στη ζωή. Μόνο εσύ να είσαι πάντα μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο, και εμείς θα έχουμε πάντα ό,τι επιθυμούμε. Αφού εσύ είσαι η ζωή και ο ζωοδότης, από πάντα και για πάντα. Αμήν.

ποιον ανήκει η γη? Για όσους αντιδικούν περί γης. Η γη είναι του Θεού και ό,τι είναι πάνω της. Εάν κάποιος από εμάς τους θνητούς, αγαπητά αδέλφια, σηκωνόταν στο ύψος του Θεού μόνο για 24 ώρες και παρατηρούσε τη ζωή όλων των ανθρώπων στη γη, θα έπρεπε 12 ώρες να γελά και 12 ώρες να κλαίει. Αφού οι άνθρωποι είναι με το μισό της ζωής τους γελοί, με το μισό θλιβεροί. Και όταν είναι γελοί, δεν καταλαβαίνουν πόσο θλιβεροί είναι, ενώ όταν είναι θλιβεροί, δεν καταλαβαίνουν πόσο γελοί είναι. Είναι γελοί οι άνθρωποι όταν δίνουν υπερβολική σημασία στη σοφία τους, στον πλούτο και στην ευτυχία. Είναι θλιβεροί όταν απελπίζονται εξαιτίας της φτώχειας και της αδικίας και του θανάτου. Είναι γελοί όταν καμώνονται τα παλικάρια και απειλούν τον ουρανό με τη δύναμή τους. Είναι θλιβεροί όταν ρηγμένοι και καταπατημένοι ρίχνουν τη στάχτη στο κεφάλι τους και μυρολογούν. Μακάρια είναι τα σκουλίκια και τα μυρμήγκια κάτω από τα πόδια μας, αφού αυτά μπορούν να υποφέρουν και σωπαίνουν. Είναι γελοί οι άνθρωποι στην ειρήνη και θλιβεροί στον πόλεμο. Γελοί ως αφέντες και θλιβεροί ως υπηρέτες. Όμως σε τίποτα δεν είναι οι άνθρωποι τόσο γελοί, ούτε τόσο θλιβεροί, όπως στη μεγάλη δίκη περί του σε ποιον ανήκει η γη. Ο αδελφός πρόχνει τον αδελφό. «Φύγε από τη γη μου». Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, εφόσον δεν μπορούν να συνυπάρχουν δύο αφεντικά της ίδιας γης. Η νεότερη γενιά διώχνει τους γέρους από τη γη με υπερηφάνεια. «Φύγετε πια, είναι δική μας η γη». Οι γέροι αντιδρούν ανιαρά και υπερασπίζονται το δικαίωμά τους. «Γιατί έρχεστε, εσείς οι αυθάδεις νεαροί στη γη μας?» Το παρόν καταπιέζει το παρελθόν. «Πήγαινε, εγώ είμαι εδώ νοικοκύρης». Το μέλλον σπρώχνεται στο τώρα με θόρυβο. «Πήγαινε, πήγαινε, εγώ έρχομαι, έχω δικαίωμα». Ο ένας αφέντης του κόσμου πίσω από τον άλλον εξαφανίζεται, ενώ η γη παραμένει. Μόλις κάποιος χτυπήσει με το πόδι του τη γη, λέει «Αυτό είναι δικό μου». Πριν προλάβει ο ήχος της φωνής του να χαθεί, έρχεται ο θάνατος και τον κάνει βουβό. Έρχεται ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος. Μετά από τον Ραψί ο Δαρίος, μετά από τον Δαρίο ο Αλέξανδρος, ύστερα ο Κάρολος, ο Πέτρος, ο Ναπολέων. Ο καθένας χτυπά με το πόδι του και ονομάζει τη γη δική του. Όμως όπως έρχονται, έτσι και φεύγουν. Έρχονται με θόρυβο, με το ταχύτατο τρένο στα φτερά του χρόνου, και με το ίδιο τρένο φεύγουν βιαστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις κάθισαν, μόλις έγραψαν στον εαυτό τους χαρτιά ιδιοκτησίας για τη γη, μόλις κατέβασαν τον πόγο τους και βρέθηκαν στην καρέκλα, τότε ξαφνικά τα αόρατα φτερά που τους έφεραν τους πιάνουν χωρίς να το αισθανθούν και τους παίρνουν με την ίδια ταχύτητα. Πού υπάρχει το βήμα εκείνων που κατά χιλιόμετρα τους αναγνώρισαν τα χαρτιά ιδιοκτησίας της γης? Δεν υπάρχουν. Έτρεξαν μαζί κι αυτοί. Πού είναι εκείνοι που τους αντικατέστησαν και επάνω στα δικά τους χαρτιά έγραψαν το όνομά τους? Δεν υπάρχουν. Έφυγαν τρέχοντας κι αυτοί. Τώρα στη θέση τους κάθονται άλλοι, θρονιασμένοι στην καρέκλα τους, με τα δικά τους χαρτιά στα χέρια τους. Κάθονται και λένε «Η γη είναι δική μας». Και εκατομμύρια άλλοι στέκονται γύρω τους και επιβεβαιώνουν «Έτσι είναι». Και όσο αυτοί λένε αυτά, τα αόρατα φτερά μαζεύονται και γύρω από τους μεν και γύρω από τους δε, και χωρίς να το αισθανθούν τους παίρνουν για να τους μεταφέρουν μακριά στο άγνωστο. Όμως όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα άλλα γήινα όντα ζητούν το δικαίωμά τους στη γη.
Το βόδι διεκδικεί το δικαίωμά του στη γη με τα κέρατα. Το φίδι με το δηλητήριο. Η τίγρης με τα νύχια. Ο σκαντζόχυρος με τα αγκάθια. Το φυτό με την καθορισμένη του θέση. Τα βράχια με τη σκληρότητά τους και την επιφάνειά τους. Η θάλασσα με τις φουρτούνες της. Η φλόγα με τον ορμητικό της θυμό. Ο καθένας με τον τρόπο του λέει την πεποίθησή του. Η γη είναι δική μου. Και ο καθένας σπρώχνει τον άλλον. Μακριά από εδώ. Και αν κάθε πράγμα στη γη ήξερε και ήθελε να πει την αλήθεια, κανένα δεν θα επαναλάμβανε τις λέξεις «Η γη είναι δική μου». Εάν έλεγαν στη θάλασσα «Είναι δική σου η γη, εσύ έχεις το μεγαλύτερο πλάτος και βάθος», εκείνη θα απαντούσε «Εγώ θα εξατμιστώ, ενώ η γη θα παραμείνει». Εάν έλεγαν στα ζώα «Είναι δική σας η γη», εκείνα θα απαντούσαν «Εμείς είμαστε καλεσμένα στο ξένο τραπέζι. Εμείς θα φύγουμε, ενώ το τραπέζι θα παραμείνει». Εάν έκαναν την ίδια ερώτηση στο χόρτο και τα άνθη στον αγρό, θα έπαιρναν την απάντηση. «Λίγο-λίγο και εμείς θα μαραζώσουμε, ενώ η γη θα παραμείνει να στολίζεται με άλλα άνθη και να σκεπάζεται με άλλα χόρτα». Και αν ρωτούσαν τον άνθρωπο, εάν του έθεταν την ίδια ερώτηση και αν αυτό σκεπτόταν πρώτα, η απάντησή του θα έπρεπε να είναι «Εγώ είμαι ταξιδιώτης προς το νεκροταφείο. Πού βρίσκονται εκείνοι που υπήρχαν πριν από μένα? Όντως, και εγώ θα βαδίσω στο δρόμο τους. Γυμνός ήρθα, γυμνός και θα φύγω. Πάνω στους τάφους περπατώ, από τους τάφους τρέφομαι. Τρώω σκόνη νεκρών και το σώμα μου αυξάνεται. Και αισθάνομαι ότι η ψυχή των νεκρών απλώνεται επάνω στο νεκροταφείο και φτάνει έως τη δική μου ψυχή. Σε ποιον ανήκει η γη, ρωτήστε άλλον. Ούτε δική μου είναι, ούτε εγώ είμαι δικός μου». Όμως τέτοια απάντηση λίγοι ξέρουν και ακόμα λιγότεροι θέλουν να τη δώσουν. Δεν τη δίνουν ούτε τα νεκρά πράγματα, ούτε τα μισοπεθαμένα, ούτε τα ζωντανά. Ο άνθρωπος σήμερα όχι μόνο δεν τη δίνει, αλλά σιωπηλά παραμένει με την πεποίθηση ότι η γη είναι δική του. Αυτός πεθαίνει και αφήνει στο γιο του αυτή την πεποίθηση. Πεθαίνει ο πατέρας, όμως δίκαια τη γη κληρονομεί ο γιος. Και όχι μόνο δεν χρησιμεύουν οι νεκροί ως απόδειξη για τους ζωντανούς ότι η γη δεν είναι δική τους, αλλά αντίθετα οι ζωντανοί επικαλούνται τους νεκρούς για να αποδείξουν το δικαίωμά τους στη γη. «Εδώ πέθανε ο πατέρας μου», δηλαδή αυτό είναι δικό μου. «Εδώ είναι η τάφη των προγόνων μου, άρα αυτή η γη είναι δική μου». Έτσι αποδεικνύεται. Και όσοι περισσότεροι νεκροί, τόσο περισσότερες οι αποδείξεις περί ιδιοκτησίας. Οι άνθρωποι μιλούν και περί της αιώνιας ιδιοκτησίας της γης. Ο γείτονας πουλά στο γείτονα τη γη για αιώνια ιδιοκτησία και αιώνια χρήση. Πεθαίνουν οι πολιτές και οι αγοραστές και οι γη τους και τα εγγόνια τους αποκαλούν τη γη δική τους ή την ξαναπολούν ή την αγοράζουν για αιώνια ιδιοκτησία και για αιώνια χρήση. Και όσο περισσότερο η γη μεταμορφώνεται σε ένα πυκνό νεκροταφείο, τόσο οι νέες γενιές με μεγαλύτερη περηφάνεια λένε «Αυτή η γη είναι δική μας». Και με όλο και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη διαθέτουν και την εμπορεύονται.

0: Εν τω μεταξύ η γη δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδεχτεί ότι η ίδια είναι η ιδιοκτησία των ανθρώπων. Η γη θα μπορούσε να πει στους ανθρώπους: «Ποιοι είστε εσείς που αντιδικείτε για μένα? Εγώ υπήρχα και όταν εσείς δεν υπήρχατε, και θα υπάρχω και όταν εσείς δεν θα υπάρχετε. Υπήρχε καιρός όταν εγώ ήμουν αντιμένη στο νερό. Έλαμπα τότε σαν ένας γυαλιστερός, στρογγυλός καθρέφτης, στον οποίο καθρεφτίζονταν ο ήλιος και τα άστρα. Εκτός της εικόνας του ήλιου και των άστρων επάνω μου, τότε δεν υπήρχαν άλλοι κάτοικοι. Όταν εγώ έχασα την πρωταρχική μου λάμψη, μόλις τότε εσείς εμφανιστήκατε επάνω μου. Ερχόσαστε ο ένας πίσω από τον άλλον σαν φιλοξενούμενοι. Ερχόσαστε και φεύγετε. Αλλάζετε ο ένας τον άλλον σταθερά και γρήγορα, όπως εναλλάσσονται η μέρα και η νύχτα. Ούτε που ξέρετε από πού ερχόσαστε, ούτε που πηγαίνετε. Εγώ σας ρωτώ, σε ποιον ανήκετε? Εγώ ξέρω σε ποιον ανήκω. Δεν είμαι δική σας, αυτό μπορώ να σας το πω. Εγώ είμαι μόνο το τραπέζι σας και ο τάφος σας. Λίγο ακόμα και θα είμαι μόνον ο τάφος σας. Και πάλι τότε θα είναι ειρήνη επάνω μου. Ειρήνη και αντανάκλαση του ουρανού στο πρόσωπό μου. Εγώ γνωρίζω το αφεντικό μου, ενώ εσείς δεν το γνωρίζετε. Γιατί περισσότερο ανησυχείτε για αυτό που ανήκει σε εσάς, παρά για το σε ποιον ανήκετε εσείς. Πείτε μου, ποιο ιδιοκτησία είστε εσείς? Αυτό θα μπορούσε να πει η γη σε εκείνους που φιλονικούν περί του δικαιώματος και της κυριότητας επάνω της. Ο άνθρωπος παλεύει με τον άνθρωπο για τα όρια μεταξύ αγρού και αγρού, και δεν αισθάνεται ότι με το σώμα του στέκει στα σύνορα μεταξύ της ζωής και του θανάτου, και με την ψυχή του στα σύνορα μεταξύ του έργου του και της δίκης του. Ένας απλός άνθρωπος αυξάνεται. Αυξάνεται ώσπου να του φανεί μία μέρα ότι έφτασε ως τον ουρανό, ότι χτύπησε με το κεφάλι στον ουρανό και άκουσε ότι ο ουρανός αφήνει ήχο άδειους σκεύους. Μετά από αυτή τη φαινομενική εμπειρία, ένας συνηθισμένος άνθρωπος φαίνεται στον ίδιο τον εαυτό του τελείως ασυνήθιστος και αρχίζει να θεωρεί τον εαυτό του νοικοκύρη επάνω στη γη. Οι πεθαμένοι μεταφέρονται δίπλα του κάθε μέρα, και μολονότι βλέπει σε κάθε πεθαμένο τον εαυτό του και τη μοίρα του, παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποχωριστεί από τη σκέψη ότι η γη είναι δική του. Στην πραγματικότητα δεν είναι ο ουρανός άδειο σκεύος, αλλά το κεφάλι του. Και το κενό του κεφαλιού του του φάνηκε από πλάνη κενότητα του ουρανού. Διαφορετική ήταν η άποψη παλιά για την ιδιοκτησία της γης. Παλιά ο άνθρωπος έλεγε: «Η γη είναι του Θεού και ύστερα δική μου». Γι' αυτό παλιά θυσιάζονταν και προσευχόντουσαν πιο πολύ στο Θεό. Στην Ανατολή οι βασιλιάδες ήταν ιερά πρόσωπα. Οι βασιλιάδες αισθάνονταν πάντα εξαρτημένοι από τη βούληση του Θεού. Έτσι και όλοι οι πολίτες. Πριν από μεγάλες επιχειρήσεις εξεταζόταν με διάφορους τρόπους η βούληση του Θεού. Μετά από κάθε επιτυχία ευχαριστούσαν τον Θεό. Μετά από κάθε αποτυχία στο Θεό προσφερόταν θυσία για να ησυχάσει ο θυμός του και να επιστραφεί η εύνοιά του προς το λαό ή προς κάποιο άτομο. Σε κάθε γεγονός ερμηνευόταν η βούληση του Θεού. Σε κάθε μορφή στη γη έβλεπαν κρυμμένη την παρουσία ενός μικρότερου ή μεγαλύτερου Θεού. Εκείνο τον καιρό, τον καιρό της πολυθεΐας και της νεότητας της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι αισθάνονταν ως δεύτερη σημασίας πρόσωπα στη γη. Τα κύρια πρόσωπα ήταν οι θεοί. Αυτοί ήταν οι κυρίαρχοι της γης. Η γη ήταν η ιδιοκτησία τους. Αυτοί ήξεραν όλα τα περί της γης, την αρχή της και το σκοπό της. Οι άνθρωποι ήταν μόνο πρόσκαιροι υπηρέτες των θεών στη γη. Η γη που κρατούσαν οι άνθρωποι δεν ανήκε σε αυτούς, αλλά στους θεούς. Αλλά και οι άνθρωποι μετά το θάνατο μπορούσαν να γίνουν θεοί. τότε αυτοί ήταν οι πλήρεις ιδιοκτήτες εκείνης της γης στην οποία ως άνθρωποι ζούσαν και οι δυνατοί προστάτες των απογόνων τους.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας υπέρ του Κιέβου. Επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου. Η πολιτεία έκανε πράξη την δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, επισήμανε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια στην Μαρφίν. 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αναφέρει έκθεση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Ξεκίνησαν και επίσημα σήμερα οι θερινές εκπτώσεις. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ιρανικό υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων. Γενικά έθριος αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή, με αφετηρία την εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό του Θεού Λόγου, του Υιού του Ουρανίου Πατρός. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού και καταλήξαμε ότι η μόνη φυσική δυνατότητα γνώσεως είναι η σχέση με τον Χριστό, δηλαδή με τον Υιό του Πατρός. Χρησιμοποιήσαμε μάλιστα τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου περί γνώσεως των μελώντων, ο οποίος μας μιλάει για γνώση εν εσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Με τη λέξη πρόσωπο έχουμε μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα της γνώσεως του Θεού. Για αυτή τη διάσταση θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού που εικονίζεται ως παντοκράτορ στο κέντρο του ναού και εποπτεύει του λαού του. Είπαμε ότι αν ο Θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός, τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να γνωρίσω τον Θεό. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και κάτι άλλο. Και παρακαλώ να μην θεωρηθεί βλάσφημο αυτό που θα πω. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γίνει γνωστός, τότε δεν θα υπήρχε ο Θεός. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να διερωτηθούμε περί της θελήσεως του Θεού να γνωστεί από εμάς, έχουμε τη σχέση Πατέρα και Υιού. Ο Πατήρ θέλει και αγαπά τον Υιό. Ο Υιός θέλει και αγαπά τον Πατέρα. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση εξ αγάπης και εν αγάπη, γνώση με την έννοια της σχέσης πάντοτε, που είναι ελεύθερη, είναι σχέση εν ελευθερία. Επομένως και ο Πατήρ προς τον κόσμο, προς την κτήση, θέλει και γνωρίζεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός, να θέλει να γίνεται γνωστός. Εάν απαντήσουμε και εμείς με ένα «θέλω», τότε αρχίζει η οδός της γνώσεως ή αλλιώς της θεογνωσίας. Στην εικόνα που μας παραδίδει η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται το λάθος του ανθρώπου. Ο Αδάμ δεν θέλησε να γνωρίσει τον Πατέρα, αλλά θέλησε στη θέση του Πατρός να βάλει ένα είδωλο θεότητας. Θέλησε να γίνει Θεός κατά έναν αυθαίρετο, δικό του τρόπο. Έκανε μια ανταρσία απέναντι σε αυτή τη σχέση που του πρότεινε ο Θεός και αυτό που εισέπραξε ως καρπό αυτής της ανταρσίας ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσο ενδεικτική είναι στη διήγηση της πτώσεως η εικόνα όπου ο Αδάμ κρύβεται μόλις ακούει τα βήματα του Θεού γιατί τον φοβάται. Και αυτό είναι μια διεστραμμένη γνώση περί Θεού. Αντί η παρουσία του Θεού να είναι πηγή χαράς για αυτόν, γίνεται πηγή τρόμου. Κατά την παράδοσή μας λοιπόν, ο Άγιος ή αν θέλετε ο άνθρωπος θέλει και γνωρίζει τον Πατέρα ή μάλλον θέλει και γνωρίζεται υπό του Πατρός, θέλει και αποδέχεται το άδειασμα του Πατέρα δια του Υιού σε Αυτόν και απαντά σε αυτό το θέλω του Πατρός. Και
και έτσι ερχόμαστε στην έννοια του προσώπου που ανέφερα παραπάνω. Εάν θέλουμε στη δική μας παράδοση να μιλήσουμε περί γνώσεως του Θεού, όχι ψυχολογικής, όχι συναισθηματικής, όχι γνωσιολογικής, αλλά πραγματικής και καταφύσιν, τότε πρέπει να μιλήσουμε για γνώση εν προσώπο. Μόνο πρόσωπα μπορούν να γνωστούν, γιατί μόνο πρόσωπα μπορούν και θέλουν να έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό η Εκκλησία επέμενε πάντοτε ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ατομικότητά του και να υπάρξει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, για την παράδοσή μας, μόνο εν προσώπης γνωρίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσω μια παραδοξολογία, εάν υπήρχε ένα πρόσωπο σε όλη την οικουμένη, τότε αυτό το πρόσωπο δεν θα υπήρχε. Είναι παραδοξολογία, αλλά το λέω για να φανεί ότι το πρόσωπο υπάρχει μόνο εν σχέση, εν αναφορά προς ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλη τη βιβλική παράδοση, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, και είναι αυτό που ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι ο έρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ο οποίος ενέχει αναγκαιότητα, εφόσον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία η φύση αναγκάζεται να εράται του κάλους. Εδώ πρόκειται για μια άλλη αγάπη, αγάπη εν ελευθερία. Δεν με αναγκάζει τίποτα να αγαπήσω. Θέλω και αγαπάω.

Μιλήσαμε λοιπόν για γνώση του Θεού δια του Υιού, προχωρήσαμε και είπαμε για γνώση ως σχέση, μιλήσαμε για γνώση εμπροσώπης και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνώση εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη μπορεί να υπάρξει η γνώση, όχι μόνο του Θεού, αλλά γενικά η γνώση των κτιστών και του ακτίστου, η γνώση των προσώπων. Η αγάπη βέβαια είναι μια παρουσία σχέσεως, αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε διανοητική, ούτε ηθική. Τόσο η συναισθηματική όσο και η διανοητική αγάπη κινούνται στα όρια της φύσεως. Δεν προϋποθέτουν σχέση προσώπων. Μπορεί στο κέντρο μιας τέτοιας συναισθηματικής ή διανοητικής αγάπης να εξακολουθεί να υπάρχει το άτομο ή, για να το πω με άλλα λόγια, η συναισθηματική και η διανοητική αγάπη δεν είναι γνώση του άλλου. Είναι μια ψευδής, τολμώ να πω, ολοκλήρωση του ατομικού εγώ. Η αγάπη για την οποία μιλάμε, η αγάπη που είναι γνώση του άλλου, πρέπει να πραγματοποιείται εμπειρικά στην πράξη της ίδιας της σχέσης και όχι αφηρημένα στα συναισθήματά μου ή στα διανοήματά μου. Από την άποψη αυτή, αγάπη σημαίνει έναν συνεχή προσδιορισμό της υπάρξεώς μου εν σχέση προς άλλους. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη παρουσίας κοινότητας, σώματος. Αλλιώς αυτή η αγάπη είναι αφηρημένη. Αυτή η κοινότητα, αυτό το σώμα, στην παράδοσή μας μπορεί να υπάρξει δεμένο μόνο με την παρουσία κάποιων ενεργειών, κάποιων δυνάμεων που το συνέχουν και το συνέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να το προφυλάσσουν από τις ανταρσίες της αυτονομημένης θελήσεως, της ατομικής θελήσεως, του φυσικού θελήματος. Οι πατέρες μας λένε ότι τέτοιες δυνάμεις μπορούν να εκπορευθούν μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού και να τις διαμοιράσει στη δημιουργία το Άγιο Πνεύμα. Η μεγάλη διαμάχη του 14ου αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ αφορούσε στη δυνατότητα υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων που συνέχουν την κοινότητα, όχι τα άτομα. Ο Βαρλαάμ, ταυτίζοντας την ενέργεια με την ουσία του όντος, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φύγει από τον εαυτό του και να έρθει σε μια σχέση με το κτίσμα του. Από την άλλη μεριά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν είχαν την εμπειρία αυτής της παρουσίας. Δεν έκαναν διανοητικούς ακροβατισμούς για να απαντήσουν στον Βαρλαάμ, αλλά βασίζονταν στην εμπειρία παρουσίας του ακτίστου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως εγκρατής της θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας, βοήθησε να διευκρινιστεί τι είναι αυτή η εμπειρία, χρησιμοποιώντας γι' αυτό τη θεολογία των μεγάλων πατέρων περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος μας έδειξε ότι ο Θεός, το άκτιστον, είναι πράγματι αμέθεκτος ως προς την ουσία του, αλλά είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές του. Δηλαδή αποκτάμε σχέση με αυτόν τον άκτιστο Θεό και την αποκτάμε μέσω των ενεργειών του. Υπάρχει λοιπόν η άκτιστη ενέργεια που πηγάζει από το άκτιστο, αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια είναι μεθεκτή. Μπορούμε να μετέχουμε αυτής της ενέργειας και υπάρχει τρόπος να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενέργειας ή, για να το πω με τη θεολογική ορολογία, να γίνουμε κοινωνοί των ακτίστων ενεργειών ή των θείων ενεργειών. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες συνέχουν την ευχαριστιακή κοινότητα και αυτό η παράδοσή μας το βλέπει να πραγματοποιείται ως γεγονός απτό, ως γεγονός αισθητό μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Κατ' ουσίαν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο της ελευθερίας. Σας ξαναθυμίζω τη φράση που
που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός: «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», διευκρινίζοντας ότι «εγώ είμαι η αλήθεια». Σε αυτό συνοψίζεται ίσως όλο το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού, και θα μπορούσα ακόμα να πω ότι όλη η παράδοσή μας, όλη η Ορθοδοξία είναι μια θεολογία της σχέσεως πατρότητας και ιότητας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό έτσι γενικώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακηρύξεις στο δικό μας πιστεύω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα και η αναφορά μας είναι πάντα στον Πατέρα, γιατί ο Πατήρ υπομνηματίζει τη σχέση αυτή ενός Θεού που θέλει και μπορεί να γνωστεί εν αγάπη. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός. Και ο μόνος τρόπος να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός είναι να γίνουμε όμεμοι με τον Υιό Του, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία, όπως άλλωστε το λέει και η λέξη, κοινωνία. Η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο Υιοί του Πατρός. Όταν ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο προσευχής, εισάγει μέσα στην ιστορία μια οδό γνώσεως που δεν υπάρχει πριν σε καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση. Και αυτή η οδός γνώσεως συνίσταται στην έννοια του Πατρός. Η πρώτη λέξη της προσευχής που εισάγει ο Χριστός μέσα στην ιστορία ως πρότυπο αναφοράς του ανθρώπου είναι η λέξη «πατήρ», αλλά ένας πατήρ που αποκαλύπτεται δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ανοίγω μάλιστα μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να επισημάνω ότι στην Κυριακή προσευχή η αναφορά γίνεται σε Πατέρα ημών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Θεό ως Πατέρα αν δεν ανήκουμε σε λαό, αν δεν είμαστε μέλη λαού, αν δεν υπάρχουμε ως αδελφοί μεταξύ μας. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ανατρέπει την τάξη των φυσικών, οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων, εισάγοντας ως αληθή μόνο τη σχέση μεταξύ αυτών που είναι αδελφοί εν Χριστώ.

Για να μπορέσουμε τώρα μέσα στην κοινότητα να γίνουμε όμεμοι του Υιού, πρέπει να έχουμε εντός μας την παρουσία του Πνεύματος, τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει στον Υιό και αν ενωθούμε με τον Υιό θα γίνουμε Υιοί του Πατρός. Επιμένω, και συγχωρήστε μου αυτή την επιμονή, ότι όλη η Ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πίστη στον Θεό. Δεν έχουμε έναν αφηρημένο Θεό στον οποίο να χρειάζεται να πιστέψουμε. Είναι παράδοση, αποδοχή και παράδοση στον Πατέρα του Χριστού. Μια τέτοια αποδοχή του Πατρός και παράδοση σε Αυτόν επιτυγχάνεται μόνο δια της αποδοχής της Υιότητας. Να γίνουμε Υιοί Του, είτε αυτή την υιοθεσία την δεχθούμε ως χάρισμα, και τελικά μόνο ως χάρισμα υπάρχει, είτε αν θέλετε την δεχθούμε και ως επίτευγμα, μόνο ας βάλουμε στη λέξη επίτευγμα εισαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επιτύχουμε, για να κερδίσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έχουμε γίνει δοχείων δωρεάς. Να είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε κοινωνία θεώσεως, όπως την βλέπει και τη διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. «Τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δώρητε, ή να δια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως». Ανοίγω εδώ μια παρένθεση για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πολλές φορές σε κάποια πρακτικά πράγματα που αν τα δει κανείς από μόνα του μπορεί να φαίνονται σχολαστικά. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας ασχολήθηκε με τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, γνωστό. Μαζί με τον όρο, τον δογματικό όρο για την αληθή πίστη, εξέδωσε και 20 κανόνες. Ο τελευταίος αναφέρεται στη γονικλησία της Κυριακής. «Παρελάβομεν μη κλείνειν γόνη κατά Κυριακήν ημέραν». Η παράδοσή μας δηλαδή μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Ο κανόνας επαναλαμβάνεται ξανά και από άλλες συνόδους, τοπικές ή οικουμενικές. Κι όμως, εμείς επιμένουμε να γονατίζουμε την Κυριακή. Και όταν λέμε Κυριακή, εννοούμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία. Κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί για την Εκκλησία, Κυριακή ημέρα, δηλαδή η μέρα του Κυρίου, δεν είναι μια ημερολογιακή ημέρα της εβδομάδας. Είναι η ημέρα της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε στη Θεία Λειτουργία? Διότι πίσω από αυτήν την επιμονή τους υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής της υιοθεσίας. Εάν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας, τότε αποδεχόμαστε ότι είμαστε Άγιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι άνθρωποι δύσκολα το αποδέχονται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε ένοχοι, θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, δεν την αντέχουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει η δωρεά της υιοθεσίας από τον Πατέρα. Και όμως, όλο το μυστήριο είναι να δεχτείς αυτήν την αγιότητα. Γιατί εκεί, στη Θεία Ευχαριστία, σου χαρίζεται η υιότητα ως προς τον Πατέρα. Σου χαρίζεται γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που είναι Υιός του Πατρός, αλλά συγχρόνως αυτός ο άλλος είναι ένας από εμάς, ως εις εξ ημών, φίλος προς φίλων. Η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία. Είναι η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί βρισκόμαστε για να υπάρχουμε ως ζώντες. Αυτό μας χαρίζεται. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι αυτό μας χαρίζεται. Είμαστε οι Άγιοι της Δευτέρας Παρουσίας. Συγχρόνως βέβαια δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο.
Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, βρισκόμαστε και πάλι στην πραγματικότητα της οδηπορίας. Όμως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με κεντρικό πυρήνα τη Θεία Ευχαριστία, επενδύει, εμποτίζει και ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα αυτή της οδηπορίας. Έτσι, όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας, όλος ο εβδομαδιαίος κύκλος, όπως και ο ημερήσιος κύκλος του 24ωρου, όπως και ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος, υπάρχουν εν σχέση προς τη Θεία Ευχαριστία. Και έτσι όλα αυτά μεταβάλλουν τη ζωή μας σε μια όδευση προς τη Θεία Ευχαριστία. Οδεύοντας προς τη Θεία Ευχαριστία για να αποδεχτούμε την αγιότητα, είμαστε εν μετανοία και γονατίζουμε και σταυροκοπιόμαστε και παρακαλούμε και κάνουμε όλα όσα προβλέπει η λειτουργική μας παράδοση, γιατί έχουμε επίγνωση της δικής μας αδυναμίας και της αναξιότητάς μας σε σχέση με αυτό που μας δορίζεται εκεί. Αλλά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας μόνο ευχαριστούμε και δοξολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία έχει πάντα δοξολογικό χαρακτήρα. Κλείνω εδώ την παρένθεση για να επανέλθω στο κυρίως θέμα, που είναι η δυνατότητα σχέσης με τον Θεό.

0: Θα ξέρετε ίσως ότι η Ορθόδοξη θεολογία χαρακτηρίζεται από τον αποφατισμό της. Και θα έχετε ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία, αποφατική οδός, αποφατικός τρόπος προσεγγίσεως κλπ. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μας, Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς έδωσαν μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον αποφατισμό. Θυμίζω κυρίως το σύγγραμμα «Η μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», φτάνοντας και σε επικίνδυνες υπερβολές. Αυτή λοιπόν η αποφατική θεολογία είναι μια οδός για να αποδεχθούμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ο αποφατισμός της Ορθόδοξης θεολογίας βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι δυνατό να κατανοήσουμε τον Θεό και όχι ότι δεν είναι δυνατό να γνωρίσουμε τον Θεό. Εάν κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, τη διάκριση ανάμεσα στην κατανόηση ως νοητική προσέγγιση και στη γνώση ως σχέση, τότε ναι, είναι αποφατικός ο Ορθόδοξος δρόμος, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν καταφάσκουμε, δεν αποδεχόμαστε έναν φυσικό Θεό, μια ανώτερη δύναμη η οποία μας αποκαλύπτεται ενδεχομένως με ιδιότητες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες. Εάν πάλι εκλαμβάνουμε αυτήν την αποφατική οδό ως οδό αδυνατότητας γνώσεως της ουσίας του Θεού, τότε ναι, και πάλι αυτή η οδός είναι δικαιωμένη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η μεν ουσία του Θεού είναι όντως ακοινώνητη, δεν μπορεί να γίνει γνωστή από τους ανθρώπους, αλλά οι ενέργειες του Θεού κοινωνούνται, μπορούν να γίνουν γνωστές. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε έναν αγνωστικισμό. Και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υποθετικός. Ο δυτικός πολιτισμός σε έναν τέτοιο αγνωστικισμό θεμελιώθηκε, ξεκινώντας από την αδυναμία της να διακρίνει ανάμεσα στην αμέθεκτη θεία ουσία και στις μεθεκτές θείες ενέργειες. Η δυτική θεολογία πότισε τον δυτικό άνθρωπο με την ιδέα ενός απρόσιτου, άγνωστου Θεού. Και αυτή είναι η βάση του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί τον περιορίζει, τον εγκλωβίζει μέσα στην ιστορία. Πολλοί στοχαστές ή θεολόγοι, για να απελευθερωθούν από αυτόν τον εγκλωβισμό μέσα στην ιστορία, αναγκάστηκαν να δώσουν ψυχολογικές, ηθικές ή θεωρητικές προεκτάσεις στη γνώση περί Θεού. Ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται πάνω σε μια ψυχολογική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ πατρός και Υιού και κατ' επέκταση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και συνανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα εξετάσουμε αυτόν τον παντοκράτορα ιό που συναντούμε στον Τρούλο ενός Ορθόδοξου Ναού, δια μιας ανεστραμμένης οδού. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε το Χριστό δια των αιρέσεων, να δούμε πώς αντιλαμβάνονταν το Χριστό οι αιρέσεις και τι απαντούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με όλες τις αιρέσεις που είναι πάρα πολλές. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας βασίζεται στην εμπειρία, στην ψηλάφιση των πραγματικοτήτων. Σας θυμίζω, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή, όταν συλλάβανε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη αμέσως μετά την Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι και τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν για τον Χριστό, απάντησαν οι δύο Απόστολοι ότι εμείς ουδυνάμεθα μη λαλήν, α είδομεν και ακικόαμεν. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα το επεκτείνει λίγο αυτό. Εμείς μιλάμε για μία γνώση Θεού, για μία σχέση με το Θεό, μιλάμε για αυτά που είδαμεν και ακικόαμεν και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτή είναι μία γραμμή μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αν βέβαια οι πατέρες αναγκάστηκαν αυτή την εμπειρία της πραγματικότητας, αυτό που βλέπουν, αυτό που ακούν, αυτό που ψηλαφούν, να το διατυπώσουν σε προτάσεις, αυτό το κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Κατά μία έννοια δηλαδή, οι αιρέσεις είναι γενεσιουργός αιτία της ανάπτυξης της θεολογίας των πατέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από τις αιρέσεις. Η πρώτη σημαντική αίρεση είναι ο αριανισμός. Ο Άριος ήταν ένας ευσεβής, πανέξυπνος και ικανότατος ιερέας της Αλεξάνδρειας. Ήταν πρεσβύτερος. Ανέπτυξε μία διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού, πιστεύοντας ότι αποκαθιστούσε την αλήθεια. Και μάλιστα αυτός είναι λίγο παράξενο που το λέει κανείς, αλλά όλες οι αιρέσεις ξεκινάνε από καλοπροαίρετες διαθέσεις. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι αιώνιος. Η διατύπωσή του, η χαρακτηριστική ήτανε «Ιν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Υιός». Κάποτε δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε. Επομένως, είναι κτίσμα του Πατρός. Ο Άριος βέβαια ήταν παιδί του πλατωνισμού και ήθελε καταρχήν να διαφυλάξει την ιδέα της επερβατικής απολυτότητας του Θεού, το επέκεινα του Θεού. Όντας βέβαια χριστιανός, δεν δεχόταν την πλατωνική ιδέα ενός Θεού απολύτως ξένου προς την ιστορία, ενός Θεού εντελώς επέκεινα της ιστορίας, και γι' αυτό φρόντισε να διορθώσει, θα λέγαμε, τον πλατωνισμό, εισάγοντας τον Θεό στην ιστορία, αλλά εισάγοντάς τον δι' ενός κτίσματος. Ο ίδιος ο Θεός του Άριου δεν έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά δημιουργεί τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Γιατί θέλει ο Θεός να σώσει τον κόσμο? Επειδή έχει απόλυτες αξίες και απόλυτες ιδιότητες, μια από τις οποίες είναι η αγάπη. Για τον Άριο η αγάπη δεν είναι τρόπος υπάρξεως του Θεού, αλλά είναι ιδιότητα.

βάση του Άριου, απέναντι λοιπόν στον αριανισμό, οι πατέρες υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι αιώνιος και άναρχος και μας εξήγησαν ότι η γέννηση του Υιού δεν είναι μια έγχρονη ενέργεια του Πατρός, μια πράξη που έγινε άπαξ μέσα στη χρονική διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ο άχρονος τρόπος υπάρξεως του Υιού. Η γέννηση εκ του Πατρός είναι προαιώνια και είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, αχρόνος, πέρα από κάθε φυσική έννοια ιστορικού χρόνου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Ο Υιός υπάρχει με το να γεννάται εκ του Πατρός. Η υπόστασή του αναφέρεται στον Πατέρα. Το πρόβλημα ξανατέθηκε αργότερα με το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί που αποδέχθηκαν ότι ο Υιός, ο Χριστός, είναι άναρχος και αιώνιος και ότι υπάρχει μια σχέση αιώνια μεταξύ Πατρός και Υιού, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με το Πνεύμα. Αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια δύναμη και μάλιστα μια δύναμη του Υιού. Πώς ο Υιός σώζει τον κόσμο? Διαθέτει κάποια δύναμη. Αυτή η δύναμη ονομάζεται Πνεύμα. Και επειδή είναι δύναμη Αγίου όντως, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο Μακεδόνιος, υποστηρικτής αυτής της άποψης, υποστήριξε με τη φράση «κτίσμα αυτό» την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε περί μιας κτιστής δυνάμεως. Οι πατέρες υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Οι αρνητές της θεότητας του Πνεύματος ναι μεν είχαν δεχθεί αυτά που είχε πει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι προαιώνιος και άναρχος Υιός του Πατρός, αλλά δεν μπορούσαν, όπως φαίνεται, να δεχθούν, θα έλεγα δεν μπορούσαν να χωνέψουν, την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και του Πατρός. Έτσι ήταν το Άγιο Πνεύμα σαν ένα είδος αγίας δυνάμεως με την οποία ο Πατέρας είχε εξοπλίσει τον Υιό για να μπορέσει ο δεύτερος να ενεργήσει μέσα στην ιστορία.

Η επόμενη μεγάλη αίρεση, αναφερόμενη και αυτή στον Χριστό, είναι ο Νεστοριανισμός, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία μάλιστα, γιατί είναι ο πρόδρομος της πιο σημαντικής αίρεσης, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστοριανισμός προσέβαλε την Παναγία ως Θεοτόκο. Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής. Μαρία γάρ άνθρωπος ειν και υπό ανθρώπου θεόν τεχθήνε αδύνατον. Ο Νεστόριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να κυοφορήσει τη θεότητα. Έτσι εισάγει το φαινομενικό της ανθρωπότητας στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι βέβαια ο Υιός του Πατρός, είναι Θεός, αλλά εμφανίζεται ως άνθρωπος κατ' οικονομίαν. Ο άνθρωπος όμως Χριστός διαφέρει

από τον Θεό Χριστό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η Μαρία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Δεν θα μείνω σε αυτή την αίρεση, γιατί ό,τι χρειάζεται θα τα πούμε παρακάτω εξετάζοντας την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είπα ήδη ότι ο Νεστοριανισμός ουσιαστικά προετοίμασε τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος μονοφυσιτισμός υποστήριξε την εκ δύο φύσεων γεγενήστε των Κύριων πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσιν είναι. Ουσιαστικά υπάρχει εδώ μία διάκριση φύσεως και προσώπου. Ο μονοφυσιτισμός δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί, ότι μπορεί η φύση του ανθρώπου να δικαιωθεί. Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν υπήρχαν δύο φύσεις στη γέννηση του Χριστού, ο Θεός και ο άνθρωπος, αλλά μετά την ένωση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία. Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη εκδοχή του μονοφυσιτισμού, ότι έχουμε φαινομενική ενανθρώπιση, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φάντασμα αναγκαίο για να διακονήσει ο Θεός εντός της ιστορίας. Είναι ένας μονοφυσιτισμός από την ανάποδη. Ο μονοφυσιτισμός ήταν η σημαντικότερη αίρεση σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική γι' αυτό η φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υποστήριξε ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν η Θεία Φύση δεν προσέλαβε την ανθρώπινη πραγματικά, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θεραπεύτηκε. Με τη φράση αυτή βρισκόμαστε σε χαοτική αντίθεση με την αντίληψη περί ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου. Οι πατέρες μίλαγαν για υπαρξιακή σωτηρία, σωτηρία της υπάρξεως, όχι ηθική σωτηρία, σωτηρία της δικαιώσεως. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι να δικαιωθεί απλώς ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αλλά να υπάρξει ο άνθρωπος με έναν άλλον τρόπο, αυτόν που υποσημείωσα μιλώντας περί γνώσεως Θεού, να υπάρξει ως Υιός του Πατρός. Ο μονοφυσιτισμός συγκλώνησε την Εκκλησία και ήταν από τις μεγάλες αιρέσεις. Κράτησε αρκετούς αιώνες, λαμβάνοντας και άλλες μορφές, και κατέληξε στην οικονομαχία, η οποία είναι επίσης ένα είδος μονοφυσιτισμού. Ο μονοφυσιτισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με διάφορες μορφές. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να το διευκρινίσω τώρα, ότι όλος ο προντεσταντισμός και ο πολιτισμός που αυτός δημιούργησε είναι μονοφυσιτικής προελεύσεως ή μονοφυσιτικής κατευθύνσεως. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο οι πατέρες διατύπωσαν τον περίφημο όρο «Ένα και τον αυτόν Θεόν Κύριον Ιησούν Χριστόν ομολογούμεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη». Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά τον θάνατό Του και μετά την Ανάστασή Του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι δύο φύσεις συνυπάρχουν εις εν πρόσωπον. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, η θέληση της ανθρώπινης φύσης και η ενέργεια της ανθρώπινης φύσης? Δεν έχει ελευθερία η ανθρώπινη φύση? Εφόσον είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να πει όχι. Και αν πει όχι, δεν διαταράσσεται η ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Οι μονοθελίτες και οι μονοενεργήτες, αιρέσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις 5η και 6η Οικουμενικές Συνόδους, δεν σκέφτονταν παράλογα θέτοντας αυτά τα ερωτήματα. Η έγνοια τους ήταν να αποφύγουν τον υποκρυπτόμενο, όπως φοβόντουσαν, κίνδυνο διχασμού της θέλησης ή της ενέργειας του Χριστού.
και δεν μπορούσαν να βρουν άλλη λύση από το να υποθέσουν πως εκφύσεως, δηλαδή αναγκαστικά, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θέλημα και μια ενέργεια του ενός Χριστού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι στη σωτηρία, αυτό που λέμε υπαρξιακή σωτηρία, διασώζεται η ελευθερία, ακριβώς επειδή μόνο δια της ελευθερίας μπορείς να γίνεις Υιός του Πατρός. Και ως Υιού του Πατρός το θέλημά σου γίνεται βέβαια άτρεπτον στην άρνηση της πατρότητας, αλλά γίνεται η θελημένα άτρεπτον.

Μας μένει τώρα να δούμε την οικονομαχία, που όπως είπα ήδη ήταν μια εξέλιξη του μονοφυσιτισμού. Ουσιαστικά οι οικονομάχοι ήταν συνεπείς στη λογική αντίληψη ότι ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε». Και αν δεν μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να εικονίσουμε ούτε τον Χριστό, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη από τη Θεία φύση του, τη Θεία ουσία του. Και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενες αιρέσεις, το κρίσιμο λάθος των οικονομάχων είναι ότι δεν διέκριναν μεταξύ Θείας φύσεως ή Θείας ουσίας και της ενέργειας του Χριστού. Η απάντηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ήταν ότι ναι μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, με κανένα τρόπο δεν εικονιζόταν, τώρα όμως που φανερώθηκε ως άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά τον δημιουργό της υλικής κτήσης, αυτόν που για χάρη μου προσέλαβε την ύλη και καταδέχθηκε να ενσαρκωθεί και έτσι εργάστηκε τη σωτηρία μου. Κατά συνέπεια, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους, τους θεωμένους, τα μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί και αυτοί οι Άγιοι είναι το ορόμενον του Θεού, αυτό που μπορώ να δω από το Θεό. Τι μπορώ να δω από το Θεό? Τη δόξα των Υιών Του, τους δοξασμένους Υιούς Του, τη δικαίωση ανθρώπων που έφτασαν στην Υιότητα και μπορούν να λένε «Αβά ο Πατήρ». Τελευταία χριστολογική αίρεση, όχι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, είναι ο αντιησυχασμός του 14ου αιώνα ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ησυχαστικές αίριδες. Κύριος εκφραστής της άρνησης του ησυχασμού ήταν ο Βαρλάμ, ο οποίος υποστήριζε ότι μηδεμίαν ενέργειαν φυσικήν έχει ο Θεός, αλλά μόνη ουσία είναι ο Θεός. Σε αυτόν απαντώντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανακεφαλαίωσε τη διδασκαλία των πατέρων, υπογραμμίζοντας όμως και αναπτύσσοντας ιδιαίτερα τη διάκριση ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Κατ' ουσίαν, ο αντιησυχασμός προσέβαλε τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Και όταν λέω σωτηρία, υπενθυμίζω ότι αναφέρομαι στην υπαρξιακή σωτηρία του ανθρώπου και όχι στην ηθική. Τη σωτηρία της φύσης του δηλαδή. Γιατί από πρακτικής πλευράς ο αντιησυχασμός αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει, να στηρίξει τη δυνατότητα ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου, αγνοώντας ή αρνούμενος ότι μπορεί να υπάρξει οντολογική σωτηρία. Για να το πω μάλιστα διαφορετικά, το ερώτημα της παραδόσεώς μας δεν ήταν ποτέ περί βελτιώσεως του χαρακτήρα του ανθρώπου ή περί ηθικής τελειότητας της ανθρώπινης κοινωνίας. Το ερώτημα ήταν περί απουσίας του θανάτου, περί αιωνίου ζωής. Πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω εσαΐ? Σε αυτό το ερώτημα οι πατέρες απαντούσαν πάντοτε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχω εσαΐ είναι να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή Υιός του Πατρός. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς, αφού τα είπα όλα αυτά για τις αιρέσεις, ότι ο πόλεμος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο πόλεμος των πατέρων, των Αγίων εναντίον των αιρέσεων, δεν προερχόταν από διανοητικούς ακροβατισμούς ή από εγωστικές μονομανίες και τοποθετήσεις. Προερχόταν από την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Κάθε αίρεση,
όπως αυτές που ανέφερα και άλλες που δεν ανέφερα, επίσης επικίνδυνες, κάθε αίρεση ουσιαστικά διασαλεύει το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν η σωτηρία του ανθρώπου είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο, και η παράδοσή μας επιμένει στη δυνατότητα τέτοιας σχέσης, τότε το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, με τις εμπειρίες της, με τις γνώσεις της, με τις θελήσεις της, με τις ενέργειές της, και αυτή τη φύση την θεράπευσε. Ήταν ασθενής η ανθρώπινη φύση και είναι ασθενής η ανθρώπινη φύση. Την θεράπευσε και την θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στη θεία του φύση και ταυτιζόμενος με αυτή τη φύση σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που κάνει τους πατέρες, τους μεγάλους διδασκάλους, τους Αγίους να επιμένουν ότι οι αιρέσεις είναι επικίνδυνες για τη σωτηρία του ανθρώπου, και αυτό είναι που τους κάνει επίσης να μας υποδεικνύουν συνεχώς μία οδό θεογνωσίας μέσω της συνεχούς ασκήσεως, για να μπορέσουμε να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό, να γίνουμε κοινωνία με το Χριστό, να αποκτήσουμε το ίδιο αίμα που έχει ο Χριστός, όμεμη όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ενούμενοι με τον Χριστό να αποκτήσουμε εκείνον το Πατέρα που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού, να γίνουμε οι του ουρανίου Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γρηγόρης ήταν ένας πιστός υπηρέτης, πιστότατος. Πολλές φορές στη διάρκεια της καριέρας του θα τις έτρωγε ο Φιόντορ Παύλοβιτς και θα τις έτρωγε στα γεμάτα αν δεν τον γλίτωνε ο Γρηγόρης. Μονάχα που ύστερα, κάθε φορά, του διάβαζε και έναν εξάψαλμο. Μα το ξύλο μονάχα δεν θα τρόμαζε το Φιόντορ Παύλοβιτς. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις πιο σημαντικές για αυτόν, πολύ λεπτές και πολύπλοκες, που και ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν θα μπορούσε ίσως να καθορίσει εκείνη την εξαιρετική ανάγκη που αισθανόταν να έχει δίπλα του έναν πιστό και δικό του άνθρωπο και που την ένιωθε καμιά φορά ξαφνικά και ακατανίκητα. Αυτές οι κρίσεις ήταν σχεδόν οσιρές. Ο ακόλαστος και μέσα στην φιλιδονία του άκαρδος, πολλές φορές σαν αιμοβόρο έντομο Φιόντορ Παύλοβιτς, αισθάνονταν καμιά φορά, τις ώρες που ήταν μεθυσμένος, έναν φόβο και έναν ηθικό κλονισμό που είχε, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και έναν υλικό αντίκτυπο στην ψυχή του. Λες και η ψυχή μου φτεροκοπάει στο λαρίνκι μου τούτες τις φορές, έλεγε που και που ο ίδιος. Κάτι τέτοιες ακριβώς στιγμές ένιωθε την ανάγκη να έχει δίπλα του, κοντά, κάπου εκεί, κάπου παραδίπλα, έστω, και όχι στο σπίτι του, στην πτέρυγα, να έχει έναν άνθρωπο αφοσιωμένο, σταθερό, εντελώς αντίθετο από αυτόν, καθόλου διεστραμμένο, που αν και έβλεπε όλες τις ακολασίες που γίνονταν εκεί πέρα και ήξερε όλα τα μυστικά του, να τα παραδέχονταν από αφοσίωση, να μην εναντιώνονταν και το κυριότερο να μην τον κατηγορούσε και να μην τον απειλούσε με καμία τιμωρία, είτε σε τούτον είτε στον άλλον κόσμο. Και αν χρειαζόταν να τον υπερασπιστεί, να τον υπερασπίζονταν κιόλας. Από ποιον? Από κάποιον που του ήταν άγνωστος, μα φοβερός και επικίνδυνος. Το σπουδαίο ήταν να υπάρξει ένας άλλος άνθρωπος με παλιές αντιλήψεις, μα φίλος, που να μπορεί να τον φωνάξει σε μια στιγμή ανάγκης, μόνο και μόνο για να καλοκοιτάξει το πρόσωπό του, ίσως να του πει κιόλας καμιά κουβέντα, ας είναι και τελείως άσχετη. Και αν αυτός δεν θυμώσει, ξαλαφρώνει η καρδιά σου. Αν όχι, τι να γίνει, η καρδιά θλίβεται περισσότερο. Που και που, πολύ σπάνια είναι η αλήθεια, ο Φιόντορ Παύλοβιτς σηκώνονταν τη νύχτα, πήγαινε στην πτέρυγα να ξυπνήσει τον Γρηγόρη και τον φώναζε να του κάνει λίγο συντροφιά. Εκείνος ερχόνταν και ο Φιόντορ Παύλοβιτς άρχιζε να του μιλάει για τα πιο ασήμαντα πράγματα και γρήγορα τον άφηνε να φύγει. Μερικές φορές με κάποια κοροϊδία ή κανένα χωρατό. Ύστερα ξαλαφρωμένος πια, έπεφτε στο κρεβάτι και κοιμόνταν τον ύπνο του δικαίου. Κάτι τέτοιο συνέβη με τον Φιόντορ Παύλοβιτς και όταν ήρθε ο Αλιώσα. Ο Αλιώσα τον σκλάβωσε, γιατί έμενε εκεί, μαζί του, τα έβλεπε όλα και όμως τίποτα δεν καταδίκασε ποτέ. Μα και κάτι άλλο. Έφερε μαζί του κάτι πρωτοφανές. Μια απόλυτη απουσία περιφρόνησης για αυτόν τον γέρο. Και του φερόνταν μάλιστα πάντα στοργικά, με μια εντελώς φυσική, ανοιχτόκαρδη φιλία, που αυτός τόσο λίγο την άξιζε. Όλα αυτά ήταν μια μεγάλη έκπληξη για αυτόν τον γέρο, τον ακόλαστο, το μαγκούφι, που ως τα τώρα είχε συνηθίσει στις βρωμιές. Όταν έφυγε ο Αλιώσα, παραδέχτηκε μέσα του πως ένιωσε μερικά πράγματα και ως τα τότε δεν ήθελε να τα καταλάβει. Έχω πει πια στην αρχή της διήγησής μου πως ο Γρηγόρης δεχόνευε την Αδελαίδα Ιβάνοβνα
την πρώτη γυναίκα του Φιόντορ Παύλοβιτς, τη μητέρα του πρώτου γιού του, του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και πως αντίθετα υπεράσπιζε τη δεύτερη γυναίκα του, την σεληνιασμένη, τη Σοφία Ιβάνοβνα, τόσο που αντιμιλούσε στο αφεντικό του και γινόνταν εχθρός με όποιον έβαζε στο νου να του πει κακή κουβέντα για αυτή ή ελαφρόμυαλη κουβέντα. Αυτή η συμπάθεια για εκείνη τη δυστυχισμένη κατάντησε να του γίνει κάτι το ιερό, τόσο που και ύστερα από 20 χρόνια δεν θα μπορούσε να υποφέρει ούτε έναν υπαινιγμό για αυτήν, από όποιον κι αν προέρχονταν, και θα τσακώνονταν αμέσως με εκείνον που θα την κακολογούσε. Εξωτερικά ο Γρηγόρης ήταν άνθρωπος ψυχρός και ποζάτος, λιγομίλητος, και τα λόγια του ήταν πάντα επίσημα και καλοζυγισμένα. Γι' αυτό ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς με την πρώτη ματιά αν αγαπούσε ή όχι την αφοσιωμένη και υπάκουη γυναίκα του. Όμως αυτός την αγαπούσε πραγματικά και εκείνη φυσικά το καταλάβαινε. Αυτή η Μάρθα Ιγνάτιευνα όχι μονάχα δεν ήταν ανόητη γυναίκα, μα ίσως να ήταν και πιο έξυπνη από τον άντρα της, τουλάχιστον στα πρακτικά ζητήματα. Σκεφτόταν πιο σωστά και όμως υποτάσσονταν σε αυτόν αγόγιστα και απεριόριστα από την πρώτη μέρα του γάμου της, και τον σέβονταν χωρίς συζήτηση για την ψυχική του ανωτερότητα. Είναι αξιοπαρατήρητο πως και οι δύο όλη τους τη ζωή πολύ λίγο μίλαγαν, και αυτό μονάχα για τις απαραίτητες και τις τρέχουσες δουλειές. Ο περήφανος και μεγαλοπρεπής Γρηγόρης σκεφτόνταν τις δουλειές του και τις φροντίδες του πάντα μοναχός. Έτσι που η Μάρθα Ιγνάτιευνα είχε καταλάβει από καιρό πως οι συμβουλές της δεν του χρειάζονταν καθόλου. Ένιωθε πως ο άντρας της εκτιμάει τούτη τη σιωπή της και παραδέχεται πως έτσι δείχνει ότι είναι μυαλωμένη. Ποτέ δεν την είχε χτυπήσει, εκτός μονάχα μια φορά, μα τότε ήταν πολύ ελαφριά. Τον πρώτο χρόνο του γάμου τους μάζευαν μια φορά τις κοπέλες του χωριού και τις γυναίκες που ήταν ακόμα τότε δουλοπάρικες στην αυλή του αφέντη, για να χορέψουν και να τραγουδήσουν. Άρχισαν με το τραγούδι στα χωράφια και ξαφνικά η Μάρθα Ιγνάτιευνα, που ήταν νέα τότε, βγήκε μπροστά από τη χοροδία και χόρεψε ρούσικο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όχι σαν τις χωριάτισες, μα όπως το χόρευε όταν ήταν υπηρέτρια στου Μιούζοφ, που είχαν στο σπίτι τους θέατρο και όπου ένας χοροδιδάσκαλος φερμένος από τη Μόσχα μάθαινε τους ηθοποιούς χορό. Ο Γρηγόρης είδε τούτο το χορό της γυναίκας του και ύστερα από μια ώρα, σαν γυρίσανε στο σπίτι τους, της τράβηξε λίγο τα μαλλιά για να της δώσει ένα μάθημα. Όμως από εδώ και πέρα, σε όλη του τη ζωή, δεν την ξανάδειρε. Και η Μάρθα Ιγνάτιευνα ορκίστηκε να μην ξαναχορέψει ποτέ. Παιδιά δεν τους έδωσε ο Θεός, εκτός από ένα που πέθανε κι αυτό. Ο Γρηγόρης αγαπούσε πολύ τα παιδιά και ούτε το έκρυβε μάλιστα, και δεν τρεπότανε να το λέει και να το ξαναλέει και να το ξαναλέει. Τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς τον πήρε όταν ήταν 3 χρονών ακόμα, τότε που το σκάσανε η Αδελαΐδα Ιβάνοφνα, και τον τάντευε ένα χρόνο, τον χτένιζε μάλιστα και τον έλουζε ο ίδιος σε μια σκάφη. Ύστερα φρόντιζε και τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και τον Αλιώσα, και για το ευχαριστώ έφαγε μια μέρα και ένα χαστούκι. Μα όλα αυτά τα έχω πια ιστορήσει. Όσο για το δικό του το παιδί, χάρηκε μονάχα όσο το περίμενε, όσο η Μάρθα Ιγνάτιευνα ήταν έγκυος. Μα όταν γεννήθηκε, του γέμισε η καρδιά με θλίψη
με θλίψη και φρίκη. Και τούτο γιατί εκείνο το αγοράκι γεννήθηκε με 6 δάχτυλα. Βλέποντάς το αυτό, ο Γρηγόρης απελπίστηκε τόσο που όχι μονάχα δεν έβγαλε λέξη ίσα με τη μέρα που έγιναν τα βαφτίσια, μα πήγαινε ξεπίτηδες στον κήπο για να μείνει μόνος του, για να μείνει αμίλητος. Ήταν άνοιξη και όλες εκείνες τις 3 μέρες σκάλιζε τις αυλακές στον μποστάνι. Την 3η μέρα έπρεπε το μωρό να βαφτιστεί. Μπαίνοντας στην ίσμπα του, όπου είχαν μαζευτεί ο παπάς και οι καλεσμένοι, και είχε έρθει και ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς, που θα ήταν ο νουνός, είπε ξαφνικά πως το παιδί καλό θα ήταν να μην το βαφτίζανε καθόλου. Αυτό δεν το παιδινατά και ούτε έδωσε πολλές εξηγήσεις. Έβγαζε τις λέξεις σαν να του τις τράβαγε κανείς με το τσιγκέλι και κοίταγε επίμονα και ανέκφραστα τον παπά. «Μα γιατί αυτό?» ρώτησε ο παπάς με μια εύθυμη απορία. «Γιατί αυτός είναι δράκοντας», πρόφερε με τρεμάμενη φωνή ο Γρηγόρης. «Δράκοντας? Τι δράκοντας είναι? Πώς είναι δράκοντας?» Ο Γρηγόρης έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Η φύση έπαθε σύγχυση», πρόφερε αυτός, και τα λόγια του δεν ακούστηκαν καθαρά. Όμως μίλαγε με σταθερότητα και ήταν φανερό πως δεν ήθελε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

Οι άλλοι γελάσανε και φυσικά βαφτίσανε το καημένο το μωρό. Ο Γρηγόρης προσευχήθηκε από καρδιάς μπροστά στην κολυμπήθρα, μα δεν άλλαξε τη γνώμη του για το νεογέννητο. Να λέμε την αλήθεια, δεν ανακατεύτηκε σε τίποτα όλες εκείνες τις 2 εβδομάδες που έζησε το αρρωστιάρικο αγοράκι. Ούτε καν το κοίταζε. Δεν ήθελε μάλιστα να το ξέρει. Και τον περισσότερο καιρό του τον πέρναγε έξω από την ίσμπα. Μα όταν το μωρό σε 2 εβδομάδες πέθανε από άφτρα, το βάλε ο ίδιος στο μικρό του φέρετρο. Το κοίταζε βαθιά θλιμμένος και όταν σκεπάσανε με χώμα το μικρό ρηχό του μνήμα, έπεσε στα γόνατα και το προσκύνησε. Από τότε πολλά χρόνια δεν πρόφερε ούτε μια φορά το όνομά του. Μα και η Μάρθα Ιχνάτιευνα δεν έλεγε λέξη για το αγόρι της μπροστά του, και αν τύχαινε να κουβεντιάσει με κανένα για το μωρουδάκι της, μίλαγε ψιθυριστά, έστω κι αν δεν ήταν εκεί πέρα ο Γρηγόρης Βασίλιεβιτς. Όπως έλεγε η Μάρθα Ιγνάτιευνα, άρχισε από τότε να ασχολείται με τα θεία. Διάβαζε τα συναξάρια. Τις περισσότερες φορές έμενε σιωπηλός και μοναχός, φορώντας κάθε φορά τα μεγάλα στρογγυλά με τον ασημένιο σκελετό γυαλιά του. Σπάνια διάβαζε δυνατά, και αυτό τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αγαπούσε το βιβλίο του Ιώβ. Βρήκε κάπου μια φυλάδα με τους λόγους και τα κηρύγματα του Θεοφόρου ημών πατρός Ισαάκ του Συρίου. Τη διάβαζε επίμονα πολλά χρόνια, χωρίς να καταλαβαίνει σχεδόν τίποτα. Μα ίσως γι' αυτό κιόλας εκτιμούσε και αγαπούσε περισσότερο αυτό το βιβλίο. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να ακούει διδαχές και να προσιλητίζεται στην αίρεση των αυτομαστιγούμενων, γιατί έτυχε μερικοί γείτονες να είναι μοιημένοι. Φαίνεται πως αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση, μα δεν το βρήκε σωστό να αλλάξει την πίστη του. Φυσικά, όλα αυτά τα θεία αναγνώσματα προσδώσανε στην έκφραση του προσώπου του ακόμα πιο επιβλητικό ύφος. Ίσως να είχε κάποια κλίση στο μυστικισμό. Και τότε, λες, και τούτο έγινε ξεπίτηδες. Η γέννηση του εξαδάχτυλου παιδιού του και ο θάνατός του συμπέσανε με έναν άλλο εξαιρετικά παράξενο και απρόσμενο περιστατικό που άφησε στην ψυχή του, όπως το είπε στο τέλος ο ίδιος, μια σφραγίδα. Συνέβη τούτο. Την ίδια εκείνη μέρα που θάψανε το εξαδάχτυλο μωρό, η Μάρθα Ιχνάτιευνα, καθώς ξύπνησε μια στιγμή τη νύχτα, άκουσε κάτι σαν κλάμα νεογέννητου. Τρόμαξε και ξύπνησε τον άντρα της. Εκείνος αφουγκράστηκε και είπε πως είναι μάλλον κάποιος που στενάζει, σαν να μοιάζει με γυναίκα μου φαίνεται. Σηκώθηκε και ντύθηκε. Ήταν μια αρκετά ζεστή μαγιάτικη νύχτα. Βγαίνοντας το κατόφλι, άκουσε καθαρά πως οι στεναγμοί έρχονταν από τον κήπο. Μα τη νύχτα κλειδώνανε με λουκέτο την πόρτα που οδηγούσε από τον κήπο στην αυλή, και κανείς δεν μπορούσε να μπει εκεί μέσα, γιατί γύρω γύρω είχε έναν ψηλό και γερό φράχτη. Ο Γρηγόρης γύρισε σπίτι, άναψε ένα φανάρι, πήρε το κλειδί της πόρτας της αυλής και χωρίς να δίνει προσοχή στον υστερικό τρόμο της γυναίκας του, που βεβαίωνε ακόμα πως ακούει κλάματα μωρού και πως αυτό το κλάμα φαίνεται πως είναι του παιδιού της που τη φωνάζει κοντά του, βγήκε σιωπηλός στον κήπο. Τότε κατάλαβε πως οι στεναγμοί έρχονταν από το μπάνιο που βρισκόταν στον κήπο, κοντά στην εξώπορτα, και πως πραγματικά στενάζει κάποια γυναίκα. Άνοιξε το μπάνιο και βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα
που τον έκανε να μείνει καρφωμένο στη θέση του. Η παλαβή που αλήτευε στην πολιτεία και που την ήξερε όλος ο κόσμος με το παρατσούκλι Λισαβέτα Σμερνατσάγια, που σημαίνει βρωμιάρα, είχε μπει στο μπάνιο τους και εκεί μόλις είχε γεννήσει ένα μωρό. Το μωρό κοιτώνταν δίπλα της και αυτή ήταν στα τελευταία της. Δεν έλεγε τίποτα. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν ήξερε να μιλήσει. Μα όλα αυτά πρέπει να τα ιστορίσω ξεχωριστά. Αυτή η ανακάλυψη εξαιτίας κάποιου ιδιαίτερου περιστατικού έκανε το Γρηγόρη να ταραχτεί πολύ και του επιβεβαίωσε τελειωτικά μια δυσάρεστη και φοβερή υποψία. Τούτη η Λισαβέτα ήταν μια κοπέλα πολύ κοντή. Δυο πύχες και κάτι, λέγανε οι θεοσεβούμενες γριούλες μετά το θάνατό της. Το 20χρονο πρόσωπό της ήταν γεμάτο υγεία, χοντρό και κοκκινομάγουλο, μα εντελώς ηλίθιο. Το βλέμμα της ήταν ασάλευτο και δυσάρεστο, αν και ήταν ήρεμο. Τριγύριζε όλη της τη ζωή, χειμώνα καλοκαίρι ξυπόλυτη, με μια πουκαμίσα από χοντρό λινό. Τα σχεδόν μαύρα μαλλιά της ήταν εξαιρετικά πυκνά, κατσαρά, σαν του προβάτου, και όλα μαζί σου δίνανε την εντύπωση ενός τεράστιου σκούφου. Πάντα είχαν χώματα, λάσπες, κολλημένα εδώ και εκεί φυλαράκια, μικρά ξυλαράκια, ροκανίδια, γιατί πάντα κοιμότανε κατάχαμα μέσα στη βρώμα. Ο πατέρας της ήταν ένας άστεγος, κατεστραμμένος και αρρωστιάρης άνθρωπος του λαού. Ηλίας το όνομά του, που τα κοπανούσε στα γεμάτα και ζούσε εδώ και πολλά χρόνια στο αρχοντικό κάποιων πλουσίων αστών της πολιτείας μας, όπου έκανε θελήματα. Η μάνα της Λισαβέτας ήταν πολύς καιρός που είχε πεθάνει. Ο Ηλίας, που ήταν πάντοτε αρρωστιάρης και μοχθηρός, έδερνε αλίπητα τη Λισαβέτα όταν αυτή πήγαινε στο σπίτι. Μα πήγαινε σπάνια, γιατί ζούσε με τις ελεημοσύνες όλης της πολιτείας, που τη θεωρούσε πλάσμα απροστάτευτο. Και οι αφεντάδες του Ηλία, και ο ίδιος ο Ηλίας ακόμα, και πολλοί φιλάνθρωποι της πολιτείας, ιδιαίτερα έμποροι, δοκίμαζαν πολλές φορές να ντύσουν ευπρεπέστερα τη Λισαβέτα, και το χειμώνα πάντα της φοράγανε μια προβατόγουνα και παπούτσια. Όμως αυτή τους άφηνε να τις τα φορέσουν χωρίς καμία αντίρρηση, και έφευγε και τα παράταγε κάπου, τις πιότερες φορές στην είσοδο της Μητρόπολης. Έβγαζε όλα όσα της είχαν χαρίσει. Μαντίλια ήτανε, φούστα ήτανε, προβατόγουνα ήτανε, παπούτσια ήτανε. Όλα τα άφηνε εκεί πέρα και έφευγε ξυπόλυτη, φορώντας μονάχα την πουκαμίσα της, όπως και πρώτα. Μια φορά έγινε και τούτο. Ο νέος νομάρχης μας ήρθε αναπάντεχα να κάνει επιθεώρηση στην πολιτεία μας, και το πήρε κατάκαρδα όταν είδε τη Λισαβέτα, και αν και κατάλαβε πως ήταν παλαβή, πράγμα που του το είπαν και οι άλλοι, τους έθεσε υπόψην πως παρόλα αυτά τούτο το κορίτσι που αλυτεύει φορώντας μονάχα μια πουκαμίσα προσβάλλει τα δημόσια ήθη, και τους πρόσταξε να μην ξαναγίνει αυτό. Μα ο νομάρχης έφυγε και η Λισαβέτα έμεινε όπως πριν. Τέλος, ο πατέρας της πέθανε, και από τότε οι θεοσεβούμενοι της πολιτείας την λυπόνταν ακόμα περισσότερο, μια και ήταν ορφανή. Πραγματικά είχε κανείς την εντύπωση πως όλοι την αγαπούσαν κατά κάποιον τρόπο. Ακόμα και τα παιδιά δεν την κορόιδευαν και δεν την φουρκίζανε. Κι όμως τα παιδιά στα μέρη μας, προπάντων οι μαθητές,
είναι σωστά ζυζάνια. Έμπαινε στα ξένα σπίτια και κανένας δεν την έδιωχνε. Απεναντίας την περιποιόνταν και της δίνανε και καμιά πεντάρα. Της δίνανε την πεντάρα και εκείνη πήγαινε αμέσως και την έριχνε σε κανένα κουτί της εκκλησίας ή της φυλακής. Της δίνανε στην αγορά κανένα κουλουράκι ή κανένα τσουρεκάκι και αυτή το δίνε στο πρώτο παιδάκι που θα έβρισκε μπροστά της. Και άλλοτε πάλι σταμάταγε καμιά από τις πλούσιες κυράδες μας και το δίνε σε εκείνη. Και οι κυράδες το παίρνανε σχεδόν με ευχαρίστηση. Αυτή έτρωγε μονάχα μαύρο ψωμί και έπινε μονάχα νερό. Καμιά φορά έμπαινε σε κανένα πλούσιο μπακάλικο. Καθόταν εκεί δίπλα στα εμπορεύματα. Τα λεφτά ήταν πλάι της, μα ο μπακάλις δεν την πρόσεχε καθόλου, γιατί ήξερε πως αυτή ποτέ, ποτέ μα ποτέ δεν θα έπαιρνε τίποτα. Πως αν και ξεχνούσε πάνω στον μπάγκο χιλιάδες ρούβλια, εκείνη δεν θα έπαιρνε ποτέ ούτε ένα καπίκι. Πήγαινε πολύ σπάνια στην εκκλησία. Κοιμόταν όμως ή στον άρθικα ή έμπαινε σε κανένα περιβόλι, σκαρφαλώνοντας από το φράχτη. Υπάρχουν ακόμα ως τα σήμερα στην πόλη μας πολλοί φράχτες αντί για μάντρες. Στο σπίτι δηλαδή, σε εκείνο το σπίτι που ζούσε ο Μακαρίτης ο πατέρας της, πήγαινε σχεδόν μια φορά την εβδομάδα και το χειμώνα κάθε μέρα. Μα μονάχα για να κοιμηθεί εκεί, στο χαγιάτι ή στο στάβλο. Όλοι τη θαύμαζαν που μπορούσε και υπόφερε μια τέτοια ζωή. Όμως αυτή την είχε συνηθίσει. Αν και ήταν πολύ μικρόσωμη, ήταν εξαιρετικά γεροδεμένη. Μερικοί κύριοι βεβαίωναν πως όλα αυτά τα κάνει από ακαταδεξιά. Όμως κάτι τέτοιο ήταν εντελώς έξω από την πραγματικότητα, αφού δεν ήξερε ούτε μία λέξη να πει και πολύ σπάνια μονάχα κουνούσε τη γλώσσα της και μούγκρισε. Πώς μπορεί να μιλάμε για ακαταδεξιά? Πώς? Το λοιπόν, μια φωτεινή και ζεστή νύχτα του Σεπτέμβρη, είναι κάπως ως καιρός πια, με πανσέλινο, πολύ αργά για τα δικά μας έθιμα, μια μεθυσμένη παρέα γλεντζέδων, κάπου πέντε ή έξι κύριοι, γυρίζαν από τη λέσχη στα σπίτια τους μέσα από τα στενοσόκακα. Και από τις δυο μεριές του δρόμου ήταν οι φράχτες, που από πίσω τους απλώνονταν τα περιβόλια των γειτονικών σπιτιών. Ο δρομάκος αυτός έβγαζε σε μία γεφυρίτσα που ένωνε τις δύο όχθες του βρώμικου και μακρόστενου τέλματος, αυτού που έχουμε καμιά φορά τη συνήθεια να το λέμε ποταμάκι. Δίπλα σε έναν φράχτη μέσα στις τσουκνίδες και τα αγριόχορτα είδε η παρέα μας τη Λισαβέτα που κοιμόνταν. Οι κύριοι αυτοί που είχαν έρθει στο κέφι σταμάτησαν και αρχίσανε να γελάνε και να κάνουν πνεύμα με όλη τη δυνατή ελευθεροστομία τους. Κάποιο αφεντόπουλο σκέφτηκε ξαφνικά κάτι πολύ εκεντρικό και έκανε την ακατανόμαστη ερώτηση. Θα μπορούσε τάχα κανένας, όποιος και να είναι αυτός, να δει τούτο το κτίνος σαν γυναίκα? Να, έστω και τώρα ακόμα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλους τους έπιασε σύγκριο και αποφάνθηκαν περήφανα πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει. Μα σε εκείνο το μπουλούκι βρέθηκε να είναι και ο Φίοντορ Παύλοβιτς, που ξεπετάχτηκε ξαφνικά δηλώνοντας πως θα μπορούσες να την πάρεις για γυναίκα και πολύ καλή μάλιστα.
και ακόμα πως κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα πικάντικο και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αλήθεια πως εκείνον τον καιρό το παράκανε πολλές φορές, θέλοντας να κάνει το γελοτοπιό. Του άρεσε να ξεφυτρώνει αναπάντεχα και να κάνει χωρατά με τους αφεντάδες, φαινομενικά σαν ίσως προς ίσο, μα ουσιαστικά παίζοντας το ρόλο του πιο χυδαίου λακέ. Όλα τούτα γίνονταν τον καιρό ακριβώς που πήρε από την Πετρούπολη την είδηση του θανάτου της πρώτης του γυναίκας, της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας, και γύριζε με μια μαύρη ταινία στο καπέλο και μέθαγε και το ρίχνε τόσο έξω που ακόμα και πολλοί παραλυμμένοι της πολιτείας μας αηδιάζανε με τα καμώματά του. Φυσικά η παρέα έβαλε τα γέλια με τούτη την απροσδόκητη άποψη. Κάποιος μάλιστα άρχισε να παροτρύνει το Φιόντορ Παύλοβιτς, μα οι άλλοι εξακολουθούσαν να φτύνουν με μεγαλύτερη ακόμα ιδία, χωρίς να χάσουν πάντως και το κέφι τους. Και τέλος τράβηξαν και πάλι το δρόμο τους.

για τούτο το γεγονός. Πως δηλαδή η Λισαβέτα είναι έγκυος. Όλοι ρωτάγανε και προσπαθούσαν να μαντέψουν. Ποιανού είναι το κρίμα? Ποιος είναι ο διαφθορέας? Τότε ακριβώς ακούστηκε σε όλη την πολιτεία η παράξενη φήμη πως διαφθορέας ήταν ο ίδιος ο Φιόντορ Παύλοβιτς. Από πού βγήκε αυτή η φήμη? Από την παρέα των Γλεντζέδων έμενε εκείνον τον καιρό στην πολιτεία μονάχα ένας, μα και αυτός ήταν ένας ευυπόληπτος και ηλικιωμένος σύμβουλος του κράτους, που είχε οικογένεια και κόρες της Πανδριάς, και φυσικά δεν θα καθότανε να πει τίποτα και αν ακόμα υπήρχε κάτι. Όσο για τους άλλους, κάπου 5-6 ήταν, είχαν σκορπίσει, μα η φήμη επέμενε να υποδεικνύει τον Φίοντορ Παύλοβιτς. Φυσικά εκείνος δεν έδειξε και πολλή αγανάκτηση για όλη τούτη τη φασαρία. Δεν έδειξε καμία αγανάκτηση στους ψωροεμποράκους και στους μικροαστούς. Ούτε έδινε σημασία, ούτε τους απαντούσε. Τότε ήταν περήφανος και μίλαγε μονάχα με την παρέα των δημοσίων υπαλλήλων και των ευγενών, που τους διασκέδαζε στα γεύματά τους. Σε τούτη την περίσταση ο Γρηγόρης υπερασπίστηκε ενεργητικά και με όλη του τη δύναμη το αφεντικό του. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να καυγαδίσει και να μαλώσει και έκανε πολλούς να αλλάξουν γνώμη. «Αυτή μονάχη της φταίει, αυτό το παλιοκόριτσο», έλεγε πιστικά. Έλεγε ακόμα πως ο διαφθορέας δεν ήταν άλλος από τον Κάρπ με τη Βίδα. Έτσι λέγονταν ένας γνωστός τότε στην πολιτεία, τρομερός κατάδικος, που το είχε σκάσει από τη φυλακή της επαρχίας και κρυβόταν στην πόλη μας. Τούτη η εκδοχή φαίνονταν να είναι πιο πιθανή. Τον Κάρπ τον θυμόταν. Θυμόταν μάλιστα πως ακριβώς εκείνο το φθινόπωρο τις νύχτες σουρτούκευε στους δρόμους και είχε ληστέψει 3 διαβάτες. Μα όλο τούτο το περιστατικό και όλες αυτές οι κουβέντες όχι μονάχα δεν λιγόστεψαν τη γενική συμπάθεια για την Παλαβή, μα απέναντίας όλοι αρχίσανε να την προσέχουν και να την περιποιούνται περισσότερο. Η εμπόρισα, μια πλούσια χείρα, φρόντισε μάλιστα και πήρε τη Λισαβέτα σπίτι της στα τέλη του Απρίλη, με σκοπό να την κρατήσει εκεί ώσπου να γεννήσει. Τη φύλαγε μέρα νύχτα. Μα παρόλα αυτά η Λισαβέτα την τελευταία ακριβώς μέρα, το βράδυ ακριβώς, έφυγε κρυφά και βρέθηκε στον κήπο του Φίοντορ Παύλοβιτς. Πως τα κατάφερε και σκαρφάλωσε στην κατάσταση που βρίσκονταν στο γερό και ψηλό φράχτη του κήπου, αυτό έμενε για πάντα κάτι σαν ένιγμα. Πολλοί βεβαίωναν πως τη μεταφέρανε κάποιοι άνθρωποι. Άλλοι πάλι πως τη μετέφερε κάποιο αερικό. Το πιθανότερο είναι πως όλα αυτά έγιναν με έναν πολύ φυσικό, αν και παράξενο τρόπο. Η Λισαβέτα ήξερε να πηδάει τις μάντρες και να μπαίνει στα ξένα περιβόλια για να κοιμηθεί. Θα σκαρφάλωσε λοιπόν όπως και στο φράχτη του Φίοντορ Παύλοβιτς και από εκεί πήδηξε στον κήπο, παραβλέποντας την κατάστασή της, όχι όμως δίχως συνέπειες. Ο Γρηγόρης έτρεξε στην Μάρθα Ιγνάτιευνα και την έστειλε να βοηθήσει τη Λισαβέτα, και αυτός πετάχτηκε ως το σπίτι της μαμής που ζούσε κάπου εκεί κοντά. Το μωρό το σώσανε, μα η Λισαβέτα πέθανε την αυγή. Ο Γρηγόρης πήρε το μωρό, το πήγε στο σπίτι του, έβαλε τη γυναίκα του να κάτσει, το βάλει στα γόνατά της και το ακούμπησε ακριβώς πάνω στο στήθος.

της. Τούτο το παιδί είναι του Θεού. Τα ορφανά είναι συγγενείς όλων μας και ακόμα πιότερο για μας. Μας το στείλε ο πεθαμένος μας ο γιος. Γεννήθηκε από το γιο του διαβόλου και από μια αναμάρτητη. Τάισέ το, τάισέ το, και από εδώ και μπρος μη κλαις. Έτσι η Μάρθα Ιγνάτιευνα ανάθρεψε το παιδί. Το βάφτισαν και το ονόμασαν Πάβελ. Και όλοι, σαν από συνεννόηση, αρχίσανε να το λένε και Φιοντόροβιτς. Ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν έφερε καμία αντίρρηση. Φαίνεται μάλιστα πως όλα τούτα τον διασκέδαζαν, αν και εξακολουθούσε να αρνιέται πως ήταν ανακατεμένος σε τούτη την υπόθεση. Στην πολιτεία άρεσε που περιμάζεψε αυτό το έκθετο. Στο τέλος, ο Φιόντορ Παύλοβιτς έφτιαξε για το έκθετο και επίθετο. Τον είπε Σμερνιανκόφ από το παρατσούκλι της μάνας του, της Λισαβέτας. Αυτός λοιπόν ο Σμερνιανκόφ έγινε ο δεύτερος υπηρέτης του Φιόντορ Παύλοβιτς και ζούσε τον καιρό που άρχισε η ιστορία μας, στην Πτέρυγα μαζί με τη γριά Μάρθα και το γερο Γρηγόρη. Έκανε το μάγειρα. Το βλέπω πως θα έπρεπε και γι' αυτό να πω ξεχωριστά, να πω ξεχωριστά μερικά πράγματα δηλαδή. Μα ντρέπομαι πια να απασχολώ την προσοχή του αναγνώστη με έναν τόσο συνηθισμένο λάκε. Γι' αυτό εξακολουθώ τη διήγησή μου με την ελπίδα πως κάπου παρακάτω θα βρεθεί μονάχη της κάποια ευκαιρία να μιλήσω και για τον Σμερνιανκόφ. Όταν ο Αλιώσα άκουσε τη διαταγή του πατέρα του που του τη φώναξε μέσα από το αμάξι καθώς έφευγε από το μοναστήρι, έμεινε κάμποση ώρα στη θέση του και τα είχε χαμένα. Όχι πως στάθηκε εκεί σαν απολιθωμένος, αυτό όχι, ποτέ δεν του συνέβαινε. Απεναντίας, παρόλη του την ταραχή, πήγε αμέσως στην κουζίνα του ηγούμενου για να μάθει τι έκανε ο μπαμπάκας του. Ύστερα όμως πήρε το δρόμο για την πολιτεία, ελπίζοντας πως καθώς θα περπατάει θα έχει τον καιρό να λύσει το πρόβλημα που τον βασάνιζε. Θα το πω από τώρα, τις κραυγές του πατέρα του και τη διαταγή να μεταφερθεί στο σπίτι, παίρνοντας το μαξιλάρι και το στρώμα του. Δεν τα φοβήθηκε καθόλου. Τα καταλάβαινε πολύ καλά. Καταλάβαινε πως η διαταγή για τη μετακόμιση που δόθηκε τόσο φωναχτά και επιδεικτικά έγινε γιατί τον πήρε ο κατήφορος. Ίσως και γιατί του φάνηκε όμορφο. Έμοιαζε με εκείνη την περίπτωση του μικροαστού που ήρθε στο κέφι εδώ και λίγο καιρό στην πολιτεία μας, όταν γιόρταζε τα γενέθλιά του, και μπροστά στους μουσαφίριδες, θυμώνοντας γιατί δεν του έδιναν και άλλη βότκα, άρχισε ξαφνικά να σπάει τα ίδια του τα πιατικά, να σκίζει τα ρούχα του και το φουστάνι της γυναίκας του, να σπάει τα έπιπλά του και στο τέλος τα τζάμια του σπιτιού του. Και όλα αυτά μόνο και μόνο για να επιδειχθεί. Κάτι τέτοιο θα έγινε και τώρα με τον πατέρα του. Φυσικά την άλλη μέρα ο μικροαστός ξεμέθησε και λυπήθηκε για τα σπασμένα πιάτα και φλιτζάνια. Ο Αλιώσα το ξέρε πως ίσως αύριο κιόλας ο γέρος θα τον άφηνε να ξαναπάει στο μοναστήρι. Μπορεί και σήμερα κιόλας να τον άφηνε. Ήταν βέβαιος ακόμα πως ο πατέρας του, αυτόν τουλάχιστον, δεν θα θελήσει ποτέ να τον λυπήσει. Ο Αλιώσα ήταν βέβαιος πως κανένας στον κόσμο δεν θα ήθελε να τον λυπήσει, και όχι μονάχα δεν θα ήθελε, μα ούτε θα μπορούσε. Αυτό το είχε σαν αξίωμα που το
το πίστεψε μια για πάντα, χωρίς συζήτηση. Και τώρα προχωρούσε χωρίς καμιά αμφιβολία σε ό,τι αφορά

Τούτη τη στιγμή όμως, ένας άλλος φόβος άλευε μέσα του, εντελώς διαφορετικός, που τον βασάνιζε ακόμα περισσότερο, γιατί και ο ίδιος δεν μπορούσε να τον καθορίσει. Φοβόταν τη γυναίκα και ειδικά την Κατερίνα Ιβάνοβνα, που τον παρακαλούσε και τον οικέτευε με τόση επιμονή σε εκείνο το σημείωμα που του είχε δώσει η κυρία Χοχλάκοβα να πάει στο σπίτι της για κάποιο ζήτημα. Αυτή η απέτηση και η υποχρέωση να πάει οπωσδήποτε άρχισε να βασανίζει την καρδιά του από το πρωί κιόλας, και όσο πέρναγε η ώρα το βάσανο γίνονταν μεγαλύτερο. Το θυμόταν πάντα, παρόλα όσα έγιναν στη σκήτη, και τώρα μόλις στο ηγούμενου λίγο πριν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν φοβόταν που δεν ήξερε τι θα του πει, για ποιο πράγμα θα του μιλήσει και πώς θα της απαντήσει αυτός. Ούτε κιόλας τη φοβότανε σαν γυναίκα. Τις γυναίκες τις ήξερε φυσικά πολύ λίγο, αν και σε όλη του τη ζωή, από τα μικράτα του ως το μοναστήρι, έζησε με αυτές μονάχα. Φοβόταν ειδικά τούτη τη γυναίκα, αυτήν, την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τη φοβόταν από καιρό, ακόμα όταν την πρωτοείδε. Την είχε δει 2-3 φορές το πολύ και κάποτε μίλησε για λίγο τυχαία μαζί της. Θυμόταν πως το πρόσωπό της ήταν όμορφο, περήφανο και δεσποτικό. Όμως δεν ήταν η ομορφιά της που τον βασάνιζε, μα κάτι άλλο. Και ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να εξηγήσει τούτο τον φόβο του, φοβόταν ακόμα περισσότερο. Η σκοπή αυτής της κοπέλας ήταν από τους πιο ευγενικούς, αυτό το ήξερε. Προσπαθούσε να σώσει τον αδερφό του Δημήτρη, που ήταν κιόλας ένοχος απέναντί της, και έκανε τούτη την προσπάθεια μόνο και μόνο από μεγαλοψυχία. Κι όμως, παρόλο που παραδεχόταν και δικαίωνε πέρα για πέρα τα ωραία και μεγαλόψυχα αισθήματά της, ωστόσο ένιωθε ένα ρίγο στην πλάτη όσο πλησίαζε στο σπίτι της. Σκέφτηκε πως τον αδερφό του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, που ήταν τόσο πολύ φίλος της, δεν θα τον έβρισκε εκεί πέρα. Ο αδερφός του, ο Ιβάν, θα είναι τώρα σίγουρα με τον πατέρα. Όσο για τον Δημήτρη, γι' αυτόν ήταν πιο σίγουρος ακόμα πως δεν θα τον έβρισκε εκεί, και προαισθάνονταν το γιατί. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουνε μονάχοι τους. Θα ήθελε πολύ να δει πριν από αυτήν την αποφασιστική συζήτηση τον αδερφό του τον Δημήτρη, να πεταχτεί για μια στιγμή στο σπίτι του χωρίς να του δείξει το γράμμα. Θα μπορούσε κάτι να κουβεντιάσουνε γι' αυτό. Μα ο αδερφός τον Δημήτρη ζούσε μακριά και ασφαλώς δεν θα ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι. Αφού στάθηκε για λίγο, πήρε την απόφασή του. Σταυροκοπήθηκε βιαστικά όπως το είχε συνήθεια, χαμογέλασε για κάποιον ανεξήγητο λόγο και βάδισε σταθερά προς το σπίτι της τρομερής γυναίκας. Το σπίτι της το ήξερε, μα αν θα πήγαινε από το μεγάλο δρόμο και ύστερα περνούσε από την πλατεία και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε θα έκανε μεγάλο γύρο. Η μικρή μας πολιτεία είναι πολύ αραιά χτισμένη και πολλές φορές οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες. Ήταν και ο πατέρας του που τον περίμενε. Ίσως να μην είχε ξεχάσει ακόμα τη διαταγή του. Μπορεί να πεισμάτωνε και γι' αυτό έπρεπε να βιαστεί για να προφτάσει και εδώ και εκεί. Αφού τα καλοζύγιασε όλα αυτά, αποφάσισε να κόψει δρόμο από τα μονοπάτια. Και ήξερε όλα αυτά τα μονοπάτια τόσο καλά όσο και τα 5 δάχτυλά του. Περνώντας από τα μονοπάτια θα αναγκάζονταν πολλές φορές να μην ακολουθεί τους δρόμους που ούτε και μπορούσες να τους διακρίνεις καλά-καλά. Μα να περνάει μέσα από τα περιβόλια, πηδώντας τις μάντρες, διασχίζοντας ξένες αυλές, όπου άλλωστε
Όλοι τον ξέρανε και όλοι τον καλημέριζαν. Από εκεί θα μπορούσε να βγει στο μεγάλο δρόμο, δύο φορές πιο σύντομα από εκεί. Σε ένα μέρος έπρεπε να περάσει πολύ κοντά από το πατρικό του σπίτι, μέσα από το γειτονικό ακριβώς κήπο, όπου βρισκόταν ένα σαραβαλιασμένο σπιτάκι με τέσσερα παράθυρα. Η διοκτήτρια τούτου του σπιτιού ήταν μια μικροαστή, όπως το ξέρε και ο Αλιώσα, μια παράλυτη γριά που ζούσε με την κόρη της. Τούτη η κόρη ήταν άλλοτε καμαριέρα στην πρωτεύουσα, όπου υπηρετούσε μόλις πριν από λίγο όλα τα σπίτια των στρατηγών. Και τώρα, εδώ και έναν χρόνο, ήρθε για να περιποιηθεί την άρρωστη μητέρα της και κοκορεύονταν κιόλας, φορώντας πολυτελέστατα φουστάνια. Όμως αυτή η γριά και η κόρη της φτωχύνανε τρομερά, τόσο που κάθε μέρα πηγαίνανε στην κουζίνα του γείτονα, του Φίοντορ Παύλοβιτς, να ζητήσουν λίγη σουπίτσα και λίγο ψωμάκι.

Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα, για κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. 210-72-98-222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ανοιχτό για σας το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα προφορικά σας μηνύματα. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα και γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

αν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος, «εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο». Είπε και πάλι, «η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε». Ο Αββάς Αγάθων είπε, «ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα». Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη». Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω». Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά, «είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού».

είπε ο Αβάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες: συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο. Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο άλλος αποκρίθηκε: δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία. Και του λέει ο αδελφός: να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος είπε: όχι, είναι δικό. Είπε ο πρώτος: εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε. Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ας σταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά, κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη, ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός, τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίον είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

Πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά, και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

Καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν, έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά και αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια, δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον ημφίο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσως διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάσσατ 2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki.yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα και 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σημεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε για παράδειγμα πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε λαοί ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό, και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη, γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με τον νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν. Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας συγκετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολείπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολείπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη Βασιλεία των Ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει: Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω μόλι μου την καρδιά και μόλι μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: Αν υπάρχεις, παίδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε Πάτερ ημών. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

παιδεία είναι άσκηση. Αυτή ενδυναμώνει τον αθλητή και τον κάνει ακατανίκητο στους αγώνες και ακαταμάχητο στους πολέμους. Εφόσον λοιπόν κάθε παιδαγωγία είναι τέτοια, πρέπει να προσδοκούμε μεγάλα αγαθά. Το δε τέλος της θα είναι ευχάριστο και ειρηνικό. Και μη θαυμάσεις εάν, ενώ είναι σκληρή, έχει καρπούς γλυκούς. Γιατί και στα δέντρα ο φλοιός είναι σχεδόν χωρίς ποιότητα και τραχής, ενώ η καρπή είναι γλυκής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Οι άνθρωποι λέγονται λογικοί καταχρηστικά. Δεν είναι λογικοί εκείνοι που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και έτσι αποφεύγουν τα κακά και ψυχοβλαβή. Μελετούν όμως σοβαρά τα καλά και ψυχοφελή και τα πράττουν με μεγάλη ευχαριστία προς το Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει αληθινά να λέγονται λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος μία μόνο φροντίδα έχει: να υπακούει και να είναι αρεστός στο Θεό, τον Κύριο των όλων, και σε τούτο και μόνο να ασκεί την ψυχή του. Πώς να γίνει αρεστός στο Θεό, ευχαριστώντας Τον για τη μεγάλη και εξαιρετική προνοιά Του και την κυβέρνηση όλου του κόσμου, όποια και αν είναι η θέση του στη ζωή. Γιατί είναι παράλογο να ευχαριστούμε τους γιατρούς όταν μας δίνουν τα πικρά και αηδιαστικά φάρμακα για χάρη της υγείας του σώματός μας, να είμαστε όμως αχάριστοι στο Θεό για όσα φαίνονται σε μας δυσάρεστα, και να μην αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Γιατί η αναγνώριση αυτή και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότητα της ψυχής. Άγιος Αντώνιος.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις την ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχήσου χωρίς ταραχή. Γιατί η μνησικακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρύπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευδετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν, νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου. Αν κάνεις οικονομία στο θυμό, θα βρεις οικονομία και θα αναδείξεις τον εαυτό σου φρόνιμο και θα βρεθείς μεταξύ των προσευχομένων. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννάει πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα. Και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους, θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως, μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνεται την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή του ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους, γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εν πνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Θεός είναι φως και δίνει τη λαμπρότητά του σε εκείνους που καθαρίζουν τη σβησμένη λαμπάδα της ψυχής τους και ενώνονται με το θείον πυρ. Θαύμα παράδοξο. Ο άνθρωπος να ενώνεται με το Θεό όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Άνθρωπος και Θεός να γίνονται ένα, όπως ένα είναι και το ζωντανό ανθρώπινο σώμα με την ψυχή. Με την ένωση αυτή, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός, όπως λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί εστέ και ή υψίστου πάντες. Ο Χριστός βεβαίωσε, ο μένων εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η συνεχής επίκληση του Ιησού με πόθον γεμάτον γλυκύτητα και χαρά γίνεται αιτία να γεμίζει η καρδιά από χαρά και γαλήνη, πράγμα που προέρχεται από την απόλυτη προσοχή, δηλαδή την ύψη. Αίτιος όμως της απόλυτης καθαρότητος της καρδιάς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, ο αίτιος και δημιουργός όλων των καλών. «Εγώ Θεός ποιών ειρήνην», λέει. Όταν ευεργετείται η ψυχή και γλυκαίνεται από τον Ιησού με αγαλίαση και αγάπη, ανταποκρίνεται εξομολογητικά στον ευεργέτη, ευχαριστώντας και επικαλουμένη με ευχάριστη διάθεση τον ειρηνευτή της, που τον βλέπει νοητά μέσα της να καταλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων. Όσιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος.

Όποιος κάνει την ταπεινοφροσύνη σύντροφο της ζωής του είναι ήπιος, καταδεκτικός. Έχει θεία συγκίνηση στην καρδιά του και είναι από όλους πιο συμπονετικός. Είναι ακόμα γαλήνιος, γελαστός και καλόβολος, αμέριμνος, άγρυπνος και ακούραστος και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, απαλλαγμένος από τα πάθη. Ας θυμηθούμε τα λόγια των ψαλμών. Όταν ταπεινωθήκαμε, μας θυμήθηκε ο Κύριος και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας. Από τους εχθρούς μας και από τα πάθη και από ό,τι μας μολύνει. Άγιος Ιωάννης ο Συναϊτής.

Να μη συγχαίεις τον άνθρωπο με τις αμαρτίες τις οποίες έπεσε. Η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύση του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, πάντοτε παραμένει. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ουζούνογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινούπολιτών, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Ουζούνογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μαζί σας σήμερα να μιλήσουμε για αυτούς τους πληθυσμούς, να μιλήσουμε για τους καραμαντίδες και να πούμε πράγματα που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ γνωστά σε πολλούς ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα. Να. Σας ακούμε.
1: Πρώτα απ' όλα να αναφέρεστε σε έναν όρο καραμαντίδες. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πιο σωστός όρος θα ήταν Καπαδόκες.
0: Μάλιστα.
1: Και να τονίσουμε το εξής, αυτή η λέξη Καραμανλίδες από πού προέρχεται. Mm-hmm. Μερικοί το ανάγουν βέβαια στο βασίλειο της Καραμανίας, που ήταν ένα από τα εμιράτα, το μεγαλύτερο στην Ανατολή. Αντί του όρου Μικρά Ασία θα χρησιμοποιώ τον όρο Ανατολή που είναι πιο σωστός. Mm-hmm. Η Χερσόνησος αυτή που είναι σήμερα στην Τουρκία. Το ανάγουν σε αυτό την ονομασία του βασιλείου. Στην πραγματικότητα βέβαια η πιο σωστή θεωρία που φαίνεται να αποκαλούμε Καραμανλίδες, Καπαδόκες, τους Ρωμιούς, τους Έλληνες, είναι στα τουρκικά Καράιμαν, σημαίνει μαύρη πίστη, λόγω της μαύρης πίστης τους και της αφοσίωσης προς την Ορθοδοξία αποκαλέστηκαν Καραϊμανλίδες. Λοιπόν, είναι το τμήμα της Χερσονήσου αυτής που είπαμε, ήθιστε να το λέμε Μικρά Ασία, το οροπέδιο, σαφή σύνορα δεν υπάρχουν για αυτήν την ονομαζόμενη περιοχή Καπαδοκίας, η οποία προέρχεται μάλλον από περσική ορολογία, ο όρος Καπαδοκία. Υπάρχει η Μίζων Καπαδοκία που επεκτείνεται πολύ περισσότερο από την Ελλάσσονα Καπαδοκία, που η Ελλάσσονα Καπαδοκία ορίζεται από τρία ηφαιστειογενή βουνά, τον Αργαίο, το Μεγάλο Αργαίο, που είναι στην Κεσάρια πολύ κοντά, ένα βουνό πολύ υψηλό, 4.000 μέτρα, το Μικρό Αργαίο, και αυτός είναι αρκετά σε 3.000 και μέτρα, και το Μελενίκι, στα τουρκικά είναι το Ερτζιές, ο Αργαίος, ο Μικρός Αργαίος ονομάζεται Χασάνταλ και ο Μελενίτης Μελεντίσδα. Διατηρείται την ελληνική του ονόμασία και οι δύο τα βουνά. Ελληνογενή είναι. Είναι ένα τρίγωνο που δημιουργείται στο οροπέδιο, στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και είναι οι πληθυσμοί αυτοί παρέμειναν υπό τουρκική διοίκηση, κατοχή, αμέσως μετά από το Μάτζικελτ. Όπως ξέρουμε, το Μάτζικελτ, που είναι ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του ελληνισμού, το 1071 τον Αύγουστο ο Καπαδόκης αυτοκράτορο Ρωμανός Διογέννης, με τις προδοσίες που είχαν γίνει και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και μέσω στράτευμά του, ιτήθηκε από τον Αλπ Αρσλάν. Είναι η πρώτη μαζική εισβολή τουρκικών φύλων στη Μικρασία στη διάρκεια της δυναστείας των Κομινών, από τον Αλέξιο τον πρώτο αρχίζοντες, ανακτήθηκε το σημαντικότερο, το μεγαλύτερο τμήμα της Μικράς Ασίας, κυρίως όλοι οι παραλιακές ζώνες από τον Εύξενο Πόντο μέχρι και την Αντιόχεια. Όμως το οροπέδιο αυτό στο οποίο ζούσαν οι πληθυσμοί αυτοί του Βυζαντίου παρέμεινε υπό το κράτος των Σελτσούκων στην αρχή. Μετά έχουμε την εισβολή του Τζενγκίς Χάν, που καταλύεται το Σελτσουκικό κράτος και διασπάται σε μικρά κρατήδια, και μετά βέβαια από το 1300 βαθμιδών μέχρι το 1400 κατακτείται όλη η περιοχή από την Οθωμανικό δυνάμεις, υπάγεται στο Οθωμανικό κράτος, και μετά από την άλωση βέβαια που η πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους γίνεται η Κωνσταντινούπολη, όλη η περιοχή αυτή είναι υπό την κατοχή της, είναι μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι δηλαδή οι πληθυσμοί οι ελληνικοί οι οποίοι έμειναν κάτω από τουρκική διοίκηση για 900 χρόνια και πλέον, μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 που επακολούθησε μετά η ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι, όπως ξέρουμε από την εκκλησιαστική ιστορία, η Καπαδοκία είναι η Αγιοτόκος, είναι ο γεωγραφικός χώρος που η Ορθοδοξία δημιούργησε τις αρχές της χάρη στους τρεις ιεράρχες, και όχι μόνο βέβαια, και άλλους Αγίους οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία και δημιούργησαν αυτόν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, διαπιστώνοντας ότι αυτά είναι συμβατά με την χριστιανική πίστη, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η αυτοκρατορία η οποία διήρκησε για 1000 χρόνια. Η Καπαδοκία για μέχρι, όπως είπαμε, τον 10ο αιώνα ήταν η Ραχοκοκαλιά, η βασική περιοχή, η πλέον πλούσια περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα.
1: Ιστορικά, μετά από τον 14ο αιώνα μέχρι και τον 17ο αιώνα δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία πώς ζούσαν αυτοί οι ελληνικοί πληθυσμοί σε αυτές τις περιοχές. Είναι ελάχιστες οι αναφορές και το αρχαιολογικό υλικό για να περιγράψει την κατάσταση. Ωστόσο, σε όλες τις προφορικές αφηγήσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί τον 19ο αιώνα και αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Το κοινό στοιχείο αυτό είναι ότι σε όλες αυτές τις προφορικές μαρτυρίες αναφέρεται ότι για πολλούς αιώνες ζούσαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί απομονωμένοι. Σε χαρακτηριστικά μιλούν για κορυφές βουνών, σε δάση, απομονωμένοι, με ελάχιστη επαφή μεταξύ τους, και ότι μετά από κάποιο διάστημα, τον 17ο αιώνα, αρχίζει να εξομαλύνεται η κατάσταση και επιστρέφουν σε πόλεις. Όπως είπα, αυτό δεν είναι μόνο για την Καπαδοκία. Σε όλες τις περιοχές η προφορική μαρτυρία, η οποία είναι κάτι ζωντανό, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αυτή η αφήγηση, είναι κοινή. Είτε στον Πόντο μιλάτε, είτε με απογόνους από την Καπαδοκία, είτε ακόμα και την Πισιδία, την Ιωνία, πολλές περιοχές οι οποίες ήταν πέριξη περιοχής της Καπαδοκίας. Άρα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το στοιχείο, ότι υπήρξε μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και κάπως μετά από τον 17ο αιώνα άρχισε να εξομαλύνεται η κατάσταση και να δημιουργούνται και να επιστρέφουν στα χωριά και τις πόλεις τους οι πληθυσμοί, αυτοί οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί.
0: Ζούσαν δηλαδή, οποίο... ναι κύριε καθηγητά, ζούσαν δηλαδή ως διοκόμενοι αυτούς τους τρεις αιώνες, από τον 14ο μέχρι τον
1: 17ο. Κοιτάξτε, το ότι ζούσαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αυτό αναφέρεται στην προφορική μαρτυρία. Σας είπα ότι από τον 14ο αιώνα μέχρι τον 17ο αιώνα στοιχεία έχουμε ελάχιστα. Από τις αρχές του 19ου αιώνα υπάρχει βέβαια η επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη πολύ περισσότερο. η περίοδος αυτή του 1820-1830 που είναι η μεγάλη ελληνική επανάσταση επηρέασε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, λιγότερο ή περισσότερο, περισσότερο στα παράλια, στην Ιωνία υπήρξαν άμεσα αντίπεινα, έχουμε μιλήσει άλλες φορές για αυτά. Στο εσωτερικό της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη τα αντίπεινα ήταν πάρα πολύ σκληρά και διήρκησαν πολλά χρόνια. Στους απομονωμένους αυτούς πληθυσμούς βέβαια ίσως ήταν λιγότερη η επίδραση της κατάστασης αυτής που δημιουργήθηκε, η Οθωμανική διοίκηση που φοβούμενη ότι μπορεί να εξαπλωθεί η επανάσταση και σε άλλες περιοχές λαμβανόντουσαν πολύ σκληρά μέτρα. Μετά από το 1830 που εξομαλύνεται η κατάσταση και ιδιαίτερα μετά από το 1850 με την περίοδο που αρχίζουν οι μεταρρυθμίσεις, διότι το Οθωμανικό κράτος καταλαβαίνει ότι πλέον για να μπορέσει να επιβιώσει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εισάγει μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας το ζητούμενο από τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς και από τους Έλληνες και από τους Αρμενίους ήταν η ισονομία. Μέχρι το 1840-1839 ήταν δεδομένο ότι οι μη μουσουλμάνοι ήταν πολίτες τρίτης κατηγορίας, ούτε καν δεύτερης. Δεν είχαν στοιχειώδη αστικά δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να προσφύγουν σε δικαστήρια. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα να οπλοφορούν για αυτοπροστασία. Μαρτυρία σε δικαστήρια δεν μπορούσαν να καταθέσουν. Η ιδιοκτησία ήταν πολύ περιορισμένη. Αρχίζει μια βαθμιαία από το 1839 και μετά μια βαθμιαία αλλαγή της κατάστασης, όπου εισάγονται μεταρρυθμίσεις των οποίων ο πυρήνας είναι να επικρατήσει η ισονομία, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ποτέ βέβαια. Ομολογουμένως μετά από το 1856 μέχρι το 1876 αυτή η 20ετία μπορούμε να πούμε ακόμα και μέχρι σήμερα είναι η μόνη περίοδος που τουλάχιστον στο νομικό πλαίσιο έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αρχίζουν παραδείγματος χάρη οι Έλληνες, Αρμένοι να συμμετέχουν σε δημαρχιακά συμβούλια, σε τοπικά συμβούλια. Για πρώτη φορά μπορούν και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι, σε περιορισμένη κλίμακα βέβαια. Γίνονται με αναξιωματική αλλά σε μη μάχημες ομάδες. Ενώ το 1844 για πρώτη φορά εκδίδεται ένα διάταγμα που μπορούν και οι μη μουσουλμάνοι να είναι στρατιώτες του Οθωμανικού στρατού, αυτό καταργείται πολύ σύντομα, διότι ο πυρήνας της εξουσίας καταλαβαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια ριζική αλλαγή της αυτοκρατορίας, θα αλλάξει η μορφή που δεν το ήθελε ο σκληρός πυρήνας. Μάλιστα όλη η ιστορία που ακολούθησε μέχρι το 1922 και βέβαια και αργότερα, ο μόνος πληθυσμός που είχε μείνει ο ελληνικός ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήβρο και την Τένεδο, μπορεί να εξηγηθεί με την εξής παρατήρηση, ότι ποτέ η κεντρική εξουσία, ο πυρήνας της εξουσίας πέριξ του Σουλτάνου, δεν δέχθηκε αυτό να ισχύσει η ισονομία. Ανατράπηκαν τα πάντα βαθμιαία, πρώτα ίσως για τους Αρμενίους και μετά για τους Έλληνες. Ας έρθουμε όμως στην Καπαδοκία. Μετά από το 1850 από την Καπαδοκία αρχίζει, επειδή οι συγκοινωνίες απέκτησαν μία σταθερότητα και μπορούσε κανείς να ταξιδέψει σχετικά πιο εύκολα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές και εν μέρει υπήρχε ασφάλεια καθοδόν, σημαντικοί πληθυσμοί βαθμία να έρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια να τονίσουμε το εξής, Καπαδόκια στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν ακριβώς μετά από την άλωση. Με ποιο τρόπο? Η πόλη πριν την άλωση του 1453 είχε ένα πληθυσμό κάτω από 100.000, ενώ στην ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έφτανε 800.000-900.000. Η περίοδος η τελευταία υπήρξε μια περίοδος εξασθένησης του Βυζαντινού κράτους. Η ίδια Κωνσταντινούπολη είχε κατά την άλωση ίσως κατά μερικούς 50.000-60.000 πληθυσμό, οι οποίοι οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους, εσφάγησαν στη διάρκεια στο τέλος της πολιορκίας, Ένα μικρό τμήμα μπόρεσε και διέφυγε, περίπου 5.000. Όταν ο Μωάμεθ ο δεύτερος κατέλαβε την πόλη και μετέφερε την πρωτεύουσα από την Αδριανούπολη, έχοντας υπόψη ότι πλέον φτιάχνει μια αυτοκρατορία, δεν ήταν τυχαίο άτομο, είχε ελληνική παιδεία, λατινική παιδεία, ήξερε πολλές γλώσσες, θεωρώντας την ανάγκη να επανέλθουν οι Ρωμαίοι στην πόλη, προέβησε αναγκαστικούς μετακινήσεις πληθυσμών. Μια περιοχή ήταν η Καπαδοκία, μια άλλη περιοχή ήταν η Μυτιλίνη. Επιλεκτικά επιλεγότανε πληθυσμοί οι οποίοι εξαναγκαζόντουσαν να μετακομίσουν στην πόλη. Ένα τμήμα της πόλης μετικήθηκε από Καπαδόκες, ακόμα δηλαδή και από τον 15ο αιώνα. Η ροή όμως Καπαδοκών άρχισε να γίνεται πολύ πιο έντονα μετά από το 1850. Πάντοτε υπήρχαν δηλαδή Καπαδόκες έμποροι στην πόλη, αλλά συστηματικά πια μετά από το 1850 αρχίζει η μετοίκηση σημαντικού αριθμού Καπαδοκών στην πόλη, η οποία γινόταν με τον εξής μηχανισμό. Ο ίδιος ο μηχανισμός ίσχυε και για την Ήπειρο. Δηλαδή η πόλη τροφοδοτόταν με ελληνικούς πληθυσμούς, κυρίως από δύο τμήματα τα αντιδιαμετρικά γεωγραφικά του ελληνισμού. Η Ήπειρος και η Καπαδοκία. Και τυχάνει βέβαια και οι δύο περιοχές να είναι περιοχές σχετικά φτωχές και ορεινές και απομακρυσμένες από το κέντρο. Ο μηχανισμός ο οποίος γινόταν αυτή η μετοίκηση συνήθως ήταν το εξής, ότι ο πατέρας είχε κάποιο κατάστημα στην πόλη, συνήθως οι Καπαδόκες ασχολούνταν με τα παντοπολία και έφερνε τον γιο του, τον ανιψιό του στη δουλειά, τα ονομάζευαν τσιράκια, και αυτά μετά όταν περνούσαν τα χρόνια αναλάμβαναν αυτή την εργασία, το κατάστημα. Αυτή ήταν ο πιο συνηθισμένος τρόπος της μετοίκησης από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια μετά στην περίοδο αυτών των μεταρρυθμίσεων έχουμε σημαντική δραστηριότητα όσον αφορά την παιδεία. Η παιδεία δεν είχε λείψει ποτέ, αλλά ήταν βέβαια πολύ περιορισμένη με τη συστηματική προσπάθεια πάντοτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου μαζί με συλλόγους Καπαδοκών. Επίσης το μέγιστο έργο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης, σχεδόν κάθε χωριό απέκτησε μετά από το 1860-1870 ελληνικό σχολείο στο επίπεδο δημοτικού, αλλά υπήρχαν και σχολεία δευτεροβάθμια και κυρίως η ιερατική σχολή στον Αλυσοπόταμο, στο Ζιντζίντερε, που λειτουργήσε μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών, είναι κοντά στην Καπαδοκία. Εκκλησιαστικά ήταν χωρισμένη σε Μητροπόλεις. Η πρώτη Μητρόπολης που είχε στην πρώτη τάξη ήταν η Κεσάρια, βέβαια και υπό την άμεση εποπτεία της, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που πάντοτε ήταν τμήμα η Καπαδοκία. Όταν στη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1919-1922, σε σχέση με τις άλλες περιοχές που συνέβησαν πολύ σοβαρές φρικαλιότητες, στην Καπαδοκία σχετικά δεν συνέβη αυτό. Η αιτία ίσως είναι επειδή ήταν απομονωμένη περιοχή, ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο, έγιναν αρκετές παραβιάσεις, αλλά όχι στο βαθμό που έγιναν σε άλλες περιοχές, είτε αυτό ήταν μετά από την κατάρρευση του μετώπου τον Αύγουστο του 1922 στην Ιωνία και στη διάρκεια όλη του πολέμου από το 1919 μέχρι το 1922 στον Πόντο, βέβαια κυρίως στον δυτικό, στον δυτικό και στον ανατολικό και στον δυτικό Πόντο. Όμως ένα σημαντικό μέρος αριθμών Καποδοκών ήδη είχε μεταναστεύσει στην πόλη. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας ήταν περίπου συνολικά 100.000, η μισή περίπου ήταν ήδη στην Κωνσταντινούπολη όταν υπεγράφει η συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών. Γι' αυτό το λόγο ο αριθμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας που ήρθαν με το 1924, που είναι ουσιαστικά η μόνη περιοχή που με την έννοια αυτή, όσο και είναι μια απέσια έννοια αυτή, ανταλλαγή πληθυσμών, μια απάνθρωπη πράξη, ο αριθμός των Ελλήνων που είχαν παραμένει στην Τουρκία μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν κυρίως στην Καπαδοκία και τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης που παραδόθηκαν στην διοίκηση της Άγκυρας μετά από το προς το τέλος του 23. Οι προσφυγικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν κυρίως από το λιμάνι της Μερσίνας και σήμερα έχουμε πολλές αφηγήσεις του τραγικού αυτού γεγονότος, που πως από την ενδοχώρα μεταφέρθηκαν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με πλοία που κάτω από πάρα πολύ τραγικές απάνθρωπες συνθήκες έφτασαν σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, τα γνωστά λιμοκαθαρτήρια και η εγκατάστασή τους χωρίς κανέναν ουσιαστικό σωστό τρόπο, διότι μην ξεχνάμε αυτοί οι πληθυσμοί ζούσαν σε ένα οροπέδιο. Θα σας αναφέρω με αυτά την περίπτωση της Καρβάλης που κατάγομαι εγώ από εκεί, που τοποθετήθηκαν σε περιοχές που δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωγραφία που ζούσαν για χιλιάδες χρόνια. Βέβαια αυτή η περίοδος 19-22 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί υπάρχει ένας σφετεριστής, ένας αξιωμάτης, ο γνωστός Ευθύμ Καραχισαρίδης, του οποίου την ιστορία πρέπει να την τονίσουμε, διότι σχετίζεται με κάποια άλλα θέματα που πρέπει να σας αναφέρω. Το ζήτημα αυτό της τουρκοφωνίας που είναι ένα παρεξηγημένο ζήτημα από πολλούς και τα τελευταία χρόνια αποτελεί πηγή εκμετάλλευσης από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους της Τουρκίας για να παρουσιάσουν δήθεν ότι αυτοί οι πληθυσμοί κακώς υπάκτηκαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών αφού δεν ήταν Έλληνες αλλά ήταν δήθεν Τούρκοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια εγγίζει τα όρια της γελιότητος, του αστείου, παρά τα αυτά καλλιεργείται και μερικές φορές, σπάνια βέβαια, και από δικούς μας Έλληνες αμφισβητείται η ελάχιστη είναι βέβαια αυτή, αμφισβητείται η ελληνική καταγωγή των Καπαδοκών.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν να μας μιλήσετε και για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, θα λέγαμε, όσον αναφέρουμε ως Καραμανλίδες, έτσι, το ζήτημα της τουρκοφωνίας, όχι σε όλους, αλλά σε ένα κομμάτι αυτών των πληθυσμών, κύριε Ζουνολού.
1: Αυτό το θέμα της τουρκοφωνίας, να τονίσουμε το εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλη τη Μικρασία, στην αρχή του 20ου αιώνα, όταν μπαίνατε κάτω από 20-30 χιλιόμετρα από τα παράλια, υπήρχε η τουρκοφωνία.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε. Η παιδεία βέβαια στα τέλη του 19ου αιώνα είχε αποκτηθεί η ελληνική γλώσσα. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο είναι σημαντικό. Η ταυτότητα του Έλληνα δεν προσδιορίζεται από το αν μιλάει ελληνικά ή όχι. Σήμερα στην Αμερική έχουμε αρκετά εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι δεν μάθαν ελληνικά, μιλούν αγγλικά μόνο. Αυτή σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες? Δεν είναι σωστό. Σήμερα στη Συρία υπάρχουν ελληνικής προέλευσης πληθυσμοί, οι Ορθόδοξοι, που υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιόχειας. Αυτοί μιλούν αραβικά, επειδή μείνανε πόσα χρόνια εκεί. Δεν είναι ελληνικής προέλευσης αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό, κοιτάξτε, το ζήτημα άπτεται ενός πολύ σοβαρού ζητήματος, ενός πάρα πολύ σοβαρού ζητήματος που υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα. Όταν λέω σύγχρονη Ελλάδα, από το νεοελληνικό κράτος. Αυτές οι καταστροφικές, και το τονίζω με καταστροφικές το τετράγωνο, οι ιδέες του Αδαμάντιου Κοραή που κατέστρεψαν, προκάλεσαν τεράστια ζημιά στον ελληνισμό, πρέπει κάποτε να τις αναθεωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν ξέρει καλά ελληνικά ή δεν μιλάει ελληνικά ότι δεν έχει ελληνική ψυχή. Εγώ πρέπει να σας πω, στην καριέρα μου έχω δει πολλούς που μιλούν άριστα ελληνικά και έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Ενώ δεν είδα εγώ κανένα που δεν είξε, από αυτούς που πληθυσμούς που σας ανέφερα, που είχαν ελάχιστη ελληνική συνείδηση.
0: Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριο Ζουνολού, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική, αμέσως μετά να περάσουμε στην ώρα και στο σήμα του σταθμού και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Είναι ένα ακόμα αφιέρωμα του 89,5 στους Έλληνες της Ανατολής, στους Έλληνες της Μικρασίας. Θα ακολουθήσουν και άλλα, και για το χριστιανισμό στις περιοχές της Μικράς Ασίας και άλλα ακόμα που θα αναφέρονται στις δύσκολες εκείνες ημέρες, τις μαύρες μέρες του ξεριζωμού και της μικρασιατικής καταστροφής. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν, όταν θα φτάσουμε σε εκείνα τα αφιερώματα, να πούμε και άλλα ακόμη πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτόν τον συγκλονιστικό πολιτισμό των Ελλήνων της Ανατολής. Στη σημερινή μας εκπομπή περιοριζόμαστε περισσότερο στις αναφορές μας στους Καραμανλίδες της Καπαδοκίας. Μας διόρθωσε στην εισαγωγή της εκπομπής μας ο καλεσμένος μας, ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και αναφέρθηκε αντί για Καραμανλίδες στους Καπαδόκες, όπως είπε πολύ ωραία. Θέλουμε λοιπόν τώρα, κύριε καθηγητά, να αναφερθούμε λίγο στο ζήτημα της τουρκοφωνίας. Ήταν βασικό χαρακτηριστικό, όπως είπαμε. Καταγράφονται σήμερα σε άρθρα αναφορές τα λεγόμενα καραμανλίδικα, ναι. Καραμανλίδικα. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά, ναι, για τα καραμανλίδικα.
2: Λοιπόν, ωραία. Τα καραμανλίδικα καταρχήν συνήθως αναφέρονται στην γραφή της τουρκικής γλώσσας με ελληνικό αλφάβητο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία από τον, ακόμα λίγα είναι τον 18ο αιώνα, τα περισσότερα τον 19ο αιώνα, και εδώ να αναφέρουμε το μεγάλο έργο του Ευαγγελινού Μισαηλίδη, από τα Κούλα της Ιωνίας, δεν ήταν από την Καπαδοκία, που δημιούργησε τυπογραφείο στη Σμύρνη και μετά στην Κωνσταντινούπολη, και τύπωνε βιβλία τα οποία ήταν σε αυτή τη γραφή χρήση ελληνικών χαρακτήρων για την τουρκική γλώσσα. Υπάρχει πάρα πολλά βιβλία. Πολλές φορές τα βιβλία τυπωνόντουσαν μάλιστα και ελληνικά και στην τουρκική με τους χαρακτήρες ελληνικούς, οπότε διευκολυνόταν και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το Πατριαρχείο αυτό συστηματικά το έκαμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα, υπάρχουν διάφορες αιτίες που μπορούν να αποδώσετε γιατί τόσο πολύ επικράτησε η τουρκοφωνία. Όχι μόνο όμως στην Καπαδοκία. Προσέξτε, θα σας δώσω το παράδειγμα. Στην Αμισό, η Σαμσούντα η γνωστή, η Μπάφρα, όλη η περιοχή γύρω, η μαρτυρική Μπάφρα. Η Μπάφρα είναι το πιο μαρτυρικό μέρος της Μικράς Ασίας. Ήταν, οι Έλληνες όλοι μιλούσαν τουρκικά. Σε πάρα πολλές περιοχές. Ξέρανε και ελληνικά βέβαια αρκετοί με την παιδεία που εξαπλωνόταν, αλλά δεν ήταν μόνο στην Καπαδοκία το ζήτημα της τουρκοφωνίας. Τώρα, ποια είναι η αιτία που επικράτησε η τουρκοφωνία? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πρώτη θεωρία είναι η πιο ισχυρή ίσως. Το Οθωμανικό κράτος στην πολιτική του υποταγής των πληθυσμών συνήθως έβαζε επιλογές στους επικυριαρχούμενους πληθυσμούς, διότι οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν επικυριαρχούμενοι. Στα τουρκικά ο όρος ήταν μιλέτη μαχκιουμέ. Μαχκιουμ είναι ο κατάδικος, αλλά δεν ήταν. Είναι με την έννοια αυτοί που κυβερνώνται. Και οι μουσουλμάνοι είναι το επικυρίαρχο έθνος. Στον επικυριαρχούμενο συνήθως εδίδεται για οποιοδήποτε ζήτημα να επιλέξει ένα από τις δύο επιλογές σε πολλά άλλα θέματα. Στη φορολογία, παραδείγματος χάρη. Ειδικά στο θέμα το ουσιαστικό της ταυτότητας, οι επιλογές που εδίδεται, η πιο βάσιμη θεωρία που σας λέω, είναι το εξής. Δεν μπορείτε να κρατήσετε και τη θρησκεία σας και τη γλώσσα σας. Ένα από τα δύο θα επιλέξετε. Αν γινόταν η επιλογή της γλώσσας, σε μία-δύο γενιές αυτοί οι πληθυσμοί χανόντουσαν για τον ελληνισμό. Δηλαδή αν εξισλαμιζόντουσαν, χάνανε και τη γλώσσα τους αργότερα και υιοθετούσαν την τουρκική. Εάν υιοθετούσαν την τουρκική γλώσσα, να διατηρήσουν την τουρκική γλώσσα μόνο, τότε αυτοί παρέμειναν Έλληνες, γιατί ήταν ορθόδοξοι.
1: Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτόν τον μηχανισμό που έθετε αυτό το δίλημα, κύριε καθηγητά? Πώς γινόταν, δηλαδή, πήγαινε σε ένα χωριό, σε μια πόλη?
2: Βέβαια. Κοιτάξτε, πολλές φορές αυτό γινόταν και αργότερα και μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
2: Λέει το εξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο, αλλά δίνει το παράδειγμα. Το 1942, εν μέσω πολέμου, η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας θέτει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το δίλημα. Ή θα κρατήσετε την εμπορική σχολή ή τη θεολογική σχολή. Δεν μπορείτε και τα δύο. Δεν σε αφήνανε να επιλέξεις και οι δύο επιλογές. Εγώ θέλω να μείνω να μιλάω ελληνικά και θέλω να μείνω και ορθόδοξος. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έπρεπε να επιλέξεις ένα από τα δύο. Εάν επέλεγες εσύ τη γλώσσα, αναγκαστικά εξισλαμιζόσουνε. Ο εξισλαμισμός βέβαια έφερνε και κοσμικά προνόμια, αλλά ο φόρος μειωνότανε, γλίτωνες από το παιδομάζωμα τα παιδιά σου, άρα ήτανε με επίγεια στοιχεία κάτι θετικό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτοί που επέλεγαν να χάσουν τη γλώσσα τους αλλά παρέμειναν ορθόδοξοι, αυτοί διατήρησαν την ρωμιοσύνη για την ελληνικότητά τους. Η πρώτη πιο πιθανή θεωρία είναι αυτή.

να την εξηγήσει εύκολα, ότι μια γενιά κόψανε τις γλώσσες των γυναικών και έτσι τα παιδιά δεν μπόρεσαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, ένας, ναι, μέσα στο πλαίσιο αυτού του θρύλου που υπάρχει, των λαϊκών θρύλων. Το πιο πιθανό είναι η πρώτη αιτία. Και θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Υπάρχει η περίφημη Σινασσός και το Προκόπη. Αυτά είναι χωριά που απέχουν μεταξύ τους 5 χιλιόμετρα. Σχεδόν είναι ενωμένα. Η Μικρά Ασία. Οι Σινασσός μιλούσαν αρχαία, μια αρχαΐζουσα ελληνική γλώσσα, όλη στη διάρκεια. Το Προκόπη μιλούσαν τουρκικά. Το Προκόπη σήμερα, ξέρετε, είναι στην Εύβοια και είναι η εκκλησία του Αγίου Άνου του Ρώσου, που γιόρταζε πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα της τουρκοφωνίας πρέπει να εξεταστεί μέσα στο ιστορικό πλαίσιο. Δεν έχει μεγάλη σημασία για την ταυτότητα. Δυστυχώς αυτή η άποψη ότι οπωσδήποτε ένας Έλληνας πρέπει να μιλάει ελληνικά δεν είναι σωστό. Σας είπα, ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή αυτοί που οι Έλληνες που ζουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που μερικοί δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ελληνική ψυχή. Το Πατριαρχείο πάντοτε υιοθετούσε την αρχή ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από το πιστεύω σου. Και αυτό είναι το σωστό και διαχρονικά απεδείχθη. Τώρα, να έρθουμε, αν θέλετε, στην περίοδο της ανταλλαγής. Θέλω να τονίσω πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα, στην Καπαδοκία εθνοτική σύγκρουση δεν έγινε καθόλου. Το αντίθετο, όταν οι Έλληνες Καπαδοκίας εξαναγκαζόντουσαν να βγουν στους δρόμους της εξορίας, γιατί επρόκειτο περί εξορίας, οι μουσουλμάνοι γειτονές τους εκφράζαν τη βαθύτατη τους θλίψη, τους συνόδευαν πολλές φορές, τους βοηθούσαν. Υπάρχουν αναφορές ζωντανές από τους Καπαδόκες που κατεγράφησαν όταν ήρθαν στην Ελλάδα και δείχνει την αρμονική συμβίωση αυτών των δύο θρησκειών. Ο εθνικισμός, βέβαια, ο οποίος εισήχθη, θέλω να το τονίσω αυτό, από τη Δύση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν ριζικά αντίθετος σε όλα αυτά και ποτέ δεν αναφέρεται. Μόνο τα τελευταία χρόνια αυτές οι εμπειρίες αρχίζουν και έρχονται σε γνώση και της νέας γενιάς των Τούρκων, και αυτό πρέπει να γίνεται συστηματικά. Την περίοδο αυτού του 19-22 η Καπαδοκία δοκιμάστηκε από έναν εξωμότη, από έναν τον οποίο αργότερο το Πατριαρχείο πολύ σωστά τον αφόρησε, ο γνωστός Ευθύμη Καραχισαρίδης. Αυτός ήταν ιερέας σε μια κομμόπολη δυτικά της Άγκυρας. Δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορική γνώση είναι τόσο ρηχή, ελάχιστοι γνωρίζουν αυτή την περιπέτεια του ελληνισμού. Αυτός για κερδοσκοπικούς σκοπούς, για προσωπικούς σκοπούς, ελπίζοντας ότι θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών, ενώ ήταν παντρεμένος, ήταν ιερέας, δεν είχε, είχε παιδιά, σφετερίστηκε, πήγε με την πλευρά του Κεμάλ και προσπάθησε να δημιουργήσει μια καπαδοκική εκκλησία. Οι Μητροπολίτες αντιστάθηκαν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Τελικά στη Λοζάνη, με τις διαπραγματεύσεις, με τα παιχνίδια που γινόντουσαν εναντίον των λαών πάνω σε ένα τραπέζι, και οι Καπαδόκες υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Προσπαθούσε ο Ευθύμη αυτός, προσπαθούσε, ήλπιζε ότι θα εξαιρεθούν οι Καπαδόκες από την ανταλλαγή των πληθυσμών και θα γίνει πατριάρχης των Καπαδοκών εντός εισαγωγικών. Όταν απέτυχε σε αυτό το σχέδιο, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη τέλη του 22 και προσπαθεί δύο φορές να καταλάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Απέτυχε και τις δύο φορές και μετά από αυτό πήγε και κατέλαβε μία εκκλησία ιστορική, όπου φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας του Καφά. Καφά είναι μια πόλη στην Κρυμαία. Από εκεί είχε έρθει μια ιστορική εικόνα και βρίσκεται σε αυτήν την εκκλησία. Κατέλαβε αυτήν την εκκλησία με 50 ακίνητα. Και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν ο δούριος ύπος εναντίον των Ελλήνων της πόλης και πρωτίστως εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και δυστυχώς αυτές οι τέσσερις εκκλησίες, αργότερα κατέλαβε τέσσερις εκκλησίες, τρεις ακόμα δηλαδή από την Καφατική.

0: Γιάννη, μεταμόρφωση Σωτήρος, ο οποίος καταδαφίστηκε το 58 κατά τη διάνυξη ενός δρόμου, και οι δύο εκκλησίες, ο Άγιος Ιωάννης των Χίων και ο Άγιος Νικόλαος του Γαλατά. Αυτές οι εκκλησίες παράνομα τις κατέχει, επειδή βέβαια ήτανε, υποστηριζότανε από το κεμαλικό καθεστώς. Είναι γνωστά τα έργα αυτής της οικογένειας, με αργότερα η γη του αυτοκηρύχθηκαν τουρκοορθόδοξοι πατριάρχες, έτσι αποκαλούσε τον εαυτό του, και βέβαια αυτή ακόμα η αδικία συνεχίζεται. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως στην Καπαδοκία. Θέλω να τονίσω προς τους ακροατές ότι η σχέση με τους Αγίους, τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα, τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, τον Γρηγόριο Νήσις, όλους αυτούς τους Αγίους που είναι πάρα πολλοί στην Καπαδοκία, η σχέση των πληθυσμών αυτών ήταν κάτι το ζωντανό, δεν ήταν μόνο μία απλή πίστη και αφοσίωση, αλλά θεωρούσαν ότι αυτοί οι Άγιοι ζούσαν μαζί τους. Παραδείγματος χάρη στην Καπαδοκία, την πρωτοχρονιά που άρχιζε η γιορτή του Αγίου Βασιλείου, όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι ο Άγιος Βασίλειος έρχεται και τρώει μαζί τους. Πάρα πολλές ιστορίες είναι, ξέρω, από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, για τη σχέση με τους Αγίους, όπως και η Καρβάλη που είναι συνδεδεμένη με τους δύο Αγίους Γρηγορίους, τον Νήσις και τον Ναζιανζινό, είναι η σχέση υπεράνω ακόμα και μιας απλής λατρείας και πίστης. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μαζί τους, τους καθοδηγούσαν κάθε μέρα τη ζωή τους.
1: Είναι αυτό που είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, το ταυτωτικό ζήτημα της ύπαρξης, έτσι.
0: Ναι.
1: Που έχει να κάνει με την πίστη που επέλεξαν οι άνθρωποι αυτοί, θυσιάζοντας ίσως τη γλώσσα, τουλάχιστον στον προφορικό λόγο, έτσι.
0: Ναι, σας είπα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό εδώ. Και το τονίζω ότι η ταυτότητα προσδιορίζεται από την πίστη και η γλώσσα έχει δευτερεύουσα, μην σας πω και τριτεύουσα σημασία. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να μαθαίνουμε όλοι πολύ καλά ελληνικά, το λέμε αυτό, βεβαίως πρέπει να γίνεται, αλλά δεν πρέπει να εξωστρακίζουμε κάποιον ο οποίος έχει αδυναμία να εκφραστεί ελληνικά. Εγώ να σας πω λίγο την εμπειρία της Καρβάλης. Καρβάλης, ξέρετε, σήμερα η Νέα Καρβάλη βρίσκεται ανατολικά 5 χιλιόμετρα περίπου από την Καβάλα. Η Καρβάλη ήταν ένα μεγάλο χωριό στο κέντρο της Καπαδοκίας. Υπαγόταν στον νομό του Εικονίου, τότε που είχε τεράστια έκταση. Τώρα έχει διατμηθεί σαν νομός. Κοντά στο Αξαράι, είναι ένα οροπέδιο 1200 μέτρων απέναντι από το μικρό Αργαίο, το οποίο η όψη είναι πραγματικά ηφαιστειογενής, είναι πάντοτε με χιόνια και μόνο καλοκαίρι, και ήταν μια κομμόπολη στα 1200 μέτρα. Το κινηματογραφικό έργο το «Αμέρικα, Αμέρικα» δεν αναφέρεται βέβαια στην Καρβάλη, αναφέρεται στη Μουταλάσκη, που είναι μια πόλη κοντά στην Κεσάρια, από όπου κατάγονταν και ο Ωνάσης, η οικογένεια Ωνάση και πολλοί άλλοι. Αυτοί αναγκάστηκαν τον Αύγουστο του, μετά από την λειτουργία, τον Σεπτέμβριο, η τελευταία λειτουργία έγινε 14 Σεπτεμβρίου 1924. Όσοι είχαν παραμείνει στην Καπαδοκία, να πάρουν τον δρόμο της εκκρίζωσης από την γενέτειρα γη, από την χιλιάδων ετών πατρίδα τους, και μετακινήθηκαν οδικά με αμάξια και πεζή προς την Μερσίνα, περνώντας από τις πύλες της Κιλικίας. Μερσίνα είναι το νότιο λιμάνι της Μικράς Ασίας, και μεταφέρθηκαν με πλοία κάτω από τραγικές συνθήκες. Έφτασαν στον Αγιώργιο εδώ στον Σαρονικό, και περνώντας από λιμοκαθαριστήρια τους οδήγησαν τελικά στη Νέα Καρβάλη. Η Νέα Καρβάλη στα τουρκικά ονομαζόταν η περιοχή Τσιρπεντή. Τσιρπεντή σημαίνει κάτι σχετικό με την Ελωνοσία, επειδή είχε όλα ήταν Βάλτη. Σκεφτείτε τώρα, ένας πληθυσμός που ζούσε σε 1200 μέτρα ορεινή περιοχή να τοποθετείται μέσα στα έλη. Συνέπεια ήταν σε διάστημα 6 μηνών σχεδόν ο μισός πληθυσμός από καλονοσία να χάσει τη ζωή του. Αυτές οι τραγικές ιστορίες τις άκουα καθώς ερχόντουσαν τα νέα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς είχαμε εξαιρεθεί τις ανεπλαγές των πληθυσμών, επειδή είχαν βρεθεί οι γονείς πριν το 18-30 Οκτωβρίου, αυτός ήταν ο όρος της παραμονής. Παρά τα αυτά, ακόμα και στο μεσοδιάστημα του μετά από την καταστροφή τη Μικρασιατική μέχρι και το 23 που υπογράφηκε συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 23 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η ανταλλαγή, ένα σημαντικό μέρος των Καπαδοκών μετακινήθηκε και στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο είχαμε ένα σημαντικό αριθμό Καπαδοκών στην Κωνσταντινούπολη, κατ' εκτίμηση το 1 τρίτο περίπου του ελληνικού πληθυσμού μετά από το 23 είχε καταγωγή από την Καπαδοκία. Δηλαδή οι μισοί είχαν μείνει στην Καπαδοκία και υπήρχαν στην ανταλλαγή των πληθυσμών, οι άλλοι μισοί παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη. Η τραγική ιστορία της Καρβάλης είναι πάντοτε στη μνήμη μου, διότι και μικρότερος που ερχόμουν να επισκεφτόμουν το χωριό άκουγα αυτές τις ιστορίες, την τραγικότητα της κατάστασης με τις ασθένειες και την φτώχεια και με όλη την κατάσταση αυτή που επακολούθησε αυτού του τραγικού για την ιστορία της ανθρωπότητας γεγονότος που ονομάστηκε ανταλλαγή των πληθυσμών. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς εξίσου εκφράζουμε και τη συμπάθειά μας προς τους μουσουλμάνους, παρόλο που δεν υπέφεραν στο βαθμό αυτό των Ελλήνων, διότι μην ξεχνάμε ότι η ανταλλαγή για την ελληνική πλευρά είναι και τελείως ψευδεπίγραφη, διότι ο περισσότερος πληθυσμός ο Ρωμαϊκός εξαναγκάστηκε με βία να φύγει από τον Πόντο όπου έγιναν τα τρομερά και από την Δυτική Μικρασία. Αλλά βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εκπατριστούν, να πάνε σε μια χώρα η οποία δεν ήταν και καθόλου φιλόξενη όπως φαίνεται από όλα που δημοσιεύονται τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι υπάρχει η Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων που κάνει ένα εξαιρετικό έργο, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πολλή συνεργασία εμείς σαν Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών σε πολλά θέματα και στο χρόνο που μένω θέλω να τονίσω ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό. Τα τελευταία χρόνια με ένα συστηματικό τρόπο από ορισμένους εθνικιστικούς κύκλους μέσα από την Τουρκία καλλιεργείται αυτή η ψευδοθεωρία ότι δήθεν οι Καπαδόκες δεν ήταν στην πραγματικότητα ελληνικής καταγωγής αλλά ήταν τουρκικά φύλλα τα οποία μάλιστα είχαν έρθει λέει σαν μισθοφόροι στο Βυζάντιο τον 8ο και 9ο αιώνα. Μια θεωρία τελείως επίπλαστη. Ποια είναι η ρίζα αυτής της θεωρίας? Η ρίζα της θεωρίας είναι ένα απομεινάρι της προσπάθειας, μια τελευταία προσπάθεια της θεωρίας να δημιουργηθεί μια επίπλαστη ιστορία ότι η Μικρασία είχε κατοικηθεί πριν 3.000 χρόνια από τουρκικά φύλλα. Το 1930 ξεκινάει μια προσπάθεια από το καθεστώς το εθνικιστικό της Τουρκίας να δημιουργήσει, να ξαναγράψει μια ιστορία. Και η ιστορία εν ολίγης βασιζόταν στα εξής ιδεολογήματα. Ότι σε κάποιο άγνωστο χρόνο υπήρχε στην Κεντρική Ασία, στο οροπέδιο της Κεντρικής Ασίας, ένας μεγάλος πολιτισμός, τουρκικός πολιτισμός. Επειδή όμως το κλίμα κάποια στιγμή, κάποια χρόνια άλλαξε, αυτοί οι πληθυσμοί εξαναγκάστηκαν να φύγουν σε όλο τον κόσμο να διασκορπιστούν. Αυτά στα σχολεία τα ακόμα εν μέρη υπάρχουν, παλαιότερα ήταν πολύ πιο έντονο. Και είχε στο χάρτη βέλη προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, η Μεσοποταμιακός πολιτισμός προήλθε από αυτόν τον τουρκικό πολιτισμό. Η Αίγυπτος το ίδιο. Η Μικρά Ασία, ο χεταϊκός πολιτισμός, που είναι ένας μεγάλος πολιτισμός, και αυτοί οι πληθυσμοί αργότερα με τους ελληνιστικούς χρόνους εισήλθαν στον ελληνισμό, και αυτοί θεωρούνται ότι είναι Τούρκοι. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους χεταιούς. Ακόμα βέβαια και ο ελληνικός πολιτισμός, οι Μικυναίοι και αργότερα κλασικός πολιτισμός, θεωρούνται με κάποιο τρόπο ότι είχε σχέση με τους, με την Κεντρική Ασία αυτή. Mm-hmm. Αλλά αποσιωπόταν αργότερα. Παραδείγματος χάρη, ιδιαίτερα τονιζόταν ότι οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, επειδή η γλώσσα τους είναι πραγματικά τουρκικής προέλευσης, mm-hmm. ότι και αυτοί είχαν προέλθει από αυτόν τον άγνωστο μέχρι τότε πολιτισμό. Βέβαια, αυτή η θεωρία δεν στάθηκε. Στάθηκε 2-3 χρόνια, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σε διεθνές επίπεδο και γελιοποιήθηκε και αναγκάστηκαν και οι ίδιοι να το βαθμιά να το εγκαταλείψουν αυτήν την ιδέα. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια η οποία επικεντρώνεται στο εξής, ότι επειδή μιλούσαν τουρκικά αυτοί οι πληθυσμοί, είχαν προέλευση τουρκική και ήταν χριστιανοί Τούρκοι. Συνδυάζεται αυτό με τη θεωρία του Ευθύμου Καραχισαΐδη που σας είπα, από το οποίο το επιχείρημα ήταν ότι υπήρχαν Τούρκοι χριστιανοί και ο ίδιος ήθελε να γίνει πατριάρχης αυτών, το οποίο βέβαια παταγωδός απέτυχε μετά και είχε μείνει μόνος στην Κωνσταντινούπολη σαν ένας ταραχοποιός, σαν ένας πολέμιος της Ορθοδοξίας. Τώρα αυτή η θεωρία βέβαια δεν στέκει, δεν έχει καμία επιστημονική βάση και σε συνέδρια έχουμε αποδείξει και πολλοί άλλοι επιστήμονες ότι αυτά είναι ιδεολογήματα, είναι γελιότητες. Αν δείτε τα διδακτορικά τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το θέμα με το επιχείρημα ότι αυτοί οι πληθυσμοί είχαν τουρκική, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αναφορά, δεν στηρίζεται σε τίποτα, δεν στηρίζεται σε κανένα κείμενο. Παρά τα αυτά, αυτό ακόμα καλλιεργείται σε κάποιο βαθμό και πρέπει βέβαια, η Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκών κάνει πολύ καλή δουλειά, οργάνωσε και ένα συνέδριο, είχα προσκληθεί και εγώ, και παρόλο που εγγίζει τα όρια της γελιότητας αυτό, της επιστημονικής γελιότητας, mm-hmm. ωστόσο πρέπει να το δώσουμε σημασία και να αποδείξουμε
2: προφανώς
0: επιστημονικά την ορθότητα mm. ότι πράγματι αυτοί οι πληθυσμοί ήταν οι βυζαντινοί πληθυσμοί, οι οποίοι είχαν παραμείνει στη μεγαλύτερη διάρκεια από όλους τους άλλους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, κάπου από τον Σελτσουκικό στην αρχή, ναι, και μετά τον
2: και συντηρείται προφανώς, κύριο Ζούνογλου, για πολιτικούς λόγους από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, υπάρχει ένας, ναι, είναι για καθαρά πολιτικούς λόγους.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά τη χάνει μερικές φορές και να βρίσκει και μερικούς οι οποίοι τα πιστεύουν. Γι' αυτό το λόγο θέλει την αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια, με συστηματικό τρόπο και με παρησία και με ψυχραιμότητα να τα παρουσιάζουμε. Υπάρχουν πολύ σοβαρά επιχειρήματα, δηλαδή.
2: Δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο. Ναι, έγινε όμως κατανοητό αυτό.
0: Μπορούμε να το αναπτύξουμε το θέμα σε βάθος.
2: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Ουζουνόγλου, πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μας βοηθήσατε πολύ σήμερα, κύριε καθηγητά, να προσεγγίσουμε το θέμα της εκπομπής μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο. Και ο Θεός να είναι μαζί σας.
2: Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούσατε την εκπομπή «Οι Καραμανλίδες της Καπαδοκίας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή, με αφετηρία την εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό του Θεού Λόγου, του Υιού του Ουρανίου Πατρός. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού και καταλήξαμε ότι η μόνη φυσική δυνατότητα γνώσεως είναι η σχέση με τον Χριστό, δηλαδή με τον Υιό του Πατρός. Χρησιμοποιήσαμε μάλιστα τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου περί γνώσεως των μελώντων, ο οποίος μας μιλάει για γνώση εν εσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Με τη λέξη πρόσωπο έχουμε μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα της γνώσεως του Θεού. Για αυτή τη διάσταση θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού που εικονίζεται ως παντοκράτορ στο κέντρο του ναού και εποπτεύει του λαού του. Είπαμε ότι αν ο Θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός, τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να γνωρίσω τον Θεό. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και κάτι άλλο. Και παρακαλώ να μην θεωρηθεί βλάσφημο αυτό που θα πω. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γίνει γνωστός, τότε δεν θα υπήρχε ο Θεός. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να διερωτηθούμε περί της θελήσεως του Θεού να γνωστεί από εμάς, έχουμε τη σχέση Πατέρα και Υιού. Ο Πατήρ θέλει και αγαπά τον Υιό. Ο Υιός θέλει και αγαπά τον Πατέρα. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση εξ αγάπης και εν αγάπη, γνώση με την έννοια της σχέσης πάντοτε, που είναι ελεύθερη, είναι σχέση εν ελευθερία. Επομένως και ο Πατήρ προς τον κόσμο, προς την κτήση, θέλει και γνωρίζεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός, να θέλει να γίνεται γνωστός. Εάν απαντήσουμε και εμείς με ένα «θέλω»,